Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι το ανέσπερο φως, ο άδυτος ήλιος. Εγώ, φως εις τον κόσμο ελίλη θα είναι ο. Πάσο πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία λέξη το φως της ζωής. Τάχραντα χείλη του Χριστού μας είπαν αυτά τα αιώνια λόγια και καταγράφηκαν στο Ευαγγέλιο του αγαπημένου μαθητή. Έτσι, πάντοτε οι πρώτες ανάσες αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συνοδοιπορίας μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, εξ αρχής να φανερώνουν το σκοπό μας που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν.

Ας ευχόμαστε πάντοτε, αδελφοί μου, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και σε αυτόν τον συνεχή και ανηλαιή πόλεμο να περιβάλλονται εκείνες από τα καταγόνιστα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσομεν ως εν φωτί και ημέρα ευσχημόνους. Την αγάπη μας και τις ευχές μας, διανύοντας το Τριώδιο των Ρόδων, το χαρμόσυνο Πεντηκοστάριο, σε όλους τους ακροατές και ιδίως τους μπροσταριθές μας, τους ανθρώπους της οδύνης μα και της ελπίδας. Πολλές φορές είναι καθυλωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα οι ψυχές τους είναι πανελεύθερες και φτερακίζουν συνεχώς σε λιμάνια ουράνια. Εκεί έχουν ριγμένες τις άγκυρες της αιώνιας ελπίδας τους. Εμμανουήλ, αδελφέ μας εκεί κάτω, στα νότια, έχει την αγάπη μας και εμείς σας έχουμε την υπομονή σου, την χριστοδόρητη και την αληθινή σου χαρά την πονεμένη. Ένας από τους μπροστάριδες που εσχάτως προσετέθησαν σε αυτή την χωρία των πολλών, είναι αλήθεια, συνοδοιπόρων, και χαιρόμαστε τόσο γι' αυτό. Σε αυτό το ραδιοφωνικό μας αντάμωμα στα ουράνια ραδιοκύματα. Πληροφορίες για ό,τι σχετίζεται με την εκπομπή μας, ημέρες και ώρες μετάδοσης, ηχητικό αρχείο εκπομπών, οπτικοποιημένες εκπομπές στο διαδίκτυο, όλα τα κείμενά μας, τα οποία συνήθως προλογίζουν τις θεματικές μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί, μαζί με ό,τι αφορά στα βιβλία μας που βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, του Ορθοδόξου Ιεραποστολικού Χριστιανικού Σωματείου, αυτής της συναλληλίας που έχει σαν πυρήνα δράσης της την πνευματική ελεημοσύνη και δει την δωρεάν διάδοση των χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτοκομητέρα μας, όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Όλα τα έσοδα από τα βιβλία που βγαίνουν στη σκιά του Προμάχου Ορθοδοξίας, όλα αποκλειστικά και μόνο διατίθενται σε αυτούς τους σκοπούς. Πληροφορίες για όλα αυτά μπορείτε να αντλείτε από το ομότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής μας, soteriapsychis.blogspot.com.

Πάτερ Εφρέμ, είπε λόγον το τέταρτο μέρος αυτής της σειράς των αφιερωματικών εκπομπών που μας συνοδεύουν μαζί με τον μακαριστό και αγαπημένο πολλών γέροντα Εφρέμ τον Σεραγιώτη στο φετινό πεντηκοστάρι. Λόγοι, θύμησες, αποκαλύψεις, ελπίδα, φως από έναν ευλογημένο άνθρωπο του Θεού. Κάποια κείμενα με λόγια που δακρύζουν ευγνωμοσύνη και δοξολογία προς τον Άγιο Τριαδικό μας Θεό για όλα τα έμψυχα δωρήματά του, τα έμψυχα θωνικά ραξοβόλια που ανάπαυσαν και αναπαύουν και θα αναπαύουν με τους λόγους, μα κυρίως με το βίωμά τους, τις ταλαιπωρημένες από την αμαρτία ψυχές μας. Ένα τέτοιο έμψυχο αραξοβόλι και λιμάνι απάνεμο στάθηκε για πολλούς, αλλά και για εμάς ο γέροντας Εφρέμ, ο ταπεινός και θεοφόρος γέροντας των ημερών μας, κοντά στις μέρες του τεσσαρακονθήμερου μνημοσύνου του. Το τέταρτο μέρος μιας σειράς εκπομπών αφιερωμένων στην ιερή του μνήμη, ένα κεράκι στο ταπεινό του μνημούρι, εκεί απέναντι από το καθολικό, από την είσοδο του Αγίου Ανδρέα και του Αγίου Αντωνίου στο Σεράι, στις Καριές, και να μνήσθητη, Κύριε, του αγαθού δούλου σου, Εφρέμ, τούτη η εκπομπή.

το κείμενο που προλογίζει τη σημερινή μας εκπομπή, το τέταρτο μέρος του αφιερώματος, με τίτλο «Αναπολόγητος θα σταθείς», μπορείτε να το βρίσκετε και στο ιστολόγιο μας. Ξημέρωσε Κυριακή και Ανάσταση. Γυρίζεις το βλέμμα πίσω σε όλα τα νούσια και άνυδρα χρόνια της ζωής σου που δεν μερίμνησες να προσκυνήσεις έστω μια φορά το αιωθινό Ευαγγέλιο και να ακούσεις την ορθρινή αναστάσιμη εξιστόρηση των μυροφόρων γυναικών και των αγγελιοφόρων της νίκης της ζωής. Και έπειτα, εκ του ύπνου εξεγερθείς, ακούς τον χτύπο της καρδιάς σου και δοξολογείς ξανά για την πρώτη ημέρα του Κυρίου, την πρώτη εκείνη ημέρα που σε αξίωσε να σταθείς στην μελαγχολικά άδεια εκκλησία την ώρα του εξαψάλμου. Πρώτη σου φορά από τις πολλές που παρακάλεσες τότε εξιλεωτικά να υπάρξουν. Και όντως έδωσε ο Θεός και έζησες ως σήμερα πολλές Κυριακές και γιορτάδες της Αγίας Πίστης. Μα δεν αρκεί μόνο η επιστροφή. Δεν σταματούν όλα την Κυριακή του Ασώτου. Τότε ναι, όλα ξεκινούν. Μα έχεις έπειτα να διαβείς ατερμάτιστο δρόμο μετανοίας και αναγέννησης συνεχούς. Μην επαναπάβεσαι λοιπόν στην αυταρέσκεια της αυτοδικαίωσης και της ταύτισής σου με τους ήρωες του Ευαγγελίου. Θυμήσου τον μεγάλο Αντώνιο και το δικό του «Όχι ακόμα», πριν πανηγυρίσεις σε σωσμένους και πνευματέμφορους. Σήμερα λοιπόν θα σε κατηγορήσω, εσένα που χρόνησες πια στην ορθόδοξη πίστη. Τόσα λόγια άγια και ιερά περνούν συνεχώς από μπροστά σου, αδελφέ μου. Ταλέπορε αυτέ μου, και δεν νοιάστηκες μια φορά να κατανοήσεις το βάθος που κρύβουν μέσα τους. Μια μηχανική επανάληψη των χιλέων, δίχως καρδιά και ζέουσα πίστη, έγινε η πνευματική σου ζωή. Λες και έχει ανάγκη ο Χριστός μας να του πεις την ευχή, κάνοντας κομποσκήνη, ή να του διαβάσεις το Ευαγγέλιο του. Η δική σου ψυχή είναι που αναζητά τούτα τα γιατρικά, τα πολύτιμα, τα ακεσόδυνα. Μα για να φτάσεις στα αυτιά της λόγος παρακλήσεως, πρέπει να την απαλλάξεις από όλες τις οχλοβοές των περισπάσεων και των φωνακλών παθών σου, που κυριαρχούν αφόρητα και τόσο, μα τόσο, επικαλυπτικά. Τότε θα ανακαλύψεις αθέατες ωραιότητες, θα εκπλαγείς από τους ωκεανούς και τους ουρανούς τους, θα θες συνέχεια να προχωράς και να ανεβαίνεις αχόρταστα και αξεδίψαστα για τον ζωντανό Θεό. Αλλιώς αναπολόγητος θα σταθείς εν εκείνη τη ημέρα, όλα ενώπιόν σου άφθονα, λόγος ζών και ενεργής. Πόσες χιλιάδες ομιλήματα Αγίων διαβιβαστών των εντολών του δεν υπάρχουν διαθέσιμα στις σκοτεινές τούτες μέρες μας, αδελφέ μου. Έστειλε ο σωτήρ του κόσμου, πολυεύσπλαχνος και πανευμήχανος, και σήμερα έναν κατηχητή να σου αποκαλύψει τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του. Και ξεκινά εκείνος ο μακάριος να ομιλεί και να διαφωτίζει. Ναι, είναι ο ταπεινός πατήρ Εφραίμος Σεραγιώτης, που ξεδιαλύνει όσα μέχρι χθες σκέπαζε η θλιβερή σου άγνοια και η ολέθρια ακηδεία. Δεν βγήκε ποτέ λόγος σαπρός από το στόμα του, μα μόνο ωφέλιμη προς οικοδομήν της χρίας ή να δω χάριν της ακούουσιν. Δροσίζων και διαφωτίζων της ρήμαση, δεν παρέλειπε ποτέ κάτι να πει από του Χριστού μας τα αιώνια, σε όσους με τις ματιές τους τον προσκαλούσαν κάθε που σουρούπωνε εκεί στο Σεράι και όπου αλλού τον οδηγούσε η θυσιαστική του αγάπη, να πει λόγων αγαθών. Πάντοτε κάτι νέο φώτιζαν τα ομιλήματά του, μια ζωή αδολεσχία και εξερεύνηση στα μαρτύρια του Κυρίου, κάθε φορά και μια νέα πτυχή της παραμικρής ελάχιστης λέξης των κρυμάτων και των δικαιωμάτων του Θεού. Αυτά που ο γέροντας αγάπησε πιότερο από χρυσό, επιποθώντας τη σωτηρία της ψυχής του και όλων, μα όλων ανεξαιρέτως,
των αδελφών του.

Ας ξεκινήσει λοιπόν και πάλι. Ο γέροντας να μας προσφέρει λόγων αγαθών. Από το βιβλίο με ομιλήματά του, με μια ανθολόγηση ομιλημάτων του, εξεδόθη το 2007 ο πρώτος τόμος «Αναμένουμε με λαχτάρα». Και επομένως «Λόγοι πενιχροί εξαγεί όρους» ο τίτλος, η έκδοση από την Ιεράβα το Παιδινή Κοινοβιακή Σκήτη του Αποστόλου Ανδρέου και Μεγάλου Αντωνίου στις καρδιές του Αγίου Όρους. Ένα απόσπασμα από το κεφάλαιο με τίτλο «Περί προσευχής». Έλεγε ένας γέροντας ότι ονειρεύτηκε πως γινόταν θεία λειτουργία και ήκουε. Πράγματι ήταν και μουσικός. Όλην την δοξολογία σε έναν πολύ ωραίο χρωματικό ήχο. Όλην την δοξολογία, και ξέρουμε ότι το όνειρο διαρκεί δευτερόλεπτα. Και αυτή η δοξολογία έλεγε πως κρατούσε ένα τέταρτο, ίσως και 20 λεπτά, μια πανηγυρική δοξολογία. Την ήκουσε όλη. Αυτό δεν είναι μύθος. Δεν είναι υπερβολή, δεν είναι ψέμα. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα μόνο και μόνο για να παρηγορήσει ο Χριστός μας αυτόν τον άνθρωπο. Και έλεγαν οι πατέρες, γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Φυσικά προηγήθηκε ένα πολύ μεγάλο πικρό ποτήρι. Αφού ήπια μια μεγάλη κούπα από φαρμάκι και μεγάλες δυσκολίες, ήρθε τώρα και η θεία παρηγορία. Έτσι λοιπόν και η νοοκαρδιακή κατάσταση κρατά από τη στιγμή που θα ξεκινήσει κάποιος και δεν καθυστερεί κανείς, μέχρι να έλθει σε νύψη και νυφαλιότητα. Διότι μερικοί μέχρι να ξυπνήσουν καλά-καλά, να έρθουν στον εαυτό τους, περνούν 5 και 10 και 15 και 20 λεπτά. Πρέπει αμέσως κανείς να έλθει στον εαυτό του λέγοντας το δόξαση Κύριε, δόξαση. Να δοξολογήσει, να ευχαριστήσει το Χριστό που ξύπνησε υγιής και ζωντανός και αρτιμελής και έχουν σώα στα σφρένας και αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και ποιος είναι και τι γίνεται. Έχει και καλή μνήμη, διότι με μια ματιά καταλαβαίνουμε ότι το μυαλό είναι στη θέση του. Δεν χάσαμε το μυαλό μας και τη μνήμη μας. Διότι μερικοί άνθρωποι ξυπνούν και δεν είναι όπως κοιμήθηκαν. Τώρα θα πάθει κανείς ένα εγκεφαλικό, θα πάθει μια ημιπληγία, θα χάσει τη μνήμη του, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο. Και αυτά έχουν τρομοκρατήσει πολλούς ανθρώπους σε όλον τον κόσμο, κυρίως εκ των νεωτέρων ανθρώπων. Και είναι μια επέμβαση της παραχωρήσεως του Χριστού για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος και υπέρηξ αυτού. Για να μην νομίζουμε δηλαδή πως εξουσιάζουμε τα πάντα. Είμαστε νέοι, είμαστε υγιείς, δεν μας λείπει τίποτε. Να λοιπόν, που ξυπνά κανείς και δεν είναι όπως κοιμήθηκε. Και πολλές φορές μερικοί αποθνίσκουν καθύπνων, έχουν ευνίδιον θάνατο. Και έτσι λοιπόν είναι πολύ μεγάλο χάρισμα. Είναι ένα επαναλαμβανόμενο μέγα θαύμα να ξυπνήσει κανείς όπως κοιμήθηκε. Και με καλόν ύπνο και με νυφαλιότητα και με πνευματική όρεξη. Και να αρχίσει προσευχή σαν μηχανάκι. Και με το στόμα και με το νου. Τότε δρομολογούνται όλα σωστά. Τότε μπαίνουν όλα στη σειρά τους. Από εκεί και μετά χρησιμοποιείται ο χρόνος, αξιοποιείται ο χρόνος, χρυσώνεται ο χρόνος, αυθαρτοποιείται ο χρόνος. Εισέρχεται στην αιωνιότητα. Αυτός ο πρόσκαιρος χρόνος, αυτό το τικ-τακ, οι ημέρες, οι ώρες, οι στιγμές που φεύγουν και χάνονται. Στην πραγματικότητα ούτε φεύγουν, ούτε χάνονται. Επενδύονται, μετατίθενται. Θα λογοδοτήσουμε και για τις ώρες και για τις στιγμές και για τα λόγια και τα στοματικά και τα ενδιάθετα. Έτσι ερμηνεύουν οι νηπτικοί πατέρες. Για κάθε λόγο θα δώσουμε λόγο στο Χριστό μας. Για το γοργό λόγο, για το γοργότατο, δηλαδή το ζωηρό λόγο που είναι ο λόγος μετανοίας, λόγος δοξολογίας, λόγος ορθοδοξίας. Φανταζόμαστε τι λόγο θα δώσουμε για κάθε αμαρτωλό λόγο και για κάθε αμαρτωλότατο έργο και σκέψη. Εκεί να δούμε τι έχει να γίνει. Αν κανείς φύγει ατακτοποίητος με τα δισεκατομμύρια των γραμματείων του, άλλοι φεύγουν από τη γη για τον ουρανό και έχουν
δισεκατομμύρια αποκαταθέσεις στην Βασιλεία των Ουρανών, στην Άνω Τράπεζα, με τόσες προσευχές και δάκρυα και ασκήσεις. Αυτοί φάνηκαν καλοί έμποροι. Έτσι είπε η Παναγία μας. Φεύγοντας από τη ζωή, επαναλαμβάνει μία μόνο διδασκαλία, διότι ήταν πάντοτε σιωπηλή και είπε μία παραβολή. «Έηκεν η ζωή με εμπόριον και ο άνθρωπος με έμπορον», όπως έλεγε και ο Υιός μου. «Και μακάριος και τρισμακάριος αυτός ο οποίος θα εμπορευθεί τον χρόνο».

Αυτό μας απασχολεί, συνεχίζει ο μακαριστός Άγιος Γέροντας Εφραίμος Σεραγιώτης. Πώς θα αξιοποιήσουμε το χρόνο, πώς θα τον οδηγήσουμε στην αιωνιότητα. Με μια μικρή προσωρινότητα θα βρούμε μια απέραντη αιωνιότητα, μια ετοιμασμένη αιωνιότητα με αυτές τις λίγες προσευχές. Και επειδή οι πατέρες τα δοκίμασαν όλα τα πνευματικά, είδαν από την εμπειρία τους ότι όσα πνευματικά κι αν κάνουνε, καλά και χρήσιμα είναι, αλλά όχι όσον ο χρόνος που εξοδεύτηκε στην προσευχή του Ιησού. Και εδώ το υπογραμμίζουν με δύο γραμμές. Και επιμένουν και θα επιμένουν πως ο χρόνος που εξοδεύτηκε για την προσευχή του Χριστού είναι ο πιο πολύτιμος από όλους τους υπολείπους χρόνους. Γι' αυτό τον χρόνο μας χρεωστεί ο ουρανός. Για όλα είμαστε εμείς χρεώστε. Γι' αυτό τον χρόνο όμως όταν εμείς τον ξοδεύουμε σε αυτήν την προσευχή, την θεάρεστη φυσικά και δια της μετανοίας και την δια των δακρύων, μας χρεωστεί ο Χριστός και η Παναγία μας. Αλλά μέχρι να φτάσει κανείς σε αυτά τα μέτρα, τουλάχιστον να επαναλαμβάνει έστω σαν ένας παπαγάλος, σαν ένα μηχανάκι, σαν ένα φερέφωνο λέγοντας την ευχή, διότι αυτή η συνήθεια βοηθεί πάρα πολύ και μόνον στον διάβολο προκαλεί ζημία. Ίσως να μην αντιλαμβανόμεθα τι συμβαίνει γύρω μας ή μέσα μας ή στον κόσμο αυτό, αλλά αντιλαμβάνεται πάρα πολύ καλά ο διάβολος. Έχουμε έναν πανούργο εχθρό που τα καταλαβαίνει όλα και τέλεια. Δεν χρειάζεται ούτε να μάθει τα γράμματα, τα γνωρίζει και καταλαβαίνει αμέσως πώς ενεργεί. Σε κάθε Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σών με, είναι σαν να εκρήγνεται μια ατομική βόμβα. Φανταζόμαστε πόσες ατομικές βόμβες πνευματικές εκρήγνυνται μέσα εις την μαύρη του καρδιά. Όλες αυτές οι ενέργειες που είναι αγιοπνευματικές προκαλούν αντίδραση σε αυτήν την πνευματική δράση. Εφόσον τον χτυπούμε θα μας χτυπήσει. Ένα σκυλί που το χτυπούμε θα επιτεθεί ακόμα κι αν είναι και το πιο οικείο. Είναι φυσιολογικός ο πόλεμος και δεν είναι παράδοξος. Και μάλιστα κάθε μορφής πόλεμος και οι πιο απίθανες μορφές πολέμων. Κάποιο απόγευμα, πριν χτυπήσει ο Εσπερινός, με πήρε τηλέφωνο η μητέρα μιας μικρής και μου λέγει «Η κορούλα μου πεθαίνει, παρακαλώ προσευχή, γρήγορα προσευχή, πεθαίνει, πεθαίνει». Και τι είχε? Αυτό το κοριτσάκι, το οποίο ήταν το πνευματικό παιδί, είχε μια πνευματική εμπειρία πρώτου μεγέθους, αλλά για πρώτη φορά. Εγώ, επειδή είχα τέτοιες εμπειρίες και από άλλους πατέρες, της έδωσα ακριβώς τις συμβουλές και επανήλθε στη ζωή. Η καημένη πάγωσε. Έλειπε και ο πατέρας, έλειπε και ο γιος, και η μητέρα και η κόρη είχαν αίσθηση νεκρικής υγής. Είχαν πεθάνει οι άνθρωποι από το φόβο τους. Η κορούλα ξεψυχούσε και της έβγαινε η ψυχή. Απλώς είναι μια αίσθηση εμπειρίας πως ακριβώς είναι ο θάνατος. Πως θα αισθανθούμε εν ώρα θανάτου. Φαίνεται αυτό το κοριτσάκι, επειδή είναι πάρα πολύ καθαρό και αγνό, ο Θεός του έδωσε αυτό το λουκουμάκι το πνευματικό. Τώρα βέβαια ζει, επανήλθε, είναι καλά, αλλά εκείνη τη στιγμή ήταν σε μια κατάσταση νεκρικής υγής. Είναι φοβερά αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στους ανθρώπους. Φαίνεται ότι ο Χριστός, για να μας οφήσει και για να μας πλουτίσει σε εμπειρίες, μας δίνει τέτοια ραπίσματα, τέτοιες παιδαγωγικές επεμβάσεις. Αυτές είναι οι μαστιγώσεις του Θεού και οι τιμωρίες που πάλι καταλήγουν στην δική μας ωφέλεια. Και πού καταλήγουν? Στο να μας στεφανώνουν και να μας βραβεύουν και να μας δίδει ο Κύριος τα παράσημα, εάν κανείς υπομείνει. Πρέπει να ψηθεί πολύ καλά το ψωμί για να γίνει άρτος ειδής. Ούτε να είναι άζυμο, ούτε να είναι άψητο, ούτε να γίνει και κάρβουνο. Θα πρέπει να φτάσεις μια κατάσταση να είναι χρήσιμο και υγιεινό, όπως ο άρτος ο ειδής που τρώγουμε. Έτσι και στα πνευματικά, το σκεύος του σώματος και το τριμερές της ψυχής πρέπει να ψηθούν. Πρέπει να ψηθούν πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και ονομάστηκε και παιδαγωγός και καθηγητής ο Χριστός μας, και τα μαθήματα είναι όλα παιδαγωγίες του. Από εκεί που δεν το φαντάζεται κανείς, ανά πάσα στιγμή σε όλους μας επεμβαίνει τόσο δυναμικά και απροειδοποίητα. Αλλά και μετά από προειδοποίηση πάλι μας ευνηδιάζει ο Χριστός, και πρέπει να είμεθα
πανέτοιμη. Γι' αυτό είπε «γρηγορείτε». Πάλι λέγω «γρηγορείτε». Το επαναλαμβάνει. Πότε θα έλθει ο νυμφίος των ψυχών μας. Ας μη μιμηθούμε εμείς τις άγονες Παρθένες. Και όταν ακούσουμε εκείνη τη φωνή, δεν έχουμε το λάδι της διακρίσεως και το λάδι της νύψεως. Να έχουμε αλείψει τις ψυχές μας. Δεν μπορούμε τότε μετά να ελεηθούμε. Όταν δεν έχουμε ελεήσει τις ψυχές μας. Όταν κλείσουν τα μαγαζιά της ελεημοσύνης και των δακρύων. Τότε, μετά θάνατο, δεν μπορούμε να δακρύσουμε. Δεν θα έχουμε σώμα να δακρύσουμε. Η ψυχή δεν μπορεί να δακρύσει χωρίς τα βιολογικά τα μάτια. Όλα τα επιτηρεί η ψυχή δια του σώματος. Γι' αυτό οι μακάροι οι πατέρες επιμένουν εις το να καλλιεργήσουμε αυτή την προσευχή για να ξοδέψουμε όσο γίνεται περισσότερο χρόνο σε αυτό το μυριοπόθητο και ευλογημένο όνομα του Χριστού μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με.

0: Ένα λεπτό σημείο της νοεράς προσευχής, αυτής της νοεράς αθλήσεως το οποίο όλους μας δυσκολεύει, είναι η συγκέντρωση του νου κατά την ώρα του κανόνος. Ο παπά Εφραίμ της Ξηροποτάμου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ έμπειρος, είχε πει μία σοφή κουβέντα. Πρέπει να προσέχουμε το μυαλό μας να μην αλυτεύει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι όταν κάνουμε τον κανόνα μας και κάνουμε κομποσχήνη και είμαστε απορροφημένοι στην ευχή, το μυαλό φεύγει, το μυαλό σκορπά, γυρίζει από εδώ και εκεί. Όπως είπε και ο Μακαρίτης, ο παπά Εφραίμ, αλυτεύει. Είναι μια πολύ σοφή παρατήρηση αυτή. Το ζητούμενο είναι πώς θα μπορέσουμε να το φυλακίσουμε, να το βάλουμε μέσα στο μπουντρούμι, μέσα στη φυλακή, έτσι ώστε να είναι κλεισμένο μέσα και να μην φεύγει. Είναι λεπτό πράγμα και δύσκολο, γιατί είναι θέμα μυαλού. Μπορεί να θέλει ο άνθρωπος, αλλά να είναι μια άλλη κατάσταση του νοός που δεν μπορεί ο άνθρωπος να την ελέγξει. Να πει, παίρνω ένα γατί και το κλείνω σε ένα δωμάτιο. Δεν γίνεται έτσι. Το μυαλό είναι μυαλό. Λοιπόν, θέλει κάποια ειδική επεξεργασία και φυσικά δουλειά συστηματική για να μπορέσει να κλειστεί και να είναι αφοσιωμένο. Όπως έλεγε κάποιος γέροντας, ο νους σου να είναι στην ευχή, να μην σκορπάει το μυαλό, αλλά εκεί, στο Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, εκεί συνέχεια, και να το σκέπτεσαι και να επικοινωνείς με τον Χριστό και να λες να με ελεήσει. Το δύσκολο είναι που το μυαλό σκορπάει. Με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να το συγκεντρώσουμε? Να σας πω ένα παράδειγμα αλυτεύσεως του νοός εν ώρα προσευχής. Ήταν κάποιος ασκητής ο οποίος έλεγε την ευχή. Ήρθανε τα δαιμόνια, τον βομβαρδίζανε και λέγει, «Βρε, άιστο διάβολο», ξαφνικά. Μεγαλοφόνος. Είπε αυτό και δεν είχε και πειρασμούς. Του δίνει και μια αισχρή βρισιά και έφυγε ο πειρασμός. Τότε κατάλαβε την απάτη του εχθρού. Περίμενε ο εχθρός να τον κάνει να πέσει, να υπεί την αμαρτωλό την λέξη, και μετά όχι πως φοβήθηκε και έφυγε, αλλά λέγει, τώρα που έγινε αλήτης, τώρα δεν χρειάζεται να επιμείνω στον πόλεμο. Ήθελα να σε κάνω να χάσεις την υπομονή σου. Δεν θα αλυτεύσεις εν ώρα προσευχής. Δεν θα αλυτεύσεις. Θα υπομείνεις αγωνγίστος. Η αίσθηση της αμαρτωλότητος, η αίσθηση πρωτίστως της απανταχού παρουσίας του Χριστού μας και της αμαρτωλότητας δημιουργεί έναν αγνών θείον φόβο. Όχι κακόν, ο οποίος και το σώμα καθυλώνει και το νου προσκολάει στο όνομα των μνημονευόμενων. Εκεί είναι όλη η επιτυχία μας. Η αρχιτεκτονία της υποθέσεως. Αυτός ο αγνός θείος φόβος μαζεύει, διότι το μυαλό έχει γίνει 1000 κομμάτια. Πόσα πάθη έχουμε. Τόσους μετεωρισμούς έχουμε. Πόσες σκέψεις, τόσα πάθη. Ας φανταστούμε τι σκεπτόμαστε σε ένα 24ωρο. Λοιπόν, αν τα κάνουμε ταξινόμηση και μια αυστηρή ιεράρχηση, θα ειδούμε από πόσα δαιμόνια πολεμηθήκαμε και πόσους λογισμούς και πόσες συγκαταθέσεις κάμαμε. Ο αγνώστιος φόβος είναι σαν πόλος έλξεως, σαν πανίσχυρος μαγνήτης που μαζεύει τα τεθραυσμένα κομμάτια του νοός, τα διασπαρμένα. Αυτά κάνουν πτήσεις ανεξελέγκτως και είναι όλοι άσωτοι ή και είναι εις τα πιο βαθιά μπουντρούμια και στις βρωμιές της ασωτείας. Όχι μόνο της βρωμιάς της αρκικής, αλλά κάθε μορφής. Κυρίως του εγωισμού και της ιήσιος. Διότι αυτά τα δύο δημιουργούν την πιο μεγάλη βρωμιά μέσα στην ψυχή και όχι στο σώμα. Η βρωμιά ξεκινά από την υπερηφάνεια του νοός μας, της ψυχής μας. Δεν είμαι εγώ σαν κι αυτόν. Σαν και εμένα δεν υπάρχει άλλος, ουδέποτε θα υπάρξει σαν και εμένα, είμαι μοναδικός, είμαι ανεπανάληπτος, είμαι. Και στο τέλος μπορεί να δαιμονιστεί εκεί που τα σκέφτεται αυτά και τότε να ειδούμε ποιος είναι. Μου έκανε εντύπωση λοιπόν πως ενώ είπε την βρισιά, ακόμη και που τον εξαπέστειλε στον διάβολο, δεν έφυγε ο διάβολος, αλλά όταν είπε την άλλη λέξη τότε έφυγε. Τότε ο νους αλύτευσε. Επομένως θέλει ο εχθρός να ακούσει με τα δικά του αυτιά αυτές τις αισχρές κουβέντες, τις αρκικές, τις εμπαθείς. Του αρέσουν, διότι είναι συγκατάθεση της ψυχής. Είναι δικαιώματα αυτά. Δικαιώματα εισόδου μέσα μας. Και αυτό το δικαίωμα κρατά χρόνο μακρύ. πως έχει κανείς μια κάρτα που κρατάει ένα μήνα, ένα χρόνο και στο διάστημα αυτό του χρόνου μπορεί να ταξιδεύει άνετα ή να είναι όλα προπληρωμένα ή να είναι μειωμένα. Τα γνωστά για τους φοιτητές και τα λοιπά. Έτσι είναι και αυτό το δικαίωμα της εισόδου. Έχει το δικαίωμα να μπαινοβγαίνει μέσα στη διάνοια και να την ανακοινεί καλά-καλά. Πώς έχουμε την κουτάλα και ανακατεύουμε καλά-καλά το φαγητό για να μαγειρευτεί σωστά. Έτσι, έχει την εξουσία που παραχωρήσαμε εμείς μετά την πτώση. Να μπαίνει μέσα στο μυαλό, στη διάνοια, να την κάνει άνω-κάτω. Και μόνο με τη μνήμη του θανάτου, μόνο με την αίσθηση της αμαρτωλότητος, μόνο με την αίσθηση του αγνού θείου φόβου, αυτά τα πράγματα, τα κομματιασμένα και τα απομακρυσμένα μεταξύ τους έλκονται και πλησιάζουν. Και καθώς πλησιάζουν, ο άνθρωπος γίνεται απλούστερος. Θα γίνει στο τέλος μονοειδής. Για να φτάσουμε να έχουμε στο τέλος ένα και μόνο λογισμό. Δεν υπάρχει άλλη οδός. Οι πατέρες χρησιμοποίησαν και το όνομα της Παναγίας λέγοντας πόσες φορές. Το όνομα της Παναγίας, γονατιστή παρακαλώ, τα χέρια σε στάση εκτάσεως, τα χέρια σε στάση δεήσεως, πριν ειδών, το κεφάλι τελείως κάτω, όπως εκείνος ο τελώνης, και να βοώμαι από μέσα ενδομήχους. Χρησιμοποίησαν στάση σώματος, τρόπους προσευχής, μέχρι να ελκύσουν την Θεία Χάρη, περισσότερο, να τους πλαχνιστεί ο Χριστός, να φύγουν οι βαρείς λύκοι των λογισμών. Μερικοί λογισμοί είναι τόσο αδιάντροποι, τόσο ανεδέστατοι, τόσο καταφρονητικοί που δεν υπολογίζουν καμιά προσευχή. Πρέπει κανείς να γίνει πτώμα και συντρίμη για να φύγει εκείνος ο πείσμων λογισμός. Είναι μερικοί σαρκικοί λογισμοί καθώς και του θυμού και του εγωισμού που είναι τόσο πείσμονες που δεν φεύγουν εάν κανείς δεν ταπεινωθεί πραγματικά. Μου έλεγε ένας, αφού ταπεινώθηκα, ο εχθρός δεν φεύγει. Ο εχθρός είναι πονηρός αλλά δεν είναι βλάκας. Καταλαβαίνει πως δεν ταπεινώθηκες ακόμη πραγματικά. Δεν μπορείς να τον ξεγελάσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε να κάνουμε με έναν εχθρό που έχει εξειδίκευση εργασίας εις τον απίθητο λογισμό να τον πλανά, να ασχοληθεί με οτιδήποτε άλλο γήινο και αμαρτωλό εκτός από κάτι που συγκεντρώνει. Διότι όλα τα υπόλοιπα αποκεντρώνουν, απομακρύνουν και απομακρύνονται παρασάγκας μεταξύ τους. Κάθε λογισμός που δεν συγκεντρώνει απομακρύνει τα μέλη του νόους. Αυτά ούτε σωτηρία φέρνουν ούτε μετάνοια φέρνουν. Δεν τον απασχολεί τον διάβολο τον να μορφωθεί και τον να μάθει αυτά. Ούτε και θα ζηλέψει ούτε και θα ασχοληθεί. Με μια ματιά καταλαβαίνει τι γίνεται. Από απόσταση. Μόλις όμως αντιληφθεί ότι έμαθε το μάθημα ο άνθρωπος, όποιος και να είναι και θέλει να μαζέψει τα διεστώτα και θέλει να μαζέψει τα εσπαρμένα και θέλει να μαζέψει τα κομματιασμένα του νοός του τμήματα και να τα κάνει ενοειδή, ένα εις το όνομα του Χριστού, τότε του κάνει γενική επιστράτευση. Δεν πρόκειται να υποχωρήσει ούτε πόντο ο εχθρός. Έχει τόσο απέραντη υπομονή και για χιλιάδες χρόνια να μας πολεμεί. Δεν θα υποχωρήσει, ούτε και θα κουραστεί. Απλούστατα. Ο Χριστός επειδή είναι τόσο αγαθός και βλέποντας ότι ο άνθρωπος είναι τόσο αμετανόητος, πολλές φορές αφαιρεί τη ζωή και αυτός ο θάνατος είναι πολύ μεγάλη ευσπλαχνία για όλους μας. Διότι ίσα ίσα μας αφαιρεί κάθε διάθεση αμαρτίας και σταματά και κάθε αμαρτία. Γιατί μετά τον θάνατο δεν μπορεί ο άνθρωπος να αμαρτήσει. Και ο πιο αμαρτωλός. Διότι αν θα ζούσε κι άλλο θα πήγαινε πιο βαθιά στην κόλαση. Βέβαια δεν μπορεί να κάνει και έργο καλό εφόσον έχει φύγει από τη ζωή. Μόνο εάν έχει αφήσει κληρονομιά και διαθήκη πνευματική, όπως οι Άγιοι Πατέρες έχουν αφήσει τα πατερικά τους κείμενα και την Αγία τους Βιωτή. Προάγονται οι Άγιοι, δεν έχουν πάρει την τελική τους θέση στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια με βάση τα συγγραμματά τους, με τα τόσα θαύματα, με τη μίμηση της ζωής τους, επειδή εμείς σωζόμαστε, αυτοί προάγονται. Λοχαγός πήγε τότε ο Άγιος, τώρα είναι αρχιστράτηγος. Και ακόμη μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, ακόμη προάγονται έτη και έτη, διότι σώζουν τόσες ψυχές. Κι όμως δεν κάνουν συγκεκριμένο έργο διασώματος, αλλά άφησαν κατάλοιπα, άφησαν διαθήκη πνευματική. Και το αντίστροφο, πόσοι και πόσοι ηθοποιοί και τραγουδιστές και διεφθαρμένοι και ανήθικοι και σατανιστές έφυγαν από τη ζωή και άφησαν κατάλοιπα και έργα και βιντεοκασέτες και βιβλία και περιοδικά και έργα και συγγράμματα που είναι τόσο και τόσο βρωμερά και διεστραμμένα και πεπλανημένα και σατανικά. Όλες αυτές οι ψυχές που τα βλέπουν και ασχολούνται και αμαρτάνουν με τα μούτρα. Συνεχώς, συνεχώς. Τι κόλαση περιμένει εκείνος που είναι ηθική αυτουργή και συγγραφής όλων αυτών των έργων των πονηρών. Απέθαναν και η ψυχή τους δεν βρίσκει άνεση. Και στον Άδη βυθίζεται έτη και έτη, βαθύτερα, διότι η αμαρτία είναι οντολογικό πράγμα. Δεν υπάρχει, αλλά μόλις πραχθεί ζει στην αιωνιότητα η αμαρτία. Είναι ένα τέρας που δεν υπήρξε. Ξαφνικά υπάρχει και είναι ένας δράκος που θα τους φάγει όλους. Δεν θα γλιτώσει κανένας από αυτόν τον δράκοντα της αμαρτίας, εκτός αν μετανοήσει και κόψει και αποκεφαλίσει το δράκοντα μια και έξω. Εμείς έχουμε το δρεπάνι. Εμείς έχουμε τη μάχαιρα του Αγίου Πνεύματος. Όχι απλώς να νικήσουμε, να αποκεφαλίσουμε, αλλά και να εξαφανίσουμε παντελώς την αμαρτία δια των πυλών της μετανοίας. Όχι της εξομολογήσεως, της μετανοίας. Εξομολόγησης είναι να υπό τα αμαρτήματά μου, αλλά περί μετανοίας είναι το θέμα, όχι περί εξομολογήσεως. Μετάνοια είναι να μην το ξανακάμω ποτέ. Άλλο πράγμα είναι η εξομολόγηση. Δεν θα τον ξανακάμω ποτέ και μπορεί να μην το εφαρμόσω όσες φορές και αν το υποσχεθώ. Ακόμη και αν ορκιστώ που απαγορεύεται ο όρκος. Διότι κανείς δεν έχει πονέσει πια τόσο πολύ για την αμαρτία που έπραξε ή θα πράξει. Εφόσον δεν πονάει ο άνθρωπος και το λέγει τόσο άνετα καμιά φορά και χαμογελαστά. Λέγει «έκανα εκείνη την αμαρτία» και χαμογελάει. Έτσι σαν να διηγούμαστε τα αμαρτήματα των άλλων. Δεν πάσχει η καρδιά. Δεν υπέφερε και νωρίτερα. Επομένως αυτός θέλει δε θέλει θα τα επαναλάβει. Ίσως και χειρότερα θα κάνει. Διότι μετά από μια εξομολόγηση, μετά θα βομβαρδιστεί και περισσότερο. Κι έτσι λοιπόν οι πατέρες, συνεχίζει ο μακαριστός πατήρ Εφραίμ Σεραγιώτης, επιμένουν πως η μνήμη του θανάτου, η αίσθηση της αμαρτωλότητας, αλλά κυρίως αυτός ο αγνός θείος φόβος, πηγή θείας φιλοσοφίας, θα συγκεντρώσει και θα κρατήσει αυτόν τον νου ενωμένο. Η δε ευχή θα αρχίσει να ανεβάζει τον νου στο όνομα του Χριστού και να τον ενώνει με τον ίδιο τον Χριστό. Η δε δοξολογία και ευχαριστία, δια όλα τα λυπηρά και τα ευχάριστα, θα προάγει έτη και έτη την χάρη μέσα στο νου μας. Βλέπουμε ότι ο αλήτης νους, το απολωλός αυτό πρόβατο, άσωτος ιός ο νους μας, περιπολεύει. Και πού δεν περιπολεύει, στο παρελθόν, στο παρόν και στο μέλλον. Εξιχνιάζει τους πάντες, θέλει να νομίσει ότι τα καταλαβαίνει όλα και τα ερμηνεύει όλα, αλλά δυστυχώς δεν είναι καθόλου όπως τα βλέπουμε και όπως τα σκεπτόμαστε, και για εμάς και για τους άλλους. Είναι τόσο μεγάλο μυστήριο πλησίων, που δεν καταλαβαίνουμε ούτε εμείς τον εαυτό μας χωρίς Πνεύμα Άγιο. Θα μας καταλάβει ο άλλος? Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας καταλάβει. Ο μόνος καρδιογνώστης. Ο μόνος καρδιοπλάστης. Ούτε οι άγγελοι μπορούν να μας καταλάβουν. Ούτε οι δαίμονες. Ούτε και η Παναγία χωρίς Πνεύμα Άγιον. Κανένας. Μόνον ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν η αδολεσχία πάνω σε αυτό το θέμα είναι η καθεαυτοεργασία μας και είναι και η διδασκαλία όλων των πατέρων. Όταν κανείς βρεθεί μόνος του σε μια ώρα δύσκολη, διότι πάντα θα βρεθεί ο άνθρωπος σε μια τελεία μοναξιά, σε μια τελεία δυσκολία, μακριά από όλους, κάποτε εις το χρόνο θα βρεθεί ή σε μια ώρα κινδύνου. Το όνομα αυτό είναι το μόνο που μας συνοδεύει και μας συντροφεύει και μας παρηγορεί οντολογικά, όχι έτσι συναισθηματικά, αλλά πραγματικά, διότι ο Χριστός δεν είναι μόνο πανταχού παρών, αλλά είναι κυρίως μέσα μας. Αυτό το κομμάτι που είναι μέσα μας, με τη μνήμη του ονόματός του, ενεργεί και βιώνεται εντός μας.
1: Πατέρες και αδελφοί μου αγαπημένοι, ενθυμούμε νοσταλγικά με πολύ ιερά συγκίνηση, πριν από αρκετά χρόνια είχα μεταβεί με μερικούς αδελφούς εις το κελάκι των Αγίων Αποστόλων, δίπλα εις την Ιερά Μονή του Διονυσίου. Τότε ακόμη έζη ο μακαριστός γέροντας, ο πατήρ Θεόκλητος, ο Διονυσιάτης, και συζητήσαμε μερικά πράγματα. Πήραμε την ευχή του, μας συμβούλευσε για πολλά μοναχικά ψυχοφέλημα όντως θέματα, και τα βάλαμε στην καρδιά μας, διότι ο γέροντας με πολύ συγκίνηση, με δάκρυα στα μάτια, έλεγε αυτά τα πράγματα. Σε μία από αυτές τις σπάνιες διαμέρα των αμαρτωλών εκεί μεταβάσεις, αλλά τόσο δυνατές, αλυσμόνητες, εφόρους ζωής, αλυσμόνητες. Περίπου το 1994, μία από τις τελευταίες φορές, στο κελάκι του πάντοτε, είχε πει ότι κάθε φορά διημάς τους αγιορείτας μοναχούς που πλησιάζει η μεγάλη εορτή της Θείας Μεταμορφώσεως, πανηγυρίζουν πολλοί ερημίτε, σπηλαιώτε, ασκητέ, άγνωστοι και από πολλούς πολλούς μοναχούς του Αγίου Όρους, διότι δεν είχαν συχνή σχεδόν καθόλου επικοινωνία. Πολύ σπάνια πήγαιναν στα κοινόβια το εργοχεράκι τους και να πάρουν παξιμάδι, ελές, λίγο λαδάκι, πολύ σπάνια λίγο μαγειρευμένο φαγητό, ξηρούς καρπούς, για να τα έχουν το υπόλοιπο διάστημα, και ένα μήνα και δύο μήνες και τρεις μήνες έκαναν να μεταβούν στα κοινόβια. Στο υπόλοιπο διάστημα έγκλειστοι, άγνωστοι παντελώς. Δεν μετέβαινε κανείς στα κελάκια αυτά. Πανηγυρίζουν, έλεγε ο μακάριος γέροντας ο πατήρ Θεόκλητος, ότι έλεγε και ο γέροντάς του ο μακαριστός πατήρ Γαβρίλ, ο καθηγούμενος του κοινοβίου εκείνου, που εκλέει σε όλο το Άγιον Όρος και το κοινόβιό του τόσους χρόνους και σαράκοντα, ότι οι στανιάτα τους εγνώρισαν ασκητάς στο Άγιον Όρος εμπείρους του ακτίστου φωτισμού, και μάλιστα πολλάχης, όχι άπαξ και δις, αλλά αρκετές φορές. Οι περισσότεροι εξ αυτών ήσαν μοναχοί, όχι κληρικοί, και ιερωμένοι, παπάδες όπως τους λέμε, αλλά κυρίως απλοί μοναχοί, δεν θέλησαν να πάρουν αυτά τα διακονήματα, τα αξιώματα. Ο Θεός το κανόνισε βεβαίως έτσι, αλλά ηξιώθησαν αυτών των μεγάλων ανεκλαλήτων θείων δωρεών. Και έλεγε ο πατήρ Θεόκλητος ότι όταν θα φύγουν εκείνα τα τελευταία γεροντάκια, υπήρχαν ακόμη στη ζωή, η επόμενη γενιά και η δική μας, η νεότερη γενιά, θα στενάζει, θα αναστενάζει και θα νοσταλγεί αυτούς τους οσίους πατέρας που υπόδες τον αγίασαν αυτόν τον τόπο, διότι είχαν αυτές τις μυστικές εμπειρίες, και θα ήθελα να γράψουν τόμους θεολογικούς και μάλιστα βαθύτατα πνευματικούς. Αλλά ο Θεός γνωρίζει τους λόγους, ή και οι ίδιοι που άφατη ταπείνωση και φάνε δεν ήθελαν να ανοίξουν τους τόσους μεγάλους θησαυρούς της καρδίας των και να είπουν σε νεοτέρος πατέρας. Σπάνια το κάναν αυτό, και ελάχιστοι, και πολύ ελάχιστα από τις προσωπικές τους εμπειρίες είπαν και δίδαξαν. Τα πήραν μαζί τους για τον άλλον κόσμο και ευτοχεύσαμε, και θα γίνουμε ακόμη πιο φτωχοί και πένητες, και φτωχοί και πένητες πνευματικά πάντοτε, έλεγε ο πατήρ Θεόκλητος, διότι όχι απλώς θα απουσιάζει από την γενιά των μοναχών τέτοια εμπειρία ή εμπειρίες, αλλά δεν θα ασχολούμεθα και καθόλου με τέτοια θέματα. Θα τα θεωρούμε, όπως λένε σήμερα, ούφο, άγνωστα πράγματα. Τι είναι τούτα? Δουλειά και πάλι δουλειά. Όλα χρειάζονται. Αυτά δεν είναι απλώς θεολογικά ζητήματα. Είναι μέσα στην ουσία μας, είναι μέσα στη φύση μας, μέσα στην πνευματική μας πορεία. Και οι παλιότεροι πατέρες τα επίστευαν, τα εφρώνουν, πολλοί εξ αυτών τα εβίωσαν. Οι μετέπειτα πατέρες εδιδάσκοντο από αυτές τις αναμνήσεις, τα διάβαζαν, τα ξαναδιάβαζαν και είχαν σαν παρακαταθήκη, σαν προμετωπίδα, λίγα λογάκια του τάδε γέροντος, λίγα λογάκια του άλλου γέροντος, τα είχαν κρεμασμένα πίσω από την πόρτα του κελιού τους, ώστε κάθε φορά να τα διαβάζουν, να τα μελετούν καρδιακώς, να τα μελετούν από μέσα, όχι απ' έξω. Πώς επέτυχαν αυτά τα πράγματα, και μάλιστα εν ώρα προσωπικής προσευχής και σε πολύ ελαχίστους μέσα στις ιερές ακολουθίες και ακόμη στις ιερές αγρυπνίες, στις πανηχίδες ή ακόμη και στην Θεία Λειτουργία. για να μην γίνει γνωστό και φανερό η μεγάλη αλλίωση του ανθρώπου και τα μάτια που παίζουν, κοιτούν τον έναν, κοιτούν τον άλλον, σκεφτόμαστε αυτό, σκεφτόμαστε εκείνο, για να μην γίνει αυτό το πράγμα, για να ασφαλιστεί και ο άνθρωπος. Γινόταν λοιπόν στα ιδιαίτερα δώματα τα πνευματικά, σε προσωπικές προσευχές, στους χώρους της κυρίως προσευχής του κανόνους. Υπήρξαν δε και προσκυνητές που ήρθαν στο Άγιον Όρος πριν από πολλές πολλές δεκαετίες, ένα άγνωστο Άγιον Όρος τότε και πολύ αγιασμένο και ευλογημένο, λαϊκοί προσκυνητές, έμπειροι αυτού του ακτίστου φωτισμού και συνεζήτου με ερημίτας τις κοινές τους εμπειρίες. Όπως παλιότερα ερχόταν άλλοι ασκητές και πήγαιναν να βρουν γεροντάκια εδώ και εκεί, ανά τους αιώνας, να μιλήσουν τις κοινές τους εμπειρίες, τις προσωπικές τους εμπειρίες, όχι μόνο αυτά που γράφουν τα Άγια Βιβλία, τα παλιά και τα νεότερα, αλλά ήθελαν να διαπιστώσουν μήπως είναι μόνον αυτοί που είχαν τέτοιες γνώμες, μήπως είχαν και πλανηθεί και ήταν από τον πειρασμό. Διότι αν δεν υπάρχει παρόμοια εμπειρία σε κάποιον άλλον, σε κάποιους άλλους, μήπως ήταν και εξευονήμων να εμφανιστεί ο εχθρός ως άγγελος φωτός, ως αρχάγγελος φωτός. Μολονότι και αυτό το φως που παίρνει είναι κίτρινο. Να το λευκάνει δεν δύναται ο εχθρός, όσο και χρωστήρα και να έχει και να το βάφει, να το ξεβάφει, να το λευκάνει μέχρι χρώματος κιτρίνου, περισσότερο αδύνατον. Έτσι λοιπόν φαίνεται το σωστό από το λανθασμένο, η πλάνη από την υγιά διδασκαλία και εμπειρία της Εκκλησίας μας. Και συνέχιζε ο Παδίθεοπίτος με τα δακρύων ότι τέτοιες ημέρες παραμονές της Αγίας Μεταμορφώσεως και κάθε χρόνο οι ερημίτες του Αγίου Όρους πανηγυρίζουν και την παραμονή της Θείας Μεταμορφώσεως κάνουν αγρυπνία όλη τη νύχτα. Στα κελάκια τους, βγαίνουν έξω από τα κελάκια τους και αν είναι και καθαρός ουρανός ο έναστρος, να έχουν μια άμεση επικοινωνία κατευθείαν, όχι ρομαντικά που κάνουμε εμείς πολλές φορές, αλλά καθαρός πνευματικά με τα μάτια της πίστεως να διεισδύουν μέσα από το σύμπαν για να φτάσουν στον ουρανό, στον αγγελικό ουρανό, να ξεπεράσουν και επέκεινα αυτού, να φτάσουν εκεί που είναι ο θρόνος του Χριστού μας και ο θρόνος της Παναγίας μας. Τόσο πόθο και δίψα είχαν. Και έκαναν λοιπόν αγρυπνία με το κομποσκινάκι τους ή ακόμη και με καρδιακή προσευχή όλη τη νύχτα. Τέτοιου είδους αγρυπνία έκαναν αυτοί οι ερημίτες και οι ασκητές μας και οι έγκλειστοι και οι σπηλιώτες και έκαναν αυτού του είδους την ακολουθία πολλές ώρες, 12 και 15 ώρες προσευχή με την ελπίδα μήπως και ο Θεός τους δώσει εκείνη την ημέρα που ξημέρωνε της Αγίας Μεταμορφώσεως κάποιο λουκουμάκι πνευματικό, όπως χαρακτηριστικά το έγραφαν. Λουκούμι πνευματικό είναι από το συνηθισμένο δώρο το αγιορείτικο ως κέρασμα και το διαπιστώσαν. Άλλος το έγραφε ένα δώρο, ένα ψίχολο, μία ρανίδα Χριστέ μου από τους απείρους ωκεανούς σου της Θείας Χάριτος ράνουν στην καρδία μου. Και υπήρχε αυτή η εμπειρία η μυστική. Αργότερα κάναν τις συνάξεις και τα συζητούσαν τι συνέβη στον έναν, τι συνέβη στον άλλον. Δεν παρέλειψε ο γέροντας να πει ότι ο πατήρ Θεόκλητος, ο μακαριστός αυτός αγιασμένος άνθρωπος, όντως και παρεξηγημένος όμως από πολλούς, τέλος πάντων ότι έκαμνε και τις εμφανίσεις του και ο διάβολος προσπαθώντας να πείσει τους προχωρημένους ασκητές ότι όντως για την μεγάλη ευλάβεια και πνευματικότητα και αγιότητα να έρχεται το άκτιστο φως να παρηγορήσει τώρα και την ψυχή τους και το σώμα τους. Αλλά ήταν τα κοινά πιστήρια ότι δεν αισθανόταν η καρδία αυτή την απέραντον γαλήνη και χαράν και χάριν. Στην θέα του εχθρού σαλεύει και δονείται η καρδία ανεπαίσθητα. Όσο και να θέλει ο εχθρός να την γαλινεύσει, είναι αδύνατον. Αν δεν τολμήσει και ομιλήσει δήθεν για να σιωπήσει και να γαλινεύσει, τότε θα γίνει σεισμός κατορίχτερο μέσα στον άνθρωπο. Τόσο φόβο και τρόμο εμβοιεί στα ότα ακόμη και του σώματος, ακόμη και ένας γλυκός, ένας παραθέσιος λόγος του εχθρού. Επομένως, δεν μπορεί να μιλήσει. θα προξενήσει μεγαλύτερον φόβο. Και γι' αυτό βλέπουμε οι αυτές οι ακολουθίες, οι υμνολογικές της Θείας Μεταμορφώσεως, οι κανόνες συγκεκριμένα, αλλά και τα τροπάρια και του Πολυαλαίου είναι τόσο

0: της ακατάπαυσης ψαλμωδίας που γίνονται, αλλά εάν θα μείνει κανείς έως εκεί, θα μένουμε πάλι μέσα στον τύπο, μέσα στα φύλλα και καμιά φορά στα ξερά φύλλα, ενώ ο καρπός είναι άλλος. Προηγούνται αυτά, αλλά είναι προεόρτια και οι ακολουθίες και οι ψαλμωδίες για να οδηγήσουν κάπου αλλού. Εάν θα μείνουμε μέχρι εκεί, χωρίς πόθο, χωρίς δίψα, χωρίς νοσταλγία, χωρίς πίστη, όχι να αξιωθούμε, αλλά τουλάχιστον να νοσταλγήσουμε αυτή την εμπειρία των γεροντάνων μας, των πνευματικών μας παππούδων, που αυτοί τα ηγέφθησαν κατά κόρον πουλάκης, τότε κανείς δημιουργεί έναν άλλο είδος μοναχισμού, στήρο πνευματικά, που μένει μένω στο έξωθεν του ποτηρίου και της παροψίδος, αλλά μέσα μπορεί να είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα στο βάθος της καρδίας. Αυτό τον πόθο των παλαιών πατέρων για την άκτιστην αυτήν φωτοχυσίαν πόθων και δίψαν του ουρανού, ως εορτή του μέλλοντος αιώνος, να χαρίζει έστω και αμυδρός ο γλυκύτατος Χριστός μας με τη βοήθεια της Παναγίας μας, αδελφοί μου αγαπημένοι και εσύ μας τους ευθελείς.
1: Ανακαλύπτοντας αθέατες ωραιότητες, έκπληκτοι από τους ωκεανούς και τους ουρανούς τους. Θε συνέχεια να προχωράς και να ανεβαίνεις αχόρταστα και αξεδίψαστα για το ζωντανό Θεό. Αλλιώς, αναπολόγητοι θα σταθούμε εκείνη τη ημέρα. Λάμψον και ημίν της αμαρτωλής, το φως σου το αείδιον. Αύγουστος, πριν από αρκετά χρόνια, στον Άθωνα, ο μακαριστός γέροντας, πατήρ Εφραίμ, σε ένα ηχογραφημένο από τα μέτρητα αποκαλυπτικά ομιλήματα που καταγράφηκαν θεία προνοία εκεί στην τράπεζα του Σεραγιού, όντως γίναμε με το φεβιό του ακόμα πιο φτωχοί. Δόξα το Θεό όμως που παρέμειναν καταγεγραμμένα όλα αυτά, η σοφή θεόπνευστη και θεοκίνητη λόγη, η δική του και των ιεροκηρύκων του Παραδείσου. Θα είμαστε αναπολόγητοι, αδελφοί μου. Χιλιάδες ομιλήματα Αγίων, διαβιβαστών των εντολών του Αγίου Θεού, υπάρχουν διαθέσιμα και άφθονα γύρω μας στις σκοτεινές αυτές μέρες. Μας στέλνει συνεχώς ο πολυεύσπλαχνος και πανευμήχανος Σωτήρας κατηχητές να μας αποκαλύψουν τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας του. Ένας από αυτούς, διαλεκτός, ο μακαριστός πατήρ Εφραίμ ο Σεραγιώτης, στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Πάτερ Εφραίμ, υπέ λόγων». Ξεδιαλύνοντας όσα μέχρι χθες σκέπαζε η θλιβερή μας άγνοια, ποτέ δεν βγήκε λόγος σαπρός από το στόμα του, μα μόνο ωφέλιμη. Προς οικοδομήν της χρίας είναι αδού χάριν της ακούουσιν, όπως σημειώνει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Δροσίζων και διαφωτίζων της ρήμαση, δεν παρέλειπε ποτέ κάτι να πει από του Χριστού μας τα αιώνια, όταν οι ματιές μας τον προσκαλούσαν κάθε που σουρούπωνε εκεί στο Σεράγιο, που αλλού τον οδηγούσε η θυσιαστική του αγάπη, να πει λόγων αγαθών, και πάντοτε κάτι νέο φώτιζαν τα ομιλήματά του. Μια ζωή αδολεσχία και εξερεύνηση στα κρίματα, στα μαρτύρια, στα δικαιώματα του Κυρίου, κάθε φορά και μια νέα πτυχή της παραμικρής ελάχιστης λέξης των δικαιωμάτων του Τριαδικού μας Θεού. Αυτά αγάπησε ο γέροντας πιο πολύ και από τον χρυσό, επιποθώντας, λαχταρώντας τη σωτηρία της ψυχής του και όλων μα όλων ημών, ανεξαιρέτως όλων ημών των αδελφών του. Συν Θεώ, θα είμαστε και στην επόμενη εκπομπή με το πέμπτο μέρος αυτής της αφιερωματικής σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας σωστή.

αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος των πάντων. Χαίρετε, πάντοτε εν Κύριο.

Χαίρετε αγαπητές και αγαπητοί μου φυλαγιορείτε ακροατέ. Συνεχίζουμε την παραμονή μας εδώ στην Ιερά Καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Καρτσονέων στην σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης. Και σήμερα θα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και ευλογία να συνομιλήσουμε με τον γέροντα της Καλύβης, τον ιερομόναχο πατέρα Γαβριήλ, καθώς επίσης και με τον ιερομόναχο πατέρα Χρυσόστομο. Πριν περάσουμε στην επικοινωνία μας αυτή με τους επτούς πατέρες, θα σας διαβάσω ως έναυσμα ένα απόσπασμα από το αθωνικό βιβλίο «Αγιορείτες, ευλογείτε», που είναι το 7ο στην σειρά πύρα πατέρων.

Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, αποδίδει ως εξής τα του όρους και των πατέρων του στην ακολουθία των Αγιοριτών Αγίων. Έφρανον εν Κυρίω ο Αγιώνυμος Άθος, ο νοητός της Θεοτόκου και ωραίος παράδεισος. Ιδού γάρεντες οι πορείες σου εξύνθησαν κρίνα αϊθαλή και πανεύωσμα και εντεσκυλάσι και παραλίη σου δένδρα ουρανομίκη και ευσκιόφυλλα ανεβλάστησαν καρπούς αθανάτους του πνεύματος προβαλόμενα. Η των οσίων σου πάντων υγειασμένη και σε αγιάσασα σύναξης ηνίν προκειμένη εις έπαινον. Όθεν τους ενσύμοναστάς και μηγάδας συναγαγών χαρμοσύνος εόρτασον και ευχαρίστος τη δεσπίνη και εφόρο σου βόησον. Μεγαλήνωσε Θεοτόκε, την μεγαλήνα σάλμε και αποδούσαν τις τέκνης μου, πατέρας ουρανίους. Όντες πρεσβείες, διαβίους και πόμενα, το παρατουιού σου κομίζονται μέγα έλεος.

Το Άγιον Όρος είναι το θεοφρούριτο περιβόλι που χάρισε στη μητέρα του ο Κύριος. Η Παναγία εξόντωσε τους βυθίους δράκοντας. Περιυπταμένη το προστατεύει με την τιμία ζώνη και τις θαυματουργές εικόνες της από κάθε ορατό και αόρατον εχθρό. Άκρος παρήγορη και ελπιδοφόρος η υπόσχεσή της σε όλους τους αγιορείτες, ότι θα συνηγορήσει να κερδίσουν τον Παράδεισο, φτάνει να μείνουν πιστοί άχρη θανάτου στην αθωνική μετάνοιά τους. Οι πατέρες στο πάντερπνο περιβόλι της Παναγίας, με την αϊθαλή βλάστηση και τα ολόδροσα νερά, μα και με την τραχιάν ομορφιά της αυχμηράς ερήμου, προγεύονται του Παραδείσου προς τον οποίον ασφαλώς κατευθύνονται. Όταν δεις μοναχό να περπατεί μόνος, ταπεινός και πράος και ήσυχος και ήρεμος, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ζήλεψέ τον, φανού μιμητής της φιλοσοφίας του και ευχήσου να γίνεις όμοιος με τον δίκαιον αυτών άνθρωπων. Ο μακαριστός γέρον Παΐσιος αναφέρει ότι στον μοναχόν αρμόζει η εσωτερική και εξωτερική ειρήνη, η ευλάβεια και η αδιάλειπτη προσευχή για τον αγιασμό της ψυχής του και για τις ψυχές των συνανθρώπων του που δεν ευκαιρούν να προσεύχονται. Μοναχός, κατά τον Άγιον Ιωάννη της Κλίμακος, εστίν υγειασμένον σώμα και καθαρμένον στόμα, πεφωτισμένος νους. Κατά δε τον Άγιον Εφραίμ, μοναχών ούχη κουρά και υπερβολή συνέστησεν, αλλά ουράνιος πόθος και η ένθεος πολιτεία, εν τούτης γάρο βίος άριστος φαίνεται. Ο Άγιος Χρυσόστομος τονίζει, ο μοναχός της ζωής απάσης καταφρονεί, πόλην έχων των ουρανών.

0: Ο μακαριστός Μητροπολίτης Τρίκης και Σταγών Διονύσιος, ο εμπνευσμένος αυτός αρχιερεύς, διετέλεσεν επί σειράν ετών Αγιορείτης. Αναφερόμενος στην ευλογημένη περίοδο της αθωνικής βιωτής του, τόνιζε: «Ήτο από τας βαθυτέρας χαράς και ικανοποίησης μου η μελέτη, διδασκόμην, ωφελούμην, οκοδομούμην, έχερον χαράν ανεκλάλητον. Πολλάκις εντρυφώνει στα θεόπνευστα του μεγάλου Πατριάρχου Χρυσοστόμου έργα, υποτιού του ιερού ενθουσιασμού και συγκινήσεως κατελαμβανόμην, ώστε ενυγκαλιζόμην των τόμων και τον κατεφύλουν ευλαβώς. Δεν επέμενεν ο εν μακαρία τη λήξη ευάσμιος γέρον Ζωσιμάς μόνον εις το να με συνδέσει αρήκτος με το βιβλίον, αλλά και στην αυτοσυγκέντρωση και περισυλλογήν με ίσκη. Εκ πείρας γνωρίζον ότι δια της περισυλλογής συντελείται στην ψυχήν σπουδαιοτάτη μεταμόρφωσης, συνίστα αυτήν και εις εμέ. Ο μεταξοσκόληξ έλεγε: «Αν δεν παραμείνει μέσα στο κουκούλι του, πεταλούδα δεν γίνεται». Επέμενε να εφαρμόζω ανελιπώς την περισυλλογήν και την στροφήν εις των εσώτερων κόσμων μου. Πόση η εκτάφθης πνευματική ωφέλεια! Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνες την, είπε ο Κύριος, και εντός μου πράγματι έβρισκον τους θησαυρούς της Θείας Χάριτος, την Βασιλεία των Ουρανών. Καιρός όμως, αγαπητές και αγαπητοί μου φιλαγιορείτε ακροατέ, να περάσουμε στην συνομιλία με τους Σεπτούς Αγιορείτες Πατέρες, τον πατέρα Γαβριήλ και τον πατέρα Χρυσόστομο, από την Αδελφότητα των Καρτσονέων, εδώ στην σκήτη της Αγίας Άνης.
1: Παπα Χρυσόστομε, μιλήσατε την αδιάκριτη υπακοή και μου άρεσε πολύ ο όρος. Τώρα θα μιλήσουμε για τη διάκριση. Τι είναι η διάκριση, γέροντα?
2: Για τον υποτακτικό δεν υπάρχει διάκριση. Mm-hmm. Στο γέροντα υπάρχει διάκριση.
1: Στο γέροντα.
2: Στο γέροντα δεν υπάρχει. Για τον υποτακτικό δεν υπάρχει διάκριση. Ο υποτακτικός είναι υποχρεωμένος για την υπακοή του. Είπαμε αδιάκριτη υπακοή.
1: Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά, δηλαδή γέροντα και υποτακτικού. Ο μεν ένας έχει υπακοή, ο άλλος διάκριση.
2: Ναι, ναι, βεβαίως. Στον υποτακτικό δεν υπάρχει διάκριση.
1: Η νύψη, πατέρ Γαβρίλ, είναι η εγρήγορση. Συνεχώς τη λέτε αυτή την έκφραση. Ναι. Διαβάζετε νυπτικούς πατέρες.
3: Η νύψη είναι η συνεχής προσευχή, η συνεχής σκέψη προς το Θεό. Να σκεφόμαστε συνέχεια το Θεό.
1: Ο προσανατολισμός δηλαδή, ο άγρυπνος.
3: Ναι, ο άγρυπνος. Ναι, η σκέψη συνεχής νύψης. Να προσευχόμαστε και να σκεφόμαστε συνέχεια το Θεό. Τον Παράδεισο, τα ουράνια τάγματα, τους Αγίους, τους Αγγέλους, γενικά όλα.
1: Δηλαδή, η πηξίδα να μην ξεφύγει από τον προσανατολισμό της. Θέος, εις Πάτερ Χρυσόστομε, είναι σκοπός, στόχος.
2: Στόχος, πρωταρχικός στόχος. Και αυτό το πετυχαίνεις, αν το θέλεις, πάλι με την υπακοή. Λέμε πολλά πράγματα για την υπακοή και ίσως τον κόσμο φανεί παράξενο.
1: Κι όμως πρέπει να τα ακούμε. Πρέπει να τα ακούμε.
2: Για έναν μοναχό που θα πάει να γίνει μοναχό σε ένα μοναστήρι είναι η υπακοή. Και όταν έχεις την υπακοή και την ταπείνωση, θα θεωθείς. Θα τον πιάσεις, τον Θεό θέλει, δεν θέλει ο Θεός, θα τον πιάσεις.
1: Στην απόχη,
2: βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως.
1: Κατά Θεόν ησυχία, γέροντα Γαβριήλ, όταν λέμε, εννοούμε τη φυσική ησυχία, αυτή που έχουμε και τώρα, αυτή την ώρα που ομιλούμε εδώ στην καλύβη. Ή είναι μια εσωτερική ησυχία, είναι μια άλλου είδους ησυχία?
3: Η ησυχία είναι τελείως ησυχία, να είναι μοναχός το απερίσπαστο στην ώρα της προσευχής, στο κελί του, στο εγώ καιρό του, στο αυτό και να ησυχάζει, να μην έχει ούτε συζητήσεις.
1: Συντυχίες, όπως λέμε.
3: Ούτε συντυχίες, ούτε κουβέντες, ούτε... Είναι η τέλεια ησυχία.
1: Ουσιαστικά να ησυχάζει εσωτερικά, αυτό θέλετε να πείτε. Και εξωτερικά, βέβαια.
3: Η ησυχία η εσωτερική, η ψυχή, η ηρεμία της ψυχής και η πνευματική ησυχία. Και η εσωτερική.
1: Πάτε Χρυσόστομε, θέλω να απευθυνθείτε στους ανθρώπους οι οποίοι φαντάζομαι και εδώ στην καλύβη σας θα έρχονται ή από το τηλέφωνο ενδεχομένως ή με επιστολές κυρίως και θα σας ζητούν συμβουλές γερόντων, αδιάκριτα όμως θα τις ζητούν συμβουλές γερόντων. Υπάρχει μια τάση στην εποχή μας να αντιμετωπίζουμε μερικοί τους γέροντες περίπου σαν θρησκευτικά medium. Ναι. Συγγνώμη για την έκφραση που λέω, δεν ξέρω, φαντάζομαι θα συμφωνείτε με αυτό. Τι πρέπει να κάνουν οι γέροντα οι άνθρωποι έξω, να καταφέρουν σε κάθε περίπτωση στον Αγιορείτη? Δηλαδή, έχει κάτι παραπάνω ο Αγιορείτης από τον πνευματικό, ας πούμε, της ενορίας, τον πνευματικό του. Θέλω λίγο να μας τα ξεκαθαρίσετε, γιατί είναι τα όρια είναι λίγο συγκεχημένα για μερικούς.
2: Πιστεύω ότι αυτοί που ψάχνουν και θέλουν να βρουν κατά κάποιο τρόπο ένα πνευματικό μέντιο είναι εκτός πραγματικότητος. Δεν έχουν πάει ούτε σε εκκλησία, δεν γνωρίζουν καν εκκλησία. Ασχέτως αν σωματικά πηγαίνουν στην εκκλησία, αλλά πνευματικά δεν πηγαίνουν στην εκκλησία. Διότι ο κάθε πνευματικός τους, όταν υπάρχει υπακοή προς τον πνευματικό τους, έξω, όχι εδώ Αγιορείτη, κάθε άλλο, όλοι οι πνευματικοί πατέρες το ίδιο είναι. Φτάνει ο πνευματικός να είναι ο σωστός και ο καλός και αυτόν θα τον διαλέξουν, έχουν το δικαίωμα της επιλογής.
1: Όπως τον γιατρό.
2: Βεβαίως. Διότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν υπάρχουν και καλοί και κακοί πνευματικοί, όπως και εδώ στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν καλοί και κακοί μοναχοί. Υπάρχουν. Παντού υπάρχουν, όπου υπάρχει ανθρώπινο στοιχείο.
1: Είναι και ανθρώπινη πολιτεία συγχρόνως, έτσι.
2: Είναι ανθρώπινη πολιτεία, έτσι. Δεν είναι αγγελική πολιτεία.
1: Έτσι. Έτσι. Πρέπει να γίνει.
2: Πρέπει να γίνει.
1: Έτσι.
2: Προσπαθούμε να γίνει.
1: Το δέον είναι αυτό.
2: Προσπαθεί να γίνει. Γι' αυτό και έλεγε κάποιος ότι ο χειρότερος μοναχός εδώ στο Άγιον Όρος είναι ο καλύτερος από τους λογικούς έξω. Λόγω του ότι
1: από τους λαϊκούς, είπατε.
2: Από τους λαϊκούς. Λόγω του ότι ο μοναχός γνωρίζει την αναξιότητά του και κάθεται και κάνει υπομονή και μετανοεί για τις πράξεις του, αγωνίζεται.
1: Αγωνίζεται.
2: Ναι. Πρέπει λοιπόν να ακολουθούν κατά γράμμα το πνευματικό τους, ό,τι θα τους πει ο πνευματικός τους έξω. Και εφόσον κάνουν υπακοή, ο Θεός θα φέρνει έτσι τα ευλογή, κατά αυτό, τα ευλογή τουλάχιστον αυτό η πείρα μας έχει διδάξει που έχουμε δει πολλά εκεί έξω πράγματα. Ο Θεός θα φωτίσει το πνευματικό. Ασχέτως και αν είναι αυτό που θα πει ο πνευματικός δεν είναι σωστό, με την έννοια ότι δεν θα μας αρέσει εμάς, τι μας λέει τώρα ο πνευματικός, ας πούμε. Εάν θα κάνουν αδιάκριτη υπακοή, ο Θεός θα τα φέρει δεξιά και θα πραγματοποιηθεί αυτό που θέλουν. Αυτό δηλαδή που θα τους πει ο πνευματικός. Υπακοή ή ταπείνωση. Όταν λέμε υπακοή στον υποτακτικό εδώ στο Άγιον Όρος, δεν εννοούμε μόνο τον υποτακτικό εδώ στον κόσμο, αλλά εννοούμε και τους λαϊκούς έξω που εξομολογούνται στο πνευματικό τους. Είναι υποτακτικοί τους. Είναι υποτακτική τελείως. Δεν χωράει αμφιβολία. Χρειάζεται αδιάκριτη και εκεί υπακοή στο πνευματικό. Ό,τι θα τους πει ο πνευματικός. Δεν εννοώ βέβαια μέσα στη βιοπολιτική του ζωή, ας πούμε, το τι θα κάνουν, αλλά στα πνευματικά τους. Δεν εννοώ στην επαγγελματική του ζωή, το τι επάγγελμα θα ακολουθήσουν.
1: Που και γι' αυτό μερικοί ρωτάνε, και γι' αυτό ακόμα.
2: Ναι, ακόμα και γι' αυτό ρωτάνε, αλλά τουλάχιστον εμείς τουλάχιστον αποφεύγουμε.
1: Λέμε,
2: εσύ είσαι υπεύθυνος των πραξεών σου. Μάλιστα. Αν θα πέσει σε κάποια αμαρτία, αυτό θα έρθει να μου πει. Και όχι το τι με ποιου θα συνομιλήσει αύριο, τι εργασία θα πιάσει.
1: Η πνευματική διάσταση δηλαδή.
2: Η πνευματική διάσταση.
1: Ενδιαφέρει.
2: Και όταν λοιπόν υπάρχει η πνευματική διάσταση και η πνευματική συνομιλία με το πνευματικό και η υπακοή, αδιάκριτη και εδώ η υπακοή προς το πνευματικό, τότε πιστεύω ότι ο Θεός θα τα φέρει δεξιά και όλα θα πραγματοποιηθούν. Όχι κατά το θέλημά του. Διότι όταν θα πα στο Θεό και θα πει ότι δεν μου θέλω αυτό. Λέει μέσω του Ευαγγέλιο που οι δύο ή τρεις συνηγμένοι στο ημώνο μου εκεί μέσω αυτών και θα κάνω αυτά που θα μου πούν. Δεν εννοεί ο Θεός σε αυτό το πράγμα ότι μαζευόμαστε δύο-τρία άτομα και λέμε ότι θα πάμε να κάνουμε ένα φόρο, ξέρω, βοήθησέ μας. Στην πνευματική μας ζωή, το πνευματικό μας, την πνευματική μας κατάσταση θα ευλογήσει ο Κύριος. Και αν ζητούμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό και λέει ότι ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, και όλα τα άλλα θα τα προσθέσει ο ίδιος ο Θεός.

0: Γέροντα Γαβριήλ, υπάρχουν στο Άγιο Όρος σήμερα πατέρες που να έχουν εμπειρία χτίσης του φωτός. Δεν θέλω ονόματα, δεν θέλω λεπτομέρειες, γιατί προφανώς δεν πρέπει να μας πείτε. Απλώς θέλω να ξέρω, υπάρχει, γεύονται και σήμερα πατέρες. Υπάρχουν σε τέτοια μέτρα δηλαδή αρετής άνθρωποι.
1: Τώρα είναι, υπάρχουν και δεν. Αλλά τι είναι τόσο, ας πούμε, δηλαδή αυτοί οι απομονωμένοι που δεν μπορούμε να. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το
0: θέμα. Μου αρκεί πολύ η απάντησή σας. Γέροντα, πόσο εσάς πάλι, Πατέρα Γαβρίλη, και καθώς ολοκληρώνουμε σιγά την επικοινωνία μας, θέλω να πείτε πόσο στενή και τεθλιμμένη είναι η πύλη, η οδός, η απάγουσα στην ζωή. Έχω δει σε ορισμένα καλυβάκια εδώ του Αγίου Όρους την πύλη, την πορτούλα, να είναι πολύ στενή και πολύ χαμηλή. Δηλαδή σκύβει ο άλλος για να μπει μέσα. Είναι συμβολικό αυτό.
1: Συμβολικό είναι αυτό. Στενή και τεθλιμμένη οδός που λέει ο Κύριος, γιατί στο κατά θυμάμαι που λέει εκεί το Ευαγγέλιο, ότι μάρτυρε επί μου, ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία και βρίσκεται ανάπηση και σημών. Βγάζει γός μου ο Χριστός εστί και το ελαφρύ μου και το
0: φορτίο μου ελαφρύ.
1: Ελαφρύ εστί. Βέβαια το στενή και τεθλιμμένη είναι η πνευματική ζωή. Όταν λέμε τη στενή και τεθλιμμένη οδός, η απάγουσα προς τη ζωή και η ευρύκολη απάγουσα προς την απώλεια, είναι η πνευματική ζωή που διαλέγει ο άνθρωπος. Γιατί δύσκολα τη διαλέγει την πνευματική ζωή, διότι λόγω της αμαρτίας, λόγω του εγωισμού που έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να.
0: Των παθών, βέβαια.
1: Δεν μπορεί εύκολα να, αγαπήσει τον Χριστό και να τον να προσευχηθεί και να αφαιρεωθεί στον Χριστό. Η άλλη ζωή. Που αγγέλνει στην απώλεια,
0: η γλυκιά ζωή,
1: απολαύσεις,
0: όπως λέμε.
1: Η ξεκούραση, το γλέντι, το αυτά είναι πιο. Η αμαρτία είναι πιο εύκολη. Από αυτή την πλευρά είναι πιο εύκολη και γρήγορη. Αλλά η ζωή του Χριστού είναι πιο. Αν την πάρουμε και την μάθει κανείς και την ακολουθήσει και τη γευθεί, είναι πιο εύκολη και πιο ωραία.
0: Στην ουσία. Αλλά δεν το καταλαβαίνω. Πάτε, εξωστόμε, πόσο εύκολος ή πόσο δύσκολος είναι για τη γυναικεία φύση ο μοναχισμός?
2: Δεν νομίζω ότι είναι δύσκολος ο μοναχισμός και η γυναικεία φύση. Και αυτό το βλέπουμε ότι και μέχρι σήμερα υπάρχουν ιερώτησες πολύ έτσι διακριτικές, υπάρχουν σωστές μοναχές. Απλούστατα, η γυναικεία φύση δεν έχει αυτήν την, πώς να το πω, δεν θέλω να...
0: Τη βιολογική αντοχή, ίσως.
2: Ναι, και τη βιολογική αντοχή.
0: Τη βιολογική τραχύτητα, ας το πούμε έτσι.
2: Δεν έχουν την αντοχή.
0: Ναι.
2: Γιατί νομίζουμε ότι δεν μπορεί η γυναίκα, ας πούμε, να πραγματοποιήσει τον μοναχικό της κανόνα σωστά. Μπορεί και πάρα πολύ. Δεν είναι δύσκολο. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι δύσκολο.
0: Πάλι να συνεχίσουμε στο ίδιο ερώτημα με μια άλλη διάσταση. Εδώ στο Άγιον Όρος, Πατέρα Χρυσόστομε, το πρόσωπο που κατεξοχήν τιμάται είναι γυναικείο.
2: Ναι.
0: Είναι το ωραιότερο και ιερότερο πρόσωπο της ανθρώπινης ιστορίας. Βεβαίως είναι η μετά Θεών Θεός, η τα δευτερία της Τριάδος έχουσα. Πλην όμως είναι άνθρωπος η γυναίκα, τιμιωτέρα βεβαίως η Παναγία, τιμιωτέρα των Χεροβίων και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ. Γιατί λοιπόν, Γέροντα, ενώ τόσο πολύ τιμάται τη γυναίκα στο Άγιον Όρος, δεν επιτρέπεται την είσοδο των γυναικών σε αυτό. Δεν επιτρέπεται η είσοδος, μάλλον να το βάλω σε τρίτο ελληνικό πρόσωπο, όχι εσείς, δεν επιτρέπεται με αλφαγιώτα η είσοδος των γυναικών στο Άγιον Όρος.
2: Αυτό είναι μία εντολή της Παναγίας. Δεν είναι δική μας αυτή η εντολή.
0: Είναι υπακοή στην Παναγία,
2: υπακοή
0: δηλαδή.
2: Υπακοή στην Παναγία. Και μάλιστα κάποιοι που με ρώτησαν γιατί δεν επιτρέπεται στο Άγιον Όρος να έχετε γυναίκα και το έχετε κάνει ανδροκρατούμενο το Άγιον Όρος, τους απήντησα ότι λάθος, γυναικοκρατούμενο της Παναγίας είναι. Δεν είναι ανδροκρατούμενο, είναι της Παναγίας. Και εφόσον δεν θέλει η Παναγία, κανονίστε εσείς με την Παναγία το πότε θα σας επιτρέψει να φύγετε στο Άγιον Όρος. Εμείς κάνουμε υπακοή, απλούστατα.
0: Γέροντα, εκεί είπατε ότι είναι γυναικοκρατούμενο το Άγιον Όρος. Η σκήτηση επίσης είναι γυναικοκρατούμενη περισσότερο, γιατί είναι και η μητέρα της Παναγίας εδώ και η Παναγία η ίδια, δηλαδή μάνα και κόρη εδώ πέρα έχουν σκηνώσει εδώ στο χώρο σας. Ένα γεροντάκι γέροντα εδώ στο Κυριακό της Αγίας Άνης, που είχε πάρει το κατζίο μια φορά ένας εκκλησιαστικός και θύμιαζε τι ακριβώς έγινε εκεί με την Αγία Άννα, κάτι έχει γίνει, για πέστε μας αυτό.
2: Υπάρχει παράδοση εδώ στη Σκήτη ότι πολλοί πατέρες έχουν δει την Αγία Άννα ή την έχουν ακούσει να περπατάει, ή την, με διάφορες αποκαλύψεις. Και μεταξύ των πολλών είναι και αυτό ότι κάποιος γέροντας, εκκλησιαστικός, τον πρόφτασα εγώ αυτόν τον γέροντα, λέγεται ο Σιμεών.
0: Αγιανανίτης.
2: Αγιανανίτης, ναι.
0: Σε ποια καλή ήταν γέροντα μου, θυμάστε.
2: Στον Ιού Προδρόμου.
0: Μάλιστα.
2: Καθώς θυμίαζε με τον Κατσί, πήγε στο θρόνο και θυμίαζε στο δεσποτικό θρόνο αρκετή ώρα. Πράγμα το οποίο όταν είναι στις αριθμίες που δεν υπάρχει δεσπότης, δεν θυμιάζουμε τον θρόνο εκτεταμένα.
0: Ενεάκης που λέμε τον επίσκοπο, ας πούμε.
2: Ναι. Μόνο θυμιάζουμε.
0: Διέλευση, μια διέλευση.
2: Μια διέλευση, ναι, και μάλιστα. Όλο τον άλλο. Mm-hmm. Αλλά αυτός ο γέροντας και όταν βγήκε από το ιερό για να θυμιάσει την υπόλοιπη την εκκλησία, κάθισε στο θρόνο αρκετή ώρα και θυμίαζε. Αλλά και όταν θυμίασε τον ναό, πάλι ξαναπήγε στο θρόνο και θυμίαζε. Και όταν επέστρεψε στο ιερό πλέον ο μοναχός ο γέρος Σιμεών,
0: ο εκκλησιαστικός,
2: και έβαλε το κατσίο στη θέση του, το ρώτησε κάποιος γέροντας εκεί και του λέει: Πάντα Σιμεών, εφόσον δεν υπάρχει δεσπότη στο θρόνο, τι κάθεσαι εκεί, θυμιάζει το θρόνο.
0: Τόση ώρα.
2: Και το απήντησε ο γέροντας αυτός με μια απλότητα και η γριούλα που ήταν πάνω στο θρόνο. Και τότε συνειδητοποίησε ο γέροντας αυτός. Λέει, πάτε, ήταν μια αγριά επάνω στο Άγιο Μάρος και βγήκε έξω να είναι ακόμα, ναι, στο θρόνο. Είναι ακόμα επάνω.
0: Και από ό,τι ξέρω, γιατί δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση προσωπικά εσάς, πατέρες εδώ στην σκή της Αγίας Άνης ακούν και τα βήματά της.
2: Ναι, πολύ.
0: Έτσι δεν είναι, γέροντα. Ναι, να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση τώρα. Ακούν και τα βήματά της και κάποιους χτύπ, πέστε μου λιγάκι έτσι, τι έχετε ακούσει. Όχι εσείς ο γιος, από τους πατέρες. Τι έχετε ακούσει εσείς μέσα στο γύρο.
2: Χτύπους.
0: Δηλαδή χτύπους σαν χτύπημα πόρτας,
2: ναι.
0: Σε ώρα ησυχίας, ας πούμε.
2: Από ένα προσωπικό μου. Το φέρατε πολύ.
0: Σας
2: το
0: έφερα πλαγίως.
2: Ναι. Άνοβα το καντήλι στο ιερό μέσα. Στο ιερό. Η εικόνα της απέχει περίπου από το καντήλι, την εκείνη το καντήλα απέχει γύρω στα 10 μέτρα.
0: Γύρω στα 12 μέτρα. 10-12 μέτρα, τόσο, μάλιστα.
2: Ναι. Και όταν άνοβα το καντήλι νύχτα, μεσάνυχτα, ακούω αυτό το πράγμα. Αυτό το πράγμα άκουσα. Και στην
0: μεσάνυχτα.
2: Αρχή διατρόμαξα, μεσάνυχτα, ναι. Στην αρχή βέβαια τρόμαξα για ελάχιστα δευτερόλεπτα, μετά συνειδητοποίησα. Εντάξει, δεν είναι.
0: Και
2: φορά τα βήματά τη έτσι μέσα. Στην εκκλησία.
1: Ακούσε βήματα μέσα, νομίζω κάποιο είναι πάντα δει ποιο είναι και δεν βλέπει τα σημαντικά.
0: Και βήματα νομίζω
2: Σιρτά
0: βήματα.
2: Σιρτά, ναι.
0: Σαν να περπατάει ηλικιωμένο ή ηλικιωμένη.
2: Ναι. Και μικρά βηματάκια.
0: Μικρά.
2: Τακ, τακ, τακ, τακ. Μικρά βηματάκια και να σέρνε.
0: Σύρσιμο δηλαδή παντούφλα, ας πούμε, ναι. Μια γιαγιά, ας το πούμε έτσι.
2: Βέβαια στην αρχή δεν το συνειδητοποιεί, μετά το συνειδητοποιεί το τι ήταν αυτό.

0: Γέροντα Γαβριήλ, ο θάνατος είναι τέλος ή αρχή? Γιατί τον φοβούνται το θάνατο τόσο πολύ στον κόσμο? Τον φοβόμαστε στον κόσμο, για να μην βγάζω έξω τον εαυτό μου.
1: Ο θάνατος αρχή είναι της ζωής.
0: Αρχή της ζωής.
1: Αρχή της ζωής, δεν είναι τέλος, γιατί δεν υπάρχει τέλος για τον άνθρωπο. Είναι
0: μόνο αρχή υπάρχει.
1: Αρχή. Ποτέ δεν υπάρχει τέλος. Και είναι μια αρχή νέα ζωής, ανώτερη ζωής ο θάνατος. Και παγαίνουμε εκεί που μας έχει ο Θεός ορίσει. Δηλαδή για μια ευτυχισμένη, πνευματική, ανώτερη ζωή. Μια απαλλαγή από των δεινών εδώ του κόσμου και των λυπηρών και μας προπαγαίνει στα ευχάριστα, στα ευπρόσινα, στη χαρά που χαίρονται όλοι οι Άγιοι και οι Άγιοι.
0: Να θυμηθώ, Γέροντα, την Κυριακή της Μελούσης Κρίσεως και το υπέροχο, το μεγαλειώδες «Όποια ώρα τότε και ημέρα φοβερά, όταν καθίσει ο Κρητής επί θρόνου φοβερού, βίβλοι ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται και τα κρυπτά τους κόντους δημοσιεύονται». Γέροντα, η εσχατολογία στην εποχή μας απασχολεί πολύ τον κόσμο. Δεν ξέρω αν γνησίως τον απασχολεί ή αν νοσηρός τον απασχολεί. Αν υπάρχει δηλαδή θρησκευτική, νοσηρά θρησκευτικότητα και νοσηρά προσέγγισης. Στην εποχή μας, προεκτείνω το ερώτημά μου για να σας παρακαλέσω να απαντήσετε, στην εποχή μας ο κόσμος, πολύ μάλλον εξ ημών, μιλούν περισσότερο για τον Αντίχριστο και πολύ λιγότερο για τον Χριστό. Δηλαδή η αντιχριστολογία καλύπτει εν πολύ στη χριστολογία. Πώς τα έχει καταφέρει, Γέροντα, ο διάβολος έτσι και μας έχει μπερδέψει?
1: Μια τέχνη του διαβόλου, κατά τη δική μου τη γνώμη και πατέρων εδώ που είναι πνευματικών, ότι αυτό είναι μια πλάνη του διαβόλου για να μην να κάνει τον άνθρωπο και ιδίως και τους μοναχούς και γενικά τους χριστιανούς να ασχολούνται με το πρόσωπο του Αντιχρίστου, του Σατανά, ας πούμε, και να αφήνουν την ευχή και την προσευχή που πρέπει ο άνθρωπος να προσεύχεται πάντα κοντά στο Χριστό συνέχεια και να κερδίζει έδαφος στο διάβολο με αυτόν τον τρόπο. Όχι ότι αυτό είναι πολύ λαθασμένο. Λάθος αυτό, ή αυτοί που ασχολούνται με τα θέματα του Αντιχρίστου.
0: Είναι λάθος.
1: Λάθος, μεγάλο λάθος.
0: Απλώς πρέπει να τελούμε υπακοή στην Εκκλησία, δεν είναι, Γέροντα?
1: Στην Εκκλησία υπακοή, και αυτό το πότε θα έρθει ο Αντίχριστος και πότε είναι, αυτό είναι στο θέλημα του Θεού. Δηλαδή δεν γνωρίζουμε κανείς.
0: Εμείς.
1: Ούτε μπορούμε να πούμε τώρα θα έρθει ο Αντίχριστος.
0: Όπως και τα έσχατα, Γέροντα. Ακόμη και από την εποχή του Αποστόλου Παύλου αντιμετωπίστηκε αυτό, γιατί ξέρετε τις περιπτώσεις που τότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία, λέγονται τώρα, τότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία και συνεχώς αυτό και γελιοποιήσεις κλπ.
1: Όχι, αυτό είναι πλάνη ας πούμε, του διαβόλου, μας πλανάει για να μας αποσχολεί σε διάφορα θέματα τα οποία δεν μας αφαιρούν τίποτες, μάλλον μας λάπτουν.

0: ολοκληρώνουμε την συνομιλία μας. Πάτε Χρυσόστομε, θέλω εσείς πάλι να ξεκινήσετε ως ο νεότερος και μετά να έχουμε το γέροντά μας να κλείσει αυτή την επικοινωνία για την οποία σας είμαι βαθύτατα ευγνώμων. Θέλω να ευλογήσετε, Πάτε Χρυσόστομε, τους ακροατές μας, τις ακροάτριές μας, από εδώ, από αυτό το πνευματικό μετερίζει, από την Ιερά Καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Καρτσονέων, της Αγίας Άνης, της Κήτεως Αγίας Άνης. Θέλω να μας δώσετε την ευλογία σας, να μας ευχηθείτε ό,τι εσείς νομίζετε.
1: Το ότι και πρωτήτερα το είπαμε αυτό, ότι όταν λέμε την ευχή εννοούμε και για όλο τον κόσμο έξω, να είναι αναπαυμένος ο κόσμος ότι εδώ η μοναχή, να είναι σίγουρος μάλλον ο κόσμος ότι εδώ η μοναχή εύχομαι για τον κόσμο, ασχέτως αν είμαστε μακριά του κόσμου, τον σκεφτόμαστε, έχουμε τις αγωνίες του, είναι και αγωνίες δικές μας εν πολλής για την ψυχική του σωτηρία. Και αυτό που έχω να προθέσω τον κόσμο και προπάντων τις οικογένειες είναι να έχουν μεταξύ τους επικοινωνία και όχι να είναι μέσα στο σπίτι, να είναι ξένοι. Αυτό είναι που έχει φέρει σήμερα, πιστεύω, τον κόσμο σε αυτό το αδιέξοδο, σε αυτή την πνευματική νάκη, ότι βρίσκονται μέσα στο σπίτι και δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλον, δεν γνωρίζει ο άντρας τη γυναίκα και η γυναίκα τον άντρα, είτε το παιδί τον πατέρα με τη μητέρα, είτε οι γονείς. Αυτό θα πρέπει πολύ να το προσέξουμε.
0: Για να δείτε πνευματικό κι εσείς και έχετε ανακουφίσει πολύ κόσμο και το κάνετε συνεχώς. Θέλω όμως σε αυτό το σημείο να μου πείτε το περιστατικό ενός παλικαριού, καλοβαλμένου, από καλή οικογένεια, εύπορη οικογένεια, που ήρθε εδώ και κάτι, ένα παράπονο τραγικό σας είπε για τους γονείς του, ότι νιώθει βαθιά απογοήτευση, βαθιά μοναξιά. Για πέστε μου, Γεροντά, και τι έδειξε, τι έκανε, τι είπε αυτό το παλικάρι, τι σας κατέθεσε.
1: Μου είπε ότι από πλούσια εύπορη οικογένεια. Και μου είπε ότι είμαι δυστυχισμένος, λέει ο πατέρα. Όλα τα έχω. Αυτοκίνητο έχω. Κομπιούτερ έχω. Παίρνω το τρίτο πτυχίο μου τώρα αυτές τις ημέρες. Αλλά δυστυχώς είμαι δυστυχισμένος. Λέω, γιατί είσαι δυστυχισμένος? Διότι πηγαίνοντας στο σπίτι κάθε βράδυ μετά τη δουλειά μου, βλέπω τους γονείς μου να κάθονται σε έναν καναπέ και να βλέπουν τηλεόραση.
0: Δίπλα-δίπλα.
1: Δίπλα-δίπλα. Χωρίς να μου δείχνουν εμένα κανένα βλέμμα ότι μπαίνω μέσα στο σπίτι. Να λένε, παιδί μου, δείχνοντας, στο ψυγείο έχουμε το φαγητό.
0: Δείχνοντας και όχι βλέποντας.
1: Όχι βλέποντας, όχι. Κοιτάμε τηλεόραση. Παιδί μου, έχεις εκεί εγώ το άλλο. Μήπως σου χρειάζεται βενζίνη για το αυτοκίνητο. Μήπως θέλεις κάτι να πάρουμε αύριο. Δεν ξέρω εγώ, αλλά χωρίς να τον βλέπω. Και μου λέει το παιδί ότι εγώ πηγαίνω στο σπίτι μου, δεν έχω παρέες έξω. Αλλά και να είχα παρέες, πηγαίνω στο σπίτι μου να βρω μια γαλήνη. Λοιπόν, βλέποντας τους γονείς μου σε αυτήν την κατάσταση, απογοητεύομαι, διότι εγώ πηγαίνω για να μιλήσω με τους γονείς μου. Δεν πηγαίνω για να τους δω να βλέπουν τηλεόραση. Να καθίσω, να τους δω τις γονείς μου, να μιλήσω. Και αυτό με έχει απογοητεύσει, με έχει κάνει δυστυχή, διότι δεν μπορώ να μιλήσω με τους γονείς μου.
0: Επομένως, η ευχή σας, Γέροντα.
1: Επικοινωνία. Επικοινωνία. Χωρίς την επικοινωνία είναι διαλυμένο σπίτι. Ασχέτως αν φαίνονται αγαπημένοι μέσα στο σπίτι, στην πραγματικότητα είναι διαλυμένοι, διότι δεν γνωρίζει τα προβλήματα ο ένας το άλλο. Και όταν δεν γνωρίζει ο πατέρας το πρόβλημα του παιδιού, αυτό είναι το μεγαλύτερο, πιστεύω, η μεγαλύτερη διχόνοια μέσα στο σπίτι, ο μεγαλύτερος χωρισμός.
0: Πατέρα Χρυσόστομε, σας ευχαριστώ απείρως. Γέροντα Γαβρίλ, εσείς πρέπει να κλείσετε, καθηκόντος και αρμοδίος, ο γέροντας πάντα λέει την τελευταία λέξη. Σας ακούμε με πολύ σεβασμό και με πολύ προσοχή.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, κύριε Μελενέ, που ήρθατε εδώ σε εμάς, έτσι, κάνετε τον κόπο του στον κόπο, να έρθετε να μας δείτε και να μιλήσουμε μερικά πράγματα πνευματικά. Και έχουμε ο Κύριος να συνδυναμώνει πάντοτε και να σας έχει καλά, πνευματικά και σωματικά. Και έχουμε σε όλο τον κόσμο, η προσευχή μου είναι πάντοτε να είναι να βρίσκονται σε υγεία πνευματική, να έχουν καλή μετάνοια και σαν άνθρωποι αν είναι, έχουν πέσει σε αμαρτήματα να μετανοήσουν, να μετανοούν και να παγαίνουν σε πνευματικό να εξομολογούνται και να αρχίσουν μια πνευματική ζωή.
0: Χωρίς να απελπίζονται, Γέροντα.
2: Χωρίς να απελπίζονται, διότι ο Χριστός είναι πάντοτε μαζί μας και μας περιμένει κάθε ώρα και στιγμή πότε να μετανοήσουμε, να μας αγκαλιάσει. Διότι, όπως λέει ο Κύριος, σου ήρθε να καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς τη μετάνοια μου. Δεν ήρθα να καλέσω τους δικαίους στη γη, αλλά ήρθα να καλέσω τους αμαρτωλούς. και δεν έχουν ανάγκη οι ισχύοντες ιατρού,
0: αλλά οι κακώς έχοντες.
2: Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να παρακαλέσω όλους τους χριστιανούς να μετανοούν σαν άνθρωποι, να μετανοήσουν και να προσέλθουν στην Εκκλησία κοντά στον Χριστό και να προσπαθήσουν να κάνουν έργα όσο μπορούν πνευματικά για να μπορέσουμε να απολαύσουμε τον Παράδεισο, την αιώνια ζωή.
0: Γέροντα, αν θέλει κάποιος από τους χριστιανούς, από τους ακροατές μας, να επικοινωνήσει με την Καλύβη, είναι ευλογημένο κατά οποιονδήποτε τρόπο?
2: Είναι ευλογημένο να επικοινωνήσει. Ότι υπάρχει κάποια πρόβλημα, ανάγκη, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με το τηλέφωνο.
0: Με το τηλέφωνο μπορούμε να το δώσουμε, αν εσείς κρίνετε. Αν δεν πρέπει, εγώ γι' αυτό ερώτησα αν είναι ευλογημένο. Ή με επιστολή, τι φρονείτε καλύτερα εσείς θα μου πείτε.
2: Βέβαια, εγώ πάντοτε δεν θα είμαι κοντά στο τηλέφωνο, επειδή έχουμε πολλά διακονήματα.
0: Φυσικό είναι αυτό. Φυσικό είναι αυτό.
2: Να εξυπηρετήσουν πώς πρέπει, γιατί έχουν και τα διακονήματα.
0: Αν θέλουν να γράψουν, λοιπόν.
2: Ναι, σε ένα...
0: Είναι νομίζω πιο.
2: Σε μια επιστολή, αλλά και όταν υπάρχει πρόβλημα, μπορούμε να πάρουμε ένα τηλέφωνο. Και θα είναι ο Πατρικό Σώστομο ή εγώ, και μπορούμε κάτι να του συμβουλέψουμε.
0: Μπορούμε να το δώσουμε το τηλέφωνο, είναι ευλογημένο τότε.
2: Ναι,
0: το πρόθυμα του Αγίου Όρους το ξέρω να το πω. 2-3-77-0, το λέω ξανά. 2-3-77-0 το πρόθυμα και η Καλύβη.
2: Το 23-3-38.
0: 2-33-38. 2-3-77-0, 2-33-38. Είναι η Ιερά Καλύβη του Αγίου Γεωργίου των Καρτσονέων. 6-30-87, Δάφνη Αγίων Όρους. Σας ευχαριστώ. Εκ μέσης ψυχής και καρδίας μετάνια σας βάζω, γεροντάδες, και σας είμαι ευγνώμων και παρακαλώ να μας έχετε πάντα στην προσευχή σας.
2: Το Θεό να ευχαριστούμε όλοι και σας έχουμε καλή δύναμη και καλή μετάνοια να έχουμε όλοι.
0: Ευλογείτε.

Σε αυτό το σημείο, αγαπητές και αγαπητοί μου φίλοι Αγιορείτε ακροατέ, ολοκληρώνεται η σημερινή αθωνική επικοινωνία μας. Παραλλήλως, ολοκληρώνεται η επικοινωνία μας εδώ στην Ιερά Καλύβη του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου, στην σκήτη της Αγίας Θεοπρομήτωρος Άνης, με τον σεπτό γέροντα της Καλύβης, τον ιερομόναχο πατέρα Γαβρίλ και τον ιερομόναχο πατέρα Χρυσόστομο της αδελφότητος των Καρτσονέων. Οι σεβαστοί πατέρες, με πολύ αγάπη, συνομίλησαν μαζί μας και μας χειραγώγησαν εις Χριστόν με τον άλατι ηρτημένο λόγο του στον βιωματικό. Τους ευχαριστώ και εκ μέρους ημών ασφαλώς, εκ μέσης ψυχής και καρδίας. Όλους ιδιαίτερως εσάς ευχαριστώ που έχετε την καλοσύνη και αυτή τη φορά να με συνοδεύσετε στο προσκυνηματικό ταξίδι αυτό. Διαβάσαμε αποσπάσματα από το βιβλίο «Αγιορείτες ευλογείτε», που είναι το 7ο στην σειρά «Πύρα Πατέρων». Αγαπητές και αγαπητοί μου φίλοι Αγιορείτε ακροατέ, χαίρετε.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Χαίρετε αγαπητές ακροάτριες της εκπομπής ΕΠΕΑ Διδαχής. Στο μικρόφωνο ο Ηλίας Λιαμής και στα ραδιόφωνα εσείς, οι περιστασιακοί ή οι τακτικοί ακροατές μιας εκπομπής που παίρνεις ως πρώτη ύλη το ανάγνωσμα της Κυριακής που ακολουθεί. Μια πρώτη ύλη που μπορεί να οδηγήσει σε σκέψεις, σε συμπεράσματα, κυρίως όμως σε έτσι, λεπτομέρειες, κρυμμένες γωνιές θα έλεγα, του Λόγου του Ευαγγελικού. Γωνιές που μας περιμένουν πολλές φορές εκπλήξεις. Όσο περνάει ο καιρός και όσο η εκπομπή αυτή με φέρνει στην κατάσταση μιας συστηματικότερης μελέτης του βιβλικού λόγου, όλο και περισσότερο πείθομαι ότι δεν υπάρχει μέσα στο Ευαγγέλιο ούτε ένας στίχος, ούτε μία λέξη που να μην έχει κάτι να πει. Πολλές φορές το μάτι μας, η προσοχή μας επικεντρώνονται στα μεγάλα, τα μείζωνα, τα κραυγαλαία θα έλεγα. Κι όμως, αν κανείς αφιερώσει λίγο χρόνο και θελήσει να μελετήσει λίγο το Ευαγγέλιο, θα έλεγα αργά, με λίγη προσοχή, με λίγη αφοσίωση, θα πιστεί πολύ πολύ γρήγορα ότι πίσω από δευτερεύοντες σε πρώτη ανάγνωση στίχους μπορεί να κρύβονται απαντήσεις που έρχονται να συναντήσουν πολύ πολύ προσωπικά ερωτήματα. Έλεγε ένας γέροντας σχετικά πρόσφατα των αρχών του περασμένου αιώνα ότι δεν πρόκειται να μιλήσει το Ευαγγέλιο σε έναν αναγνώστη ο οποίος δεν θα αποταθεί σε αυτό έχοντας συνειδητοποιήσει τις ανάγκες του, τις αδυναμίες του, τα πάθη του, αλλά και την επιθυμία να βγει από αυτά. Δεν είναι ανάγνωσμα το Ευαγγέλιο, είναι απάντηση. Χωρίς ερώτημα, το Ευαγγέλιο παραμένει πιθανότατα ένα απλώς ενδιαφέρον ανάγνωσμα, αλλά για μία και μόνη φορά. Ας μην μακρηγορούμε όμως. Είχα σκοπό να ξεκινήσω σήμερα την εκπομπή λέγοντάς σας, ή μάλλον επισημένοντάς σας, ότι η εποχή που ζούμε, αν χαρακτηρίζεται από κάτι, είναι η κατάρρευση των σταθερών. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα του σύγχρονου ανθρώπου είναι ότι δεν έχει ένα μέτρο να μετρήσει αυτά που συμβαίνουν. Το σωστό, το λάθος, το καλό, το κακό, το ωφέλιμο ή το βλαβερό μπερδεύονται κάθε μέρα μέχρι σε σημείο κανείς να κουράζεται να ασχοληθεί, να παρετείται και να αφήνει τα πράγματα να πάνε όπως θέλουν εκείνα να πάνε. Είναι κρίσιμες οι εποχές που ζούμε, όχι τόσο εξαιτίας μιας ανέχειας ή μιας οικονομικής δυσκολίας. Είναι γιατί ο κόσμος θα ξαναζητήσει πάλι το μέτρο του σωστού και του λάθους. Το μέτρο εκείνου που σώζει και εκείνου που καταδικάζει. Εκείνο που οδηγεί στην καταστροφή ή εκείνου που οδηγεί στη σωτηρία. Είναι εποχές κανείς να θυμηθεί την χριστιανική του ταυτότητα. Πρώτα για τον ίδιον. Χρειάζεται να μετρηθεί ο κόσμος με το πνεύμα του Ευαγγελίου. Χρειάζεται ο κόσμος να αναζητήσει στάσεις, συμπεριφορές για την καθημερινότητά του. Έχουμε φτάσει σιγά σιγά να αμφιβάλλουμε ποια συμπεριφορά είναι σωστή και ποια λάθος. Δεν είναι όμως μόνο για τον εαυτό μας να ζητήσουμε το μέτρο, είναι και το τι θα δείξουμε προς τα έξω, αυτό που η Εκκλησία μας ονομάζει μαρτυρία.
έχουμε να προτείνουμε στον κόσμο τρόπο να μετρήσει το σωστό και το λάθος μιας διαδρομής που ακολουθούμε και ως πρόσωπα και ως κοινωνία. Στέρεο υλικό, στέρεη μεζούρα για το τι τρέχει γύρω μας έχουμε να του δώσουμε. Όλα πρώτα-πρώτα ξεκινάνε από μας. Τα λέω αυτά και έκανα αυτές τις σκέψεις έχοντας μπροστά μου την αυριανή περικοπή. Μια περικοπή μεγάλη. Έχει ως τίτλο «Η ίαση του τυφλού». Ουσιαστικά είναι ένα γεγονός. Ένα γεγονός ιάσιος ενός εκγενετής τυφλού. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτό καθε αυτό το γεγονός δεν καλύπτει πάνω από 3 στίχους, ίσως να λέω και πολύ. Ενώ ολόκληρη η περικοπή είναι σε σύνολο στίχων 38. Ναι, όντως, εκ πρώτης όψεως είναι η περιγραφή ενός θαύματος. Αν μείνει κανείς εκεί και δεν θελήσει να πάει λίγο παραπέρα, ίσως θεωρήσει περιττά τα γεγονότα που εξιστορούνται λίγο πριν και λίγο μετά. Αν όμως κανείς αντιμετωπίσει την περικοπή με το πνεύμα το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως, δηλαδή με την πεποίθηση ότι όλα όσα αναγράφονται στο Ευαγγέλιο και όλες οι περικοπές που η Εκκλησία μας έχει επιλέξει, στην έκταση που έχει επιλέξει να αναγνωστούν, νομίζω ότι θα ανακαλύψει ακόμη περισσότερα και ακόμα πιο πολύτιμα στοιχεία. Γιατί σήμερα ο πρωταγωνιστής φαίνεται να είναι ο Χριστός. Εκείνος είναι ο θαυματουργός. Εκείνος είναι που προσφέρει σε έναν άνθρωπο ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή του. Γρήγορα όμως ο Χριστός αποσύρεται και στο προσκήνιο μένει ο ευεργετημένος. Σήμερα ένας τυφλός παρακαλεί τον Θεό για τη σωτηρία του. Την ίαση την βρίσκει. Το πιο χαρακτηριστικό όμως απ' όλα είναι ότι αυτό το ίδιο γεγονός αφήνει διαφορετικές εντυπώσεις στους ανθρώπους γύρω. Γιατί επιτρέψτε μου να πω ότι η κεντρική ιδέα της σημερινής περικοπής δεν είναι αυτό καθε αυτό το θαύμα. Είναι αυτή η μεγαλειώδης ελευθερία του ανθρώπου να βλέπει ό,τι επιλέξει να δει. Είναι αυτό που πολλές φορές έχω πει και σε άλλη εκπομπή, ότι η λογική ουσιαστικά είναι υποταγμένη στις κινήσεις της καρδιάς. Αυτό το επισημαίνουν πολύ έντονα όλοι οι νηπτικοί πατέρες της Εκκλησίας μας. Και στην σημερινή περικοπή το γεγονός αυτό επαληθεύεται πλήρως. Διαφορετικές καρδιές των ανθρώπων που γίνονται μάρτυρες αυτού του θαύματος δημιουργούν διαφορετικές σκέψεις και διαφορετικές στάσεις. Θα διαβάσω την περικοπή. Θερμά όμως σας παρακαλώ, προσπαθήστε να επισημάνετε αυτές τις κατηγορίες των ανθρώπων, πώς αντιδρούν σε ένα γεγονός αναμφισβήτητο και πόσο τελικά το ίδιο γεγονός δημιουργεί τέτοια ποικιλία συναισθημάτων και στάσεων, ώστε κανείς πραγματικά νομίζει ότι δεν είδαν το ίδιο πράγμα. Αυτή λοιπόν την πρόταση σας κάνω. Καθώς θα σας διαβάζω την περικοπή, παρακολουθήστε αντιδράσεις ανθρώπων.

Εκείνο τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Εκείνο τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του ο Ιησούς, είδε έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός. Τον ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του: «Διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Ο Ιησούς απάντησε: «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί η δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με έστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται. Όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως για τον κόσμο». Όταν τα είπε αυτά ο Ιησούς, έπτυσε κάτω, έφτιαξε πυλό από το πτήμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του τυφλού και του είπε: «Πήγαινε να νυφτείς στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ», που σημαίνει «απεσταλμένος από το Θεό». Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε και όταν γύρισε πίσω έβλεπε. Τότε οι γείτονες και όσοι τον έβλεπαν προηγουμένως ότι ήταν τυφλός έλεγαν: «Αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Μερικοί έλεγαν: «Αυτός είναι», ενώ άλλοι έλεγαν: «Είναι κάποιος που του μοιάζει». Ο ίδιος όμως έλεγε: «Εγώ είμαι». Τότε τον ρωτούσαν: «Πώς λοιπόν άνοιξαν τα μάτια σου?» Εκείνος απάντησε: «Ένας άνθρωπος που τον λένε Ιησού έκανε πυλό, μου άλυψε τα μάτια και μου είπε: πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψου. Πήγα λοιπόν εκεί, νύφτηκα και βρήκα το φως μου». Τον ρώτησαν λοιπόν: «Πού είναι ο άνθρωπος εκείνος?» «Δεν ξέρω», τους απάντησε. Τον έφεραν τότε στους Φαρισαίους, τον άνθρωπο που ήταν άλλοτε τυφλός. Η μέρα που έφτιαξε ο Ιησούς τον πυλό και του άνοιξε τα μάτια ήταν Σάββατο. Άρχισαν λοιπόν και οι Φαρισαίοι να τον ρωτούν πάλι πώς απέκτησε το φως του. Εκείνος τους απάντησε: «Έβαλε πάνω στα μάτια μου πυλό, νύφτηκα και βλέπω». Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν: «Αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από τον Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου». Άλλοι όμως έλεγαν: «Πώς μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία?» Και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλό: «Εσύ τι λες γι' αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε: «Είναι προφήτης». Οι Ιουδαίοι όμως δεν εννοούσαν να πιστέψουν πως αυτός ήταν τυφλός και απέκτησε το φως του, ώσπου κάλεσαν τους γονείς του ανθρώπου και τους ρώτησαν: «Αυτός είναι ο γιος σας που λέτε ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς λοιπόν τώρα βλέπει?» Οι γονείς του τότε αποκρίθηκαν: «Ξέρουμε πως αυτός είναι ο γιος μας και ότι γεννήθηκε τυφλός. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν το ξέρουμε. Ή ποιος του άνοιξε τα μάτια, εμείς δεν το ξέρουμε. Ρωτήστε τον ίδιον. Ενήλικος είναι, αυτός μπορεί να μιλήσει για τον εαυτό του». Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους. Γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από την συναγωγή όποιος παραδεχτεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του: «Ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο». Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν: «Πες την αλήθεια ενώπιον του Θεού. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Εκείνος τότε τους απάντησε: «Αν είναι αμαρτωλός, δεν το ξέρω. Ένα ξέρω, πως ενώ ήμουν τυφλός, τώρα βλέπω». Τον ρώτησαν πάλι: «Τι σου έκανε, πώς σου άνοιξε τα μάτια?» «Σας το είπα κιόλας», τους αποκρίθηκε, «αλλά δεν πιστήκατε. Γιατί θέλετε να το ξανακούσετε? Μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του?» Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν: «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου. Εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσή. Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτόν δεν ξέρουμε την προέλευσή του». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε: «Εδώ είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια. Ξέρουμε πως ο Θεός τους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. Από τότε που έγινε ο κόσμος δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Αν αυτός δεν ήταν από το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα».
Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, το αποκρίθηκαν. Και κάνεις τον δάσκαλο σε μας. Και τον πέταξαν έξω. Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε «Εσύ πιστεύεις τον Υιό του Θεού?» Εκείνος αποκρίθηκε «Και ποιος είναι αυτός, Κύριε, για να πιστέψω σε Αυτόν?» «Μα τον έχεις κιόλας δει», του είπε ο Ιησούς. «Αυτός που μιλάει τώρα μαζί σου, αυτός είναι». Τότε εκείνος είπε «Πιστεύω, Κύριε», και τον προσκύνησε.

Βλέπετε λοιπόν αυτό που σας είπα προηγουμένως. Τόσοι άνθρωποι. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι ο Χριστός θα μπορούσε να είχε δώσει ευκολότατα λύση. Θα μπορούσε δημοσίως να πάρει τον τυφλό από το χέρι, να πάει στους Φαρισαίους και ενώπιόν τους να κάνει το θαύμα. Σε τι θα δυσκολευότανε. Θυμάμαι μερικές φορές ένα περιστατικό, να το πω εντάχει γιατί χρόνος πολύς δεν υπάρχει, αλλά είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην περικοπή. Είχα βρεθεί με γιατρό. Με γιατρό ο οποίος δήλωνε αγνωστικιστής. Συζητάγαμε γιατί θεωρώ ότι ήταν ένας καλοπροαίρετος άνθρωπος, αλλά όπως του είχα πει και του ίδιου, παγιδευμένος σε μια μονοδιάστατη, σε έναν μονοδιάστατο τρόπο σκέψης. Όταν λοιπόν προχωρούσε η συζήτηση για θαύματα, τα οποία φυσικά απέρριπτε, μου έλεγε κάτι πολύ πολύ απλό. Δεν είδα ποτέ έναν ακροτηριασμένο να του μεγαλώνει ξανά το πόδι. Μέχρι να το δω αυτό, θαύματα για μένα δεν υπάρχουν. Γιατί δεν συμβαίνει λοιπόν, με ρωτούσε, και τολμώ να πω ότι με ρωτούσε με καλοπροαίρετη αγωνία. Θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να δώσω άμεση και γρήγορη απάντηση. Ταλαιπωρήθηκα αρκετά. Μέχρι που κατέληξα στο ότι ένα τέτοιο θαύμα θα ήταν μια απόλυτη δέσμευση της ανθρώπινης ελευθερίας. Θα ήταν κάτι τόσο υποχρεωτικό, ώστε δεν θα άφηνε κανένα περιθώριο στον άνθρωπο αυτόν και στον κάθε άνθρωπο να το αμφισβητήσει. Βέβαια, σήμερα, μετά από κάποια χρόνια και μετά από τέτοιου είδους αναγνώσματα σαν τη σημερινή περικοπή, καταλήγω να πω ότι και αυτό να συνέβαινε, πάλι το μυαλό που αρνείται να παραδοθεί στην πρόνοια και στην αγάπη του Θεού θα βρίσκει μια λογική εξήγηση. Θα απευθυνόταν σε χίλιες δυο επιστημονικές θεωρίες. Πάντως σίγουρα θα έβγαζε εξήγηση. Γιατί τελικά ο άνθρωπος ό,τι θέλει, το ξαναλέω, ό,τι θέλει βλέπει και πιστεύει. Σήμερα λοιπόν ο Ιησούς όχι μόνο δεν κάνει επιτόπου το θαύμα εκείνο, αλλά βάζει τον τυφλό να κάνει μια διαδικασία. Δηλαδή, πραγματικά θα μπορούσε κανείς να μην συνδέσει την επάλυψη των ματιών του τυφλού με τον πυλό που έγινε από το πτήμα του και θα μπορούσε να πει ότι η γιατριά με βρήκε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Αυτά τα δύο πράγματα σήκωναν πάρα πολύ αμφισβήτηση και ο Χριστός σκοπίμως μπαίνει στη διαδικασία αυτή σαν να θέλει να, πώς να πω, να ενθαρρύνει τις αμφιβολίες. Και οι αμφιβολίες έρχονται. Πρώτα, αυτοί που βρισκόντουσαν μαζί με τον τυφλό. Μια κατηγορία. Και κοιτάξτε τους. Τον ρωτούν πως άνοιξε τα μάτια. Ο τυφλός τους εξιστορεί. Ρωτάνε για εκείνον. Δεν πείθονται. Μπροστά στα μάτια τους βλέπουν την αλλαγή. Βλέπουν τη γιατριά και ακούνε την ιστορία. Δεν παραδίδονται. Αμφιβάλλουν. Τον παίρνουν λοιπόν και τον πάνε στους Φαρισαίους. Δεύτερη κατηγορία. Ξαναλέει πάλι την ιστορία. Εκείνοι δεν μένουν στο γεγονός αυτής καθεαυτής της ίασης, αλλά ξαφνικά θυμούνται ότι είναι Σάββατο. Καταλαβαίνετε. Έχουν πάρει την απόφασή τους ότι αυτό δεν συνέβη. Αλλά και να συνέβη δεν μας ενδιαφέρει. Έχουν αποφασίσει να δουν τα πράγματα στραβά. Και φυσικά το στραβό βρίσκεται. Τους το έχει προσφέρει ο ίδιος ο Χριστός με τη στάση του. Η ίαση αυτή μπορούσε να έχει γίνει μια μέρα πριν ή μια μέρα μετά. Και αρχίζει ένα είδος ανάκρισης και θα έλεγα μιας ανάκρισης ενοχλητικής και αφελούς. Δεν βλέπουν ότι ξεφτιλίζονται οι ίδιοι. Δεν έχουν το ενδιαφέρον καν να κρατήσουν την αξιοπρέπειά τους. Είναι η μορφωμένη της κοινωνίας. Ένας ασήμαντος ζητιάνος φτάνει να τους ηρωνευτεί. Φτάνει να τους πει στο τέλος
Γιατί ρωτάτε έτσι, μήπως θέλετε να γίνετε κι εσείς μαθητές του? Και οι άνθρωποι αυτοί ούτε και από αυτή την προσβολή δεν συνέρχονται να δούνε αν μη τι άλλο ότι ξεφτιλίζονται. Όχι. Η πορωμένη ματιά, η πορωμένη καρδιά και συνεπώς η πορωμένη λογική τους έχει εξαλείψει ακόμα και κάθε ίχνος αξιοπρέπειας. Τρεις φορές του λένε να ξαναπεί την ιστορία και φέρνουν και τους γονείς του. Μια τρίτη κατηγορία. Η κατηγορία των φοβισμένων ανθρώπων. Φοβούνται. Φοβούνται να έρθουν σε σύγκρουση με την κοινωνία. Ίσα ίσα που ομολογούν ότι αυτό είναι το παιδί τους. Και το πνεύμα της περικοπής είναι ότι αν επέμεναν και γινόντουσαν και λίγο πιο απειλητικοί οι Φαρισαίοι, μπορεί να φτάνανε να το απαρνηθούν κιόλας. Ο φόβος μην τα χαλάσω με την κοινή γνώμη και με τους ισχυρούς αυτού του κόσμου. Ο φόβος που πνίγει την μαρτυρία, ο φόβος που κάνει τον άνθρωπο να σταυροκοπιέται έξω από μια εκκλησιά, όπως έλεγε ένας παππούλης παλιά, σαν να ξυλώνει το πουλόβερ του, ο φόβος που κάνει κάποιον άνθρωπο να πει ένα κύριε λέισον μέσα από τα δόντια του, ο φόβος που πνίγει όχι μην πάθει κανείς κάτι, αλλά μην απορριφθεί, μην απομονωθεί, μην μείνει μόνος. Και μέσα σε όλα αυτά, ο αληθινός πρωταγωνιστής της περικοπής, ο ίδιος ο τυφλός. Ο Χριστός, όπως βλέπετε, αρχή και τέλος στην περικοπή παρουσιάζεται. Ο τυφλός, ο οποίος δεν κάνει βήμα πίσω. Τον πιέζουν όλοι, ο περιγυρός του σχεδόν τον ειρωνεύεται, οι Φαρισαίοι ευθέως τον απειλούν και κάποια στιγμή τον βρίζουν, οι γονείς του τον εγκαταλείπουν ουσιαστικά, δεν τον καλύπτουν και ο Χριστός δεν είναι παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ο Χριστός τον συναντάει όταν ο τυφλός έχει περάσει όλο τον ανήφορο της μαρτυρίας μόνος του. Τι τον στηρίζει? Τι τον στηρίζει? Ποιος είναι τελικά ο πυλός, όχι των ματιών του των σωματικών, αλλά των ματιών της ψυχής του? Ποιος είναι? Ο πυλός είναι η ευγνωμοσύνη. Ο τυφλός δεν ξεχνάει την ευεργεσία. Την κρατάει στην καρδιά του. Δεν είναι ο άνθρωπος που χάρηκε και ενθουσιάστηκε και στα 5, 10, 15 πρώτα λεπτά είχε ήδη ξεχάσει και θεωρούσε σαν φυσιολογικό γεγονός ότι τι έγινε. Τυφλός ήμουνα και τώρα βλέπω. Το θεωρείτε παράλογο? Μην το θεωρείτε. Κοιτάξτε γύρω σας ανθρώπους πώς κάποια στιγμή η ευεργεσία τους χτυπάει την πόρτα, την απολαμβάνουν, λένε κάποια στιγμή ένα δόξα το Θεό και αμέσως η ευεργεσία εντάσσεται στα αυτονόητα, σαν να ήταν το πιο φυσιολογικό γεγονός που μπορούσε να τους τύχει. Η ευγνωμοσύνη είναι το μεδούλι της σημερινής περικοπής. Η συνεπής και σταθερή ευγνωμοσύνη. Το μήνυμα προς όλους μας ότι εάν υπάρχουμε, όπως υπάρχουμε, ό,τι έχουμε, ό,τι αισθανόμαστε, δεν είναι τίποτα άλλο από δώρο του Θεού. Διαρκώς, αδιαλείπτως και επίμονα ευγνώμονες. Η ευγνωμοσύνη είναι ο πυλός που μπορεί να κρατεί διαρκώς τα μάτια της ψυχής μας ανοιχτά, ώστε να αξιωθούμε κάποια στιγμή, να δούμε μπροστά μας τον Χριστό και να μας πει με το ίδιο του το στόμα: πιστεύεις στον Υιό του Θεού? Να μας ρωτήσει και να πούμε: Κύριε, ποιος είναι? Και να αξιωθούμε, επειδή έχουμε ανοιχτά τα μάτια της ψυχής μας, να ακούσουμε από εκείνον: εγώ είμαι αυτός που σου μιλάει. Και να έχουμε ήδη απαντήσει με τις πράξεις μας και τέλος με τα λόγια μας, όχι αντίστροφα, όπως ο τυφλός: ναι Κύριε, πιστεύω, και να συμπληρώσω κάτι που το ξέρει και ο Χριστός για τον τυφλό. Του είπε: πιστεύω, και το απέδειξα, Χριστέ μου, ότι πιστεύω. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να είστε πάντα καλά. Μια καλή Κυριακή για όλους μας, ευλογημένη, με δύναμη, κουράγιο και απόλυτη εμπιστοσύνη
ότι και μόνον η αγάπη του Θεού αρκεί για να αποκτήσει νόημα αυτή η ζωή, η προσωπική ζωή του καθενός.

Έπαια διδαχής. Ο Ευαγγελικός Λόγος και η Πατερική Σοφία σε νέους και όχι μόνο. Με τον Ηλία Λιαμή.

αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι γνωστό ότι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε η Εκκλησία, η πεμπτουσία της δασκαλίας του χριστιανισμού, είναι η Ανάσταση του Χριστού μας. Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας Γραφάς και ότι ετάφη και ότι εγείρεται τη τρίτη μέρα κατά τας Γραφάς μας, λέει ο Απόστολος Παύλος, στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 15ο κεφάλαιο, όπου κατά τρόπο συνοπτικό δίνει την πεπτουσία και την ραχοκοκαλιά της χριστιανικής διδασκαλίας σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού μας. Το όλο σωτηριώδες έργο του Κυρίου μας επισφραγίζεται και ολοκληρώνεται με την Ανάσταση του Χριστού μας. Γιατί με την Ανάστασή του νικά το μεγάλο, τον προαιώνιο και τον πιο δύσκολο εχθρό του ανθρώπου που ήταν ο θάνατος. Και μάλιστα τον νικά εκ μέρους των ανθρώπων για τους ανθρώπους.

Αν ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, η πίστη μας είναι μάταια. Γιατί? Γιατί ο έσχατος εχθρός έχει παραμείνει και δεν υπάρχει ελπίδα, δεν υπάρχει προοπτική, καθώς είμαστε ακόμα μέσα στις αμαρτίες μας. Και επιπλέον, αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος, τότε θα είμαστε οι ελεηνότεροι όλων των ανθρώπων. Αντιθέτως όμως, επειδή ο Χριστός όντως αναστήθηκε, ο Απόστολος Παύλος μας διαβεβαιώνει, Χριστός εγείγερται εκ νεκρών, απαρχήτων και κοιμημένων εγένετου. Αρνητές όμως και πολέμοι της Αναστάσεως του Χριστού μας, δεν υπήρξαν μόνο οι ιερείς και οι πρεσβύτεροι και το Ιουδαϊκό Συνέδριο, οι διάφοροι ορθολογιστές, προτεστάντες, θεολόγοι, οι άλλοι άθεοι και άπιστοι. Αρνητές της Αναστάσεως του Χριστού μας είναι επίσης οι γνωστοί μας μάρτυρες του Ιχωβά, που ως γνωστόν ως αιρετική και παραχριστιανική κίνηση συνοψίζουν και εκφράζουν στη σύγχρονη εποχή πλήθος αρχαίων αιρετικών κακόδοξων διδασκαλιών. Οι μάρτυρες του Ιχωβά αρνούνται και αυτήν την αλήθεια της ξενική πίστης, όπως και τόσες άλλες. Αρνούνται την Ανάσταση του Χριστού. Και όχι μόνο την αρνούνται, αλλά διδάσκουν και πράγματα παράδοξα. Διατυπώνουν ισχυρισμούς ανεδαφικούς, ισχυρισμούς παράλογους, που ούτε ιστορικά επιβεβαιώνονται, ούτε γεωγραφικά.

Τότε τι αναστήθηκε? Α, αναστήθηκε ο Χριστός μόνο ως πνεύμα παντού. Ο Θεός, ισχυρίζονται στα κείμενά τους, εξαφάνισε το σώμα του Ιησού. Καταναλώθηκε με τη δύναμη του Θεού. Αυτή είναι η επίσημη θέση τους. Η επίσημη διδασκαλία τους. Η πρώτη σύντομη επισήμανση. Η συγκεκριμένη κακόδοξη και βλάσφημη αυτή άποψη καταργεί το έργο της σωτηρίας. Γιατί αν Χριστός ούκαι γίγερτε, είναι ματαία η πίστηση μου. Και επιπλέον, όπως συνήθως κάνουν όλοι οι αιρετικοί ανά τους αιώνες, έχονται και διδάσκουν ένα άλλο Ευαγγέλιο εντός εισαγωγικών. Διδάσκουν ως Ευαγγέλιο κακόδοξες αντιλήψεις που δεν έχουν σχέση με την αλήθεια και με την παράδοση και τη ζωή της Εκκλησίας. Η Αγία Γραφή, στην οποία θα αναφερθούμε εκτενώς, θα δούμε όμως ότι και στο σημείο αυτό διαψεύδει πανηγυρικά για μία ακόμη φορά τους μάρτυρες του Ιεχωβά και βροντοφωνάζει κυριολεκτικά ότι πραγματικά ο Κύριος, ο Χριστός μας αναστήθηκε πραγματικά με το σώμα Του. Και όχι μόνο αναστήθηκε με το σώμα Του, αλλά και με το σώμα Του αναλύθηκε στους ουρανούς και το οποίο σώμα διατηρεί στους αιώνες ως δεύτερος Αδάμ, ως νέος Αδάμ, ως η απαρχή και ο γενάρχης της ανακαινισμένης και σεσωσμένης ανθρώπινης φύσης. Γι' αυτό η σωματική ανάσταση του Χριστού μας είναι η πλέον αδιάψευστη εγγύηση και απόδειξη όχι μόνο της κατάργησης του θανάτου, αλλά φυσικά και της αναστάσεως όλων των ανθρώπων, όπου θα λάβει χώρα κατά τη Δευτέρα παρουσία. Ας δούμε όμως αγιογραφικές μαρτυρίες που αποδεικνύουν τελείως εσφαλμένο, κακόδοξο, τον ισχυρισμό των μαρτύριων του Ιεχωβά ότι ο Χριστός δεν αναστήθηκε και ότι ο Θεός κατανάλωσε και εξαφάνισε το σώμα του μέσα στον τάφο. Στο δεύτερο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου αναφέρεται ο Κύριος και λέγει «Λύσατε τον ναόν τούτον», μιλάει ο Χριστός με τους Ιουδαίους, «και εν τρεις ημέρες εγερώ αυτόν». Συμπληρώνει και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού, ότι ούν ηγέρθη εκ νεκρών, εμνήσαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε και πίστευσαν τη γραφή και το λόγο ο είπεν ο Ιησούς. Είναι σαφέστατη η μαρτυρία. Ο Χριστός μας μιλά για την Ανάσταση του σώματός του, όχι για το πνεύμα του, όπως ισχύει μάλλον στο Ιεχωβά. Τι κάνουν στο χωρίο αυτό οι μάρτυρες του Ιεχωβά? Λένε, εδώ δεν μιλάει για σώμα το ανθρώπινο, αλλά ο σώμα μεταφορικά εννοεί την Εκκλησία. Φυσικά αυτός ο ισχυρισμός στερείται όχι μόνο θεμελίους, στερείται σοβαρότητος. Αναιρείται από την ίδια τη φράση. Ότε ούν ηγέρθη εκ νεκρών. Και από το γεγονός ότι η φράση «ναός του σώματος» μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρεται μόνο στο ανθρώπινο σώμα, όπως το έκτο κεφάλαιο της πρώτης προς Κορινθίους. Μια δεύτερη μαρτυρία αγιογραφική αποτελούν τα λόγια των Αγίων Αγγέλων προς τις Άγιες Μυροφόρες γυναίκες που βλέπουν τα οθόνια κείμενα μόνα και τα οθόνια δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για καμία αμφισβήτηση για το γεγονός της σωματικής Αναστάσεως του Χριστού μας. Μας πληροφορούν οι συνοπτικοί ευαγγελιστές, λέει πιο συγκεκριμένα στο 24ο κεφάλαιο ο Λουκάς, «Εύρον το λίθον αποκυκλισμένον από του μνημείου και εισελθούσε ούχε εύρον το σώμα του Κυρίου Ιησού. Ιδε δύο άγγελοι είπων προς αυτά στίζητε το ζώντα μετά των νεκρών, ούκαι συνόδε, αλλά γέρθη». Οι Αγίες Μυροφόρες γυναίκες
βλέπουν ότι το σώμα του Χριστού που αναζητούσαν δεν είναι παρόν. Έχει αναστηθεί. Το ηγέρθη αναφέρεται ακριβώς στο σώμα του Κυρίου. Και επιπλέον, μας πληροφορεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, 20ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του, ο Πέτρος και ο Ιωάννης, αφού έδραμον στο μνημείο, είδαν τα οθόνια και τα σουδάρια, δηλαδή τα νεκρικά σάβανα με τα οποία ήταν τυλιγμένο το σώμα του Χριστού, τυλιγμένα και κενά. Γι' αυτό πιστεύουν στην Ανάσταση, όχι κάποιου πνεύματος φυσικά, αλλά στην Ανάσταση του σώματος του Χριστού μας. Τρίτη μαρτυρία. Την Κυριακή της Αναστάσεως, ο Χριστός μας εμφανίζεται στους μαθητές του. Αυτοί ξαφνιάζονται, φοβώνται. Λέει το ωραίο κείμενο, εδώκουν πνεύμα θεωρεί, νόμιζαν δηλαδή ότι βλέπουν πνεύμα. Και η απάντηση του Κυρίου είναι σαφής. Τι τεταραγμένοι είστε και γιατί οι διαλογισμοί αναβαίνουν τις καρδίες ημών. Είδε τα σχήρας μου και τα σπόδας μου, ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφίσατε με και είδετε ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ούκε έχει καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Και τούτο υπόν επέδειξεν αυτής τα σχήρας και του σπόδας. Συνεχίζει ο Ιωάννης με μια λεπτομέρεια. Έτι δε απιστούντον αυτόν από τη χαράς και θαυμαζόντον, λαβόντον ενώπιον αυτόν έφαγε. Υπάρχει πιο σαφή μαρτυρία. Υπάρχει πρόσκληση του Κυρίου. Είδετε τα σχήρας μου και τους πόδας μου. Ψηλαφίσετε με. Και τους υπενθυμίζει ότι πνεύμα σάρκα και οστέα ούκε έχει καθώς σε με θεωρητέχοντα. Πόσοι μάρτυρες του Ιχωβά λοιπόν ισχυρίζονται ότι ενέσαι ως πνεύμα και το σώμα του εξαφανίστηκε και καταναλώθηκε. Ο Κύριος προτρέπει τους μαθητές σου να δουν τα χέρια του, τα πόδια του και ότι τους λέει το πνεύμα δεν έχει ούτε σάρκα ούτε οστά όπως έχω εγώ. Και τους επιδεικνύει και τα χέρια και τα πόδια του. Και όχι μόνο αυτό, αλλά για να εξαλειφθεί τελείως η δυσπιστία, λαμβάνει ενώπιον αυτών και τρώει. Να μια ακόμα τρανταχτή αγιογραφική μαρτυρία που κονιορτοποιεί κυριολεκτικά τα επιχειρήματα των μαρτύρων του Ιχωβά. Ο Ευαγγελιστής Μαρθαίος στο 28ο κεφάλαιο μας λέει ότι το πρωί της ιδίας ημέρας Κυριακής συναντά ο Κύριος τις μυροφόρες και εκείνες, ας δούμε τη λεπτομέρεια, προσελθούσε κράτησαν αυτού τους πόδας και προσεκίνησαν αυτού. Το πνεύμα σάρκα και οστέα ούκε έχει, μας λέει το Ευαγγέλιο. Οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες όμως εκράτησαν αυτού τους πόδας. Τα πόδια του αναστημένου σώματος του Κυρίου. Είναι γνωστή επίσης η ιστορία με τον Απόστολο Θωμά. Τον προσκαλεί ο Κύριος και του λέει «Φέρε το δάκτυλό σου, όδε». Και είδε τα σχήρας μου και φέρε τη χείρα σου και βάλει στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Εάν ήταν πνεύμα, όπως λένε οι Μάρτυρες Ιεχωβά, είναι αυτονόητο ότι δεν θα προσκαλούσε τους μαθητές του να τον ψηλαφίσουν. Δεν θα έτρωγε μαζί τους. Οι Αγίες Μυροφόρες γυναίκες δεν θα κρατούσαν τα πόδια του. Και γενικά ούτε σάκα ούτε οστά θα είχε. Υπάρχει μια λεπτομέρεια για να δούμε πώς η πλάνη σκοτίζει κυριολεκτικά το νου του ανθρώπου και δεν αφήνει τους διάφορους αιρετικούς και συγκεκριμένους μάρτυρες του Ιεχωβά για να δουν τις αγιογραφικές μαρτυρίες οι οποίες είναι αναδιαφεσβήτητες σχετικά με την ανάσταση του Χριστού μας. Να δούμε πώς δικαιολογούν οι μάρτυρες του Ιεχωβά το περιστατικό με τον Θωμά. Λένε ότι αφού ανέστησε ως πνεύμα ενώπιον του Θωμά, απλώς υλοποιήθηκε.
πήρε κάποιο σάρκινο σώμα. Χρησιμοποίησε ένα σώμα με πληγές. Χωρίς να το συνειδητοποιούν, ούτε λίγο, ούτε πολύ, οι μάρτυρες του Ιεχωβά παρουσιάζουν τον Χριστό να παραπλανά τον Άγιο Απόστολο, αφού δεν πήρε το δικό του σώμα, αλλά κάποιο τυχαίο, κάποιο φαινομενικό. Και οι πληγές είναι δικές του, αλλά υποτίθεται του σώματος φαινομενικού. Σε τέτοιου είδους βλασφήμιες κυριολεκτικά οδηγούμαστε, όταν υπάρχει αυτή η πνευματική ζώφωση και η πλάνη αλλοιώνει όλες τις λειτουργίες και τις νοητικές λειτουργίες αυτού ακόμα του ιδίου του ανθρώπου. Υπάρχει και μια μαρτυρία επίσης πολύ χρήσιμη. Και αυτή η μαρτυρία είναι η μαρτυρία του Αποστόλου Πέτρου από το πρώτο κήρυγμά του. Τι κάνει και ο Απόστολος Πέτρος? Επιβεβαιώνει την Ανάσταση του Κυρίου, υπενθυμίζοντας ότι σχετικά με την Ανάσταση του Κυρίου υπάρχει και μια σχετική προφητεία στην Παλαιά Διαθήκη, η προφητεία του Δαβίδ. Λέει ο Απόστολος Πέτρος ότι προειδών ο προφήτης Δαβίδ την Ανάσταση του Χριστού ελάλησε και μίλησε για αυτή, και παραπέμπει στο παλαιοδιαθηκτικό: «Δια τούτο εφράνθη η καρδία μου και η γαλλιάσατο η γλώσσα μου, έτι δε και η σάρξ μου κατασκηνώσει, επελπίδη, ότι ουκ εγκαταλείψει στην ψυχή μου εισάδου, ουδέ δώσει των οσιών σου ειδή διαφθορά. Ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθορά». Η σάκα του Κυρίου μας δηλαδή δεν είδε ούτε διαφθορά. Μία προφητεία από την Παλαιά Διαθήκη. Αφού δεν είδε διαφθορά και υπάρχει η προφητεία από την Παλαιά Διαθήκη για το ίδιο γεγονός, αντιλαμβανόμαστε πόσο αντιγραφική και πόσο κακόδοξη είναι η θέση των μαρτύριων του Ιεχωβά, ότι το σώμα του Χριστού δεν ανέστη, αλλά εξαφανίστηκε και το κατανάλωσε ο Ιεχωβά Θεός μέσα στον τάφο.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Αντιρρητική δράση» με τον πατέρα Βασίλειο Γεωργόπουλο. Συνεχίζοντας την αναφορά μας στην αναίρεση και στην επισήμανση των κακόδοξων ισχυρισμών των μαρτύρων του Ιχωβά σχετικά με την Ανάσταση του Χριστού, είδαμε πλήθος αγιογραφικών μαρτυριών που κατά τρόπο αναφυσβήτητο επιβεβαιώνουν το γεγονός της σωματικής Αναστάσεως του Χριστού μας και απορρίπτουν και καταρρίπτουν και αποδεικνύουν βλάσιμο και ανεδαφικό τον ισχυρισμό των μαρτύρων του Ιχωβά ότι δήθεν ο Χριστός δεν αναστήθηκε και το σώμα του καταναλώθηκε στον τάφο. Προκαλεί εντύπωση αυτός ο ισχυρισμός επιπλέον, γιατί η λέξη Ανάσταση σημαίνει έγερση. Έγερση ενός νεκρού σώματος. Εάν το νεκρό σώμα του Χριστού δεν αναστήθηκε, τότε δεν έγινε Ανάσταση. Και αφού δεν έγινε Ανάσταση, τότε σύμφωνα με τη λογική των μαρτύρων του Ιχωβά πρέπει να ψεύδεται και η Αγία Γραφή. Δυστυχώς εκεί καταντάμε πολλές φορές με τους αιρετικούς ισχυρισμούς. Στις πιο παράδοξες και ανεδαφικές συνέπειες που μπορεί κανείς να συναντήσει έχουν πολλοί αιρετικοί ισχυρισμοί. Δεν αναστήθηκε, λένε οι μάρτυρες του Ιχωβά Χριστός. Νινί δε Χριστός εγήγεται εκ νεκρών, απαρχή των κειμένων γέντων, Παναγία Γραφή. Βέβαια, η Αγία Γραφή έχει δίκιο διαχρονικά και πάντοτε. Και όχι φυσικά οι μάρτυρες του Ιχωβά. Υπάρχει μία ακόμα όμως λεπτομέρεια που ξεφεύγει και δίνει το τραγελαφικό και το εδαφικό αυτών των αρνητικών ισχυρισμών. Μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην δεύτερη καθολική επιστολή του ότι πολλοί πλάνης ήταν εις τον κόσμο, οι μη ομολογούντες Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή, ούτως εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος. Ας προσέξουμε κάτι. Δεν λέγει ελθόντα εις σαρκή. Η ελληλιθόταν σαρκή. Αν υπήρχε αυτή η λεκτική διατύπωση, τότε θα ανεφέρεται μόνο στην πρώτη πρόσωπη του Χριστού. Αλλά λέει ερχόμενον εσαρκή. Και αναφέρεται στο μέλλον, αναφέρεται στη δευτέρα παρουσία. Για να έλθει κατά την δευτέρα παρουσία ο Κύριος εσαρκή, είναι αυτονόητο ότι και σωματικά αναστήθη και σωματικά ανελήφθη. Άρα, και στο σημείο αυτό, οι μάρτυρες του Ιχωβά στοιχίζονται πίσω από την αλυσίδα εκείνη ανά τους αιώνες, των πλάνων και των αιρετικών, οι οποίοι προσπαθούν να ακροτηριάσουν το πρόσωπο και τη δασκαλία του Χριστού μας. Το σώμα του Χριστού λοιπόν όχι μόνο δεν είδε φθορά μέσα στον τάφο, όχι μόνο δεν αφανίστηκε, αλλά αναστήθηκε άφθαρτο πια, αθάνατο και αιώνιο. Ένα σώμα με άλλα διακριτά χαρακτηριστικά που δεν υπόκειται στους φυσικούς νόμους. Γι' αυτό και τον βλέπουμε κατά τρόπο θαυμαστό να μπαίνει ενώ οι θύρες είναι και κλεισμένες και με αυτό το Άγιο Σώμα να αναλυφθεί στους ουρανούς και με αυτό το ίδιο το αναστημένο σώμα θα έλθει πάλι κρίνε ζώντας και νεκρούς όπως ομολογούμε σύμφωνα με την πίστη μας. Στην προσπάθειά τους οι μάρτυρες του Ιχωβά να καταστήσουν πιστικό και αληθοφανή τον ισχυρισμό τους ότι δήθεν το σώμα του Χριστού δεν αναστήθηκε, επικαλούνται κάποια γεωγραφικά χωρία όπου κατά τη μόνιμη προσφυλή και συνήθη τακτική τους, τα γεωγραφικά αυτά χωρία τα κακοποιούν κυριολεκτικά ερμηνευτικώς. Το πρώτο χωρίο που επικαλούν είναι από την πρώτη καθολική επιστολή Πέτρου, από το τρίτο κεφάλαιο, οι στίχοι 18 και 19. «Θα ανατωθείς μεν σαρκή, ζωοποιηθείς δε πνεύματι».
το ζωοποιηθείς πνεύματι, λέγουν και το ερμηνεύουν και το εξηγούν, σημαίνει ζωοποιηθείς ως πνεύμα. Αυτή όμως η πρωτοφανή διαστρέβλωση και αυτός ο εκβιασμός του κειμένου γίνεται στην προσπάθειά τους να καταστήσουν αληθοφανή το επιχείρημά τους. Γιατί η έννοια είναι πολύ πιο διαφορετική. Η φράση «ζωοποιηθείς πνεύματι» λαμβάνει δύο ερμηνείες. Αν αναφέρεται στο πνεύμα του ανθρώπου Χριστού, τότε σημαίνει το πνεύμα του Χριστού έλαβε ζωοποιούς δυνάμεις, δια των οποίων μετέβη και κήρυξε στα φυλακισμένα πνεύματα των νεκρών. Εάν όμως το πνεύμα τι αναφέρεται στο πνεύμα του Θεού, στο Άγιο Πνεύμα, και πιστεύουμε εδώ είναι πιο πιθανό, πιο βάσιμο, τότε η φράση «ζωοποιηθείς δια του Πνεύματος», «πορευθείς εκήρυξε προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή». Είτε έτσι, είτε αλλιώς, η δοτική του οργάνου «ζωοποιηθείς ως πνεύμα» δεν επιβεβαιώνει την θέση των μαρτυρίων του Ιεχωβά, αλλά στο χωρίο αυτό αποδεικνύει τον τραγικό και παράλογο, πόσο τραγικός και πόσο παράλογος είναι ο ισχυρισμός τους. Προχωρούν πιο πέρα οι μάρτυρες του Ιεχωβά και λέγουν ότι ο Χριστός μετά την Αναστασία του εμφανίζουν μαθητές του με διάφορες μορφές. Αυτό λένε, δείχνει ότι είναι κάποιο πνεύμα το οποίο υλοποιείται κατά βούληση. Στη συνάντηση υποστηρίζουν του Χριστού με τη Μαγδαληνή, αυτή δεν τον αναγνωρίζει και νομίζει ότι είναι κυπουρός. Και στην συνάντησή του με τους δύο μαθητές στον δρόμο προς Εμαούς, ούτε εκείνοι τον αναγνωρίζουν, λένε. Τα γεγονότα όμως είναι ευεξήγητα. Η Μαγδαληνή δεν αναγνωρίζει τον Χριστό, όχι γιατί

0: Διευκρινίζει ο Λουκάς ότι οι δύο μαθητές δεν αναγνώρισαν τον Χριστό, όχι γιατί είχε άλλη μορφή ή είχε υλοποιηθεί κάποιο πνεύμα. Μας λέει στο στίχο 16 του 24ου κεφαλαίου ότι οι οφθαλμοί αυτών εκρατούντο του μη επιγνώνει αυτόν. Οικονομεί δηλαδή και ο Θεός και παραχωρεί στο σημείο αυτό να μην τον αναγνωρίσουν αμέσως. Αργότερα όμως, όταν έτρωγαν μαζί στην Εμαούς, τι λέει το ιεροκείμενο. Διενύχθησαν αυτόν οι οφθαλμοί και επέγνωσαν αυτό. Όχι απλώς έγνωσαν, επέγνωσαν. Άρα, τι διαπιστώνουμε. Όχι ότι ο Χριστός έχει κάποια άλλη μορφή ή είναι κάποιο πνεύμα το οποίο κατά το δοκούν υλοποιείται ή άλλο σώμα, αλλά έχει την ίδια μορφή που έχει και πριν το θάνατό του. Τι αποδεικνύουν οι απόπειρες των μαρτύρων του Ιχωβά να θεμελιώσουν και γεωγραφικώς δήθεν την αφισβήτηση και την άρνηση της Ανάστασης του Χριστού? Αποδεικνύονται ότι η εταιρεία Σκοπιά αποτελεί έναν κρίκο στην αλυσίδα εκείνη των ανιωτών του Θεανθρώπου με πολλούς και ποικίλους τρόπους, ασχέτως αν λεκτικά ομολογεί ότι το πρόσωπο του Χριστού την εμπνέει ή το σέβεται ή την καθοδηγεί. Γιατί είναι πολλά τα παράδοξα, τα παράλογα και τα ανιστόρητα που προκύπτουν ως συνέπειες των διάφορων επιχειρημάτων του, τόσο σε επίπεδο υγείας γραφής, όσο σε επίπεδο ερμηνείας, όσο και σε επίπεδο ιστορίας. Να τονίσουμε ότι αν Χριστός ούκαι γίγεται, είναι ματαία η πίστης ημών. Φυσικά εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί ομολογούμε με όλη τη δύναμη της υπαραξιός μας ανά τους αιώνες ότι εν ημίδε Χριστός εγίγεται εκ νεκρών και απαρχή των κεκοιμένων εγένετου. Άρα η πίστη μας δεν είναι ματαία, αλλά ζωντανή, και είναι η πίστη που λάβαμε και παραλάβαμε και κρατάμε από τους Αγίους Αποστόλους, τους μάρτυρες Αναστάσεως, της σωματικής Αναστάσεως του Χριστού μας. Ματαία είναι η πίστη των μαρτύρων του Ιχωβά, ακριβώς γιατί στοιχίζεται πίσω στην αλυσίδα των αρνητών της Αναστάσεως του Χριστού. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.
1: Αντιαιρετική δράση. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Βασίλειος Γεωργόπουλος, λέκτορας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και συνεργάτης της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Τα 7 μυστήρια ειδικά. Θεία Ευχαριστία. Επιτρέπεται η χρήση αζύμων για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας? Όχι, δεν επιτρέπεται. Κατά την Ορθόδοξη πίστη, για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας χρησιμοποιούνται ένζυμους άρτους, κοινό ψωμί ζυμωτό και ίνος, ύδατη και κραμμένος, να έχει μέσα του ανακατεμένο νερό. Τη θέση αυτή εκφράζει η Αγία Γραφή και η παράδοση της Εκκλησίας. Κατά τη διήγηση του Τετάρτου Ευαγγελίου, το Πάσχα τότε δεν συνέπιπτε την Παρασκευή 14 του μήνα Νησάν, αλλά το Σάββατο 15 του ίδιου μήνα, γι' αυτό και οι αρχιερείς και οι γραμματείς δεν εισήλθαν στο πρετόριο την Παρασκευή, η μέρα του θανάτου του Χριστού, ή να μη μιανθώσιν, αλλά ή να φάγωσι το Πάσχα. Ως γνωστόν, η βρώση των αζύμων άρχιζε από την πρώτη ημέρα του Πάσχα, δηλαδή το εσπέρας της Παρασκευής, 14 Νησάν, και διαρκούσε 7 μέρες. Ο Κύριος, το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, το έφαγε το βράδυ της Πέμπτης, 13 Νησάν, δηλαδή σε εποχή που δεν ήταν εν χρήση άζυμος άρτος. Άρα ο Κύριος, συστήνοντας το Πάσχα της Καινής Διαθήκης, χρησιμοποίησε σαφώς ένζυμο άρτο. Αλλά και οι χριστιανοί της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας, οι προσκαρτερούντες στα Ιεροσόλυμα τη κλάση του άρτου, χρησιμοποιούσαν ένζυμο άρτο εξαιρουμένων των Ιουδαϊζόντων που χρησιμοποιούσαν άζυμα. Από την πράξη αυτή της αρχαίας Εκκλησίας παρεξέκλυναν οι Ρωμαιοκαθολικοί από τον 10ο αιώνα και οι διαμαρτυρόμενοι, οι Αγγλικανοί, χρησιμοποιούν και ένζυμο άρτο, χρησιμοποιούντες άζυμο άρτο για την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας. Είναι σωστή η απαγόρευση κοινωνίας των λαϊκών εκ του θείου ποτηρίου του ίνου? Όχι, δεν είναι. Ο Κύριος ημών κατά τη σύσταση του μυστηρίου διέταξε ρητός: πίεται εξ αυτού πάντες. Το πάντες εδώ σημαίνει όλους. Τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγότερο. Η Ορθόδοξη Ομολογία γράφει σχετικώς: η κοινωνία του μυστηρίου τούτου πρέπει να γίνεται και κατά τα δύο είδη του άρτου και του ίνου, τόσον από τους πνευματικούς, όσον και από τους κοσμικούς. Από την πράξη αυτή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, με την οποία συμφωνούν και οι διαμαρτυρόμενοι, αποκλίνει η Λατινική Εκκλησία, η οποία από τον 12ο αιώνα απαγορεύει την κοινωνία του αίματος του Χριστού στους λαϊκούς. Οι παμφότερα τα είδη της ευχαριστίας κοινωνούν μόνο οι λειτουργούντες κληρικοί. Οι επίσκοποι βέβαια και ο Πάπας δικαιούνται να επιτρέπουν την κοινωνία του αίματος του Χριστού στους λαϊκούς, κυρίως σε όσους προσέρχονται στον παπισμό, τους Μαρονίτες και τους Ουνίτες. Για να δικαιολογήσουν την πράξη τους αυτή οι Λατίνοι, προφασίζονται προφάσεις πολλές, κυριότερες των οποίων είναι η έλλειψη ίνου σε πολλά μέρη, ο φόβος μήπως κατά την κοινωνία χυθεί το αίμα του Κυρίου, η αδυναμία που έχουν πολλοί να γεύονται του ίνου, της οξύτητος προφανώς, το αδύνατο να διατηρείται ο ίνος σε επιμακρό χρονικό διάστημα και άλλα. Ότι οι λόγοι αυτοί είναι ανίσχυροι να δικαιολογήσουν μια τέτοια σημαντική καινοτομία είναι φανερό για έναν απροκατάληπτο κριτή. Απομένει ως βασικός λόγος η εξύψωση του κλήρου υπέρ των λαών, πράγμα που ταιριάζει στο πνεύμα και τις τάσεις της Εκκλησίας αυτής.

ορθολογικός όρος «κονκομιτάντια». Ο όρος σημαίνει «συνακολουθία». Προέρχεται από τη σχολαστική θεολογία, από το Θωμά τον Ακινάτη, και σκοπό έχει να θεμελιώσει θεολογικά την πράξη της Λατινικής Εκκλησίας να αρνείται να μεταδώσει το αίμα του Κυρίου στους λαϊκούς. Κατά τη θεωρία αυτή, όπου υπάρχει σώμα, εκεί πρέπει να υπάρχει και το αίμα το εμπεριεχόμενο σε αυτό. Το όποιο σώμα χωρίς το αίμα του είναι αδιανόητο. Συνεπώς, στον άρτο της Θείας Ευχαριστίας είναι παρόν ολόκληρος ο Χριστός με το σώμα και το αίμα του. Άρα, κοινωνώντας κανείς του άρτου, κοινωνεί και του συνημμένου αίματος. Άσχετα αν αισθίοντας την όστια, δεν έχει την αίσθηση ότι κοινωνεί και του αίματος του Κυρίου. Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει κανείς όταν προσπαθεί να συλλάβει και να εξηγήσει τις αλήθειες της πίστεως με βάση λογικά τεχνάσματα και ανθρώπινα φιλοσοφικά κατασκευάσματα. Άσχετα όμως με αυτό, να γνώριζε άραγε ο Θωμάς ο Ακινάτης περισσότερο από τον Κύριο, ο οποίος ιδρύοντας το Θείο Μυστήριο, καμία δεν άφησε αμφιβολία περί της επαμφότερα τα είδη, του άρτου και του ίνου, κοινωνίας αυτού υπό των πιστών. Λάβετε, φάγετε, πίετε εξ αυτού πάντες.

βαπτισμένα νήπια πρέπει να κοινωνούν του σώματος και το αίματος του Χριστού. Βεβαίως πρέπει, γιατί και αυτά είναι κανονικά μέλη της Εκκλησίας και έχουν ανάγκη, όπως και οι ενήλικες, της Θείας Ευχαριστίας για να έχουν μέσα τους ζωή, σύμφωνα με τους λόγους του Κυρίου. «Εάν μη φάγετε την σάρκαν του Υιού του ανθρώπου και πείτε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής». Την πράξη αυτή της αρχαίας Εκκλησίας, την αναγόμενη στους αποστολικούς χρόνους, όπως και ο νηπιοβαπτισμός, αθέτησαν η Ρωμαϊκή Εκκλησία και μαζί με αυτήν και οι Προτεστάντες, απαγορεύοντες τη Θεία Μετάληψη στα βαπτισθέντα νήπια, με το αιτιολογικό ότι αυτά, επειδή δεν έχουν λόγω της ηλικίας τους ανεπτυγμένη τη συνείδησή τους, δεν μπορούν, κατά τους λόγους του Παύλου, να διακρίνουν το σώμα του Κυρίου από τον κοινό άρτο. Οι λόγοι όμως αυτοί του Παύλου, αναφερόμενοι προφανώς στους ενήλικες, δεν έχουν σχέση με τα άωρα νήπια, τα οποία ακριβώς επειδή στερούνται κρίσεως και λόγου, δεν μπορούν να κοινωνήσουν αναξίως, πράγμα που αποτελεί το κέντρο της σκέψεως του Αποστόλου. Δεν βλέπουμε άλλωστε το λόγο γιατί η έλλειψη κρίσεως και λόγου να εμποδίζει τα νήπια να δέχονται τη Θεία Ευχαριστία, όπως και το χρίσμα, και να μην τα εμποδίζει να δέχονται τη χάρη του Ιερού Βαπτίσματος.

0: Πότε γίνεται η μεταβολή του άρτου και του ίνου σε σώμα και αίμα Χριστού? Κατά την Ορθόδοξη Εκκλησία, η μεταβολή των τιμίων δώρων γίνεται δια της επικλήσεως του Αγίου Πνεύματος και ποιησον των μεν άρτων τούτων τίμιον σώμα του Χριστού σου και λοιπά, μετά την εκφώνηση του ιερέα, τα σά εκ των σών. Η στιγμή αυτή είναι η ιερότερη της Θείας Λειτουργίας, κατά αυτήν δε γονατίζουμε ευλάβεια οι πιστοί. Αντίθετα, κατά τη Δυτική Εκκλησία, η μεταβολή γίνεται κατά την εκφώνηση των ιδρυτικών λόγων του μυστηρίου, λάβετε, φάγετε κλπ. Ότι πρόκειται και εδώ περί καινοτομίας είναι φανερό. Σε όλες τις αρχαίες λειτουργίες υπάρχει προς μεταβολήν επίκληση, πράγμα που τονίζει την πράξη της αρχαίας Εκκλησίας. Είναι δε ενδεικτική και η λόγη του Μεγάλου Βασιλείου. Τα της επικλήσεως ρήματα επί τη αναδείξη του άρτου της ευχαριστίας και του ποτηρίου της ευλογίας, τι στον Αγίον εγγράφος ημίν καταλέλειπε.
1: Βασική δογματική διδασκαλία. Απαντήσεις σε ερωτήματα συμβολικά. Από το ομότιτλο βιβλίο του καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ανδρέα Θεοδόρου, έκδοση της Αποστολικής Διακονίας. Διάβασε η Κωνσταντίνα Τζίλη.

0: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε ομιλία του Γέροντος Εφραίμ με θέμα αγιορείτικων μορφών αναμνήσεις.
2: Ήρθα να σας μιλήσω για τις αγιορετικές μορφές που εκόσμησαν και κοσμούν τον Άθωνα, και μάλιστα θα αναφερθώ σε μερικές μορφές που έχω γνωρίσει προσωπικά ο ίδιος, διότι πιστεύουμε σήμερα σε αυτή την περίοδο που οι άνθρωποι δυστυχώς μαστίζονται από την αφιβολία, μαστίζονται από την απιστία. Σήμερα οι άνθρωποι, λόγω του ότι είναι εύκολη η κοσμική μόρφωση, πολλές φορές βλέπουμε να πολεμούνται από ένα πνεύμα κρίσεως για την αλήθεια της Εκκλησίας μας. Και νομίζω ότι η παρουσία των Αγίων Μορφών επαληθεύει την αλήθεια του Ευαγγελίου. Η παρουσία του Αγίου Όρους ως ενός τόπου που είναι το κατοικητήριο του Θεού, το Άγιον Όρος που είναι ένας τόπος υγειασμένος, ένας τόπος που είναι ο κλήρος της Παναγίας, το Άγιον Όρος που η δύναμη του είναι άφατος, είναι μια δύναμη μυστική, είναι μια δύναμη πνευματική. Εμείς μπορώ να σας πω, αδελφοί μου, ότι είμαστε στο Άγιον Όρος για αρκετά χρόνια και δεν έχουμε να εξοικειοποιηθεί με τον τόπο, διότι κάθε μέρα που φεύγει και έρχεται η άλλη, αισθανόμεθα ότι ανακαλύπτουμε κάτι καινούριο. Διότι όσον ο άνθρωπος, σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία, αγωνίζεται και καθαρίζει την καρδία του, τόσον γεγεύεται τα πνευματικά νάματα που πηγάζουν από αυτόν τον καλόν αγώναν της πίστεως. Γι' αυτό και το Άγιον Όρος σήμερα είναι τόπος που ελκύει όχι μόνο Ορθοδόξους, αλλά ελκύει και αλλοδόξους, οι οποίοι έρχονται με ένα πνεύμα καλής θελήσεως για να δουν τι γίνεται εκεί πέρα. Και δεν σας αποκρύπτω ότι φεύγοντας από το Αγιώνυμον Όρος φεύγουν και αυτοί αλλαγμένοι, φεύγουν αναγεννημένοι, διότι ο χώρος αυτός, ο πεπατημένος από τους αναρριθμίτους πόδας των ανθρώπων εκείνων που αληθινά ζητούν τον Θεό, που αληθινά τον ποθούν και συνεχώς αγωνίζονται για να έχουν κοινωνία μαζί τους. Όπως είπα, αδελφοί μου, η περίοδος που ζούμε μαστίζεται από την αφιβολία για την πίστη. Και όταν πρόσφατα ήρθε κάποιο παιδί που ήταν απόφυτος του Λυκείου και με παίρνει ο θεολόγος καθηγητής του και μου λέει: «Γέροντα, αύριο θα έρθει ο τάδε και σε παρακαλώ πρόσεξέ τον, γιατί του κάνω μάθημα για 3 χρόνια και είναι πολύ καλό παιδί, αλλά όμως δεν κατάφερα να τον πείσω να πιστέψει στο Θεό». Και όντως ήρθε το παιδί αυτό και την πρώτη μέρα της επισκέψεώς του μας έβλεπε με ένα κριτικό πνεύμα. Ήτανε προκατηλημένος. Όμως μπορώ να σας πω, την τρίτη μέρα που απεχώρησε, εφόσον πρώτα εξομολογήθηκε για πρώτη φορά στη ζωή του, φεύγοντας και χαιρετώντας μας, μας είπε ότι επίστευσα εις τον Θεό. Φεύγω διότι ακριβώς αισθάνθηκα ότι πιστεύω εις τον Θεό, αισθάνθηκα την παρουσία του Θεού, αισθάνθηκα την παρουσία της Παναγίας. Διότι ακριβώς, αδελφοί μου, ο άνθρωπος που ζει την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, και στο Άγιον Όρος δεν υπάρχουν λίγοι τέτοιοι άνθρωποι που ζουν αυτή την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι εκείνοι που επαληθεύουν την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και ενθυμούμαι όταν συνάντησα τον πατέρα Παΐσιο, ο οποίος μας εδηγήθην τότε αυτή τη χαριτωμένη ιστορία που θα σας πω, που αυτός όταν ήρθαν οι γονείς του από την Μικρά Ασία και κατέληξαν στην Κόνιτσα, αυτός μόλις έβγαλε το δημοτικό σχολείο και ήταν περίπου 15 χρονών και πήγαινε να μάθει τη ξυλουργική τέχνη, να γίνει ξυλουργός. Είχε μπόθον για τον Θεό, χωρίς να του πει κανείς δάσκαλος πολλά πράγματα. Και επήγαινε μόνος του στα εξοκλήσια, μέσα στον κάμπο, μέσα στην ησυχία των χωραφιών. Και εκεί, όπως θυμάμαι, μας έλεγε, προσευχόταν για ώρες και έκλαιγε για αρκετή ώρα. Και οι γονείς του, μόλις είδαν αυτήν την προσπάθεια, μόλις είδαν αυτή τη διαγωγή, δεν χάρηκαν βέβαια, διότι ήταν απλοί άνθρωποι και η λύπη τους ήταν μήπως τους φύγει και γίνει μοναχός και τον χάσω. Διότι σήμερα δυστυχώς υπάρχει και αυτό συνεχίζεται και το αντιμετωπίζουμε εμείς λόγω της θέσεώς μας. Όταν έρθει κάποιος και γίνει μοναχός, υπάρχει μία θέση ότι πάει, τον χάσαμε, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν είναι όμως αλήθεια, δεν είναι αυτή η σωστή θέση, διότι πραγματικά ο άνθρωπος που φεύγει και γίνεται μοναχός, που φεύγει από τον κόσμο για να ακολουθήσει τον Θεό, δεν το χάσαμε, αλλά τον έχουμε σαν όπλο ακαταμάχητον εναντίον του διαβόλου. Διότι ακριβώς αυτός ο νέος που φεύγει από τον κόσμο, φεύγει μακράν των αιτίων και των αιτιατών. Δεν φεύγει για τη μισά τους γονείς του. Δεν φεύγει για τη μισά τους συγγενείς του. Δεν φεύγει γιατί δεν αναπαύεται με τους ανθρώπους, γιατί δεν τους αγαπά. Αλλά φεύγει διαμαρτυρόμενος για το πνεύμα του κόσμου. Και ακριβώς ο πατήρ Παΐσιος, ο οποίος μπορώ να πω ήταν παιδί θεοδίδακτο, έφευγε σαν έφηβος και πήγαινε και προσευχόταν και τροποντινά, όπως έλεγε ο ίδιος, προπονήτο για τον μοναχισμό. Και όταν ήρθε ένας θείος του από την Αθήνα, καθηγητής της φιλολογίας, τον κάλεσε τον τότε Αρσένιο και του είπε: «Παιδί μου, μην είσαι φανατικός, μην είσαι θρησκόληπτος. Εγώ που διαβάζω τα βιβλία, ο Χριστός βέβαια είναι μια μορφή, αλλά όμως δεν είναι Θεός. Είναι όπως ο Μωάμεθ, είναι όπως ο Βούδας. Έτσι είναι και ο Χριστός». Και ο νέος τότε, μέσα στην αγνωσία του και την παιδική του απειρία, επηρεάστηκε και άρχισε να αφιβάλλει και να απιστεί εις το πρόσωπο του Χριστού. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, θέλω να σας πω για άλλη εμπειρία που είχε αυτός ο ίδιος ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας, και μάλιστα εφόσον ανέφερα αυτό, θέλω να σας πω ότι μια κυρία από τη Λεμεσό επήγαινε στον τάφο του πατρός Παϊσίου και ήταν ευθυνόπορο και ενώ πήγε να γονατίσει να προσκυνήσει, εγλίστρησε. Και εκεί που έπεσε, κολλάει στο χέρι της λίγο χώμα από τον τάφο αυτού του Αγίου Πατρός. Και όπως η ίδια μας έλεγε, δεν αισθάνθηκα ότι φεύγοντας πήρα μαζί μου χώμα από τον τάφο του Πατρός Παϊσίου, και όταν πήγα στο ξενοδοχείο, εκεί που καθόμουν στο δωμάτιό μου, τότε αντελήφθηκα ότι στην αγκώνα μου είναι κολλημένο χώμα από τον τάφο του Πατρός Παϊσίου. Το πήρα και το φύλαξα. Και κοιμήθηκα το βράδυ και σηκώθηκα το πρωί. Και τι να δω, σε αυτό το χώμα ήταν βλαστημένο ένα κρίνο, το οποίο σαν που να το φυτέψαμε πριν από πολλές μέρες. Και ήταν τόσο φρέσκο και τόσο ζωντανό, και ακριβώς αυτή η λεπτομέρεια που αποδεικνύει την υπερφύση παρουσία της Χάριτος που πηγάζει από τους, από αυτούς που ευαρεστούν τον Θεό, δείχνει ότι πράγματι ζει Κύριος ο Θεός. Και για να επιστρέψω πίσω στην διήγησή μου, αδελφοί μου, εφόσον έκανα αυτό το διάλειμμα, θέλω να σας πω ότι ενθυμούμε από τον ίδιο τον πατέρα Παΐσιο ότι όταν κάποτε πήγαμε μια μέρα να το δούμε, μοναχοί όντες, μας έλεγε ότι εάν προσέχετε εσείς σαν προσεκτικοί μοναχοί, θα έχετε και εμπειρίες της παρουσίας των Αγίων. Διότι νομίζω, μας είπε ταπεινά, ότι ο μοναχός που αγωνίζεται και είναι σωστά εντεταγμένος εις το κοινοβιακό πολίτευμα, οπωσδήποτε στη ζωή του θα έχει εμπειρίες από την παρουσία των Αγίων. Και εγώ, μας είπε ότι μια φορά που ήμουν στο κελί μου, είδα μίαν γυναίκα να χτυπά το καγγέλι, η οποία φορούσε μαύρα. Και τότε ήρθε στο νου μου κάποιο γεγονός το οποίο συναντούσα στην μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σουρωτή. Μια γυναίκα εκεί που ήταν ευλαβής, όποτε με έβλεπε μου έλεγε: «Πάτερ Παΐσιε, έχω να μπω να έρθω στο κελί σου στο Άγιον Όρος, θα το προσπαθήσω κι ας με πιάσω να με βάλω φυλακή». Και της λέγω: «Μην τολμήσεις και κάνεις τέτοιο πράγμα και με εκθέσεις». Και αυτή δεν μου άκουγε. Και όποτε με συναντούσε μου έλεγε αυτό το πράγμα. Και ακριβώς έναν απόγευμα που χτύπησε μια μαυροφόρα το κουδούνι του κελιού μου, το καμπανάκι του κελιού μου, αμέσως ήρθε εις το νου μου αυτό η ρίση της γυναικός αυτής, και έλεγα: «Αυτή φαίνεται θα τα κατάφερε να ήρθε και τώρα θα με εκθέσει σε όλο τον κόσμο». Ήρθεν αυτή η μαυροφορημένη και μόλις συνάντησεν τον πατέρα Παΐσιο, του είπεν: «Μην ανησυχείς, δεν είμαι η γυναίκα αυτή που επερίπου ενόμιζες ότι ήρθε, αλλά είμαι η Αγία Ευφημία και ήρθα να σε επισκεφθώ». Και τότε την πήρε στο εκκλησάκι του και της είπε να με συγχωρέσεις, αλλά πρέπει να απαγγείλεις το Τρισάγιο. Και του έκανε υπακοή η Αγία, απήγγειλε το Τρισάγιο, έκανε μετάνοια στρωτή στο Χριστό και στην Παναγία, σε εικόνες του τέμπλου, και τότε ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, της φίλησε τα πόδια. Και κάθισαν περίπου 8 ώρες και του ομιλούσαν για τα κάλλη και για το μεγαλείο της ουρανίου βασιλείας. Και του είπεν, όπως ο ίδιος μας έλεγε, ότι «εάν ήξερα, πατέρ Παΐσιε, την δόξα που απολαμβάνω τώρα, θα επιθυμούσα τα βάσανα που με έκαναν και τα μαρτύρια να ήταν εκατονταπλασίωνα». Και αν διαβάσουμε τον βίο της Αγίας Ευφημίας, θα δούμε ότι τα βάσανα που της έκαναν μόνο που τα σκέφτεται κανείς, τον πιάνει ρίγος. Διότι ακριβώς αυτά τα μαρτύρια τα οποία υπέστη, μόνο δια της παρουσίας της υπερφής συγχάριτος μπορεί κανείς να τα υπομένει. Και προχωρώντας, αδελφοί μου, και προχωρώντας σας λέγω και επαληθεύω τη ρίση αυτήν του πατρός Παϊσίου που είπε ότι ο μοναχός ο προσεκτικός έχει εμπειρίες των Αγίων. Για έναν Αγιορείτη που δεν μπορώ να πω το όνομά του γιατί ζει ακόμα, που μάλιστα ήταν σε κάποιο μοναστήρι και πώς τον έβαλε ο πειρασμός ενώ δούλευε στον κήπο, ελαθροφάγησεν μερικά σίκα από τη σικιά. Και χωρίς την ευλογία του ηγουμένου, πήγε πάνω στη σικιά να κόψει μερικά σίκα που εφέρονταν τόσο νόρημα και η παρουσία του σε δείχνει ότι είναι πολύ νόστιμα. Και βγαίνοντας πάνω στη σικιά έπεσε και έσπασε το πόδι του. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε, ευογκούσε για ώρες και δεν υπήρχε κάποιος εκεί, του ήταν μόνος του, ήταν λίγο μακριά από το μοναστήρι, και όταν είδαν ότι αργούσαν πήγαν οι διακονητές και το βρήκαν κάτω από τη σικιά να βογκάει από τους πόνους. Και τότε, όπως ο ίδιος μας έλεγε, τον πήρανε σε μια σανίδα και ήταν και βαρύς και τον πήρα στο μοναστήρι, αλλά δεν είχε γιατρό του ο Άγιον Όρος τότε για να έρθει αμέσως για να το βάλει το πόδι του στο γύψο. Και βογκούσε και προσευχόταν. Και ενώ ήταν στο κελί του, ήταν ακριβώς απέναντι από το παρεκκλήσιο των Αγίων Αναργύρων. Τότε, όπως ο ίδιος μου διηγόταν, αμέσως βλέπει ένα φως πάνω στον τρούλο του παρεκκλησίου των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού. Και αυτό το φως ήρθε στο κελί του και αμέσως επαρουσιάστηκαν οφθαλμοφανώς οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός και τους έβλεπε ντυμένοι στα άσπρα με άσπρη ποδιά και άκουε και τη συνομιλία που είχαν μεταξύ τους οι δύο Άγιοι Ανάργυροι και έβαλαν το πόδι τους στη θέση τους, στη θέση του, και ο πατήρ αυτός γέρον τώρα άρχισε να περπατά και ακριβώς δείχνει ακόμα αυτό τον ντοκουμέτο ότι οι Άγιοι αδελφοί μου δεν είναι απλώς εκείνοι που ευερέσισαν τον Θεόν και αναπαύονται στα Σιωνίους Μονάς, αλλά οι Άγιοι μας είναι μαζί μας, είναι παρόντες, μας παρακολουθούν και συνεχώς αφουγκράζονται ποιος θα τους φωνάξει, ποιος θα τους επικαλεστεί, ποιος θα τους παρακαλέσει, και είναι έτοιμοι εις βοήθειαν και έτοιμοι και ταχύς εις αντίληψη. Και προχωρώντας θα αναφερθώ για μια άλλη μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους, για τον πατέρα Εφραίμ τον Καντουνακιώτη, για τους κεκοιμημένους λέγω και τα ονόματά τους, αλλά για τους ζώντας δεν μου το επιτρέπουν ήδη, αλλά ούτε θέλω κι εγώ να τους φανερώσω. Ο ίδιος ο αείμνησος αυτός γίγας της ησυχίας, του εγκλισμού και της νύψεως, είναι εκείνος ο οποίος είχε εμπειρία της χάριτος. Ήταν εκείνος ο οποίος είχε αδιάλειπτον την ωραν εργασία και ήτανε για 50 χρόνια ούτε μία μέρα δεν άφησε τη λειτουργία και λειτουργούσε κάθε μέρα και μνημόνευε χιλιάδες ονόματα. Και όπως ο ίδιος μου έλεγε προσωπικά σε μία από τις κατηδίας συζητήσεις που είχαμε, ότι πολλές φορές, παιδί μου, ενώ λειτουργούσα είδα αγγέλους δίπλα μου και τότε είπα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας νέος Άγιος Σπυρίδων που, όπως λέει και το απολυτικιό του, και εν το μέλπιν τας Αγίας του Ευχάς αγγέλους έσχεσε λειτουργούντας. Και ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ ο Καντωνακιώτης, που με πολλά δάκρυα πάντοτε λειτουργούσε, και ο ίδιος έλεγε, αν στη λειτουργία σου δεν δακρύζεις, μπορώ να πω ένα τολμηρό που δεν στέκει δογματικά βέβαια, αλλά τολμώ να πω και ενώ τον εαυτό που μας έλεγε, η λειτουργία αυτή δεν είναι δεκτή. Και αυτό το έλεγε, ότι διότι είναι αλήθεια, αλλά ο ίδιος έλεγε ότι αν εγώ δεν έχω δάκρυα στη Θεία Λειτουργία μου που λειτουργώ, δεν αναπαύομαι. Και αυτός ο ίδιος ο πατήρ Εφραίμ, πολλές φορές στο δισκάριο είδεν το Χριστόν και κοιμημένον, είδεν το σώμα του Χριστού, όπως το βλέπουμε στην εικόνα του επιταφείου. Και πολλές φορές ο ίδιος ετεμάχιζεν το σώμα του Χριστού και από τα δάκρυα τα πολλά γίνεται το μουσκεμά του αντιμίσιου. Όλα αυτά, αδελφοί μου, είναι μερικά που μαρτυρούν ότι ο τόπος εκείνος που λέγεται Άγιον Όρος είναι τόπος εμπειρίας της χάριτος, είναι τόπος γεύσεως της λυκύτητος του Χριστού. Και προχωρώντας θα πω για έναν Αγιανανίτη, για έναν ιερομόναχο Παύλων, ο οποίος εκοιμήθη και ήταν ενάρετος άνθρωπος, και αυτός ήταν πνευματικός που εξομολογούσε πολύ κόσμο. Και όπως ο ίδιος μας έλεγε κάποτε, ενώ προσευχόταν για ένα πνευματικό του παιδί, παίρνει πληροφορία από τον ουρανό ότι θα πεθάνει σε ένα μήνα. Και εγώ αμέσως έγραψα ένα γράμμα σε αυτό το πνευματικό μου παιδί και του είπα, παιδί μου, όσο μπορείς πάρε μια άδεια από την εργασία σου και να αρχίσεις θέλω να κάνεις πιο έντονη πνευματική εργασία στον προσωπικό σου αγώνα. Και αυτός μου άκουσε και πήρε άδεια από την εργασία του και με τη δική μου υπόδειξη πήγαινε σε συνεχείς θείες λειτουργίες, πήγαινε σε αγρυπνίες, έκανε μετάνοιες και προσευχές και ακριβώς αρρώστησε και σε μια εβδομάδα κοιμήθηκε χωρίς να το προσδοκεί. Και εγώ που επειδή ήταν πνευματικό μου παιδί, όποτε μας έλεγε, προσευχόμουνα για την ψυχή του. Και ενώ προσευχόμουνα, ο φύλακας μου άγγελος μου λέγει ότι αυτός που για τον οποίο προσεύχεσαι είναι στο κέντρο του παραδείσου. Και ο λόγος που του είπε ο άγγελος είναι γιατί έκανε πολλά παιδιά και αγωνιζόταν να τα θρέψει και να τα αναθρέψει εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Σας είπα αυτά τα γεγονότα, αδελφοί μου, για να σας πω και με αυτό το τελευταίο γεγονός ότι ο παράδεισος δεν είναι μόνο για τους μοναχούς. Δεν παίρνει σύνταξη το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο, αλλά ο παράδεισος είναι για όλους μας. Ο παράδεισος ανήκει σε όλους μας. Δεν είναι μονοπόλιο των μοναχών. Μπορεί ο μοναχισμός σαν κατάσταση να οδηγεί τον άνθρωπο στην τελεία ανεπίγνωση του Θεού. Αλλά σας λέγω και εγώ από τη θέση μου, ως πνευματικός που είμαι κατά ανοχήν Θεού, εγνώρισα πολλούς από τον κόσμο που έχουν ανώτερη πνευματική κατάσταση από αρκετούς μοναχούς. Άρα λοιπόν, η μετάνοια, αδελφοί μου, είναι παντοδύναμος. Η μετάνοια μπορεί πολλά να κάνει, εφόσον ξέρουμε ότι ένας αναστεναγμός του ανθρώπου μπορεί να φέρει το έλεος του Θεού. Και δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει σε έναν εκδιδόμενον περιστατικών από ένα χειρόγραφο του Αγίου Όρους, που κάποιος μοναχός σε μια μονή ήταν αμελής, αλλά αυτός ο μοναχός αγαπούσε τον Άγιο Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο, του είχε αδυναμία και εννοείται για χρόνια αμελής σε μια ακολουθία της Μεγάλης Σαρακοστής στο καθολικό της μονής, εννοείται στο στασίδι του αναστέναξε και είπε, Άγιε Γεώργιε, εγώ τα έκανα θάλασσα στη μοναχική μου ζωή, σε παρακαλώ να με βοηθήσεις. Και ενώ ήταν στο στασίδι του, ήρθε ο νους του, έφυγε από το σώμα η ψυχή του και συναντήθηκε με τον Άγιο Γεώργιο και τον οδήγησε εις τον Παράδεισο και του έδειξε τα τάγματα των μαρτύρων και των Αγίων και προχωρώντας όπως ο ίδιος αναφέρει μετά επήγεν και είδε έναν τάγμα που είχαν περισσότερη δόξα από τους άλλους και λέγει στον Άγιο Γεώργιο ποιοι είναι αυτοί που έχουν περισσότερη δόξα από τα άλλα τάγματα που είδα και του είπε ο Άγιος Γεώργιος ότι αυτοί είναι εκείνοι που αγίασαν τώρα στους εσχάτους καιρούς, που αγίασαν χωρίς παράδειγμα και ακριβώς αυτοί έχουν περισσότερη δόξα. Γι' αυτό και εμείς αδελφοί μου ας αγωνιζόμεθα εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία, ας αγωνιζόμεθα ταπεινά ως μέλη της Εκκλησίας, αλλά όμως να εκπληρώνουμε όλα τα καθήκοντά μας, όχι μόνο μερικά να τα εκτελούμε και μερικά να τα παραμελούμε και να είστε βέβαιοι όταν είμεθα έτσι οπωσδήποτε θα φανεί ήλιος ο Θεός μας και θα μας χαρίσει την χάρη Του από εδώ, από αυτήν τη ζωή. Διότι όπως λέγει ο ένας μεγάλος ασκητής Άγιος, ο Αββάς Ισάκος Ήρος, όταν ο άνθρωπος αγωνίζεται, η ψυχή του λαμβάνει αίσθηση της αιωνίης ζωής από αυτή την επίγεια ενσαρκή ζωή. Δεν θέλω να συνεχίσω άλλο, απλώς θέλω τελειώνοντας να σας διαβεβαιώσω ότι εμείς εκεί στο Άγιον Όρος το μέλημά μας το πρώτο είναι η προσευχή. Προσευχόμεθα για την οικουμένη. Προσευχόμεθα ταπεινά για όλο τον κόσμο. Προσευχόμεθα για σας. Προσευχόμεθα για εκείνους που μας το ζητούν. Και τολμώ να σας πω ότι πέρσι από τη Μονή Βατοπεδίου στείλαμε, απαντήσαμε σε 3.000 επιστολές, εκ των οποίων οι 2.100 ήταν από την Κύπρο. Διότι ο κόσμος τώρα, αδελφοί μου, μαστίζεται από ασθένειες, μαστίζεται από δοκιμασίες και νομίζω ότι και αυτό είναι μια απόδειξη της αγάπης του Θεού, διότι τολμώ να σας πω ότι τα 90% των χριστιανών που ευσεβούν σήμερα σωστά είναι μετά από δοκιμασίες. Διότι ο άνθρωπος μέσα στη δοκιμασία ταπεινώνεται, μέσα στη θλίψη καταλαβαίνει ότι οι δυνάμεις του είναι περιορισμένες, διότι πολλές φορές βλέπουμε ο άνθρωπος όταν έχει υγεία και χρήματα νομίζει ότι είναι παντοδύναμος. Αλλά όμως όταν αρχίζει το σώμα και δεν περπατάει καλά, τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε άνθρωποι και οπωσδήποτε πρέπει να ζητήσουμε

Ευχαριστούμενοι Σοι Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν τη ζωή ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Καλλινίκου.
1: Μη της νικρής ποιήσης ταυμάσια ή ιατρία να σύσονται και εξομολογήσοντες, μη διηγήσετε τους εν το τάφο το έλεος σου και την αληθιάν σου αίτια απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυσμένη. Καγώ προσε, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου ο Θεού. Το φως ημί εγώ και εγκόπησε κοινότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδει ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Εκύκλωσάν με όσοι είδωρ όλη την ημέρα περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνα απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από τα λεπορία. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρες και έκραξα και νυχτή νεοντούν σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου, η προσευχή μου κλείνω το ούσου εις την δέησή μου.
2: Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και πάντοτα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνω πάσα σα ανταποδόσει αυτού. Τον υδρατεύοντα πάσα σα ανομία σου, τον ιόμενο πάσα σα γνώση σου. Τον λυτρούμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανώντα εν ελέγγυε εκτιμή. Τον εμπρόντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, να κινηστήσετε όσα η του ηνιώτη σου. Ποιόν ελεμού είναι σου κυρίω και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σωτού αυτού το Μωυσή τη Ιη Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμων και ελεήμων ο κυρίω μακρόθυμο και πολυέλειο, ου κριστέλο ο και στι ιτεοδέη του αιώνα μηνύει. Ού κατά τα συνομία Σιμών επίση νημίνου, δε κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη σε κρατέω, ο κύριο το έλεο αυτού επί του φοβουμένου αυτών. Καθώ ον απέχω στην ανατολία από τη σμόνη ομάκρυνα, εφημών τα συνομία Σιμών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου πτήρησε κύριο του φοβουμένου αυτών, ότι αυτό έγουν το πλάσμα μόνο εμνήστη, ότι χούσει μεν. Άνθρωπο ω η φόρτουσε η μέρη αυτού, ω η άνθρωση του αγρού τη ξαντήσε. Ότι πνεύμα δίθυνε αυτό και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσει τέτοι των τόπων αυτού. Το δε έλεος το Κύριο από το αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και μεν μένει στον εντολόν αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν το αρανό ετοίμα στον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού. Το ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, υπηρετήσει το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Κύριε, εις άκουσον εν τους ευχίζουμε, ενώτησε την δεησύνη μου, εν ηλικία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εις έθεση χτίσει μετά το τούλου σου ελίου διηγήτρου στην οποία σου πάζων. Ότι κατηδίωξον εχθρό την ψυχή μου, εταφήνωσιν εις γη τη ζωή μου. Εκαθίσαι με σκοτεινίζω νεκρούς αιώνους και ακηδίασε βέβαια το πνεύμα είναι μία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου εν ποιή μου στην οχυρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εταχύρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου Κύριε εξέλιξε το πνεύμα. Μία προστέψε προσωπό της αμπιμού και ομοιωθείς με τις καταβαίνουν σε εις βλάκου. Ακουστών ποιήσω με την πλήρη του αλαιός σου ό,τι επίσης ήλπισα. Γνωρισόν με, Κύριε, όταν είναι πορεύσου με ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατεύθυγον διδαξό με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία είναι και τον ουβατό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκτρίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξελοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου στείλοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλου σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισθέθεσαι πίσω με τον δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη εισέθεση κτήσει με τον δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί σημαίνει η ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εχριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φίλο Χριστού ημών στράτου του Κυρίου δεηθώμε.
1: Και ελέησο.
0: Και της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησο.
0: Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερπλεών των αντιπόρων των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Πρέπει η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση.

Προοδευτός, χαιρετήχος και σκέπη των προστρεχόντων είσαι. Χαίρε αχή μας θελημήν και απειρόγαμε, είτε κούσα εν σαρκή των ποιητήν σου και θέων, πρεσβεύουσα μη ελείπεις, υπέρ των ανυμνούντων και προσκυνούντων.

Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη. Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου Δέσποινης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, κατά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστημίσομεν και την Ανάστασιν αυτού υπερδοξάσομεν, ότι συνήγειρε νεκρούς εκ των μνημάτων ως Θεός, σκυλεύσας κράτος θανάτου και ισχύν διαβόλου και της ενάρτησης.

συμπαθώς της δάκρυσιν, ο μαθητρία κυρνάτε. Ο αστράπτον εν το τάφο άγγελος προσευθέ και τότες μυροφόρης. Είδετε ημείς τον τάφο και ήρθετε.

0: Αντιλαβούσον ελέησον και διαφύλεξον ημάς ο Θεός της συγχώρητη. Της Παναγίας Αθράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι ευλογητές σου το όνομα και δεδοξαστές σου η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Αγγελική οράση τον νουν εκθαμβούμενε και θεϊκή αγέρση την ψυχή φωτιζόμενε, εμπειροφόρη της Αποστόλης Ευαγγελίζοντο, αναγγείλατε εν της έθνηση την Ανάσταση του Κυρίου, συνεργούντος της θαύμαση και παρέχοντος ημίν το Μέγα Έλεος.

0: Υπέ του καταξιώθηνε ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κυρίου των Θεών ημών οικετεύσομε. Σοφία ορθή ακούσομε του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση.
1: Και το πνευματί σου.
0: Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομε.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
0: Το καιρό εκείνο Μαρία ίστικη προς το μνημείο κλαίουσα έξω. Όσουν έκλαιε παρέκυψεν εις το μνημείο και θεωρεί δύο αγγέλους εν λευκής καθεζωμένους. Ένα προς την κεφαλή και ένα προς τη σποσίν, όπου έκυτο το σώμα του Ιησού. Και λέγουσιν αυτή εκείνε γίνε τι κλαίεις. Λέγει αυτής. Ότι ήραν των Κυριών μου και οκίδα που έθηκαν αυτόν. Και ταύτα υπούσα εστράφει στα οπίσω και θεωρεί τον Ιησούν εστώτα και οκίδη ότι ο Ιησούς εστί. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε τι κλαίεις τι να ζητείς. Εκείνη δοκούσα ότι ο Κυπουρός εστί, λέγει αυτό. Κύριε Ιησύ ευάστασας αυτόν. Υπέ μου που έθηκαν αυτόν, καγώ αυτόν αρώ. Λέγει αυτή ο Ιησούς Μαρία, στραφίσα εκείνη λέγει αυτό ραβουνίο, λέγεται διδάσκαλε. Λέγει αυτή ο Ιησούς, μη μου άπτου, ουπογάρα να βέβηκα προς τον πατέρα μου, πορεύου δε προς τους αδελφούς μου και υπέ αυτής. Αναβαίνω προς τον πατέρα μου

0: Ανάστασιν Χριστού, θεάς άμενη, προσκυνήσου τον Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων. Τον Σταυρών σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου Ανάση συγνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεός, ημών εκτός σου άλμου και δε με το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντης η πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Ή του καλύτερη δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες τον Κύριον ύμνουμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνες δι' ημάς θανάτω θάνατον όλεσεν.
1: Νες, ελεήμον ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος το

0: Ιησού και νικήσεις εν το κρίνεσθε σε.
1: Εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις εμέ ημίτυρ μου.
0: Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας εδηλωσάς μη.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπλωσον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των Εναγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου,

0: απεπλήρωτε φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχώνια. Εορτάζε το γουν πασακτήσεις, την έγερση Χριστού εν εισεστερεώτε.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε, εκθέσιν εθαυτόμηση Χριστέ, συνεγείρω με σήμερον Αναστάντηση, συνεστά.

0: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξεν ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπέρ ευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ότι Συ ο Θεός ημών και Συ την δόξα να αναπέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: δόξον ελέησον, κυριαρχάξον ημάς ο Θεός της η χαρητή.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας η χράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινησιμον Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Συγκαλείο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και άη και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Της ψυχής τα όματα πεπειρωμένος, Συ Χριστέ προσέρχομαι ως ο τυφλός ευγενητής, εν μητανία κραυγάζονση. Συ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
1: Συ τον εν σκότη το φως το υπέρλαμπρον.
2: Ρήθρον μηδόρησε Χριστέ σοφίας της αρήτου και γνώσιος της άνω το φως τον εν το σκότη και πλανωμένον οδηγέ ή να διηγήσω με απεριθία βίβλος εδίδαξε του Ευαγγελίου της ειρήνης, δήλων ότι την του τυφλού θαυματοποιίαν ό,τι ευγενητής τυφλός υπάρχουν. Ο φθαλμός τους αισθητούς απολαμβάνει και τους της ψυχής εν πίστη ανακραυγάζουν. Σύ τον εν σκότη το φως το υπέρ.

τη 17η του αυτού μηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Αντωνίκου και Ιουνίας, έθνη διδάξης Ανδρόμικος Μυρία, προς Χριστόν ήρθεν ως καλή προς φως έθνη, Ιουνία τέθνη και μηνή Μαΐου, ως πρώτος εστίν Ισιών Ιουνίου, εβδομάτη 10η θάν Ιουνίοι Ανδρόνικος του, τι αυτή η μέρα μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Νέου, Επισκόπου Χριστιανοπόλειος του Θαυματουργού, τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρου Σολόχωνος και τον συναυτό Παμφαμίρ και Παμφιλών. Τι αυτή η μέρα Κυριακή έκτη από το Πάσχα, τον εις τον εκκινητή τυφλόν εορτάζουμεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού θαύμα, φωτός χορηγός εκ φάους πλέον φάους, τον εκκινητή σώματις τυφλόν λόγε, το απείρο ελέησου φωτοδότα Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

0: σου, εν το πλήθη της δυναμεώς σου, ψεύσονται σε οι εχθροί σου. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.
1: Πάσα η γη προσκυνήσατος άνσηκε ψαλμός.

αυτοί κατακολουθούσα το Παύλο και ημιν έκραζε λέγουσα ούτε οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του εψίστου εισήν ή την εσκαταγγέλωσιν ημιν οδόν σωτηρίας. Τούτο δε επί πολλάς ημέρας διαπονηθείς δε Παύλος και επίστευσαν.

ήρθεν, η ελπίς της εργασίας αυτών, επιλαβόμενοι των Παύλων και των Σίλαν ήρκησαν, εις την αγοράν επί τους άρχοντας και προς

και συναπέστη ο όχλος κατά αυτόν και στα τη γη περιρήξαντα εις αυτόν τα ημάτια εκέλευον ραβδίζειν πολλάστε επιθέντες αυτής πληγάς έβαλουν εις φυλακήν παραγίνονται στο δεσμοφύλακη ασφαλώς την αυτούς ως παραγγελίαν τη αυτήν η λιφός έβαλεν αυτούς εις την εσωτέραν φυλακήν και τους πόδας εισφαλίσα το αυτόν εις το ξύλον. Κατά δε το μεσονύκτιον Παύλος και Σύλλας που ρεχόμενε ήμουν

αληθύνη τα θεμέλια του δεσμοτηρίου, ανεώκτησαν τε παραχρήμα εθύρε πάσε και πάντων τα δέσμα ανέθη. Έξυπνος δαγενόμενος ο δερμοφύλαξ και ειδών ανεωγμένα στα στήρα της φυλακής, σπασάμενος την μάχηρα έμελεν εαυτόν ανερήν, νομίζων εκπεφευγένει τους δεσμίους. Εφώνησε δε φωνή μεγάλη ο Παύλος λέγον, μηδέν πράξησε αυτό κακόν, άπαντες γαρές μεν ενθάδε. Ετήσας δε φώτα εις επίδησε και έντρομος, γενόμενος προσέπισε το Παύλο και το Σύλλα και προαγαγών αυτούς έξω έφη. Κύριε, τι με διπίνει να σωθώ, ιδε είπων, πίστευσον επί τον Κύριο Ιησούν και σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Και λάλησαν αυτό των λόγων του Κυρίου και πάση της εντίκη αυτού και παραλαβών αυτούς εν εκείνη τη ώρα της νυχτός

0: Πρόσκομε.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Το καιρό εκείνο, παράγον ο Ιησούς είδεν άνθρωπον τυφλών εκγεννητής και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες, «Ραβί, τι συμμαρτυνούν τόσοι οι γονείς αυτού, είναι ο τυφλός γεννηθεί?» Απεκρίθη Ιησούς, «Ούτε ούτω συμμαρτυν, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Εμέ δι εργάζεστε τα έργα του πεμψαντός με έως ημέρα εστίν, έρχεται νίξ ότε ουδείς δυνατέ εργάζεστε. Όνταν εν το κόσμο ο φως ημί του κόσμου, ταύτα υπόν, έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτύσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και είπεν αυτό. Είπα γεννήψε εις την κολυμβήθραν τον Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απειληθενούν και ενύψατο και ήλθε βλέπουν. Ήουν γείτονες και θεωρούνται σ' αυτόν το πρότερον ότι τυφλός είναι έλεγον. Ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών, άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν. Εκείνος έλεγε ότι εγώ είμαι, έλεγον ον αυτό, πως ανεόχθησαν σοι οι οφθαλμοί, απεκρίθη εκείνος και είπεν, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε εις την κολυμβήθραν του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψα. Είπωνον αυτό, πού εστίν εκείνος, λέγει, ουκ είδα. Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους των ποτέ τυφλών. Ειν δε Σάββατον οτε των πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτού τους οφθαλμούς. Πάλι νουν ηρώ τον αυτόν και οι Φαρισαίοι πως ανέβλεψεν, ο δε είπεν αυτής. Πυλών επέθηκε έμοι επί τους οφθαλμούς και ενυψάμιν και βλέπω. Έλεγουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ουτήρει. Άλλοι έλεγον, πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία ποιήν, και σχίσμα είναι αυτής. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, σύ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς, ο δε είπεν ότι προφήτησες την. Ουκ επίστευσαν οι Ιουδαίοι περί αυτού, ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, του αναβλέψαντος και ρώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστιν ο Υιός ημών, ον ημείς λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, πόσον άρτη βλέπει, απεκρίθησαν δε αυτοίς οι γονείς αυτού και είπων, είδαμεν ότι ούτως εστιν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη, πως δε ενήν βλέπει ουκ είδαμεν, ή της ίνιξεν αυτού τους οφθαλμούς ημείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού λαλήσει. Ταύτα είπων οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους. Ιδιγάρ συνετέθητο Ιουδαίοι, ή να εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων, ότι ηλικίαν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Εφώνησαν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως συντυφλός και είπων αυτό. Δώσ' δόξαν το Θεό, εμείς είδαμε ότι ο άνθρωπος ούτος αμαρτωλός εστίν. Απεκρίθιουν εκείνος και είπεν, η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα, εν είδα, ότι τυφλός ον άρτη βλέπω. Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησέσαι, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμούς, απεκρίθη αυτής. Είπον ημίν είδη και ουκ εκούσατε, τι πάλιν θέλετε ακούει, μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητέ γενέστε. Ελιδόρησαν ον αυτόν και είπων, «Συ μαθητής εκείνου, ημείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ, ημείς είδαμεν ότι Μωσή ελάλησεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν». Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γάρ τούτο θαυμαστόν εστίν, ότι ημείς ουκ είδατε πόθεν εστί, και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς». Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει, αλλά αν της Θεός ευείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εκ του αιώνος ουκ εκούσθη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού γεννημένου, ημίν ούτως παρά Θεού ουκ η δυνατοποιήν ουδέν. Απεκρίθησαν και είπων αυτό, εν αμαρτία εσύ εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς, και εξέβαλον αυτόν έξω. Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν, είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού, απεκρίθη εκείνος και είπεν, «Και τι σεστί, Κύριε, ή να πιστεύσω εις Αυτόν?» Είπε δε αυτό ο Ιησούς, «Και όρακας Αυτόν και ο λαλών μετά σου εκείνος εστίν».

Okay.

της Ιεράς ημών Συνόδου, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και Προέδρου αυτής, του Προκατόχου μου Ιγνατίου Αρχιερέως, των συγγεργούντων μη πρεσβυτέρων και διακόνων μετά των οικείων αυτών και πάση σε Χριστό ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους του Φιλοχρήστου στρατού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτή, ημών των μετεχόντων της Ιεράς και ανεμάκων εισαγωγίας ταύτης μετά των οικείων ημών και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων.

Σεραφείμ Γεναδίου Σπυρίδωνον, Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων και πάντων των μακαρία τη λήξη προκατόχων μου Αρχιερέων. Τον δούλο του Θεού Χρυσοστόμου, Χρυσοστόμου, Ευθυμίου Ιωάννου Σωτηρίου Παύλου και Ιακώβου των Αρχιερέων. Των αηδήμοκτητόρων Πασών, των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και Μονών. Των υπερπίστεως και πατρίδων, αγωνισαμένων και πεσόντων. Εν τη ιερή του έθνου σου μοναγώσει, πάλετε και επεσχάτων. Και πάντων των επελπίδη αναστάσεω ει αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον αιών του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, που ποιηθέντα ομούσεων το Πατρίδιου τα πάντα ηγέννητο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δε την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας εις Παρθένων και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και ασυντοξαζόμενον το ραλίσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιών.

πάμε ευχαριστούμε εσύ και το μογενή σου όλοι το πνεύματι στο Αγίου. Υπερπάντων νύσμα και νοικίσμα των φανερών και φανών ευεργεσιών των σημά γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη και νυχτών χειρόνιμων δέξα στην κατεξίω σα. Και έτσι παρεστήκα σε χιλιάδε εκμηνιών και μεριάδε εγγύων. Τα χερουβίδια, τα σεραφίμια, τα πτέρυγα, τα πολιώματα, μετάρση, αυτό.

0: ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προστεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερ ουράνιον και νοερών αυτοθυσιαστήριον ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην τη Θείαν χάριν και τη δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ τουριστήν εημάς.

Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών ως και ημείς αφήμεν σου φυλέτης ημών.

0: Τα στεφαλάσιμον το Κυρίο κλείνουμε.
1: Συ Κύριε.
2: Βρέχει τα σαρκέμα τη αλασί του φοβερό Θεού, Συνου Δέσποτα, τα προκειμένα πάση μας αγαθών εξωμάχης του καρνικά σου διαφύγει. Της πλέους της σύμβλεψων, της οδηπορούς συνόδευσων, της νοστασίας ηλεκτρός του ψυχών του σωμάτων.
0: Χάρητη και η κτηρμής και φιλανθρωπία

πρόσκληση κυρίου Χριστέου Θεού Σιμών Εξαγίου και κυρίου και από τον δόξο Βασιλείο σου, κύριε Θεού, στο γεια σα, μα και πατρίση και θυμού, και όδη μην ωρά του Σιμών και καταξίωσαν και κρατιά σου, κύριε Μητρό Δημή, του Αχράτου Σιμών και τιμή έμπου του και έτοιμο πατή του Λόγου Θεό, τη λάστη με τον οποίο κυρίω σου.

0: God who gives us
1: faith. Αδελφοί μου, η σημερινή Κυριακή ονομάζεται η Κυριακή του Τυφλού. Και τούτο διότι, όπως ακούσαμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, παρουσιάζεται ενώπιόν μας ένας άνθρωπος που γεννήθηκε αόματος. Δεν είχε δει ποτέ φως. Δεν ήξερε τον ήλιο, δεν ήξερε τον ουρανό, ούτε τα πρόσωπα γύρω του. Κάποια στιγμή ήρθε ο Ιησούς με απλό τρόπο, με πυλό και νερό, και του είπε πήγαινε και νύψου στο Σιλοάμ την κολυμβήθρα. Ο τυφλός πήγε, νύφτηκε και ξαφνικά είδε. Το θαύμα αυτό δεν ήταν μόνο η όραση. Το μεγαλύτερο θαύμα ήταν ότι άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του. Έβλεπε τον κόσμο διαφορετικά. Ένιωσε το Θεό. Ένιωσε αγάπη. Ένιωσε ελπίδα. Συχνά και εμείς ζούμε σαν τυφλοί. Δεν βλέπουμε το διπλανό μας όπως πρέπει. Δεν βλέπουμε το Θεό στη ζωή μας. Δεν βλέπουμε το δρόμο που μας οδηγεί στη σωτηρία. Κλείνουμε τα μάτια από φόβο, από θυμό, από εγωισμό. Αλλά εμείς έχουμε δει το φως της Ανάστασης. Ο Χριστός αναστήθηκε. Το σκοτάδι του θανάτου έφυγε. Και όπως ο τυφλός έβλεπε για πρώτη φορά, έτσι και εμείς πρέπει να βλέπουμε τον κόσμο με μάτια πνευματικά. Να βλέπουμε την αγάπη, να βλέπουμε την ελπίδα, να βλέπουμε την αιώνια ζωή που μας χάρισε ο Κύριος. Η Ανάσταση μας δίνει το φως για να βλέπουμε με τα μάτια της καρδιάς. Όπως ο τυφλός που πίστεψε και είδε, έτσι και εμείς, να ανοίγουμε την ψυχή μας στο φως του Χριστού. Και τότε θα καταλαβαίνουμε ότι κάθε σκοτάδι στη ζωή μας μπορεί να φύγει. Κάθε φόβος, κάθε πίκρα, κάθε θλίψη μπορεί να μετατραπεί σε χαρά. Το Πάσχα δεν είναι μόνο μία μέρα. Είναι φως που μπαίνει μέσα μας κάθε μέρα. Όταν αγαπάμε, όταν συγχωρούμε, όταν βοηθάμε, όταν μιλάμε με καλοσύνη, τότε βλέπουμε τον Θεό στα πρόσωπα γύρω μας. Τότε βλέπουμε τη ζωή όπως θέλει Εκείνος. Ας θυμηθούμε τις φορές που εμείς κλείσαμε τα μάτια μας, όταν δεν συγχωρήσαμε, όταν αγνοήσαμε τον συνάνθρωπό μας, όταν ήμασταν τυφλοί στην πίστη. Ο Χριστός μας φέρνει φως, βήμα-βήμα, με αγάπη, με υπομονή. Ας γίνουμε κι εμείς σαν το τυφλό που πίστεψε. Ας αφήσουμε τον Χριστό να ανοίξει τα μάτια της καρδιάς μας. Ας δούμε τη ζωή με φως. Κάθε μέρα γίνεται θαύμα. Η Ανάσταση μας δίδαξε το φως νικά το σκοτάδι. Η Ανάσταση μας δείχνει ότι η αγάπη νικά το μίσος. Κάθε πράξη αγάπης μας γίνεται φως στον κόσμο. Να σκεφτούμε τους νέους, τις οικογένειες, τους φίλους. Πόσοι ζουν σε σκοτάδι, χωρίς πίστη, χωρίς ελπίδα, και εμείς μπορούμε να γίνουμε φως για αυτούς, όπως ο Χριστός έγινε φως για τον τυφλό. Ας αφήσουμε την Ανάσταση να μας φωτίσει κάθε μέρα, κάθε στιγμή. Να βλέπουμε τον κόσμο με αγάπη, πίστη και ειρήνη. Να βλέπουμε το Θεό σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε πράξη, σε κάθε στιγμή. Όπως ο τυφλός πίστεψε και είδε, έτσι κι εμείς ζούμε μέσα στο φως της Αναστάσεως. Να αγαπάμε πραγματικά, να βλέπουμε πραγματικά, να ζούμε πραγματικά. Αδελφοί μου, ας γίνουμε φως για τον κόσμο. Ας αφήσουμε τον Χριστό να ανοίξει τα μάτια μας. Μαζί θα βαδίσουμε στο φως Του. Μαζί θα ζούμε μέσα στη χάρη Του. Γέννητο.
2: Μεγαφόβου Θεού πίστεως και αγάπη.

Αμάρτωνε τις άμενοι, εαυτούς και ανήλους και πάντα.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Δέσποτα.
1: Ο ευλογώντος ευλογούντας σε Κύριε και γιάσουν της επισκεπιθώτας, σώσουν το λαό σου και ευλόγησον κληρονομία σου. Το πλήρωμά της εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και εμείς εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δόση αγαθή και παντόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ του πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκυνήσει να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη, αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείς Παναχράδου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Αζωπίου Σταυρού, προστασίας του Τιμίου Νεπράγιου Δυνάμινων Σωμάτων, ηγεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, του Αγίου Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολου, του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μυστραγωγία να επετελέσαμε, των Αγίων Δόξων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, τη Οσία Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής της Άρτης, του Οσίου Πατρός ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, του Οσίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρεκού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιας, Αδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων Ων. Τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε ημάς ο αγαθός

0: η Ιερά Μητρόπολη Σάρδης ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Άρτας της Διεύθυνσης Αστυνομίας Άρτας με θέμα «Οι ηλεκτρονικές, τηλεφωνικές και άλλου είδους απάτες ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο». Καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρδης ανακοίνωση γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 3η 19 Μαΐου 2026 και ώρα 9 το βράδυ, επί ευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία εις τον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου Αγίου Μερκουρίου στην Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρδης ανακοίνωση. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επί ευκαιρία της εορτής την παραμονή ημέρα Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 στις 7 το απόγευμα εις τον νεοαναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εισπυρηνός χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Η Ιερά Μητρόπολη Σάρδης ανακοίνωση γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο 23 Μαΐου 2026 και ώρα 7 το απόγευμα θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή 24 Μαΐου 2026 το πρωί θα τελεστούν ο Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.
1: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και έτησε τη μνήμαση.

0: Η Αγία Τριάδη φυλάξει και σώσει μας. Χριστός Ανέστη, βοήθειά σας. Περάστε για αντίδωρο.
1: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Καλλινίκου.
2: Το συναξάρι του όρθρου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 17 Μαΐου, μνήμη των Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας. Ο Άγιος Ανδρονικός και η σύζυγός του Ιουνία αναφέρονται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Ρωμαίους επιστολή, όπου τους αποκαλεί συγγενείς του και τους εγκομιάζει ως επισήμους, επιφανείς, μεταξύ των Αποστόλων. Ήταν εβραϊκής καταγωγής και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό στα Ιεροσόλυμα. Έγιναν εν συνεχεία μαθητές και συνεργάτες του Αποστόλου των Εθνών και υπέμειναν μαζί του τη φυλάκιση. Νεκροί για τον κόσμο και τους φθαρτούς δεσμούς του, έτρεψαν τη συζυγική τους ένωση σε δεσμό πνευματικό που τους έστρεψε προς τους ανθρώπους, ώστε να τους μεταδώσουν τη θέρμη της αγάπης τους για τον Χριστό. Οδήγησαν έτσι πλήθος εθνικών στην πίστη, ανέτρεψαν ειδωλολατρικούς ναούς και θεράπευσαν ασθένειες με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Περί το έτος 58 συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στη Ρώμη, όπου υπέμειναν καθώς φαίνεται το μαρτύριο και αποκόμισαν τον Στέφανο της Αυθαρτουδόξης.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Σολοχονός και τον συναυτό Παμφαμίρ και Παμφάλωνα. Αιγυπτιακής καταγωγής, ο Άγιος Σολόχων υπηρετούσε στο Ρωμαϊκό στρατό κατά τους χρόνους του Μαξιμιανού σε λεγεώνα υπό τον Τριβούνο Καμπανό. Φτάνοντας στη Χαλκιδόνα, οι στρατιώτες έλαβαν διαταγή να θυσιάσουν όλοι τους θεούς της αυτοκρατορίας εις ένδειξη αφοσιώσεως. Οι 3.000 άνδρες υπάκουσαν στην προσταγή εκτός από τρεις, τον Σολόχωνα, τον Παμφαμίρ και τον Παμφάλωνα, που ομολόγησαν χριστιανοί και δήλωσαν με παρησία στον Τριβούνο ότι ήσαν έτοιμοι να υποστούν κάθε είδους μαρτύρια για το όνομα του Χριστού. Παρευθείς παραδόθηκαν στα βασανιστήρια και μαστιγώθηκαν σε σημείο που οι ομοπλάτες τους πρίστηκαν τόσο που ξεπέρασαν το ύψος του κεφαλιού. Ο Παμφαμίρ και ο Παμφαλών εξέπνευσαν κατά το μαρτύριο, ενώ ο Σολόχων συνέχισε να επικαλείται το όνομα του Κυρίου και να ελέγχει τον καμπανό για την ασέβειά του. Οργισμένος ο Τριβούνος διέταξε να του ανοίξουν με τη βία το στόμα με ένα ξύφος και να τον αναγκάσουν να πιει κρασί που είχε προσφερθεί ως σπονδί στα είδωλα. Ο Άγιος όμως δάγκωσε με τόση δύναμη τη λεπίδα του ξύφους, ώστε εκείνη έσπασε και μπόρεσε έτσι να ελευθερωθεί. Όταν παρουσιάστηκε ενώπιον του καμπανού, δοξάζοντας τον Χριστό ως μόνον αληθινό Θεό και χλεβάζοντας τις ειδωλολατρικές δυσιδαιμονίες, μία φωνή ακούστηκε εξ ουρανού για να τον ενδυναμώσει, να εγκαρτερήσει μέχρι το τέλος του αγώνα. Τον έσυραν κατόπιν 7 φορές πάνω στην αρένα του σταδίου, όπου είχαν σκορπίσει αιχμηρά θραύσματα από κεραμικά. Εν συνεχεία τον κρέμασαν από το δεξί χέρι σε ένα δοκάρι του σπιτιού, δένοντας το αριστερό πόδι μια βαριά πέτρα. Ο Άγιος παρέμεινε έτσι για 6 ώρες, δίχως να πάυσει στιγμή να ομολογεί μεγαλοφόνος τον Χριστό, την ελπίδα του. Έπειτα έκοψαν απότομα το σκηνή και εκείνο στάθηκε όρθιο στα πόδια του, έτοιμος να συνεχίσει τον αγώνα. Όταν νύχτωσε, ο καμπανός, εξοργισμένος από την αποτυχία του, πήρε το καλάμι με το οποίο έγραφε και το έχωσε βαθιά στο αυτί του Αγίου. Έπειτα, θεωρώντας ότι ήταν νεκρός, έφυγε για να μοιράσει το σιτηρέσιο στους στρατιώτες του. Χριστιανοί μετέφεραν τον Σολόχωνα στο σπίτι μιας χείρας, όπου αφού γεύτηκε λίγο ψωμί, προσευχήθηκε υπέρ των παρευρισκομένων πιστών και αναβλέψας τους ουρανούς, παρέδωσε νικηφόρος την ψυχή του στο Θεό.

Μνήμη των οσίων πατέρων ημών Νεκταρίου και Θεοφάνους, των κτητόρων της Μονής Βαρλάμ των Μετεώρων. Οι όσοι οι Νεκτάριος και Θεοφάνης ήσαν αδέλφια από την ευγενή και ισχυρή οικογένεια των Αψαράδων των Ιωαννίνων. Αφού έλαβαν εξαιρετική μόρφωση, απαρνήθηκαν τις χήμερες και την ψευδή δόξα του κόσμου τούτου και έγιναν μοναχοί υπό την καθοδήγηση ενός Αγίου Γέροντα, ονόματι Σάβα, στο νησί της λίμνης των Ιωαννίνων. Αυτός τους κατάρτισε στις αρχές της ασκητικής πολιτείας και για όλον τον υπόλοιπο βίο τους εφάρμοσαν βιωτή αυστηρή και ξένη προς κάθε ανάπαυση της σαρκός. Δεν γεύονταν ποτέ λάδι, έτρωγαν συχνά μία φορά κάθε δύο ημέρες και ο Θεοφάνης έφερε μέχρι το θάνατό του βαριές αλυσίδες γύρω στο σώμα του. Όταν εκοιμήθη ο γέροντάς τους μετά από 10 χρόνια, οι δύο αδελφοί που είχαν χειροτονηθεί πρεσβύτεροι, αλλά αισθάνονταν ορφανοί, μετέβησαν στο Άγιον Όρο, στην Ιερά Μονή Διονυσίου, ονομαστή για την αυστηρότητά της, προκειμένου να λάβουν τη συμβουλή του Αγίου Πατριάρχου Νύφωνος. Εκείνος τους συνέστησε να επιστρέψουν στο ερημητήριό τους για να ζήσουν σύμφωνα με τις διδαχές του γέροντά τους. Επιστρέφοντας όμως, ανακάλυψαν ότι οι λαϊκοί κτήτορες του Μονιδρίου απαιτούσαν την πληρωμή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. Επιθυμώντας να διαφυλάξουν την ησυχία τους και να αποφύγουν τις τρεψοδικίες, οι δύο αδελφοί προτίμησαν να παραιτηθούν από τα νόμιμα δικαιώματά τους και αναχώρησαν για να κτίσουν ένα νέο ασκητήριο στο εσωτερικό του νησιού, όπου ανοίγαιναν αργότερα δύο ναούς, τον ένα αφιερωμένο στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο και τον άλλο στον Άγιο Νικόλαο, κοντά στους οποίους ήλθαν να εγκαταβιώσουν οι τρεις αδελφές τους, καθώς και οι γονείς τους, για να διάγουν και εκείνοι τον Ισάγγελο Βίου. Αλλά και εκεί πάλι, με την υποκίνηση του εχθρού του ανθρώπινου γένους και έκπτω του αγγέλου, οι εκκλησιαστικές και πολιτικές αρχές, φθονώντας τους μοναχούς, δεν έπαψαν να ενοχλούν τους δύο ασκητές, οι οποίοι είχαν εν τούτης λάβει από τον Πατριάρχη άδεια να ιδρύσουν ανεξάρτητη σταυροπηγιακή μονή. Ενθυμούμενοι τη συμβουλή του Αγίου Νύφωνος που τους είχε πει: «Αν σας έβρει μία δοκιμασία, μην αντιστέκεστε, αλλά φεύγετε από τον τόπο εκείνο για να βρείτε άλλο μέρος όπου θα μπορείτε να ζείτε εν ειρήνη», επέλεξαν για άλλη μια φορά να εγκαταλείψουν ό,τι είχαν κτίσει με κόπους και μεγάλα έξοδα από αγάπη για την ησυχία. Μετέβησαν τότε στα μετέωρα της Θεσσαλίας που είχαν αρχίσει να γίνονται το σπουδαιότερο μοναστικό κέντρο της εποχής. Αφού πήραν την άδεια του ηγουμένου της Μονής της Μεταμορφώσεως, πέρασαν 7 χρόνια σε μία από τις αετοφολίες που ονομαζόταν ο Στήλος του Προδρόμου. Κατόπιν, το 1518, εγκαταστάθηκαν στον απρόσιτο βράχο του Βαρλάμ, όπου ένας μοναχός με το όνομα αυτό είχε κτίσει παλαιότερα ναό των τριών ιεραρχών που ήταν πλέον σε ερυπιώδη κατάσταση. Τον ανακαίνισαν και ο Ισάγγελος Βίος τους προσήλκησε σύντομα και άλλους μοναχούς. Η αδελφότητα αναπτύχθηκε γρήγορα, φτάνοντας στους 30 αδελφούς, και έτσι χρειάστηκε να ανεγερθεί καινούριος ναός αφιερωμένος στους Αγίους Πάντες. Οι δύο αδελφοί φρόντισαν να χτιστούν επίσης όλα τα οικοδομήματα που ήσαν απαραίτητα στον κοινοβιακό βίο, όπως και να πρικοδοτήσουν το μοναστήρι με μετόχια, προκειμένου οι μοναχοί να προσκαρτερούν αμέριμνοι στο έργο του Θεού. Τους δίδασκαν τόσο με το λόγο όσο και με το παράδειγμα τα μέσα για να φτάσουν στην τελειότητα. Φτάνοντας στο τέλος της επίγειας ζωής τους, τους άφησαν παρακαταθήκη μία εξιστόρηση του βίου τους και μία διαθήκη με την παρένεση να μείνουν ενωμένοι ως μέλη ενός σώματος και να αμιλώνται μεταξύ τους στο ζήλο και την αρετή. Όταν αποπερατώθηκε ο ναός στις 17 Μαΐου 1544, ο Άγιος Θεοφάνης, που ήταν βαριά άρρωστος επί 16 μήνες, μεταφέρθηκε εκεί για να δει τους καρπούς τόσων μόχθων. Ευχαρίστησε το Θεό, ευλόγησε τους αδελφούς και τους εργάτες και επέστρεψε κατόπιν στο κελί του, όπου προετοιμάστηκε για την εκδημία του. Ενώ οι αδελφοί έψαλαν τον κανόνα εις ψυχοραγούντα, ένα άστρο φωτεινό έλαμπε πάνω από τον τόπο, το οποίο μόλις ο Άγιος παρέδωσε την ψυχή του εξαφανίστηκε. Ο Άγιος Νεκτάριος αναπαύθηκε στις 7 Απριλίου 1550.

Μνήμη του Αγίου Πατρόσημων Αθανασίου του Νέου, επισκόπου Χριστιανού Πόλεως του Θαυματουργού. Γεννημένος στην Κέρκυρα το 1665, ο Άγιος Αθανάσιος μεγάλωσε στην Καρίτενα της Πελοποννήσου, που τότε βρισκόταν στην εξουσία των Βενετών, όπου ο πατέρας του κατήχε σημαντική διοικητική θέση. Έχοντας παιδιώθεν κλείσει προς τη μελέτη, επέδειξε όλος ιδιαίτερος ενδιαφέρον για τη θρησκευτική διδασκαλία και την πνευματική ζωή και προσπαθούσε να προσθέτει καθημερινά αρετή επί αρετής με σκοπό να πλησιάσει όσο το δυνατό περισσότερο το Θεό. Επιθυμώντας να ακολουθήσει το παράδειγμα των Αγίων, απέρριπτε για καιρό τις προτάσεις γάμου που του ανακοίνωναν οι γονείς του. Αναγκάστηκε όμως τελικά να δεχθεί να αραβωνιαστεί μια πλούσια κληρονόμο της Πάτρας και μετέβει απρόθυμα στον Αύπλιο για να παραγγείλει νυμφικά ενδύματα. Είδε τότε στο όνειρό του την υπεραγία Θεοτόκο, συνοδευόμενη από τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο, που του συνέστησε να εγκαταλείψει τις προετοιμασίες του γάμου και να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να γίνει σκεύος εκλογής. Ξυπνώντας γεμάτος απέραντη χαρά και απελευθερωμένος από το βάρος που τον πλάκωνε, ο Αθανάσιος έγραψε στον πατέρα του τους λόγους της αναχώρησής του και πήρε το πλοίο για τη βασιλεύουσα, όπου παρουσιάστηκε στον Πατριάρχη Γαβριήλ III και του ζήτησε την άδεια να γίνει μοναχός. Διαπιστώνοντας τα προσόντα του νέου, ο Ιεράρχης τον κράτησε στο Πατριαρχείο και τον χειροτώνησε διάκονο, κατόπιν δε πρεσβύτερο. Το 1711, μετά την παρέτηση του ονομαστού Ιεροκήρυκα Ηλία Μινιάτη, ο Αθανάσιος χειροτονήθηκε επίσκοπος Χριστιανού Πόλεως. Φτάνοντας στην επισκοπή του, έλαβε αμέσως την απόφαση να είναι κατά τα πάντα εικόνα του Χριστού, του καλού ποιμένος που έδωσε τη ζωή του για τη σωτηρία των προβάτων του και αύξησε προς τούτο τους πνευματικούς αγώνες του, προκειμένου να είναι με το βίο του ένας αξιόπιστος ιεροκήρυκας. Διαπιστώνοντας ότι οι Βενετοί κατακτητές επεδίωκαν να προσελκύσουν στην πίστη τους τους Ορθοδόξους Χριστιανούς, εποφελούμενοι την έλλειψη μόρφωσης, ο Άγιος ίδρυσε με δικά του έξοδα πλήθος σχολείων όπου παρεχόταν η θρησκευτική διδασκαλία. Έκτισε εκκλησίες, μοίραζε γενναιόδωρα ελεημοσύνες, πρίγκιζε πτωχά κορίτσια, διόρθωνε τους παραστρατημένους με πατρική σταθερότητα, μετέστρεφε τα απολωλώτα πρόβατα και οδηγούσε στην κατάνοιξη τις πετρωμένες καρδιές. Φλογερός κήρυκας του Λόγου του Θεού, υπόδειγμα αρετής και εγκρατείας γινόταν τη σπάση τα πάντα και δια των θαυμάτων του κατέστη οικονόμος της Θείας Χάριτος προς οικοδομήν και στερέωση της Εκκλησίας του. Όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία, οι θεοσεβείς έβλεπαν ένα λαμπρό φως να βγαίνει από το στόμα του. Στην κηδεία του Αγίου Αθανασίου, μια γυναίκα διέσχισε ξαφνικά το πλήθος και έφτασε με δάκρυα στα μάτια στην κεφαλή της πομπής. Θρηνώντας για το γεγονός ότι δεν είχε λάβει άφεση από τον Ιεράρχη μετά τη λήξη του επιτιμίου που της είχε ορίσει επειδή ασκούσε τη μαγεία. Είδαν τότε τον εκδημήσαντα να υψώνει το χέρι και να ευλογεί την μετανοούσα ενώ το πλήθος ανέκραξε «Κύριε ελέησον». Τα τίμια λείψανα του Αγίου μεταφέρθηκαν κατόπιν στη μονή του Τιμίου Προδρόμου της Γορτίνης στην Αρκαδία και όταν αναγγελόταν μια φυσική καταστροφή ή όταν κάποιος κίνδυνος απειλούσε τον ελληνικό λαό, ένας τριγμός ακουγόταν ευκρινός από τη Λάρνακα στην οποία είχαν κατατεθεί. Τη αυτή η μέρα μνήμη της ανακομιδής των λειψάνων του Οσίου Αδριανού, ηγουμένου της μονής Οντρουσόφ. Μνήμη του Αγίου Ιωνά του Ενώδησό. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελεήσον ημάς. Αμήν.

17 Μαΐου. Σαν σήμερα, το 1821, ο Εμμανουήλ Παπάς ηγείται επανάσταση στη Μακεδονία, οργανώνοντας σώμα 4.000 αγωνιστών. Σαν σήμερα το 1895 εγγενιάζεται ο παλαιός σταθμός του σιδηροδρόμου Πειραιός Αθηνών, νυν ηλεκτρικός, στην πλατεία Ομονίας, στη διασταύρωση των οδών Λυκούργου και Αθηνάς. Αποτελεί τμήμα της προέκτασης της σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 1.465 μέτρων, από τα οποία τα 660 μέτρα αποτελούν θολωτή σύραγγα που άρχισε να κατασκευάζεται το 1889. Μαΐου 1902, ο αρχαιολόγος Βαλέριος Στάις ανακαλύπτει τον μηχανισμό των αντικυθύρων, που θεωρείται ως ένα από τα πρώτα υπολογιστικά μηχανήματα. Πολύπλοκος μηχανισμός, φτιαγμένος από χαλκό, τοποθετημένος μέσα σε ξύλινο πλαίσιο, που προβληματίζει και συναρπάζει τους ιστορικούς της επιστήμης και της τεχνολογίας. Βρέθηκε σε βάθος 60 μέτρων από σφουγγαράδες σε ένα ναυάγιο κοντά στα αντικύθυρα. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων, όπως είναι γνωστό σήμερα, θεωρείται ένα από τα πρώτα υπολογιστικά συστήματα, είναι ένας ορολογιακός μηχανισμός με δεκάδες οδοντοτούς τροχούς μεγάλης ακρίβειας που περιστρέφονται γύρω από πολλούς άξονες, όπως τα μηχανικά ρολόγια. Η πιο αποδεκτή θεωρία σχετικά με τη λειτουργία του υποστηρίζει ότι ήταν ένας αναλογικός υπολογιστής σχεδιασμένος να υπολογίζει τις κινήσεις των ουράνιων σωμάτων. Εκτιμάται ότι φτιάχτηκε γύρω στο 87 π.Χ. από τον Ρόδιο αστρονόμο Γέμινο. Ο μηχανισμός μελετήθηκε αρχικά από τον αρχαιολόγο Βαλέριο Στάι, ο οποίος πρόσεξε ότι ένα από τα πέτρινα τεμάχια του είχε ένα ενσωματωμένο οδοντοτό. Έτσι θεωρείται η αρχαιότερη σωζόμενη διάταξη με γρανάζια. Καθοριστική στην αποκρυπτογράφηση του μηχανισμού των αντικυθύρων είναι η συμβολή του Βρετανού καθηγητή της ιστορίας της επιστήμης, Derek John de Sola Price. Derek John de Sola Price, 1922-1983. Στην έρευνά του είχε την υποστήριξη του Πυρηνικού Κέντρου Δημόκρητος και του Πυρηνικού Φυσικού Χαράλαμπου Καράκαλου, με τον οποίο συνεργάστηκε στενά επί πολλά έτη, τόσο στη ραδιοφωτογράφηση του μηχανισμού με ακτίνες γάμα και χ, όσο και στην ανάλυση της δομής και των συνδέσεών του. Ο μηχανισμός των αντικυθύρων αποτελεί σήμερα ένα από τα διακεκριμένα εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.

0: Στις 17 Μαΐου του 1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία τερματίζεται ο Βαλκανικός πόλεμος. Σαν σήμερα, το 1914, υπογράφεται το Πρωτόκολλο Κέρκυρας για την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Σαν σήμερα, το 1918, ο ελληνικός στρατός, υπό τον αντιστράτηγο Εμμανουήλ Ζυμβρακάκη, καταλαμβάνει την οχυρή τοποθεσία του Σκρά. Σαν σήμερα, το 1919, ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τα θύρα Ιδυνίου της Μικράς Ασίας. Σαν σήμερα, το 1920, η Αμερικανική Γερουσία αναγνωρίζει για πρώτη φορά με ψήφισμά της τα δικαιώματα της Ελλάδας στη Βόρειο Ήπειρο. Μουσική 17 Μαΐου 1937. Με το νόμο 677, η κυβέρνηση μεταξά μειώνει τα αγροτικά χρέη και απαλλάσσει τους αγρότες από τη μάστιγα της τοκογλυφίας.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Τούτη την εβδομάδα είναι η τελευταία. Τελειώνει αυτός ο χαιρετισμός του Χριστός Ανέστη. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά να μας αξιώσει ο Κύριος, να τα ξανακούσουμε, να το ξαναφωνάξουμε και του χρόνου. Και βέβαια το πιο ωραίο είναι να καταφέρουμε να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Να κρατήσουμε αναμένη τη λαμπριάτικη φλόγα για να είμαστε γεμάτοι από αυτό το ανέσπερο φως. Έτσι του χρόνου απλά να αξιωθούμε να το ανανεώσουμε. Αν το καταφέρουμε, τότε δεν θα είμαστε μόνο αναστημένοι άνθρωποι, αλλά και πολύ δυνατοί, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα απρόοπτα που ίσως παραχωρήσει ο Θεός να έρθουν μέσα στη ζωή μας. Εμείς είμαστε αναστημένοι και θα νικήσουμε. Νικητής ο Κύριος έγινε με την Αναστασή Του, νικητές και εμείς. Θάρρος λοιπόν και πίστη, κι όλα θα είναι φωτεινά και όλα θα είναι χαρούμενα, αναστημένα. Αυτή λοιπόν την τελευταία Κυριακή της Ανάστασης λέγεται του Τυφλού. Γιορτάζομαι ακόμη μέσα σε αυτή την εβδομάδα την απόδοση του Πάσχα, και απόδοση του Πάσχα τι σημαίνει? Ξαναγιορτάζομαι δηλαδή ακριβώς το Πάσχα. Σημαίνει ότι εμείς ομολογούμε την Ανάσταση, η οποία συνεχίζεται καθόλου το χρόνο σε κάθε Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη λοιπόν, όπως είπα, αποδίδομαι τη γιορτή του Πάσχα, αφού πάλι την ξαναγιορτάζομαι, έτσι να τη χορτάσουμε πρέπει. Συλλέγομαι και απολαμβάνομαι τους γλυκύτατους καρπούς της Ανάστασης. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε τα σώματα.

τότε είναι δυνατό να αναστηθεί το σώμα μας, αφού αναστηθεί και η κεφαλή και παραμένει ζωντανή, δεν μπορεί το σώμα να είναι νεκρό. Μας απέδωσε λοιπόν ο Κύριος τη δική μας την Ανάσταση. Μας απέδωσε την έκρωση του θανάτου. Μας απέδωσε την ελπίδα της αιώνιας ζωής, τη ζωντανή παρουσία του Χριστού που είναι πια κοντά μας. Είναι ζωντανός, είναι βοηθός μας. Είναι πια η καρδιά μας, έχει μια ανοιξιάτικη πνευματική ζωή. Έχει μέσα της την αληθινή ειρήνη και την πραγματική χαρά, την οποία τη δίνει η Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση είναι το θαύμα του Θεού. Είναι η ζωή της Εκκλησίας. Είναι η καινούργια Αθανασία. Αθανασία της ζωής, της χαράς, της αλλαγής και της θέωσης. Την Πέμπτη, άλλη πάλι μεγάλη γιορτή, η ανάληψη του Χριστού. Η πιο χαρούμενη γιορτή είναι η ανάβαση του Χριστού, αλλά και η δική μας ανάβαση. Ανελήφθη εν δόξη ο Χριστός. Είναι η δόξα η δική μας και όχι του Θεού, γιατί ο Χριστός φορτώθηκε την ανθρώπινη φύση και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Με την ανθρώπινη φύση αναισθήθηκε και ανέστησε όλους εμάς. Με αυτή λοιπόν την ανθρώπινη φύση ανελήφθη. Γι' αυτό και η ανάληψη είναι η δική μας δόξα. 40 μέρες λοιπόν μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο Χριστός πήρε τους μαθητάς του και ανέβηκε σε ένα υψηλό όρο στην Βηθανία. Και εκεί τους είπε, «Εγώ θα φύγω, θα ανεβώ στον Πατέρα μου». Τότε γέμισαν οι καρδιές των μαθητών και της Παναγίας από πολύ μεγάλη λύπη και άρχισαν να τον παρακαλούν, «Μη μας αφήσεις ορφανούς, είσαι ο Πατέρας μας, εσύ μας γέννησες». Ο άνθρωπος γεννιέται μεν από τον πατέρα του και από τη μητέρα του κατά σάρκα, αλλά ο Θεός δεν θέλει να ζήσουμε μόνο σε αυτόν τον κόσμο για 10, 20, 50, 100 χρόνια. Θέλει να ζούμε στη βασιλεία του για πάντα, αιώνια. Για αυτή τη ζωή, την πρόσκαιρη, μας δίνουν ύπαρξη οι πατέρες μας και οι μητέρες μας. Για τη ζωή όμως την επουράνιο, για τη βασιλεία, για την ατελέφτητη, μας δίνει μόνο ζωή ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και για αυτή την αιώνια ζωή γεννιόμαστε την ημέρα που μπαίνουμε μέσα στην κολυμπήθρα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που βαπτιζόμαστε, γινόμαστε τέκνα του επουρανίου Πατέρα μας, του Ιησού Χριστού, στον οποίον και προσευχόμαστε πλέον κάθε μέρα και του λέμε αυτή την ωραιοτάτη προσευχή που μας την έδωσε ο Κύριος, αυτό το Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου. Έτσι λοιπόν, η Υπεραγία Θεοτόκος και οι Άγιοι Απόστολοι παρακαλούσαν τον Κύριο και του λέγανε «Μη μας αφήσεις ορφανούς». Και ο Κύριος τι τους είπε? «Δεν φεύγω για να σας αφήσω ορφανούς. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τον τόπο, γιατί θα έρθει η ώρα που κι εσείς θα φύγετε». Έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Πόσο θα ζήσει πάνω σε αυτή τη γη, 100 χρόνια, 120. Μπορεί να είναι όμως και μια μέρα η ζωή του πάνω σε αυτή τη γη. Εσείς λοιπόν θα φύγετε. Εγώ πηγαίνω να ετοιμάσω τον τόπο στον οποίο θα σας υποδεχθώ. Και εκείνη τη στιγμή, αφού τους είπε τα παρήγορα αυτά λόγια ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, άρχισε να ανεβαίνει προς τον ουρανό, γεμάτος από δόξα και φως, και ήρθε ένα ολόλαμπρο σύννεφο που συμβόλιζε τη δόξα του Θεού. Δεν ήταν σύννεφο, η δόξα του Θεού ήτανε. Τον σκέπασε και τον πήρε. Πήρε το σώμα του το Άγιο, αυτό που θυσίασε για μας πάνω στο Σταυρό. Το πήρε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα του, του Δημιουργού των πάντων Θεού. Και τότε η Παναγία και οι Άγιοι Απόστολοι γέμισαν από χαρά. Γιατί? Μα γιατί σκεφτήκανε ότι τι αξία έχει στον Χριστό να τον βλέπουμε μόνο με τα σωματικά μας μάτια. Η αξία έχει ο Χριστός να είναι πάντοτε μαζί μας, να μας προστατεύει, να μας ετοιμάζει τη Βασιλεία Του και να μας περιμένει όταν θα τελειώσουμε αυτή την ταλέπορη ζωή, να μας παραλάβει στη Βασιλεία Του. Αγαπημένοι μου φίλοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι πάντα μαζί μας. Είπε ο Κύριος στους αναλαμβανόμενους, «Μη φοβάστε, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων». Κάθε στιγμή λοιπόν και κάθε ώρα και κάθε λεπτό της ζωής μας, ο Χριστός, ο πανταχού παρών και παντοδύναμος Θεός, αν εμείς το θέλουμε, θα είναι μαζί μας. Πότε, όταν τον καλούμε, όταν τον παρακαλούμε, αμέσως θα μας λέει, «Ναι, εδώ είμαι παιδί μου, μη φοβάσαι». Είναι μαζί μας ο Χριστός. Εμείς πόσες φορές παρακαλούμε το Θεό και αισθανόμαστε αμέσως την παρουσία Του? Πόσες φορές πραγματικά?
«Σας δίνω το σώμα μου και το αίμα μου», λέει ο Χριστός, «για να μεταφέρεστε από, από την επίγειο ζωή στην ουράνια ζωή». Κάθε φορά λοιπόν που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνούμε όχι επίγεια πράγματα, όχι, αλλά τι, την αιώνια ζωή και βασιλεία του Θεού. «Όποιος τρώγει τη σάρκα μου», είπε, «και πίνει το αίμα μου, θα έχει ζωή αιώνια. Και εγώ θα τον αναστήσω την τελευταία μέρα, όταν θα έρθω πάλι και θα τον παραλάβω στη βασιλεία μου». Μακάρι λοιπόν όσοι εξομολογούνται καθαρά και κοινωνούν με αγάπη και πίστη και με φόβο Θεού το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος όταν έφυγε είπε στους μαθητάς του, «Πορευθέντες στον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο. Όποιος πιστεύει να βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να το διδάσκεται, να τηρείτε τον νόμο του, να αγαπά το Λόγο μου», είπε ο Κύριος, «να είναι γεμάτος από καλοσύνη, να μπορεί να συγχωρεί, να αγαπάει και να έχει υπομονή, να είναι γεμάτος από αρετές». Μας έδωσε αυτή την παρακαταθήκη, μας έδωσε αυτή τη συμβουλή, μας έκανε αυτή την παράκληση, γιατί μόνο έτσι γινόμαστε μιμητές του. Μόνο έτσι έχουμε την ελπίδα ότι μπορούμε να πάμε ακριβώς στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ταπεινωθούμε για να υψωθούμε ψηλά. Τα μάτια μας πρέπει να είναι ψηλά, οι αισθήσεις μας να είναι ψηλά, η διάνοιά μας ψηλά, οι καρδιές μας. Ένας ύμνος λέει, «Επάρομαι νόματα και νοήματα, πετάσομαι τα όψεις και τα αισθήσεις μας». Μόνο έτσι θα αξιωθούμε μια μέρα να ανεβούμε ψηλά στον ουρανό, στη δόξα του Αναλυφθέντος Ιησού Χριστού. «Εφημών εις τους αιών, εις τους ουρανούς Ιησού Χριστού», λέει ένας ύμνος. Το εύχομαι λοιπόν με όλη μου την καρδιά, αγαπημένοι μου φίλοι, να μπορέσουμε κι εμείς να αξιωθούμε αυτής της ύψης τιμής που μας έδωσε ο Κύριος με την ανάληψή του. Μπορώ λοιπόν να ευχηθώ και να πω καλή ανάληψη.

Και τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, ελάτε μαζί να σχολιάσουμε τα μηνύματα της σημερινής Κυριακής, που δεν είναι λίγα, είναι πολλά, είναι σωστικά, είναι πραγματικά πολύ φωτεινά. Φως και σκοτάδι, δύο πραγματικότητες. Τα μάτια μας είναι από τα ωραιότερα δώρα της δημιουργίας του Θεού και ιδιαίτερα βέβαια στον άνθρωπο είναι ο καθρέφτης της ψυχής του. Με τα μάτια εκφράζομαι τον εσωτερικό μας κόσμο. Με αυτά αγκαλιάζομαι τον εξωτερικό σύμπαν όλο. Συναισθήματα, σχήματα, μεγέθη, χρώματα, όλα με τα μάτια συλλαμβάνονται. Όποιος δυστυχώς στερείται το φως των ματιών του είναι ανάπηρος, είναι τυφλός. Αλλά μόνο προς τα μάτια του σώματος είναι τυφλός. Γιατί εάν καλοσκεφτούμε, ασύγκριτη και φοβερότερη είναι η τύφλωση των ματιών της ψυχής. Ο τυφλός με τα μάτια του σώματος δεν βλέπει το φως του ήλιου. Δεν είναι όμως πιο φοβερό που πολλοί δυστυχώς δεν βλέπουν το πνευματικό και νοητό ήλιο του Ιησού Χριστού, που είναι ο δημιουργός του ήλιου. Τι θα λέγατε αν κάποιος έλεγε ότι ο ήλιος είναι μαύρος? Ασφαλώς ότι αυτός, παρόλο που έχει μάτια, είναι τυφλός. Έτσι τυφλήσαν και οι Ιουδαίοι, μπροστά τους ήταν ο ήλιος της αγάπης. Ο Ιησούς και εκείνος τον έβλεπαν σκοτάδι και τον ονόμαζαν αμαρτωλό. Αγαπημένοι μου φίλοι, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, είχαν διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρανε ακριβώς όταν θα έρθει ο Μεσσίας τι θα έκανε. Ελάτε όμως που τυφλωθήκανε τόσο πολύ που τα ξεχάσανε όλα. Και ενώ περιμένανε, δεν μπορούσαν να δούνε ότι ήρθε ο Μεσσίας. Η σημερινή λοιπόν περικοπή αρχίζει με τη συνάντηση του Ιησού Χριστού με έναν τυφλό. Αυτός ο τυφλός δεν ήταν έτσι απλά τυφλός όπως ξέρουμε τους τυφλούς, δηλαδή που έχουν μεν μάτια, αλλά αυτά τα μάτια τους δεν έχουν φως.

Αυτός ο τυφλός δεν είχε καθόλου σχήμα ματιών, ούτε μπολμπούς, τίποτα. Ήτανε τέτοιο το θέαμα που μόλις το είδανε οι μαθητές απόρρισαν και φοβήθηκαν και ρώτησαν ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, γιατί γεννήθηκε έτσι αυτός ο άνθρωπος, ποιος φταίει. Ο Χριστός τους έδωσε μια απάντηση που μας ενδιαφέρει όλους εμάς. Τους είπε ούτε αυτός η μαρτέν ούτε οι γονείς αυτού. Τυφλός γεννήθηκε για να φανερωθούν τα έργα του Θεού εν αυτό. Για να μπορέσουμε λοιπόν να μελετήσουμε και να καταλάβουμε πώς δουλεύει ο Θεός, αγαπημένοι μου φίλοι, τι ήθελε να μας πει με αυτά τα λόγια ο Χριστός? Άνθρωπε, είσαι σε λάθος δρόμο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να υποφέρει και εσύ κάθεσαι και μετράς ποιος αμάρτησε και πόσο αμάρτησε για να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ο σωστός δρόμος, ξέρετε ποιος είναι, να λες άραγε, τι θέλει να μας δείξει ο Θεός με το γεγονός αυτό, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο δηλαδή που έμεινε ανάπηρος. Τι θέλει να μας αποκαλύψει ο Θεός? Πού πρέπει να στραφεί το μυαλό μας, πού πρέπει να στραφεί η καρδιά μας? Και όχι να καθίσουμε να εξετάζουμε τους άλλους και να τους κρίνουμε και να χειροτερεύουμε πνευματικά εμείς, βέροντας πάνω στα λόγια μας και μέσα στην καρδιά μας κακία και εγωκεντρισμό. Αλλά να προσπαθούμε να μελετήσουμε. Τι να μελετήσουμε? Την καλοσύνη του Θεού, το χρέος της υπακοής το οποίο μας ρόχνει ο Κύριος. Αγαπημένοι μου φίλοι, αυτό το θαύμα το έκανε ο Κύριος και είναι αναστάσιμο. Τα τυφλά μάτια αναισθήθηκαν από το σκοτάδι, άνοιξαν και είδε το φως αυτός ο άνθρωπος. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι αυτό το θαύμα είναι φωτοδοτικό και δείχνει τον τρόπο ακριβώς της δημιουργίας του ανθρώπου. Κοιτάξτε τι έκανε ο Κύριος για να δύσει τα μάτια αυτού του ανθρώπου. Ο Χριστός όλα τα θαύματά του τα έκανε με έναν άλλο τελείως τρόπο. Δηλαδή ρωτούσε τους ανθρώπους αν θέλουν να γίνουν καλά, τους έλεγε ακριβώς τι, αν έχουν πίστη και όλα αυτά. Σήμερα καθόλου δεν απευθύνεται σε αυτόν τον άνθρωπο, τίποτα δεν τον ρωτάει. Αλλά χωρίς να το κάνει, μόλις βγήκε από τον ναό που πήγε να προσευχηθεί, έσκυψε κάτω μόλις τον είδε, πήρε λίγο χώμα, έβγαλε από το στόμα του λίγο σάλιο και έφτιαξε μία λάσπη. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι το σάλιο του αντιμετώπισε το νερό που υπάρχει, που έχει το σώμα μας. Λέει, το σώμα μας είναι από χώμα και νερό. Λέει λοιπόν ότι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ούτε το νερό, ούτε το χώμα, ούτε η λάσπη δηλαδή που έγινε, ανοίξανε τα μάτια του τυφλού. Ούτε και που πήγε και τα έπλυνε όπως του είπε ο Κύριος. Με αυτό τον Κύριο ο Κύριος φανέρωσε ότι ο ίδιος έχει τη δύναμη και είναι ο ίδιος που δημιούργησε τον άνθρωπο, όπως είπαμε, με τα ίδια πράγματα, ακριβώς με τις ίδιες κινήσεις. Ο Χριστός χρησιμοποίησε το χώμα και το σάλιο, τα ίδια υλικά, αυτά που συνθέτουν το ανθρώπινο σώμα. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, όπως ακριβώς ο Κύριος έκανε αυτό το θαύμα, λύνεται το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα που διχάζει τους ανθρώπους, προπάντων βέβαια τους μοντέρνους, τους διανοητάς, ότι ο άνθρωπος δεν βλάστηκε από τα χέρια του Θεού, αλλά εξελίχθηκε. Ο καθένας λέει από ό,τι νομίζει εκείνος ότι εξελίχθηκε ο άνθρωπος. Τώρα τι μπορούν να πούνε με αυτόν τον τρόπο της θεραπείας του τυφλού? Περιμένουμε απάντηση αιώνες τώρα να μας πούνε ακριβώς, να μας πείσουν πώς ακριβώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος. Ο Κύριος όμως μας το λέει σήμερα, μας δίνει την απάντηση. Είπαμε ότι όλα τα θαύματα τα έκανε πολύ διαφορετικά. Σήμερα όμως επανέλαβε τις ίδιες κινήσεις της ανθρώπινης δημιουργίας. Εκφράζουν αυτές οι κινήσεις όχι μόνο τον υλικό, αλλά και τον πνευματικό κόσμο. Γιατί ο Χριστός έπλασε τον άνθρωπο, το σώμα, από χώμα και νερό, τον εμφύσισε όμως και του έδωσε και τον πνευματικό κόσμο, δηλαδή την άγιη και θάνατη ψυχή του. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι αλληλοπεριχωρούμενος, δηλαδή έχει πνεύμα και ύλη, αλλά έχει όμως και έχει μέσα του και την ψυχή την οποία είναι αθάνατη. Τα μάτια, τα τυφλά μάτια άνοιξαν
για ένα άλλο ακόμα λόγο, ο τυφλός όταν άκουσε τα λόγια του Θεού πίστεψε ότι η λάσπη που έβαλε ο Χριστός στα μάτια του θα τον έκαναν καλά και έκανε υπακοή όταν του είπε να πάει να τα πίνει στην λίμνη της Σιλοάμ. Παράξενα πράγματα του είπε ο Χριστός. Αλλά αυτός όμως έκανε υπακοή. Πήγε όσο και αν ήταν δύσκολο, γιατί ήταν τυφλός και τώρα είχε λάσπες απάνω στα μάτια του. Πήγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και πλήθηκε. Δηλαδή τι έκανε. Τήρησε ακριβώς ό,τι του είχε πει και ό,τι του είχε ορίσει ο Χριστός. Αγαπημένοι μου φίλοι, βλέπετε ότι γίνεται το θαύμα αυτό που ζητάμε, αλλά χρειάζεται και η συνεργασία του ανθρώπου πάντοτε. Εδώ έχουμε τη συνεργασία του τυφλού, την υπακοή και την πίστη βέβαια. Βλέπουμε καθημερινά πάρα πολλά παραδείγματα. Ζωντανές διδασκαλίες από Άγιους ανθρώπους. Διαβάζουμε ακόμη υπέροχες διδαχές από το Άγιο Ευαγγέλιο. Ακούμε το Λόγο του Θεού. Ναι, ακούμε. Αλλά το ερώτημα είναι, υπακούμε στο Λόγο αυτό? Εκείνο είναι που θέλει να μας πει σήμερα ο Κύριος. Φροντίζουμε να τηρούμε το Λόγο του Θεού ή κάνουμε ένα μορφασμό και συνεχίζουμε το δικό μας τον δρόμο χωρίς καθόλου να μας αγγίξει και χωρίς να κάνουμε τίποτα για να τον τηρήσουμε? Thank you.

Σήμερα, εκτός από τον τυφλό που θα συνεχίσαμε βέβαια, πρέπει να δούμε και κάτι που έγινε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Πράξης των Αποστόλων. Ο Παύλος σήμερα και ο Σίλος συλλαμβάνονται, ραβδίζονται, πληγώνονται και ρίχνονται στη φυλακή. Γιατί? Γιατί πήγαν να κηρύξουν τον Χριστό. Στο δεσμοφύλακα δίνεται αυστηρή εντολή στο πιο σκοτεινό και μακρινό κελί πρέπει να κλειστούν. Τα πόδια τους να δεθούν σφιχτά στους πασάλους, σιδερένιους. Η διάθεση του Παύλου και του Σίλα μέσα στη φυλακή όλη τη νύχτα τι ήτανε? Κλειμένοι, παρακαλούσαν το Θεό να τους αποφυλακίσει? Όχι. Αυτοί τραγουδούσανε, ψέλνανε και υμνούσαν το Θεό. Όλοι οι άλλοι φυλακισμένοι απορούσανε. Γλυκά τραγούδια μέσα στη φυλακή? Υπάρχουν λοιπόν και χαρούμενοι φυλακισμένοι? Τώρα γιατί έψελαν όλη τη νύχτα οι Απόστολοι? Γιατί αντιμετώπιζαν σωστά τη δοκιμασία τους με πίστη και έλεγαν τον κόσμο τον κυβερνά ο Θεός όπως θέλει. Τον εμπιστευόμαστε το Θεό απόλυτα. Χρέος μας είναι να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο Θεός και τι θέλει να κάνει ο Θεός. Πόσα μηνύματα μας δίνουνε. Και ενώ προσευχόντουσαν, ήρθε η απάντηση από το Θεό. Τι έγινε? Έγινε ένας σεισμός. Σύστηκαν τα θεμέλια της φυλακής, άνοιξαν οι πόρτες και λύθηκαν τα δεσμά. Έφυγαν από τα χέρια τους και από τα πόδια τους οι αλυσίδες. Ο δεσμοφύλακας όταν το είδε αυτό πανικοβλήθηκε. Νόμιζε ότι οι φυλακισμένοι έχουν ήδη δραπετεύσει από επαγγελματική ευαισθησία και γιατί φοβόταν ακριβώς τις τιμωρίες που θα έπαιρνε από τους άρχοντες, ήθελε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Και τότε ακούγεται η δυνατή φωνή του Παύλου. «Εδώ βρισκόμαστε όλοι, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Τώρα βλέπουμε και ένα άλλο θαύμα. Ο δεσμοφύλακας γίνεται χριστιανός. Γιατί? Γιατί ο δεσμοφύλακας είδε ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που τόσο πολύ χτυπηθήκανε, είχαν πληγές στο σώμα τους, ήταν φυλακισμένοι, αυτοί όλη τη νύχτα ήταν χαρούμενοι και ψέλνανε. Ήθελε να δει ποιος τους δίνει αυτή τη χαρά, ποιος τους δίνει αυτή τη δύναμη. Παίρνει τους Αποστόλους στο σπίτι του, τους πλένει τις πληγές του. Δέχεται και αυτός να λέει και να γίνω κι εγώ σαν και εσάς, να πιστέψω σε αυτό το Θεό που σας δίνει αυτή τη δύναμη. Καθαρίζονται και ο ίδιος και όλοι εκεί του από τις πληγές της αμαρτίας και ξανατουσπάει στη φυλακή. Εκεί λοιπόν, στη φυλακή, όταν ξημέρωσε, μαθεύτηκε αυτό το γεγονός. Οι άρχοντες φοβηθήκανε ότι είναι ένα θαύμα του Θεού, ότι φαίνεται κακώς φυλάξαν αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να δικαστούν. Και τώρα λένε αμέσως να αποφυλακιστούν και οι δύο Απόστολοι. Αλλά ο Παύλος τους ανακαλεί στην ομιμότητα. Τι τους λέει? Δημόσια μας εδήρατε, ενώ δεν είχατε κανένα δικαίωμα γιατί είμαστε Ρωμαίοι πολίτες. Και τώρα στα κρυφά θέλετε να μας ελευθερώσετε? Όχι, όχι. Πρέπει να μάθετε να σέβεστε το δίκαιο, τον νόμο. Αναγκάζονται λοιπόν οι άρχοντες να πάνε στη φυλακή και παρακαλούν τον Παύλο να βγει έξω. Όπως βλέπουμε λοιπόν, έτσι ακριβώς θεμελιώνεται σωστά η πίστη και η υπακοή στο Θεό. Πόσα παραδείγματα μπορούμε να πάρουμε από τα σημερινά μηνύματα αυτής της περικοπής, τόσο της Ευαγγελικής όσο και της Αποστολικής. Έτσι και σε εμάς. Μέσα στα όποια προβλήματά μας, ο Θεός κάτι θέλει να μας πει. Όχι βέβαια να θεατρινήσει τον πιο αμαρτωλό, όχι, όχι. Το θέλημα θέλει να μας θυμίσει, την καλοσύνη του θέλει να μας δείξει. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μελετάμε καλά το Λόγο του Θεού, να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο Θεός και τι ζητάει ο Θεός από μας. Εάν το κάνουμε, τότε θα δυναμωθεί η πίστη μας, η εμπιστοσύνη μας προς τη δική του αγάπη του Θεού. Και τότε, ναι τότε θα γίνεται πιο πρόθυμη η υπακοή μας στο θέλημά του, σε αυτό το θέλημα που είναι σωτήριο. Αχ, να μπορούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι ζητάει ο Κύριος από μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, πόσο πρέπει να νιώσουμε τι ακριβώς ζητάει ο Θεός από μας. Δύο σημασίες έχει αυτή η εντολή του Χριστού προς τον τυφλό.

Όπως είπαμε λοιπόν, δύο σημασίες έχει αυτή η εντολή του Χριστού προς τον τυφλό. Δηλαδή η χάρις του Θεού, το ξαναλέω, το ξαναείπα και θα το ξαναλέω για να το καταλάβουμε καλά, επιτελεί το θαύμα, αλλά είναι απαραίτητα και η συνεργασία του ανθρώπου, η υπακοή. Έπρεπε να δοκιμαστεί και η πίστη αυτού του τυφλού, ο οποίος δεν ζήτησε τίποτα. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι ούτε η λάσπη, ούτε η πλήρης κολυμβήθρα της Σιλάμ, η πλήση στην κολυμβήθρα του Σιλάμ, θα έδινε το φως στον τυφλό. Το έδωσε η θεϊκή δύναμη του Ιησού Χριστού. Η κολυμβήθρα του Σιλάμ συμβολίζει τις ημέρες της κολυμβήθρας του βαπτίσματός μας. Ο πιστός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας ζει αυτές τις ύψιστες σχέσεις της ύλης και του πνεύματος. Είναι και αυτό η μεγάλη δωρεά που μας δίνει ο Κύριος, δηλαδή η σωστή σχέση όλη της πνευματικής μας ζωής. Είναι το σώμα και η ψυχή. Αυτά τα δυο πρέπει να ζουν αρμονικά για να μπορούν οι άνθρωποι να στέκονται όρθιοι μέσα σε αυτή τη δύσκολη ζωή. Τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, είμαι ο μεν τυφλός ανέβλεψε. Οι γραμματείς όμως και οι φαρισαίοι δυστυχώς αντί να δουν αυτό το φως, δυστυχώς θέλανε να το σβήσουνε. Ο θεραπεύτηκε λοιπόν ο τυφλός, αλλά δυστυχώς άναψαν οι συζητήσεις γύρω από αυτό ακριβώς το θέμα. Αυτός λέγανε δεν είναι που γεννήθηκε τυφλός, τόσα χρόνια τον ξέραμε τυφλό, πώς τώρα βλέπει, δεν είναι αυτός ο συγχωριανός μας, ο γνωστός μας, μπα κάποιος άλλος θα είναι, θα του μοιάζει, πώς είναι δυνατόν να έγινε καλά, μα όχι αυτός είναι. Και αυτές όλες οι ερωτήσεις γινότανε γιατί όπως είπαμε δεν είχε καθόλου σχήμα ματιού, ήταν ένα ακριβώς μέτωπο, ένα κόκαλο και γι' αυτό αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι. «Συ είσαι», τον ρωτούν. «Εγώ είμαι», τους βεβαιώνει εκείνος. Τελεία και παύλα. Το θέμα για τους γνωστούς του είχε γίνει σωστό. Τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Όλοι πιστέψανε σε αυτό το θαύμα. Δυστυχώς όμως κατέφθασαν και οι Φαρισαίοι. Αμέσως τότε το ρωτάνε «Τι συμβαίνει με σένα, ποιος έκανε καλά ημέρα Σαββάτο». Σε θεράπευσε ημέρα Σαββάτο. Αυτό είναι μια από τις πολύ πολύ μεγάλες αμαρτίες. Ποιος να το φανταστεί αυτό. Δεν βλέπαν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καθόλου μάτια και τώρα να λένε αυτά τα πράγματα. Ήταν δυνατόν, ήταν σωστό. Αγαπημένοι μου φίλοι, ο τυφλός μέχρι τώρα σκόνταυτε στο δρόμο αφού δεν έβλεπε να περπατήσει. Τώρα πια δεν σκοντάφτει αυτός. Σκοντάφτουν όμως οι Φαρισαίοι. Και πώς σκοντάφτουν. Σκοντάφτουν απάνω. Ακριβώς το μεγάλο θαύμα του Θεού. Ποιο ήταν το σκάνδαλο. Πού σκοντάφτανε. Ακριβώς την ημέρα του Σαββάτου. Έτσι έβλεπαν. Γιατί είχαν μέσα τους κακία. Και σφαινόντουσαν ευσεβείς. Δεν ήθελαν να δουν κάτι το αντίθετο στις ιδέες τους. Έστω και αυτό κι αν ήταν καλό. Θεραπεύτηκε στο Σάββατο. Πολύ μεγάλη αμαρτία. Δεν κάνει. Όσο βουλιάζει ο άνθρωπος τον εγωισμό του, τόσο πιο πολύ τυφλώνεται. Και όχι μόνο δεν μπορεί να δει το φως, αλλά δεν θέλει να δει ακριβώς αυτό το ειδικό φως. Γιατί δεν θέλει να δει το φως, άραγε γιατί. Μα γιατί τον βγάζει από το βόλεμα του εγωισμού του. Έχει αγαπήσει και έχει συνηθίσει στο σκοτάδι του εγωισμού του. Και δεν θέλει τίποτα να του χαλάσει τον ύπνο του. Καλά κοιμάται εκεί με τον εγωισμό αγκαλιά. Αυτό το λέθριο μπούλιαγμα στο σκοτάδι, ότι πάνω απ' όλα είναι το εγώ μου και τα κέφια τα δικά μου, δεν γίνεται δια μιας δυστυχώς. Γίνεται σταδιακά. Δεν μπορούμε τον εγωισμό αμέσως να τον καποκόψουμε. Θέλει μεγάλον αγώνα. Έτσι ας το δούμε σαν μια εικόνα. Αγαπημένοι μου φίλοι, φανταστείτε ένα παιδί με πολύ μεγάλη, καλή όραση, 10 δέκατα. Βλέπει μακριά και καθαρά. Καμιά στιγμή όμως παίρνει ένα πανάκι διαφανές, το βάζει μπροστά στα μάτια του, αλλά εξακολουθεί και βλέπει, γιατί το πανάκι λίγο τον εμποδίζει. Μετά όμως παίρνει ένα άλλο λιγάκι πιο παχύ πανάκι. Το βάζει πάλι μπροστά στα μάτια του, τώρα κάτι χαλάει. Βλέπει λιγότερο. Στη συνέχεια παίρνει ένα άλλο πανί και το βάζει μπροστά του. Βλέπει αμυδρά.
Τέλος παίρνει και βάζει ένα χοντρό μαύρο πανί. Τώρα πλέον δεν βλέπει τίποτα. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πανάκια που φέραμε σαν παράδειγμα? Κάθε πανάκι είναι και ένα συμβιβασμός. Είναι, αχ βρε αδελφέ μου, άσε με ήσυχο. Στον πρώτο συμβιβασμό οι άνθρωποι εξακολουθούν και βλέπουν. Στο δεύτερο συμβιβασμό βλέπουν αμυδρά. Στον τρίτο σκοτεινά. Και άμα συνεχίσει να κάνει συμβιβασμούς ο άνθρωπος, βάζει κάθε τόσο από ένα τυφλό πάνι μπροστά στα μάτια του. Και τότε, ναι, τότε καταντάει να μην βλέπει τίποτα. Όχι βέβαια σωματικά, γιατί δεν μιλάμε για τα σωματικά μάτια, αλλά μόνο για τα πνευματικά μάτια. Αυτά τα πνευματικά μάτια, τα οποία δυστυχώς τα έχουμε εγκαταλείψει. Δεν νοιαζόμαστε αν βλέπουν ή δεν βλέπουν, αν έχουν πονόματο. Κάπως έτσι γίνεται η πορεία του κακού μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και την οδηγεί στην πνευματική τύφλωση. Αγαπημένοι μου φίλοι, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Γιατί? Για να μας δείξει τι έχει αξία πάνω σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Τι αξία έχει η σωστή πίστη μας? Τι αξία έχει η προσευχή μας? Τι αξία έχει η λατρεία μας? Τι αξία έχει και αυτή η λίγη νηστεία? Τι αξία έχουν τα καλά έργα μας? Και για να μας τα πει όλα αυτά, ότι πρέπει να τα φροντίζουμε, γιατί αυτή είναι η δόξα του Θεού, είναι η ωφέλεια των ανθρώπων για τον αγιασμό, όχι του δικό του του Χριστού, για το δικό μας αγιασμό, τότε πάβομαι να είμαστε μόνο σάρκα που μια μέρα θα πεθάνει και θα μπει στο τάφο. Και τότε τι γινόμαστε? Γινόμαστε τέκνα του ίδιου του Θεού. Γινόμαστε μέτοχοι της αιώνιας ζωής από τώρα, ναι, από τώρα που είμαστε σε αυτή τη ζωή. Άνθρωποι που θα αναστηθούμε στη Βασιλεία του Θεού για να χαιρόμαστε εκτυπώτερον, όπως λέει η Γραφή, την αιώνια ζωή με το αναστημένο μας σώμα. Πρέπει καθένας αυτά όλα τα πράγματα να τα προσέχει και να τα εκτιμάει. Να μην τα υποτιμάει όσο υποτιμούμε έστω και λίγο. Το λίγο είναι το διαφανές πανάκι, αυτό να προσέξουμε. Γιατί αν δεν το προσέξουμε, σιγά σιγά θα τυφλωθούμε. Και τότε θα λέει ο άνθρωπος, μια ζωή την έχουμε και αν δεν την γλαντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, όπως λέει και το τραγούδι. Και θα νομίζεις πως ζωντανός είσαι και θα καταφρονάς την ψυχή σου, δεν θα νοιάζεσαι για τη Βασιλεία του Θεού, κάνεις περιουσία, κερδίζεις, ζεις αυτή τη ζωή χωρίς νόημα. Γρήγορα όμως, ναι γρήγορα, θα καταλάβεις το φιάσκο της ζωής και θα έρθει κατάμαυρη απογοήτευση. Χάθηκα, καταστράφηκα, ήταν όλα ένα ψέμα. Αρρώστησα και δεν μπορώ να με κάνουν καλά ούτε τα λεπτά, ούτε η δόξα, ούτε τίποτε. Σε τέτοια τυφλά μπουτυγμένη ήταν και οι Φαρισαίοι. Τι είπανε στον τυφλό? Λάθος μας τα λες. Δεν είναι από το Θεό αυτός που σε γιάτρεψε. Σοπάτε βρε παιδί μου. Πώς θα έκανε τέτοιο πράγμα αν δεν ήταν από το Θεό? Πώς γινότανε να ανοίξουν μάτια, να μπουν μέσα σε ένα κόκαλο? Μπορεί κανείς χωρίς τη δύναμη του Θεού να γιατρέψει μάτια? Μάλιστα αυτού του τυφλού, του εκγενετής που δεν είχε καθόλου βολβούς. Εσύ τι λες γι' αυτόν? Εγώ λέω πως είναι προφήτης, άνθρωπος του Θεού. Με τη δύναμη του Θεού το έκανε. Οι Φαρισαίοι όμως κολλημένοι στον τυφλό τον ονίδιζαν, τον βρίζανε. Βρίζανε ποιον? Το Θεοφώτιστο. Βρίζανε τον πρώην τυφλό. Τον κυνήγησαν, τον περιφρόνησαν. Γιατί? Γιατί είχαν μέσα τους μεγάλη κακία. Δεν είχαν αληθινή αγάπη ούτε για το Θεό, ούτε για τους ανθρώπους. Δεν νοιαζόντουσαν για τη δόξα του Θεού. Τον εαυτό τους κοίταζαν. Αλλά ο θεραπευτής τυφλός δεν άλλαξε όμως γνώμη. Γι' αυτό μετά από λίγο πήγε μέσα στο νεό της Ιερουσαλήμ. Ήθελε να ευχαριστήσει το Θεό. Εκεί ακριβώς βρίσκεται ο Χριστό. Και ο Χριστός τον ρωτάει. Γιατί ο τυφλός δεν τον ήξερε, δεν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός, δεν τον είχε δει. Όταν πήγε για την κολυφίδρα του Σιλοάμ, δεν έβλεπε ακόμη. Τον ρωτάει λοιπόν ο Χριστός, τι γνώμη έχεις για αυτόν που σε έκανε καλά, για τον ιό του ανθρώπου, τον πιστεύεις? Τι απήντησε αυτός?
ποιος είναι Κύριε για να τον εκδηλώσω εγώ τα αισθήματά μου, να του εκδηλώσω την πίστη μου. Του λέει ο Χριστός λοιπόν, εγώ είμαι που σου μιλάω. Εκείνος αμέσως έπεσε και τον προσκύνησε. Τι σημαίνει τον προσκύνησε? Το υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης αυτό το πράγμα. Δηλαδή τον παραδέχτηκε, τον ομολόγησε ότι είναι όχι απλώς από το Θεό, αλλά είναι ο Υιός ο Θεός, ο ίδιος ο Σωτήρας μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, πότε ανοίγουν τα μέσα μάτια του ανθρώπου, δηλαδή τα ψυχικά μας μάτια, τα πνευματικά μας μάτια? Όταν τα έχεις αυτά τα μάτια για να βλέπεις το Θεό, να βλέπεις την ψυχή σου, να βλέπεις την αιώνια ζωή. Να καταλαβαίνεις δηλαδή τα πέρα από τη ζωή αυτή, τα πέρα από το σώμα, τα έξω από τον κόσμο. Να βλέπεις τη Βασιλεία του Θεού να την οραματίζεσαι. Να βλέπεις το θέλημα το Άγιο του Θεού. Είπαμε ότι υπάρχει τύφλωση σωματική. Τη βλέπουμε και την καταλαβαίνουμε όλη αυτή την τύφλωση. Και όλοι συμπονούμε αυτούς τους τυφλούς ανθρώπους και πρέπει να τους στηρίζουμε και να τους έχουμε, να τους φροντίζουμε να γίνουμε εμείς το φως το δικό τους. Υπάρχει όμως, όπως είπαμε, αυτή η φοβερή τύφλωση, η πνευματική. Αυτή είναι πολύ καταστροφική για τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να δουν το Θεό. Δεν θέλουν να καταλάβουν την παρουσία Του. Δεν θέλουν να δουν τα έργα Του. Και το χειρότερο είναι ότι οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι και τυφλοί. Δεν το παραδέχονται. Και όχι μόνο δεν βλέπουν ότι είναι τυφλοί, αλλά νομίζουν τον εαυτό τους πιο έξυπνο και κοροϊδεύουν όλους εκείνους που πιστεύουν στο Θεό. Λένε ότι οι πιστοί είναι ανόητοι, γιατί δήθεν χάνουν μέσα από τα χέρια τους τις ευκαιρίες να ζήσουν τη ζωή τους. Μα ποια ζωή? Η ζωή χωρίς Χριστό είναι σχέτη τιμωρία. Με τον Χριστό είναι ποιοτική, είναι ανώτερη. Αλλά αν η ευκαιρία είναι να μην χάσεις 5 δεκάρες, μια διασκέδαση, ένα καλό φαΐ, τότε χάνεις την αιώνια ζωή, χάνεις τον παράδεισο, χάνεις τη βασιλεία των ουρανών, χάνεις τη συντροφιά σου με τον ίδιο το Θεό. Ένας σοφός των ημερών μας λέει, ο άνθρωπος που ζει με ελπίδα βλέπει πολύ πολύ μακριά από όλους τους άλλους. Ο άνθρωπος που ζει με αγάπη βλέπει πολύ πολύ βαθιά από όλους τους άλλους. Ο άνθρωπος που ζει με πίστη τα βλέπει όλα μέσα στο φως της αλήθειας. Το φως του Χριστού, το μοναδικό φως που δίνει αληθινό νόημα στην ελπίδα και στην αγάπη. Αγαπημένοι μου φίλοι, όποιος πάνω σε αυτά τα πράγματα δεν προβληματίζεται, κάνει κάθε μέρα συμβιβασμούς και αυτοί οι συμβιβασμοί του τυφλώνουν τα μάτια της ψυχής του. Μακάρι να μην είχε σωματικά μάτια, ας μην είχε, να ήταν στραβός σωματικά, στραβός παρά να καταντάει να γίνεται πνευματικά στραβός, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τι πάει να πει πνευματική τύφλωση. Γιατί λοιπόν γεννήθηκε ο άνθρωπος που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο τυφλός, γιατί γεννήθηκε? Σίγουρα όχι για να βρούμε ευκαιρία να κατηγορήσουμε αυτόν ή τους γονείς του, τους αμαρτωλούς, και έτσι να γίνουμε εμείς χειρότεροι. Αλλά τι, για να μελετήσουμε, να καταλάβουμε ότι ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους με την αγάπη Του στην πιο μεγάλη ευκαιρία. Στην ευκαιρία ελεύθερα να Τον αγαπήσουμε και εμείς και να Τον πιστέψουμε. Και όλα να τα βλέπουμε σαν τη μεγάλη ευκαιρία να δοξάζουμε το όνομα του Θεού. Είτε δείχνοντας αγάπη και καλοσύνη σε κάθε πονεμένο και δοκιμασμένο αδελφό μας, είτε συμμετέχοντας ολόκαρδα σε κάθε χαρά και προκοπή, χωρίς να δίνουμε καθόλου τόπο σε φθόνο ή κακία. Αγαπημένοι μου φίλοι, σαν ευχή, να μας φωτίζει ο Θεός, να σκεπτόμαστε σωστά, αναζητώντας και αγαπώντας το σωτήριο και θέλημα του Θεού. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.

0: Και τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, είπαμε πάρα πολλά, πολύ διδακτικά, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να είναι ανοιχτά τα μάτια τα πνευματικά μας. Αλλά και τώρα σαν επίλογο, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν χρειάστηκε να πάει μακριά ο τυφλός για να συναντήσει τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι δίπλα μας, είναι και σε εμάς δίπλα μου. Δεν είναι μακριά. Ο Ιησούς φανερώνει τον εαυτό του στον καθένα μας προσωπικά. Γιατί μας αγαπάει. Γιατί μας έχει βάλει όλους μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας. Μπορούμε αυτό να το πιστέψουμε. Αν το πιστέψουμε, τότε πραγματικά, όπως πήγε στον τυφλό, χωρίς να το ζητήσει ο τυφλός, έτσι θα έρθει και σε εμάς. Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός είναι πάντα κοντά μας, με μια ανοιχτή αγκαλιά. Αλλά ας αναρωτηθούμε, γιατί εμείς δεν τον βλέπουμε? Μήπως έχουμε πνευματική τύφλωση και δεν μπορούμε να δούμε ποιος μπορεί να μας βοηθήσει? Μήπως στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις χωρίς όμως τη βοήθεια του Θεού? Πρέπει να ξέρουμε ότι οι δυνάμεις οι δικές μας εξαφανίζονται πάρα πολύ εύκολα. Πρέπει να δεχθούμε λοιπόν και να αποδεχθούμε την αγάπη του Θεού. Να πιστέψουμε στη δύναμη της θεότητος. Τότε το φως του προσώπου του θα φωτίσει τη δική μας τυφλότητα, τη τυφλότητα του εγωισμού μας, και θα μας αποκαλυφθεί η αλήθεια της δυνατής τριαδικής θεότητος. Τότε, ναι τότε, θα φύγει η πνευματική μας τύφλωση, η οποία αποτελεί στο να σκοντάφτουμε στον εγωισμό και στην αγνιά μας. Αυτά που αναγνώρισε ο τυφλός στη σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου. Μας συμβουλεύει λοιπόν ο σοφός Σολομών και μας λέει: «Οι οφθαλμοί σου ορθά βλέποντασαν». Και ο Δαβίδ λέει: «Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου μη ειδήν τη ματαιότητα. Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια του νόμου σου». Δηλαδή, είναι ανάγκη τα μάτια μας, θέλουν πολύ προσοχή. Να μην είναι κολλημένα στη γη, να μην είναι κολλημένα πάνω στη φθορά. Θέλει ο Θεός να τον εμπιστευόμαστε απόλυτα. Χρειάζομαστε λοιπόν να καταλάβουμε τι ακριβώς ζητάει, τι θέλει να κάνουμε εμείς ο Θεός. Πώς άνοιξαν τα μάτια του τυφλού? Υπήκουσε και πήγε να πλύνει τα μάτια του όπως τον διέταξε ο Χριστός. Έτσι και σε εμάς μέσα, μπροστά στα οποία, σε όλα τα προβλήματα, ο Θεός κάτι θέλει να μας πει. Έρχονται οι δοκιμασίες. Πώς πρέπει να τις δεχθούμε? Σαν θέλημα του Θεού. Θέλει να μας θεμίσει την καλοσύνη του, την αγάπη του. Αυτή θέλει να μας δείξει. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μελετάμε τι μας λέει ο Θεός. Μόνο έτσι θα δυναμώσει η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας στη δική του αγάπη. Όλα αυτά να τα βλέπουμε σαν μια μεγάλη, όπως είπαμε, ευκαιρία. Σήμερα ας ψηλαφίσουμε αυτό το μεγάλο θαύμα του Χριστού που ήταν φωτοδοτικό. Δεν νομίζετε ότι είναι καιρός να ανανύψουμε, να ανύψουμε την ψυχή μας? Ο τυφλός υπάκουσε, πήγε στην κολυμπήθρα του Σιλάμ. Εμείς πού πρέπει να πάμε για να πληθούμε και να καθαριστούμε? Αγαπημένοι μου φίλοι, υπάρχει μια θαυμάσια και μεγάλη κολυμπήθρα που λέγεται μετάνοια. Εκεί θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας. Εκεί θα αναστηθούμε, αγαπημένοι μου φίλοι. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Υπάρχει ένας επουράνιος Θεός που δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει, μόνο να μας αγαπάει, να μας αγαπάει, να μας συγχωρεί, να μας αγκαλιάζει, να μας φωτίζει, να ανασταίνει κάθε μέρα και να ζωοποιεί τον πονεμένο και δύστυχο άνθρωπο όπως είμαι εγώ, που παλεύει με τα κύματα αυτούς όμως. Χρειάζεται και ένα σωσίβιο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, πετάει ο ουρανός αυτό το σωσίβιο. Πάρ το, αδελφέ μου, δέξου το, είναι για σένα η δωρεά, είναι για σένα το φως της Ανάστασης, δες το σαν σωσίβιο. Για σένα η χαρά της Ανάστασης καθάρισε το μονόματο των ματιών σου. Δες λοιπόν το φως αυτό, το φως το ανέσπερο, το φως της αλήθειας. Ξύπνησε, δέξου το αυτό που σε αγαπάει και θέλει να σε κάνει κληρονόμο του. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπημένοι μου φίλοι, ας ψάλλουμε όλοι με πίστη και χαρά. Είδομεν φως αληθινό, αδιαίρετον τριάδα ας προσκυνήσουμε. Η ώρα μας όμως τελείωσε. Είπαμε πάρα πολλά, γιατί όπως είπα, πάρα πολλά ήταν και τα αναστάσιμα φωτοδοτικά μηνύματα σήμερα. αυτή η Κυριακή μας δίνει μια ενδιαφέρουσα πρόσκληση να είμαστε φωτεινοί για να μην σκοντάφτουμε προς την αλήθεια της θεότητος, να τηρούμε τον νόμο του Θεού. Και ακόμη πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ασθένεια και ότι ποτέ, ποτέ η ασθένεια δεν είναι τιμωρία αλλά είναι ευλογία. Πως πρέπει να βλέπουμε την αρτημέλεια και την ευρωστία και τον βίο που δεν σημαίνουν απαραίτητα έναν υγιή άνθρωπο, όχι. Ή ποιότητα ζωής, όχι. Έτσι σκέπτονται οι κοσμικοί άνθρωποι. Στον πνευματικό πιστό κόσμο υπάρχει άλλη λογική. Εκείνη του θαύματος. Και όλα τα αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά. Ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει τη ζωή μόνο στη λειτουργία της αγάπης και της αποδοχής και η αποδοχή είναι το μεγάλο θαύμα. Μπορούμε λοιπόν, τελειώνοντας, να πούμε μακάρι ακούοντας και βλέποντας τα μηνύματα του ουρανού. Μακάρι αυτοί που λειτουργούν με τη λογική του θαύματος, υπερβαίνουν τη λογική της θρησκευτικότητος και της φαρισιακής σχολαστικότητος. Μη γίνει το Θεέ μου. Αγαπημένοι μου φίλοι, Χριστός Ανέστη, αληθώς ονέστη. Αν είμαστε καλά όλοι και το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, του χρόνου θα ξαναπούμε πάλι Χριστός Ανέστη. Ως τότε, να είσαστε όλοι καλά, ευλογημένοι, φωτισμένοι, μαζί με το φως το ανέσπερο, μέχρι να το ξανανεώσουμε του χρόνου το Πάσχα.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γεροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία: «Γιατί, αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία όταν, μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας. «Ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, ο δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν».

ο Αβάς Πίωρ, ο Αιγύπτιος, όταν έφηβος σχεδόν άφησε το σπίτι του για να πάει στην έρημο, έδωσε υπόσχεση στο Θεό να μην θελήσει ποτέ να ειδεί κανέναν από τους συγγενείς του και τήρησε την υπόσχεσή του. Πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια. Οι γονείς και τα αδέλφια του πέθαναν όλα, εκτός από μια αδελφή. Πολύ ηλικιωμένη πια, έμαθε που βρισκόταν ο ερημίτης αδελφός της και επεθύμησε να τον δει πρωτού πεθάνει. Επειδή ήταν αδύνατο να πάει η ίδια στην έρημο, παρακάλεσε τον επίσκοπο του τόπου να γράψει στον αδελφό της να κατέβει στην πόλη. Εκείνος της έκανε τη χάρη. Ο Αβάς Πίωρ πάλι, για να μην δείξει απίθεια στον επίσκοπο, πήρε συντροφιά έναν συνασκητή του και πήγε ως το πατρικό του σπίτι. Στάθηκε στην αυλόπορτα και έστειλε μέσα τον σύντροφό του να φωνάξει την αδελφή του. Μόλις άκουσε την είδηση η ηλικιωμένη κυρία, γεμάτη χαρά και συγκίνηση, βγήκε να τον υποδεχτεί. Σαν άκουσε τα βήματά της ο Αβάς Πίωρ, σφάλισε τα μάτια του να μην την δει και της είπε: «Αδελφή, εγώ είμαι ο αδελφός σου Πίωρ. Στάσου εκεί και κοίταζέ με όσο θέλεις. Όταν νομίζεις πως ικανοποιήθηκε πια η επιθυμία σου, πες μου να γυρίσω πίσω στην ησυχία μου». Με αυτόν τον τρόπο ούτε την υπόσχεσή του αθέτησε, ούτε του επισκόπου του την προσταγή παρεύει.

Πήγε κάποτε κάποιος απεσταλμένος από την οικογένειά του στον Αβά Ευάγριο τον Διάκονο. «Ήλθα να σε πληροφορήσω, αδελφέ», του είπε, «πως πέθανε ο πατέρας σου». «Πάψε, άνθρωπέ μου, να βλασφημείς», το αποκρίθηκε αυστηρά ο Αβάς. «Ο δικός μου πατέρας είναι αθάνατος. Ένας νέος μοναχός που πριν από λίγο είχε αφήσει τον κόσμο κυριεύτηκε γρήγορα από την επιθυμία να είδει τους γονείς του. Ζήτησε άδεια από τον γέροντά του να πάει για μερικές ημέρες στην πατρίδα του. Εκείνος, βλέποντας την αδυναμία του υποτακτικού του, αναστέναξε βαθιά και του είπε: «Εγώ σε αφήνω να πας, παιδί μου, αλλά βάλε καλά στο νου σου αυτό που θα σου πω. Όταν ξεκινούσες από την πατρίδα σου για εδώ, είχες μαζί σου συνοδοιπόρο τον Θεό. Ξεκινώντας από εδώ για την πατρίδα σου, θα είσαι τελείως μόνος.

σ' άλλον αρχάριο αδελφό που πρόθυμα ξεκινούσε για την πόλη. Ο ίδιος γέροντας έλεγε: «Μην είσαι τόσο πρόθυμος να τρέχεις για την πόλη, παιδί μου, αλλά να γυρίζεις από εκεί εδώ». Ένας νέος καλόγερος είχε αφήσει στον κόσμο πολύ φτωχή τη μητέρα του. Κάποτε έπεσε πείνα σε εκείνα τα μέρη και ο καλόγερος, ανήσυχος για τη μητέρα του, έβαλε στο ταγάρι του λίγα ψωμιά και ξεκίνησε να τη τα πάει στο χωριό. Στο δρόμο άκουσε φωνή να του λέγει: «Συ έχεις τη φροντίδα της γυναίκας ή εγώ?» Ο ευλαβής νέος κατάλαβε το σφάλμα του, έπεσε στα γόνατα και ζήτησε από το Θεό να τον συγχωρέσει. «Κύριε», έλεγε με δάκρυα, «Συ έχεις πάντοτε φροντίδα για τα πλάσματά σου». Ύστερα γύρισε στο κελί του ήσυχος. Μετά από 3 ημέρες πήγε η μητέρα του να τον δει φορτωμένη με ένα βαρύ ταγάρι. «Ένας ξένος καλόγερος πέρασε προχτές από το σπίτι», του είπε, «και μου άφησε τούτο το σταράκι. Σου το έφερα να φτιάξεις λίγα ψωμιά και για τους δυο μας». Ο αδελφός ευχαρίστησε με δάκρυα ευγνωμοσύνη στον Θεό. Από τότε εμπιστεύτηκε τη μητέρα του στην ακίμητη φροντίδα του.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Πρόσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 12.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές τιτλιδίσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Εδώ στον Εύρο υπάρχει ένας αέρας ο οποίος σε γεμίζει αυτοπεποίθηση και τολμώ να πω εθνική υπερηφάνεια, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας από το επιτηρητικό φυλάκιο 5 στην περιοχή της Νέας Βίσας του Εύρου, στο οποίο διανυκτέρευσε χθες το βράδυ. Με την ομιλία του Πρωθυπουργού ολοκληρώνονται σήμερα οι εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμα μια

Επιχείρηση διάσωση 48 μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί σε θαλάσσια περιοχή νοτίως της Κρήτης. Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς χθες το απόγευμα σε πόλη της Βόρειας Ιταλίας με αποτέλεσμα να τραυματιστούν σοβαρά 8 άνθρωποι. Η Μόσχα βρέθηκε στο στόχαστρο δεκάδων drones χθες τα ξημερώματα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας λίγο μετά το τέλος της εκεχηρίας με την Ουκρανία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα πρέπει να αποφασίσει τις επόμενες ώρες εάν θα επαναλάβει ή όχι τις επιθέσεις κατά του Ιράν, καθώς οι συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν έχουν ακόμα αποφέρει αποτέλεσμα και ο καιρός, νεφώσει σε πολλές περιοχές της χώρας, 27 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε την εκπομπή «Το Τραπέζι της Κυριακής». Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδικτύο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Καλώς ήρθατε αγαπητοί ακροατές σε άλλο ένα τραπέζι της Κυριακής. Θα είμαστε κοντά σας για τις επόμενες περίπου 2 ώρες συζητώντας σήμερα ένα θέμα που έχει να κάνει νομίζω με την καθημερινότητά μας πια. Θα μιλήσουμε για την ζωή μέσα από τις οθόνες. Τι σημαίνει αυτό, τι διαστάσεις, τι επιπτώσεις, συνέπειες μπορεί να έχει αυτό για την ζωή μας, για την ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Θα δούμε βεβαίως και θα επιχειρήσουμε τουλάχιστον να δούμε πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και ενδεχομένως τι μας περιμένει κιόλας, χωρίς κανείς να ξέρει με σιγουριά τι είναι αυτό που πρόκειται να έρθει. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία με την βοήθεια των καλεσμένων μας να πούμε πολλά πράγματα, να δώσουμε πολλές πληροφορίες και στοιχεία για το μεγάλο αυτό θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι κοντά μας ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Χαίρετε, καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε κοντά μας σήμερα και θα θέλαμε να δούμε ίσως πώς φτάσαμε μέχρι εδώ και μέχρι του σημείου τελικά να ίσως και να παρατηρούμε, να βλέπουμε τις ζωές μας μέσα από τις οθόνες ή να βλέπουμε να περνά μάλλον η ζωή μας μέσα από τις οθόνες.
1: Ναι, πώς φτάσαμε άραγε. Αυτή είναι μια ιστορία τώρα κάποιων αιώνων. Δεν υπάρχουν οθόνες προφανώς σε κοινωνίες όπως αυτές της αρχαιότητας ή όπως του Βυζαντίου, των μέσων χρόνων, είναι χαρακτηριστικό και δεν υπάρχει σε αυτό που αποκαλούμε η νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού, του κεφαλαίου. Είναι χαρακτηριστικό των βιομηχανικών κοινωνιών και θα έλεγα με μία έμφαση στην εποχή στην οποία εμφανίζονται το ραδιόφωνο, αλλά και κυρίως η τηλεόραση. Υπήρχε και εικονοτηλέφωνο, δεν έπιασε πολύ αυτό. Ας κρατήσουμε την τηλεόραση και τα κινητά μας με την οθόνη και φυσικά οι υπολογιστές μας. Επομένως δεν μιλάμε για κάτι που είναι, που υπάρχει από πάντα. Υπήρχαν καθρέφτες και υπάρχει λόγος που λέμε ότι και ο καθρέφτης το λέμε screen στα αγγλικά και την οθόνη τη λέμε screen. Και οι καθρέφτες είχαν μια μικρή αναλογία, αλλά σήμερα μιλάμε για κάτι πολύ διαφορετικό και με το καλό να τα συζητήσουμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Αναφερθήκατε στη νεωτερικότητα του εμπορικού καπιταλισμού. Τι υπήρχε πριν από αυτόν τον εμπορικό καπιταλισμό, πώς ήταν τα πράγματα πριν δηλαδή?
1: Κοιτάξτε, πριν, ως προς το θέμα που μας ενδιαφέρει, να το πάρουμε από την αρχή, υπήρχαν μόνο οι οθόνες. Που το ξέρουμε και από το παιδικό παραμύθι. Ρωτάει στην οθόνη, ποια είναι η ομορφότερη που ρωτάει εκεί η Βασίλισσα που δεν ήταν και τόσο καλή.
0: Στον καθρέπτη.
1: Ο καθρέπτης. Ο καθρέπτης είναι μια κατασκευή. Καθρέπτες έχουμε από την αρχαιότητα. Και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πάνω θα δούμε μια πολύ ευραία συλλογή από χάλκινους καθρέπτες. Ο καθρέπτης πάντα κατασκευάζει μια εικόνα. Ανάλογα με το πιο, να το πούμε έτσι απλά για όσοι και όσοι μας ακούνε, ανάλογα με το τι καθρέφτη χρησιμοποιείς, διαφορετική εικόνα του εαυτού σου. Κάποιοι καθρέφτες σε βγάζουν πιο γεματούλοι, κάποιοι σε βάζουν πιο αδυνατούλοι, παραμορφώνουν. Είναι κατασκευή ο καθρέφτης, δεν είναι μια απεικόνηση απλά. Αλλά αυτό είναι πολύ διαφορετικό από το σήμερα και έτσι για να πιάσουμε ένα παράδειγμα και για το σήμερα, όταν μπαίνουμε ας πούμε και μπροστά στον υπολογιστή μας, που έχουμε μπροστά μας μια οθόνη ή στο κινητό μας και πληκτρολογούμε ένα ερώτημα σε κάτι που δεν ξέρουμε τι είναι, που αποκαλούμε το ChatGPT, η τεχνητή νοημοσύνη, εμείς αυτό που βλέπουμε τι είναι, μια οθόνη. Και μας έρχεται μια απάντηση. Ποιος την έχει κάνει, ποιος είναι αυτός που έχει συμβάλει στο να παραχθεί αυτή η απάντηση. Εμείς τη βλέπουμε, την οθόνη μόνο. Είναι ο κόσμος της οθόνης, το σημερινό μας θέμα. Ναι. Αυτή όμως η οθόνη από πίσω κρύβει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται περίπου σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Κρύβει τεράστιες υποδομές τεχνολογικές. Αλλά εμείς τη βλέπουμε την οθόνη. Από αυτή την άποψη μπορεί να βλέπουμε την οθόνη ένα καθρέφτη όπως κάποτε, αλλά στις μέρες μας πια, στις δικές μας κοινωνίες, στις κοινωνίες του 20ου αιώνα και τη δικιά μας, αυτό που υπάρχει από πίσω είναι μια τεχνολογία, είναι μια τεράστια μηχανή. Αυτή λοιπόν η μεγάλη διαφορά με το παρελθόν της αρχαιότητας, το παρελθόν των μέσων χρόνων. Ότι η δική μας η οθόνη αποκρύπτει ή αν θέλετε επιδεικνύει με ένα συγκεκριμένο τρόπο, μας κάνει ορατό κάτι και μας κρύβει κάτι. Κάνει κάτι πάρα πολύ αόρατο.
0: Ναι. Και το γεγονός ότι αυτό είναι αόρατο, ενώ στην περίπτωση του καθρέφτη στον οποίο αναφερθήκαμε ήδη έχουμε την κατασκευή μιας εικόνας η οποία παραμορφώνει με τον ένα τον άλλο τρόπο, αυτό τι σημαίνει κύριε Τύμπα?
1: Θα έλεγα έτσι για να το πούμε απλά ότι εδώ η παραμόρφωση μπορεί να είναι και τεράστια. Γιατί με τον καθρέφτη ξέρεις λίγο πολύ ότι αν αλλάξεις λίγο καθρέφτη φαίνεται θα αλλάζει και η εικόνα. Αλλά εδώ δεν ξέρεις. Mm-hmm. Δηλαδή δεν ξέρεις ποιες είναι από πίσω. Για την ακρίβεια, στους σημερινούς καθρέφτες των κινητών μας, των υπολογιστών μας, η εντύπωση είναι ότι μας απαντάει, και ας περάσουμε τώρα στο πολύ σημαντικό, αυτό δηλαδή που κρύβεται με τον καθρέφτη, είναι ότι από πίσω υπάρχουν και άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή με την εργασία τους μας δίνουν μια απάντηση στο ChatGPT όταν ρωτάμε κάτι σε αυτό που λέμε τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ο καθρέφτης που μας δίνει την απάντηση όπως ναι. μας έδινε παλιά ο καθρέφτης την εικόνα. Δηλαδή εμείς κατασκευάζαμε μια εικόνα με χρήση καθρέφτη. Τώρα ο καθρέφτης έρχεται για να κρύψει ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται, όπως είπα προηγουμένως, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη. Και για να το κλείσουμε έτσι εισαγωγικά, που με τη σειρά του σημαίνει ότι γι' αυτό και αρχίζουμε μιλάμε για την τεχνητή νοημοσύνη σαν υποκείμενο. Λέμε, α, μου απάντησε αυτό το ChatGPT, μου είπε αυτό, κάνει αυτό η τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό δεν θα το λέγαμε αν δεν υπήρχε ο καθρέφτης που κρύβει ότι από πίσω υπάρχουν άνθρωποι. Θα λέγαμε, μου απάντησαν αυτοί και αυτοί, που να, τι τους βλέπω. Ή μου απάντησε ένα πλήθος ανθρώπων. Τώρα λέμε ότι μου απάντησε το αντικείμενο, ας το πούμε έτσι, επειδή ακριβώς δεν βλέπουμε τους ανθρώπους πίσω και ο καθρέφτης μας δίνει μια άλλη εικόνα.
0: Ναι. Αυτό σε αντιδιαστολή με τον καθρέφτη, τον γνωστό καθρέφτη που γνωρίζαμε έτσι και γνωρίζουμε, όχι δηλαδή τον καθρέφτη του κινητού μας, την οθόνη του κινητού μας ή του υπολογιστή μας ή της τηλεόρασης. Ποια είναι εδώ η ειδοποιός διαφορά? Το είπατε ότι ουσιαστικά πίσω από τις οθόνες των κινητών, τις σύγχρονες οθόνες τέλος πάντων, κρύβεται ένα σύμπαν ανθρώπων που εργάζονται για να δώσουν μια απάντηση όταν, για παράδειγμα, αναφερόμαστε στο ChatGPT. Εδώ υπάρχει ίσως και μια ανωνυμία και μια κάτι το απρόσωπο στην περίπτωση των σύγχρονων οθονών.
1: Νομίζω πως ναι. Ας κάνουμε μία ακόμη αντιπαραβολή, αυτή τη φορά να μην μιλήσουμε για ανθρώπους, να μιλήσουμε, οι άνθρωποι είναι μέρος της φύσης, να μιλήσουμε γενικότερα για τη φύση. Στον κόσμο των παλιών, των παραδοσιακών καθρεφτών, όσο και αν ξεγελιώσουν στιγμιαία στον καθρέφτη, θα έβλεπες και απ' έξω τι γίνεται στη φύση. Θα πήγαινες να καλλιεργήσεις τη γη, θα περπατούσες, θα έβλεπες τα δέντρα. Ενώ σήμερα, με το να βλέπουμε τον κόσμο μέσα από την οθόνη, δεν βλέπουμε τη φύση. Την έχουμε χάσει. Δεν βλέπουμε όλα αυτά τα πλάσματα της φύσης, τα ζώα, τα φυτά που μεγαλώνουν, που ανθίζουν, δεν τα βλέπουμε. Για να μην πάμε τώρα και στις άλλες τις αισθήσεις. Στον κόσμο της φύσης, εντάξει, ο καθρέφτης ποτέ δεν είχε οσμή, ούτε η δικιά μας οθόνη έχει, ούτε οι παραδοσιακοί καθρέφτες, αλλά σε εκείνο τον κόσμο, όπως είπα, σε δύο βηματάκια στην καθημερινότητά σου, σχεδόν όλες και όλοι έβλεπαν και τη φύση. Ενώ εμείς μπορεί να χανόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, να γίνεται η περιβαλλοντική καταστροφή, να γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη γύρω μας, η κλιματική αλλαγή, ακραία καιρικά φαινόμενα. Και εμάς η εικόνα που παίρνουμε από τον καθρέφτη, γιατί και αυτός ο καθρέφτης μας δίνει μια εικόνα του κινητού ή του υπολογιστή, να είναι ότι αυτή του ότι όλα πάνε καλά. Αυτό είναι μια μεγάλη επίσης διαφορά. Πολύ μεγάλη. Ότι ο δικός μας ο καθρέφτης, ας το πούμε έτσι, είναι ο κανόνας. Δεν βλέπει τη φύση. Ενώ παλιότερα είχες και ένα καθρέφτη, αλλά αυτός ο καθρέφτης ήταν εμφανές ότι ήταν ένα αντικείμενο μέσα στη φύση.
0: Mm-hmm. Ναι. Αυτό ίσως μας κάνει, θα μπορούσε κανείς να διερωτηθεί, θεατές και όχι πρωταγωνιστές στη ζωή μας.
1: Ναι, νομίζω το λέτε θαυμάσια. Να το αναπτύξουμε λίγο. Αυτό μας κάνει θεατές από την άποψη ότι είναι συντριπτικό, είναι καθοριστικό. Mm-hmm. Το πώς διαμορφώνεται και η άποψη μας για τον κόσμο, το πώς συγκροτείται η εργασία μας στον κόσμο, οι εντυπώσεις μας για τον κόσμο, όλα αυτά πώς γίνονται μόνο μέσα από τον καθρέφτη, με ένα συντριπτικό τρόπο. Δεν είναι ότι δεν κάνουμε και άλλα πράγματα, αλλά αυτό είναι καθοριστικό. Ενώ δεν ήταν έτσι κάποτε, τώρα όμως είμαστε θεατές. Έχει νομίζω, για να το πούμε και αυτό, έχει νομίζω και μια επιπλέον διάσταση η παρατήρησή σας, με την οποία συμφωνώ απόλυτα ότι είμαστε θεατές τώρα, της απώλειας των άλλων αισθήσεων. Δηλαδή οι άνθρωποι είχαν και την ακοή, είχαν και την οσμή, είχαν και την αφή σε έναν κόσμο στον οποίο ήταν πολύ πιο κοντά μέρος της φύσης, στην καθημερινότητά τους. Τώρα είμαστε κυριολεκτικά θεατές, δηλαδή είμαστε περίπου στη μία αίσθηση. Ναι. Αυτή, της όρασης.
0: Οπότε, αυτό τι μπορεί να προκαλεί όμως, ότι χάνουμε τις υπόλοιπες αισθήσεις, ουσιαστικά είναι σαν να τις απεμπολούμε ίσως κάπως, κατά κάποιο τρόπο, όταν ζούμε μέσα από τις οθόνες.
1: Ας τα πάρουμε λίγο τώρα όλα όσα είπα μέχρι τώρα και να τα συνδέσουμε με αυτό που είναι προφανώς το πιο κρίσιμο ερώτημα, αυτό που ρωτάτε. Τι χάνουμε όταν η πραγματικότητά μας είναι μια πραγματικότητα του οθόνη, του κινητού, του υπολογιστή κτλ. Το πρώτο που είπαμε, χάνουμε τη φύση. Δηλαδή δεν έχουμε εικόνα του τι γίνεται εκεί έξω, γενικά μιλώντας, και δεν είναι εικόνα της φύσης να πεις μια φορά την εβδομάδα θα δω και τρία δέντρα σε ένα πάρκο άμα ζεις στην Αθήνα, ή να πεις ότι το καλοκαίρι θα πάω και 10 μέρες διακοπές και εκεί πάω να αντέψω λίγο και τη θάλασσα. Mm-hmm. Εμείς τώρα όλες μας οι παραστάσεις είναι από την οθόνη. Η οθόνη μπορεί να εξιδανικεύει μια κακή κατάσταση, μπορεί να μας επικοινωνεί κάτι το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο και να μας το παρουσιάζει μέσω της οθόνης, να επικοινωνείται σαν αυτό είναι πρότυπο, γιατί η οθόνη είναι, τα έλεγαν καλά και οι μεγάλοι ψυχαναλυτές, η οθόνη είναι ένα πεδίο που μεσολαβεί και συγκροτεί τη φαντασία μας. Δηλαδή δοκιμάζουμε εκεί πράγματα. Και αν η πρόταση από την οθόνη δοκίμασε αυτά και όλη τα άλλα, μπορεί να χάσεις πολλά πράγματα και να σου ξεφύγουν κρίσιμες καταστάσεις, κρίσιμες αλλαγές. Και άλλα χάνουμε. Τι να πω, από την εικόνα του να μπαίνουμε μέσα στο λεωφορείο ή να μπαίνουμε στο τρένο καθημερινά, τι ξέρουν οι ακροάτες και οι ακροατές σας. Και εκεί πέρα, αντί να κοιτάμε ο ένας τον άλλον, δηλαδή να κοιτάμε τι γίνεται έξω, να κοιτάμε όλες και όλοι μέσα στο κινητό μας. Χάνουμε την έννοια της κοινωνίας. Βυθιζόμαστε λίγο στον εαυτό μας, ή αν θέλετε, η σχέση μας με τις άλλες και τους άλλους, η κοινωνική μας σχέση, περνάει μέσα από αυτό, με όλες τις παραμορφώσεις που αυτό μπορεί να φέρνει.
0: Mm-hmm. Μας παραμορφούν λοιπόν και οι οθόνες των κινητών και των υπολογιστών. Μας παραμορφώνει αυτός ο κόσμος των οθονών και αυτή η ζωή ουσιαστικά μέσα από τις οθόνες, κύριε Τίμπα, έτσι δεν είναι? Παραμορφώνει και τις αντιλήψεις μας για το τι συμβαίνει γύρω μας και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους.
1: Νομίζω πως ναι. Αλλά να μην πιάσουμε τώρα μόνο το κινητό και τον υπολογιστή, ας σκεφτούμε λίγο και την τηλεόραση. Έτσι. Mm. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις και τον κινηματογράφο, μην το βγάζουμε τον κινηματογράφο. Προφανώς υπάρχουν θαυμάσεις τηλεοπτικές εκπομπές, αλλά υπάρχει και ένα πλήθος εκεί εκπομπών ή πλήθος εικόνων από την τηλεόραση και από πολλά κανάλια που είναι, μη συζητήσουμε τώρα τι, στις οποίες παραμορφώνεται το ποια είναι η κοινωνική πραγματικότητα. Από το να σου επικοινωνείται μια εικόνα ότι όλα πάνε καλά και να μην πάνε καλά, από το να αποκρύπτεται αυτά που λέγαμε πριν, τα σημαντικά πια της ζωής, η περιβαλλοντική κρίση, να αποκρύπτονται προβλήματα, από το να προσπαθούν να σου πουλήσουν, να σου προωθήσουν προϊόντα, να σου δημιουργήσουν δηλαδή ανάγκες, ενώ οι ανάγκες σου μπορεί να είναι διαφορετικές. Αυτό με την τηλεόραση έχει πια ένα βάθος, έχει μια παράδοση 70 ετών στις περισσότερες χώρες και μεγαλύτερη σε κάποιες άλλες.
0: ήταν κάτι το πολύ διαφορετικό, ενδεχομένως και ριζοσπαστικό η τηλεόραση για τις νεότερες, τις σύγχρονες κοινωνίες, κύριε Τίμπα, δηλαδή μια επανάσταση εντός εισαγωγικών?
1: Νομίζω πως ναι. Ο κινηματογράφος λίγες δεκαετίες πριν και στη συνέχεια η τηλεόραση ήταν μια μεγάλη τομή, γιατί απεικονίσεις, ας το πούμε έτσι, πάντα υπήρχαν, και το ίδιο το βιβλίο, η ζωγραφική. Mm-hmm. Αλλά είναι άλλο πράγμα να είναι τέχνη, μια απεικόνιση να είναι τέχνη, να βλέπεις ένα πίνακα που σε κάνει να στοχαστείς, να συγκινηθείς, να σκεφτείς, και είναι άλλο πράγμα αυτές οι γρήγορες εικόνες που έχουν κατασκευαστεί χωρίς μεγάλη προσπάθεια, με τις οποίες είτε σου προωθούνται προϊόντα, είτε μια κακή τηλεοπτική σειρά, και τώρα δεν θα είμαι πρωτότυπος αν πω ότι υπάρχουν πολλές τέτοιες, που σου επικοινωνεί πρότυπα τα οποία δεν είναι και τα θετικότερα σε μεγάλους και μικρούς. Mm-hmm. Επομένως θα έλεγα ότι γενικά με τη τηλεόραση, γενικά μιλώντας, έτσι, προφανώς υπάρχουν και εξαιρέσεις, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτής της αδιαμεσολάβητης κρίσης για αυτό που υπάρχει γύρω μας.
0: Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτό που είπατε τώρα, αυτή η αδιαμεσολάβητη κρίση? Τι σημαίνει δηλαδή, και τι διαστάσεις έχει αυτό στη ζωή μας, κύριε Τίμπα?
1: Γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικών. Είναι κοινωνικών και πάντα ήταν κοινωνικών και πάντα θα είναι κοινωνικών, αλλά είναι διαφορετικό αυτή η κοινωνικότητα να διαμορφώνεται μιλώντας, αγγίζοντας, όπως είπα, μυρίζοντας τη φύση και στην κοινωνία των ανθρώπων, και είναι διαφορετικό πράγμα αυτό να γίνεται με μια χειραγώγηση που μπορεί να σου κάνει όποιος όποια βρίσκεται πίσω από την εικόνα. Είναι διαφορετικό να μοιραζόμαστε την ίδια εικόνα. Να πάρω ένα πιο εύκολο παράδειγμα. Στην τηλεόραση, στην οθόνη, μπορεί να είμαστε στην οθόνη του κινητού, να είμαστε, θα πάρω το παράδειγμα που έλεγα πριν, σε ένα λεωφορείο να είμαστε 50 άνθρωποι, σε ένα τρένο να είμαστε 250, να κοιτάμε όλες και όλο το κινητό μας και να βλέπουμε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα. Και έτσι, επειδή δεν κοιτάμε ο ένας τον άλλον, την άλλη κτλ., να μην διαμορφώνεται μια κοινή αντίληψη της περιβάλλουσας πραγματικότητας. Mm-hmm. Κατακαιρματίζεται δηλαδή η πραγματικότητα με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να συγκροτήσουμε κοινές εμπειρίες. Δεν μπορούμε να τα βρούμε, δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε και μετά να συμφωνήσουμε. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, αυτό γίνεται τώρα γύρω μας, και να αποφασίσουμε μαζί τι κάνουμε με αυτό. Τώρα είναι οι 250 άνθρωποι στο τρένο που λέγαμε και 50 στο λεωφορείο που κοιτάνε το κινητό τους, 50 διαφορετικοί κόσμοι. Πώς να συνομιλήσουν, πώς να συγκροτήσουν μια κοινή αντίληψη των πραγμάτων?
0: Είναι λοιπόν και αυτός ο κατακαιρματισμός που είπατε, είναι ένα χαρακτηριστικό, έτσι δεν είναι, της σύγχρονης κοινωνίας?
1: Νομίζω πως ναι, νομίζω πως ναι. Να το πούμε και λίγο πιο έντονα. Mm-hmm. Αν εγώ στην οθόνη μου δω μία εικόνα η οποία λέει ότι αυτή τη στιγμή όλα πάνε καλά εκεί έξω, και κάποιος άλλος δύο μέτρα δίπλα μου δει μια εικόνα που λέει ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αυτά τα ανησυχητικά φαινόμενα εκεί έξω, αυτοί δεν μπορούν να αποτελέσουν μια ομάδα που θα αντιδράσουν μαζί στο ίδιο φαινόμενα. Ή να το πούμε αλλιώς, αν εγώ στην οθόνη μου δω μηνύματα μέσω εικόνων, προτύπων και τα λοιπά που μου επιβάλλονται, που μου λένε ότι η πολιτική κατάσταση της κοινωνίας που ζεις είναι αυτή. Και ο διπλανός μου ή οι 250 διπλανοί μου δούνε μια άλλη εικόνα, τότε εμείς δεν μπορούμε να συγκρατήσουμε ένα κοινό πολιτικό σώμα, να το πούμε έτσι. Είναι τελείως κατακαιρματισμένη η αντίληψή μας. Φυσικά η πραγματικότητα γυρνάει με ένα αμήλικτο τρόπο σε όλες και όλους. Δεν είναι μόνο η οθόνη, αλλά τις συνειδήσεις μας, το φαντασιακό μας, το διαμορφώνουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και με την οθόνη που έχουμε μπροστά μας. Και αν αυτές είναι διαφορετικές, δεν μπορούμε να συνθέσουμε να καταλήξουμε σε ένα ενιαίο πολιτικό σώμα. Όταν εγώ μπαίνω στην οθόνη του υπολογιστή μου, δίνω τις ίδιες λέξεις με εσάς και με πηγαίνει σε τελείως διαφορετικές ιστοσελίδες που λένε τελείως αντίθετα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε εσείς και εγώ, πώς να συμφωνήσουμε? Ενώ μπορεί κατά τα άλλα να έπρεπε να έχουμε τις ίδιες απόψεις, αν είχαμε τις ίδιες παραστάσεις. Δηλαδή έχουμε ένα κατακαιρματισμό, ο οποίος μπορεί να οδηγήσει και σε έναν επικίνδυνο για τη δημοκρατία πολιτικό κατακαιρματισμό. Να μην μπορεί να συγκροτηθεί με τη συζήτηση και με τον ενιαίο των παραστάσεων, ναι, μια συναντήληψη πλειοψηφίας στη δημοκρατία.
0: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που αναφερθήκατε όσον αφορά και τις ανάγκες των ανθρώπων και πώς αυτές διαμορφώνονται, κύριε Τύμπα, και πώς επηρεάζονται αυτές οι ανάγκες από τις οθόνες. Εκεί, επειδή μιλάμε πολύ συχνά και για τον υπερκαταναλωτισμό της εποχής μας, πώς έχουμε δηλαδή δημιουργία επίπλας των αναγκών, έχουμε ίσως και μια εικονική πραγματικότητα.
1: Βέβαια, κοιτάξτε, ο άνθρωπος, θα το πω τώρα λίγο όπως το νιώθω, ο άνθρωπος τι θέλει, ας πάμε στην τροφή του, έτσι. Ένα ποιοτικό φαγητό, κάποια καλά από τη φύση, μερικές καλές τροφές και μετά να χαρεί λίγο ένα μαγειρεματάκι όποτε έχει το χρόνο. Άμα στην τηλεόραση, αυτό που βλέπεις κάθε μέρα, ή στο κινητό σου, ή στον υπολογιστή, όταν μπαίνεις μέσα, οι εικόνες είναι διαρκώς. Εικόνες ολοένα και πιο συνθετικών προϊόντων, ολοένα και πιο παραγόμενων με χημικά, στα οποία εσύ ποτέ δεν συμμετέχεις. Η διαδικασία, ας πούμε, του να επιλέξεις όπως πας σε μια αγορά και να διαλέξεις μόνο σου, αυτά σου έρχονται όλα πακεταρισμένα, γιατί έτσι λέει το πρότυπο, μετά δεν θα ξέρεις τίποτα άλλο. Ένα πολύ απλό παράδειγμα, το φαγητό μας, το οποίο με κόπο το παράγουν οι ανθρώπινες κοινωνίες και οι άνθρωποι από πάντα, αλλά μετά εκπροσωπεί και μια ευχαρίστηση. Τώρα αυτό αποκόπτεται τελείως από τη φύση. Πήρα το πιο απλό παράδειγμα, έτσι. Και σου λένε, ξέρεις, αυτό που πρέπει να τρως πρέπει να έρχεται σε πλαστική συσκευασία ή να έρχεται σε αλουμινένια και να μην το βλέπεις καθόλου. Να παίρνεις ένα κάτι πακεταρισμένο μέσα, το οποίο εσύ μπορείς καθόλου να μην το συνδέσεις με ας το πούμε τα φρούτα, τα φυτά ή όποιο άλλο από όπου αλλού παράγεται. Να βλέπεις μόνο κάτι έτοιμο, πακεταρισμένο.
0: Ναι. Και αυτό νομίζω συμβάλλει στην απομάκρυνσή μας κατά κάποιο τρόπο από την φύση, διαραγή της σχέσης μας με τη φύση, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ναι, αυτό είναι καθοριστικό. Ξέρετε, θα το πω λίγο ειλικρινά, δεν επέλεξα τυχαία αυτό το παράδειγμα της απόστασης της μεγάλης, που πρώτον της απόστασης που μπορούμε να αποκτήσουμε με τη φύση, δηλαδή να γίνεται κάτι εκεί έξω, να λιώνουν οι πάγοι όπως λιώνουν πια στους πόλους, ας πούμε, και να αλλάζουν τελείως τα πράγματα και να έχουμε καταστάσεις που πρέπει με οργανωμένο τρόπο, κοινωνίες, με ευαισθησία, δημοκρατικά, συλλογικά να αντιμετωπίσουμε, να δούμε πώς θα τα σταματήσουμε όλα αυτά, έτσι, για να έχουμε τύχη στον πλανήτη. Και εμείς αντί να βλέπουμε αυτό, να βλέπουμε οθόνες, γιατί αυτές είναι οι οθόνες που βλέπουν στους υπολογιστές μας, το ξέρετε και εσείς και οι ακροάτες και οι ακροατές μας, όταν ανοίγουμε τον υπολογιστή μας, μας βγάζει κάτι πάρα πολύ ωραίες εικόνες που μας τις αλλάζει κάθε εβδομάδα, ας πούμε. Ναι. Αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή δεν μας απομακρύνει από αυτό το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε συλλογικά και με αποφασιστικότητα. Και είναι πολύ επικίνδυνο. Γι' αυτό πήρα λίγο το περιβάλλον. Να μην βλέπω εγώ τώρα ότι θα ήθελα το αστικό περιβάλλον να είναι πιο όμορφο, να είναι πιο φιλικό σε όλες τις ηλικίες, να μην είναι επικίνδυνο, να ο δημόσιος χώρος να είναι καλύτερος για όλες και για όλους. Και να μην με ενδιαφέρει αυτό, γιατί βλέπω την οθόνη μπροστά και δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Αυτό είναι πρόβλημα.
0: Και περνάμε πάρα πολλές ώρες, είναι αλήθεια, μπροστά από τις οθόνες, κύριε καθηγητά, κύριε Τύμπα. Σύμφωνα με κάποιες έρευνες, τελευταίες πολύ πρόσφατες έρευνες που έχουν γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας μέσος ενήλικας θα περάσει τουλάχιστον 44 χρόνια της ζωής του μπροστά από οθόνες.
1: Νομίζω είναι τρομακτικό, ειδικά αν βάζαμε και κάποιο στοιχείο, δεν έχω τώρα κάποιο πρόχειρο για το πόσο περνάει ο ίδιος ο ενήλικας, ο μέσος όρος αυτός περνάει 44 χρόνια μπροστά από οθόνες, πόσο περνάει στο να δει ένα δάσος, στο να δει μια δυσμένη πεδιάδα, στο να δει μια θάλασσα, είτε γαλήνια είτε αφρισμένη. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα υποπολαπλάσιο αυτό των ορών. Στο να δει ζώα να κινούνται στο χώρο. Αυτό είναι σοβαρό, το να περνάς τόσο μεγάλο διάστημα της ζωής του μπροστά σε μια επιδεικνυόμενη και αποκρυπτόμενη πραγματικότητα, με την ένδειξη και την απόκριξη να γίνεται ακριβώς μέσω της οθόνης.
0: Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσαμε έτσι να προσθέσουμε στο χρόνο που μας έχει απομείνει, περίπου άλλα 3-4 λεπτά, κύριε Τίμπα. Θίξαμε πολλά ζητήματα, αρκετά ζητήματα. Είδαμε το θέμα βεβαίως και διαχρονικά και ιστορικά και πώς εξελίσσεται, πώς έχει εξελιχθεί και πώς εξελίσσεται. Ζούμε πραγματικά έτσι, θα έλεγε κανείς, μια ζωή, θα το επαναλάβω πάλι, εικονικής πραγματικότητας. Ακριβώς επειδή είμαστε μπροστά από μία οθόνη, είτε για λόγους εργασίας είτε για άλλους λόγους, πάρα πολλές ώρες την ημέρα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ που το διατυπώσατε έτσι, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να πούμε το εξής. Είπατε προηγουμένως ότι 44 χρόνια της ζωής θα περνάς μπροστά σε μία οθόνη. Αυτό είναι εικονική πραγματικότητα, αλλά την ίδια στιγμή είναι και μία πραγματικότητα. Δηλαδή αυτό που λέμε εικονική πραγματικότητα δεν είναι κάποιες στιγμές τώρα κάθε μέρας φεύγουμε από την πραγματικότητα και πάμε εκεί. Είναι μία σκληρή, αμήλικτη συχνά πραγματικότητα. Και πρέπει να αναρωτηθούμε, αυτή θέλουμε. Εγώ θα πρόσθεκα το εξής, με και φτάνουμε λίγο προς το τέλος της συνομιλίας μας. Ειδικά για τις νεότερες ηλικίες. Θέλουμε αυτό ή θέλουμε κάτι άλλο? Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τις πολιτικές κάποιων χωρών, που είναι τα εκπαιδευτικά του συστήματα, πώς να το κάνουμε, υποδειγματικά κάποιων σκανδιναβικών χωρών. Εκεί αρχίζουν να βγάζουν όλο ένα και περισσότερο τις οθόνες από τη σχολική αίθουσα. Mm-hmm. Και μάλιστα διάβασα και σχετικά, τώρα πάμε σε ένα άλλο σημείο του πλανήτη, ότι βγάζουν τις οθόνες από κάποια πολύ καλά ιδιωτικά σχολεία, όπως ένα σχολείο στη Silicon Valley, στην Καλιφόρνια, εκεί που ζουν οι πιο πλούσιοι άνθρωποι του κόσμου της υψηλής τεχνολογίας και των οθονών και των υπολογιστών. Στο ακριβό ιδιωτικό σχολείο που στέλνουν τα παιδιά τους δεν έχει καθόλου οθόνες. Κάτι ξέρουν, νομίζω. Δηλαδή θέλει και μια προσοχή. Αλλά για να μην δαιμονοποιούμε κιόλας, υπάρχει θαυμάσιος κινηματογράφος, υπάρχει τέχνη, υπάρχουν πολύ καλές εκπομπές, τηλεόραση. Την ίδια στιγμή που λέμε όλα αυτά που λέμε για την οθόνη και γενικά να περιοριστεί ο χρόνος μας, πρέπει να πούμε ότι έχει σημασία να μάθουμε και να διαμορφώνουμε, να αξιοποιούμε, να διαμορφώνουμε αυτές τις τεχνολογίες που καταλήγουν σε μια οθόνη με έναν τρόπο που να αναδεικνύει και την τέχνη. Αυτά που ευχαριστούν τους ανθρώπους.
0: Αυτά που ενδεχομένως είναι και πιο ωφέλιμα για τους ανθρώπους, για τη ζωή τους, και τους κάνουν ίσως λίγο περισσότερο να είναι πρωταγωνιστές στη ζωή τους και όχι απλώς θεατές και απαθείς θεατές, κύριε Τίμπα.
1: Ναι, το λέτε πολύ καλά. Νομίζω τους κάνουν πραγματικά υποκείμενα και δεν τους κάνουν παθητικούς δέκτες διαφημιστικών μηνυμάτων. Τους κάνουν να σκεφτούν, τους κάνουν να προκαλούν τέρψη, ευχαρίστηση, συγκίνηση, μια σειρά αισθημάτων. Η τέχνη δηλαδή, και προφανώς και μέσα από μια οθόνη, και οι άλλες μορφές της τέχνης, είναι κάτι το οποίο σε κάνει πραγματικά υποκείμενο. Ενώ το μεγάλο πρόβλημα γενικά με αυτά τα 44 χρόνια που λέγαμε στην οθόνη είναι ότι μπορεί να μην μπορείς να γίνεις υποκείμενο με έναν τρόπο έτσι κριτικό, να καταλαβαίνεις όπως πρέπει το περιβάλλον σου. Κοινωνικό και φυσικό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, κύριε Τίμπα, θερμά θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την συνομιλία σήμερα, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Νομίζω θα μας απασχολήσει και στο μέλλον το θέμα αυτό, γιατί είναι σε εξέλιξη. Σας ευχαριστούμε όμως θερμά και σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. Θα έχουμε την ευκαιρία βεβαίως να πούμε περισσότερα σε πολύ λίγο και να θίξουμε και άλλα ζητήματα αμέσως μετά από μια απαραίτητη διακοπή.
2: Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά. Στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
3: Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, του ομότιμου καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου. Ο συγγραφεύς, συγκρίνοντας τους πρωτοχριστιανικούς χρόνους και τη μετανεωτερική εποχή μας, αναδεικνύει τον κοινό πυρήνα της πίστης στον Τριαδικό Θεό, στον Ιησού Χριστό, Σωτήρα και Λυτρωτή, στην αγάπη προς τον Θεό Πατέρα και στην προσμονή της Βασιλείας του Θεού. Θεός και άνθρωπος σε κοινωνία, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Μεταξύ Αθηνών και Σχάτων. Νέος ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Τη διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Για χοντρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-9595-692.
5: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
6: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
7: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.

0: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
1: Η ώρα είναι

0: Είναι η εκπομπή «Το τραπέζι της Κυριακής», μια παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Σήμερα συζητάμε εδώ στην εκπομπή για τις οθόνες και ουσιαστικά την ζωή μας μέσα από αυτές και το κατά πόσο μπορεί να έχουμε καταστεί πια θεατές και όχι πρωταγωνιστές στην ζωή μας. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τώρα με τον κύριο Νίκο Ερινάκη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής κοινωνικής και πολιτικής φιλοσοφίας και φιλοσοφίας του πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, για να δούμε αυτό το θέμα και μέσα από το δικό του γνωστικό αντικείμενο. Καλώς ήρθατε, κύριε Ερινάκη, τι κάνετε?
1: Γεια σας, χαίρετε. Μια χαρά εσείς.
0: Είμαστε καλά και σας ευχαριστούμε θερμά για την
1: αποδοχή. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, πολύ, πολύ συχνά κάνουμε λόγο για την τεχνολογία, για την τεχνητή νοημοσύνη, για όλες αυτές τις νέες εφαρμογές, τέλος πάντων, της τεχνολογίας, της ψηφιακής τεχνολογίας. Ίσως, δεν ξέρω, μιλώντας για αυτές καθ' αυτές τις εφαρμογές, κάπως να ξεχνάμε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της καθημερινότητάς μας το περνάμε μπροστά από μία οθόνη, είτε αυτό είναι της τηλεόρασης η οθόνη, είτε είναι του υπολογιστή, είτε είναι πολύ πιο συχνά του κινητού.
1: Ναι, βέβαια, και έχετε δίκιο σε αυτό, με την έννοια ότι ασχολούμαστε και καλώς κάνουμε με όλες τις μεγάλες προκλήσεις που ενέχει η εποχή μας, όπως αυτή της ψηφιακότητας ευρύτερα και της τεχνητής νοημοσύνης, της τεχνητότητας, ας πούμε, σε όλο αυτό το μεγεθός και το εύρος που μας απασχολεί, και μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό στη συνέχεια. Αλλά στην ουσία πολλές φορές παρακάμπτουμε τη σημαντότητα, δηλαδή το πόσο σημαντικό είναι το μέσο μέσα από το οποίο ερχόμαστε, τουλάχιστον για την ώρα, σε επαφή με όλο αυτό το περιβάλλον, δηλαδή οι οθόνες. Και σε πόσα διαφορετικά επίπεδα μέσα στην καθημερινότητά μας είμαστε σε επαφή με αυτές τις διαφορετικές οθόνες. Και μοιραία, πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, είναι αυτή η άμεση σχέση μας, η διαρκή μας σχέση με την εικόνα. Δηλαδή μια εποχή η οποία πλέον υπερκυριαρχείται, θα έλεγε κανείς, από την εικόνα σε όλες τις εκφάνσεις της και δει την ψηφιακή εικόνα, δηλαδή την εικόνα μέσω της οθόνης, έναντι π.χ. του λόγου ή της σωματικότητας ή άλλων δυνατοτητών της αισθητηριακότητας, ας πούμε, όπως οι υπόλοιπες αισθήσεις μας κτλ.
0: Έχουμε λοιπόν αυτή την ψηφιακή εικόνα η οποία μάλλον μας κατακλείζει, κύριε Ερινάκη. Δηλαδή λίγο έως πολύ, τόσο πολύ έχει μπει, έχει εισδύσει, έχει εισχωρήσει στη ζωή μας, που μας κατακλείζει αυτή η ψηφιακή εικόνα.
1: Μας κατακλείζει ακριβώς, και πολλές φορές έχει έτσι και μια, θα λέγαμε, επιθετική εισρωή μέσα στην καθημερινότητά μας. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι περισσότερο λειτουργεί αυτή ενεργητικά προς τα εμείς και εμείς παθητικοποιούμαστε. Δηλαδή είμαστε κυρίαρχα δέκτες εικόνων, όχι τόσο πολύ πομπή. Με αποτέλεσμα η δημιουργικότητά μας να υποχωρεί. Ακόμα και το πιο απλό παράδειγμα να σκεφτούμε ότι στο παρελθόν, και φαντάζομαι και ελπίζω και σήμερα στο βαθμό που μπορούμε, ακόμα και μέσα από την ανάγνωση, από τα βιβλία, από την ουσιώδη επικοινωνία είτε με το οποιοδήποτε πρόσωπο, το πρόσωπο του άλλου ανθρώπου, το πρόσωπο του περιβάλλοντος της φύσης, το πρόσωπο του Θεού, αλλά και μέσα από την επικοινωνία μέσω της γραφής, αναγκαζόμαστε με θετική έννοια, δηλαδή καλούμαστε να δημιουργούμε εικόνες, παραστάσεις κτλ. Μέσα από, όταν το μέσο μας είναι κυρίαρχα οι οθόνες, όπως περιγράψαμε πριν, αρχίζουμε και θα λέγαμε αθητικοποιούμαστε σε μία έννοια του ότι δεν δημιουργούμε, δεν παράγουμε εικόνες και παραστάσεις, απλώς τις δεχόμαστε. Mm-hmm. Και μετά, κάτι που έχει αποδειχθεί και νευροβιολογικά δηλαδή, συνηθίζει ο εγκέφαλός μας στο να εκρίνει τοπαμίνη, σερωτονίνη και άλλα πράγματα μέσα από αυτήν την διαρκή εναλλαγή και παράσταση διαφορετικών εικόνων που δεχόμαστε και βλέπουμε στις οθόνες, που χωρίς υπερβολή οδηγεί και σε έναν είδος εθισμού, ξέρετε. Δηλαδή, συνηθίζει κανείς συνέχεια να πρέπει να λαμβάνει εικόνες και σε ένα τρομερό εύρος και επίσης σε μια τρομερή ταχύτητα. Ξέρετε, μια άλλη παθογένεια της εποχής μας είναι και αυτό που αποκαλούμε ο επιταχυντισμός. Δηλαδή, ότι όλα γίνονται πάρα πολύ γρήγορα, όλα εναλλάσσονται πάρα πολύ γρήγορα και μοιραία αυτό γίνεται σε ένα επιφανειακό επίπεδο. Γιατί με τέτοια ταχύτητα, με τέτοια επιτάχυνση εναλλαγής εικόνων σε τόσες διαφορετικές οθόνες μέσα στη μέρα, από τον υπολογιστή, στη τηλεόραση, στην οθόνη του κινητού, στο iPad, στα tablets κτλ. Όλο αυτό δημιουργεί έναν επιταχυντισμό, μια ταχύτητα, αλλά μοιραία και μια επιφάνεια. Δηλαδή, στην καλύτερη των περιπτώσεων, διανοίγεται το εύρος, αλλά πάντα απουσιάζει το βάθος.
0: Τι σημαίνει αυτός ο επιταχυντισμός, αν θέλαμε να μείνουμε λίγο περισσότερο, πόσο πολύ μέσω των οθονών αυτός ο επιταχυντισμός αυξάνει, κύριε Ερινάκη?
1: Ένα παράδειγμα που χρησιμοποιούμε συνήθως και στη βιβλιογραφία γι' αυτό, είναι που μπορεί να το παρατηρήσει κανείς και στην καθημερινότητα, είναι και μέσα της μετεξέλιξης των social media, των κοινωνικών δικτύων, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Βλέπουμε ότι ειδικά και στις νεότερες γενιές, τα πιο δημοφιλή πλέον είναι το TikTok και άλλα. Mm-hmm. Πέρα και από το Instagram, ας πούμε, και τα λοιπά. Γιατί έχει κινούμενη εικόνα, διαρκή εναλλαγή της εικόνας, με τρομερή ταχύτητα και φαινομενική τυχαιότητα λόγω της εναλλαγής του αλγορίθμου. Αυτός ο συνδυασμός έντονης ταχύτητας και φαινομενικής, υπογραμμίζω το φαινομενικής, τυχαιότητας, δημιουργεί αυτό που λέμε αυτή την τάση, ας πούμε, εθισμού λόγω μιας ψευδεπίγραφης έκπληξης στον ανθρώπινο εγκέφαλο, ότι διαρκώς έχει μια αίσθηση ότι εκπλήσωμα από αυτό το καινούριο πολύ γρήγορο πράγμα που έρχεται, ας πούμε, σε εναλλαγή και μικροενθουσιάζομαι, επαναλαμβάνω επιφανειακά όμως, χωρίς αυτό να μου δίνει κάποιο βάθος ή κάτι ουσιοδός, ένα ουσιώδες νόημα ή να λειτουργεί σε ένα ουσιοδός δημιουργικά. Και γι' αυτό ακριβώς, όταν μιλάμε για αυτόν τον σύγχρονο επιταχυντισμό, γιατί προφανώς θα μπορούσε να έχουμε και μια θετική πλευρά του επιταχυντισμού, δυστυχώς γίνεται σε βάρος, σε θυσία, δηλαδή με ένα κόστος πραγματικά ουσιαστικών ανθρώπινων αναγκών μας και στην ουσία και επιθυμιών μας. Άρα αυτή η τρομερή ταχύτητα δημιουργεί ρυθμούς που δεν μας επιτρέπουν να κάνουμε μια δημιουργική παύση, έναν αναστοχασμό ορθολογικό ή φαντασιακό ή δημιουργικό, όποιον αναστοχασμό θέλει να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Και χρειαζόμαστε αναγκαστικά ένα αντίδοτο σε αυτό. Για μένα ένα αντίδοτο σε αυτό είναι μια ποιητική κατοίκηση αυτού του κόσμου, θα λέγαμε, και δεν εννοούμε μόνο να γράφουμε ποιήση και να διαβάζουμε ποιήση που μόνο όμορφο είναι, αλλά και μια προσέγγιση μέσα στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Ας πούμε, η Ορθόδοξη Σκέψη μας έχει δώσει ένα εργαλείο σε αυτό, την Νίξ. Οπότε μέσα από αυτή την διαδικασία της Νίξης μπορεί κανείς να επικεντρωθεί ξανά σε αυτό που λέμε προσοχή. Την προσοχή μέσω της προσευχής, μέσω του στοχασμού, μέσω της ποιητικής δημιουργίας. Δηλαδή, να μπορούμε να δίνουμε στο δικαίωμα στον εαυτό μας, να επιτρέπουμε στην καθημερινότητά μας την στάση ως παύση, την προσοχή και την εστίαση και τη δημιουργία μιας δικιάς μας χρονικότητας έναντι αυτού του επιταχυντισμού που λέγαμε πριν, δηλαδή μιας τρομερής, οριακά χωτικής πολλές φορές, ταχύτητας, ερεθισμάτων που λαμβάνουμε ως εικόνες που αλίμονο κι αν προλαβαίνουμε να τις μεταφράσουμε σε λόγο ή να τις κατανοήσουμε ή να τις διαχειριστούμε μέσα μας. Και γι' αυτό πολλές φορές μπορεί να βλέπουμε και τους εαυτούς μας, έτσι οριακά θα το πω, υπαρξιακά αγχωμένους και όχι με μια υγιή αγωνία για την ύπαρξη, αλλά απλώς με ένα άγχος να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, πότε συμβαίνει, από ποιους συμβαίνει προς ποιους. Όλα αυτά τα βασικά ερωτήματα που χρειάζεται η ανθρώπινη φύση ώστε να μπορεί να νοηματοδοτεί την ύπαρξή της. Mm-hmm. Άρα δεν είναι απλώς ένα πράγμα που λέμε ότι είμαστε βορρά μέσα σε marketing εταιρείες που μας τροφοδοτούν, και αυτά ισχύουν και είναι πολύ μεγάλες αλήθειες, αλλά είναι και κάτι πιο βαθύ, έχει να κάνει με την ποιότητα της δικής μας ζωής, του δικού μας βίου μέσα στην καθημερινότητα.
0: Ναι, και αυτό το υπαρξιακό άγχος συγκράτησα που μας είπατε πριν από λίγο, κύριε Ρινάκη, το τονίσατε κιόλας. Αυτό το υπαρξιακό άγχος όμως δεν είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα ίδιον του σύγχρονου κόσμου, του δυτικού πολιτισμού όπως συνηθίζουμε να λέμε?
1: Ναι, βέβαια. Κοίταξτε, εδώ υπάρχουν και δύο κατευθύνσεις. Είναι αυτό που θα λέγαμε από τη μία υπαρξιακή, ίσως καλύτερα υπαρκτική αγωνία, η οποία πολλές φορές είναι και δημιουργική, ξέρετε, είναι παραγωγική. Δηλαδή νιώθουμε αυτή την ανησυχία μέσα μας που έχει να κάνει με τον ήλικο της ελευθερίας, ας πούμε, που θα λέγαμε, με μια τάση να θέλουμε να οδηγηθούμε προς την αυθεντικότητα και τη δημιουργία, την ποιητική κατοίκηση του κόσμου που λέγαμε πριν, μέσα από αυτήν την υπαρξιακή ανησυχία και αγωνία. Και μετά υπάρχει και το άγχος ως άγχος, δηλαδή μια κατάσταση και συνθήκη που μας προκαλείται δυστυχώς μέσα από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, γιατί προφανώς υπάρχει και η καλή χρήση, από αυτήν την κακή χρήση της ψηφιακότητας, που έχει να κάνει περισσότερο με μια, αν θέλετε, αποξένωση από την ίδια μας την εαυτότητα, από τον εαυτό μας, αλλά και από την κοινότητα, από τον άλλον, από την ετερότητα, από το πρόσωπο του άλλου. Mm-hmm. Νιώθουμε δηλαδή αποπροσανατολισμένοι. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε αυτό που συμβαίνει και γι' αυτό νιώθουμε αυτήν την αλωτρίωση και την αποξένωση, την υπαρξιακή, άρα ένα υπαρξιακό άγχος μέσα σε αυτό, επειδή δεν μπορούμε να σταθούμε ως πρόσωπα και κυρίως τι δεν μπορούμε, να αναπτύξουμε και να απολαύσουμε κιόλας τη σχέση μας με τα άλλα πρόσωπα. Δηλαδή όλη η ουσία είναι στο πώς συναναπτύσσομαι με τους άλλους, δηλαδή το πώς αναπτύσσω ουσιώδεις σχέσεις που με νοηματοδοτούν. Η διάσταση έχει διαρριχθεί κάπως μέσα από τις οθόνες, και επαναλαμβάνω, όλα αυτά δεν θέλω καθόλου να ακουστούν έτσι τεχνοφοβικά, αλλά πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο ανάμεσα σε μια τεχνοφοβία που διακρίνουμε και μια τεχνολατρεία, να προσπαθήσουμε να αναπτύσσουμε εμείς μια έτσι ήπια, θα λέγαμε, εξανθρωπιστική, εκδημοκρατιστική τεχνοφιλία. Δηλαδή να καταλαβαίνουμε τι γίνεται μέσα από αυτά τα μέσα, τι γίνεται μέσα από αυτές τις οθόνες, και να τα αξιοποιήσουμε με τρόπο ώστε αυτά να μπορούν να υπηρετήσουν εμάς και όχι εμείς αυτά, στο βαθμό που θέλουμε εμείς να αλλάξουμε, να εξελιχθούμε, να αναπτυχθούμε, να μετασχηματιστούμε προς αυτό που θα θέλαμε να είμαστε, ενώ ευρύτερα ως είδος. Για την ώρα νομίζω ότι περισσότερο μας αποπροσανατολίζουν και μας μπλοκάρουν, για να το πω έτσι, προκαλώντας μας αυτό που θέσατε κι εσείς, δηλαδή ένα υπαρξιακό άγχος.
0: Τι μας λέει η φιλοσοφία, το δικό σας αντικείμενο, το γνωστικό, πάνω σε αυτό το θέμα, τι μπορεί έτσι, αν θέλετε, ποιους δρόμους μπορεί να μας ανοίξει ενδεχομένως και ποιους δρόμους σκέψης και στάσης?
1: Εδώ όπως πάντα στη φιλοσοφία, καταρχάς και μέσα από αυτά τα διλήμματα και τα επίδικα ζητήματα που συζητάμε, νομίζω ότι η φιλοσοφία πάντα ήταν στην ουσία επίγουσα και πάρα πολύ χρήσιμη. Θεωρώ ότι στις μέρες μας είναι και ακόμα περισσότερο, και με αυτόν τον τρόπο έχει γίνει και πιο αντιληπτό, θα έλεγα, από τη μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου. Δηλαδή, ξανά, λόγω ακριβώς αυτού του μετασχηματισμού που βιώνουμε, του ψηφιακού, επειδή ακριβώς έχουμε δημιουργήσει μια τεχνητότητα, την τεχνητή νοημοσύνη, μια έτερη μορφή νοημοσύνης, εγώ προτιμώ να τη λέω ευφυΐα, γιατί δεν είναι νοημοσύνη για την ώρα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Ακριβώς επειδή έχουμε δημιουργήσει αυτό, καλούμαστε ξανά να επιστρέψουμε στις βάσεις της φιλοσοφίας, μιας πιο ολιστικής, αν θέλετε, προσέγγισης της φιλοσοφίας, όχι απλώς μια υπερεξειδίκευση σε κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες, αλλά ένα πιο ολιστικό, συστηματικό σχήμα που να μπορεί να μας δώσει δεν θα πω απαντήσεις, αλλά κατευθύνσεις, ωραίες διεξόδους προς ξέφωτα, ηθικά, πολιτικά, αισθητικά, μεταφυσικά, επιστημολογικά κτλ. Αυτό το λέω γιατί ενώ και στο δικό μου βιβλίο που βγήκε πρόσφατα, ας πούμε, την υπερδιαλεκτική της ευτοπίας, νομίζω ότι η φιλοσοφία αυτή τη στιγμή στις μέρες μας και διεθνώς, που προσπαθώ σχεδόν να παρακολουθώ ακριβώς τι γράφεται αυτή τη στιγμή και επικοινωνείται, ακολουθεί δύο δρόμους. Η μία είναι το περιγραφικό κομμάτι, δηλαδή μια ανάγκη να περιγράψουμε, να αρθρώσουμε σωστά τι είναι αυτό που έχουμε δημιουργήσει και τι μας συμβαίνει εμάς μέσα από αυτό. Δηλαδή, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη, ποια είναι η σχέση μας με τις οθόνες, τι επικοινωνείται τελικά όταν επικοινωνούμε όλο αυτό το υλικό και το περιεχόμενο μέσω των οθονών που δημιουργείται είτε από εμάς είτε και από τον αλγόριθμο, την τεχνητή νοημοσύνη. Και η δεύτερη διαδρομή είναι αυτό που για μένα πάντα έκανε και ακόμα πιο σημαντικά η φιλοσοφία, δηλαδή μια κανονιστικότητα.
0: Αυτό τι σημαίνει, τι σημαίνει αυτό που, αυτή η κανονιστικότητα, κύριε Ρινάκη?
1: Σημαίνει στην ουσία το ότι είναι ένα βήμα και πάρα πολύ σημαντικό να περιγράψουμε πού είμαστε, τι υπάρχει, τι είναι αυτό που βιώνουμε, και είναι ένα άλλο βήμα επόμενο να προτείνουμε αυτό που είπα πριν, στην ουσία κανονιστικούς δρόμους για το πού είτε θα θέλαμε είτε θα έπρεπε να πάμε. Εδώ είναι που συνδέεται, για κατ' εμέ τουλάχιστον, την ορθολογική σκέψη με τη φαντασία, τη δημιουργική φαντασία και με τη δύναμη της πίστης. Δηλαδή, τρεις βασικές ικανότητες, δυνατότητες του ανθρώπινου είδους που για μένα συγκροτούν την ανθρωπινότητά μας έναντι της τεχνητότητας, γιατί δεν μπορεί να έχει δημιουργική φαντασία ή δεν μπορεί να έχει πίστη ποτέ μια μηχανή. Και ο συνδυασμός αυτών των τριών, λοιπόν, που είναι διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά πεδία, μας οδηγούν στο να σκεφτούμε, να οραματιστούμε, να φανταστούμε μια άλλη κοσμοεικόνα που εμείς θα θέλαμε να πραγματώσουμε. Και μέσα βάζοντας αυτό το στόχο, μετά ξέρεις προς τα πού να πας, με ποιους να πας, πώς να πας και κυρίως γιατί να πας προς τα εκεί. Αυτός, λοιπόν, πιστεύω είναι ο βασικός ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα. Και μπορεί να υπάρχει ένας δρόμος, και αυτός δεν πρέπει να ακολουθήσουμε, μπορεί να υπάρχουν πολλοί δρόμοι. Αυτό μένει να το συζητήσουμε όλες και όλοι μαζί. Αλλά θεωρώ ότι η ανάγκη του κόσμου να επιστρέψει στη φιλοσοφία, αλλά και ο ρόλος της φιλοσοφίας στο σήμερα, ακριβώς σε μια τόσο σημαντική πρόκληση, τώρα στο 1ο-4ο 21ου αιώνα που μόλις ολοκληρώθηκε, είναι κυρίαρχα αυτός. Δηλαδή να διανοίξει διεξόδους προς το ξέφωτο.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο στις οθόνες, έτσι, και σε αυτόν τον εθισμό που είπατε και εσείς, φτάνουμε και σε τέτοια σημεία εθισμού, καλός ή κακός, φτάνουμε στον εθισμό όταν περνούμε τόσες πολλές ώρες, έτσι, μπροστά από τις οθόνες, είτε για λόγους εργασίας, είτε για λόγους ψυχαγωγίας ή διασκέδασης, όπως ο καθένας μπορεί να εννοεί βέβαια και την ψυχαγωγία και τη διασκέδαση. Το γεγονός ότι, επειδή το τονίσατε αυτό λίγο νωρίτερα στην ομιλία μας, γινόμαστε ουσιαστικά κυρίαρχα δέκτες εικόνων μέσω των οθονών και όχι πομπή. Αυτό πώς επηρεάζει την δημιουργικότητά μας και τι σημαίνει και δημιουργικότητα, έτσι, να το εξηγήσουμε λίγο αυτό.
1: Βέβαια. Κάνατε και ένα σημαντικό διαχωρισμό τώρα, έτσι όπως θέσατε το ερώτημά σας, μεταξύ διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το πεδίο της ψηφιακότητας δυστυχώς είναι προσανατολισμένο προς τη διασκέδαση, ακριβώς επειδή αυτή, να το πω απλά, πουλάει πολύ στην εποχή μας σε πολλά διαφορετικά επίπεδα. Δηλαδή, στη διασκέδαση ετυμολογικά, εδώ πάντα η ελληνική γλώσσα μας βοηθάει πολύ για να ακολουθούμε και τις έννοιες και τα νοήματα. Η διασκέδαση ως μια έννοια διασκεδάζω, δηλαδή του σκορπίσματος, ας πούμε, που έχουμε, έναντι μιας διαδρομής ψυχαγωγίας, δηλαδή του να άγουμε την ψυχή μας, που θα μπορούσε στην ουσία να μας βοηθήσει σε όλο αυτό το έργο που συζητήσαμε και λίγο πριν. Μέσα σε αυτό το πεδίο, λοιπόν, για μένα η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική. Δηλαδή, αν πιστεύουμε ότι ως άνθρωποι, ως είδος, αυτό το οποίο μας νοηματοδοτεί είναι να νοηματοποιούμε, και εννοώ εδώ πέρα δεν παίζουμε τις λέξεις, δεν θέλω να κάνω βερμπαλισμό, αλλά για μένα μια νοηματοποίηση, δηλαδή το να ποιούμε το νόημα το οποίο θέλουμε να ακολουθήσουμε, είτε αυτό το εντοπίζουμε έξω από εμάς, είτε και μέσα από εμάς, και τα δύο, ένα συνδυασμός των δύο, έχει να κάνει με τη δυνατότητα του να επαναλαμβάνω, μπορείς κατοικείς ποιητικά τόσο τον φυσικό κόσμο αλλά και τον ψηφιακό κόσμο, γιατί όχι. Άρα δημιουργικά. Για να μπορέσει να το κάνει κανείς αυτό και να επιστρέψει πίσω σε μια πηγαία δημιουργικότητα, δηλαδή σε μια, θα λέγαμε, δημιουργικότητα που λειτουργεί ως αυθεντικότητα, η αυθεντικότητα ως δημιουργικότητα, πρέπει πρωτίστως να το κάνει και μέσα από τον άλλο, δηλαδή να απομακρυνθούμε από αυτόν τον ψευδεπίγραφο, αν θέλετε, ατομικισμό που στον 20ο αιώνα ήταν κυρίαρχος, νομίζοντας ότι η αυθεντικότητα είναι όταν είμαστε μακριά από τους άλλους, προστατευμένοι από τους άλλους.
0: Αυτός είναι ατομικισμός ή είναι ατομοκεντρισμός, κύριε Ρινάκη, ήθελα να σας ρωτήσω.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό, νομίζω είναι και τα δύο. Δηλαδή είναι, ξεκινάει από έναν ατομοκεντρισμό έντονο και οδηγεί τελικά και σε έναν ατομικισμό ως για εμένα τυφλότητα. Γιατί από πάντα γνωρίζει ο άνθρωπος ότι είναι ένα κοινωνικό όν και στην ουσία την αυθεντικότητά του δεν μπορεί παρά να την αναπτύξει και μέσα από τον άλλον. Τον άλλον με αλφα κεφαλαίο, τον όποιον άλλον. Μέσα στο, δηλαδή η αυθεντικότητα εντοπίζεται στη σχέση, ούτε σε μένα μόνο, ούτε σε σένα, αλλά ανάμεσά μας. Εκεί ακριβώς δηλαδή που δημιουργούμε μαζί, συνδημιουργούμε ένα πεδίο σχέσης και από εκεί και πέρα ό,τι ενέχει αυτή η σχέση. Τα διαφορετικά δημιουργήματα. Οπότε, ακόμα και σε αυτό το πεδίο, όταν γίνεται υπό αυτές τις προϋποθέσεις και σε αυτές τις βάσεις εντός μιας κοινότητας, μιας κοινωνίας, είτε ακόμα και μια διαπροσωπική σχέση, εξασφαλίζεται η δημιουργικότητα. Και η εικόνα μπορεί να είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο μέσα σε αυτό, για να μην δαιμονοποιούμε την εικόνα εναντί του λόγου. Επειδή είναι η ποιήση, είναι η άλλη μου αγάπη, οπότε μερικές φορές εστιάζω πολύ στο λόγο, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, μπορεί να υπάρχει μια εικόνα ποιητική, δημιουργική, που να ενέχει λόγο και αυτή να μπορεί να λειτουργήσει θαυμάσια και θαυμαστά. Αλλά πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τις ποιότητες που πρέπει να έχει αυτή η εικόνα έναντι της εικόνας που συζητούσαμε πριν, που οδηγεί μόνο σε μια, σε έναν επιταχυδισμό, σε μια γρήγορη αλλαγή. Έχει μια, αν θέλετε, εργαλειακότητα κερδοσκοπική, δηλαδή πάντα στοχεύει στο να οθήσει το πρόσωπο απλώς προς μια κατανάλωση ευκαιριακή και γρήγορη, χωρίς να του δίνει καθόλου νόημα, ας πούμε, για την συνέχιση και την άλλη διάσταση. Άρα, για μένα, για να επιστρέψω στο ερώτημά σας, η έννοια της δημιουργικότητας είναι καθοριστική και σε αυτό θα έβαζα την έννοια της σχεσιακής δημιουργικότητας, δηλαδή το πώς μπορούμε να δημιουργούμε προϋποθέσεις ώστε να στην δημιουργούμε. Και αυτό είναι ένα αντίδοτο, ένα ουσιαστικό αντίδοτο, όχι κάτι αφηρημένο, αλλά ένα ουσιαστικό αντίδοτο σε πρακτικό επίπεδο μέσα στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Εδώ τίθενται και άλλα ζητήματα, επειδή αναφερόμαστε στην εξάρτησή μας ουσιαστικά από τις οθόνες, πόσο πολύ έχουν επηρεάσει και επηρεάζουν, συνεχίζουν να επηρεάζουν την ζωή μας. Και όταν αναφερόμαστε σε οθόνες, βεβαίως μιλάμε για το κινητό κατά βάση, για τους υπολογιστές, έτσι, και την τηλεόραση, αλλά ίσως περισσότερο στην εποχή μας λιγότερο, νομίζω, η τηλεόραση μας επηρεάζει από ό,τι στο παρελθόν. Εδώ μπαίνουν και άλλα ζητήματα ηθικά ενδεχομένως, κύριε Ρινάκη, δηλαδή, που επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς σχετιζόμαστε με τις οθόνες.
1: Βέβαια, ναι, γιατί είναι και δύο τα επίπεδα. Όταν στη σχέση μας με τις οθόνες, δηλαδή και το πόσο σχετιζόμαστε με τις οθόνες, είναι πρώτον η δική μας προσωπική σχέση με την οθόνη ως μηχάνημα, με το περιεχόμενο που προκαλείται και δημιουργείται στην οθόνη μας από τον αλγόριθμο, δηλαδή το μηχανιστικό της τεχνητής νοημοσύνης και τα λοιπά, που κατά 80-85% ερχόμαστε σε επαφή με chatbots, δηλαδή δημιουργήματα αλγοριθμικά τεχνητής νοημοσύνης πλέον στο πεδίο της ψηφιακότητας. Και σε δεύτερο επίπεδο είναι η σχέση μας με τους άλλους ανθρώπους, ένας με τον άλλον, μέσω των οθονών όμως και στο πεδίο της ψηφιακότητας. Άρα, εδώ καλούμαστε να δούμε την προάσπιση αλλά και περαιτέρω ανάπτυξη της αυθεντικότητας της σχέσης μας με τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και όταν είναι διαμεσολαβημένη, παρότι Τίποτα δεν συγκρίνεται με την εκτουσύνεκη σχέση, βέβαια, εκεί που και η σωματικότητα παίζει ένα ρόλο, αλλά και όλες μας οι αισθήσεις, αλλά και όλος μας ο εσωτερικός κόσμος κτλ. Αλλά γιατί όχι να καλλιεργήσουμε και αυτή την διαμεσολαβημένη σχέση, έστω με όρους αυθεντικότητας στη διαπροσωπική. Και το δεύτερο είναι το πώς εμείς ερχόμαστε σε μια επαφή με την τεχνητή νοημοσύνη και τα αποτελέσματα της τεχνητής νοημοσύνης στις οθόνες, ώστε να υπερασπιζόμαστε αυτά που για εμάς έχουν, όπως είπατε και εσείς, ηθική αξία και ηθική σημασία στην κοινωνία μας. Δηλαδή, η προάσπιση αυτή τη στιγμή της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της ανοιχτότητας, του να ξέρουμε όταν μπαίνουμε και σε ένα site, σε ένα social media, σε ένα κοινωνικό μέσο δικτύωση κτλ. Πώς λειτουργεί ο αλγόριθμος από πίσω. Να μπορώ εγώ να επιλέξω ποιο είδος αλγορίθμο θα ήθελα, ώστε να μου εμφανίζεται το υλικό και το περιεχόμενο που εμένα με αφορά. Να έχω δηλαδή μια αυτονομία και μια κυριαρχία στη σχέση μου αυτή. Να έχω μια αυτοβουλία, δηλαδή μια ελευθερία της βούλησης. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα και αυτά τεχνικά. Πρέπει να σας πω ότι γίνονται 100%. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο πρόβλημα τεχνολογικό που δεν μας τα επιτρέπει, αλλά είναι ηθικές αποφάσεις και πολιτικές αποφάσεις που πρέπει να πάρθουν για την προάσπιση των πολλών έναντι των λίγων που αυτή τη στιγμή έχουν τα συμφέροντα μέσα σε όλο αυτό το πεδίο. Δηλαδή, πρέπει να συζητήσουμε όλοι μαζί ως κοινωνία ποιες είναι, τι προτάσουμε ηθικά μέσα στην φυσική, την κανονική μας κοινωνία, ποιες από αυτές τις αξίες και ιδέες θέλουμε να έχουμε οπωσδήποτε και στο πεδίο μας το ψηφιακό, στην ψηφιακή μας κοινωνία, και μετά να τις διεκδικήσουμε. Και τώρα ανέφερα 3-4 πολύ βασικές κατ' εμέ, διαφάνεια, λογοδοσία, αμοιβαιότητα, ανοιχτότητα, και υπάρχει και μια άλλη σειρά από δέσμοι για τέτοιες αξίες και ιδέες, και νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα επίδικα ζητήματα, από τα μεγάλα προτάγματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε συνολικά. Και αν θέλετε, το μόνο από αυτό είναι υπερπολιτικό, δηλαδή δεν έχει κάποια διαφορά μέσα στο πολιτικό τόξο, αλλά είναι βαθιά υπεράσπιση της ανθρωπινότητάς μας, του είδους μας δηλαδή.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Ερινάκη, για αυτήν την συνομιλία, για όσα μας είπατε, για όσα μοιραστήκατε μαζί μας, για αυτό το θέμα το σημερινό που έχουμε επιλέξει με τις τόσες πολλές πτυχές και διαστάσεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε θερμά, καλή δύναμη σας ευχόμαστε και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, να είστε καλά, καλή σας συνέχεια. Γεια σας.

0: Αναφερόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι, στις οθόνες και στην ζωή μας μέσα από τις οθόνες και έχουμε θίξει αρκετά ζητήματα και ερωτήματα που προκύπτουν από το σημερινό μας θέμα. Πάρα πολλά ερωτήματα είναι αλήθεια και δεν φτάνει και ο χρόνος για να τα αναλύσουμε όλα. Είναι ανεξάντλητο πραγματικά το σημερινό μας θέμα. Καλωσορίζουμε αμέσως τώρα τον κύριο Δημήτρη Ουλή, ο οποίος είναι θεολόγος και εκπαιδευτικός, είναι κοντά μας. Χαίρετε, καλώς ήρθατε.
1: Γεια σας, χαίρετε κύριε Σπυρόπουλε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα, που δεχθήκατε την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου.
0: Η δική μας η χαρά. Έχουμε ήδη θίξει κάτι που έχει να κάνει, βεβαίως, συνδέεται άμεσα με το θέμα μας, κατά πόσο το κινητό, οι οθόνες, τέλος πάντων, μπορεί να είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας. Και θα θέλαμε να ξεκινήσουμε λίγο από αυτό για να το συζητήσουμε λίγο περισσότερο με τη βοήθειά σας, κύριε Ουλή. Είναι η οθόνη, οι οθόνες γενικότερα, το κινητό, οι υπολογιστές, μία προέκταση του εαυτού μας?
1: Ναι, είναι πολύ σωστά το είπατε. Είναι και πολύ, πολύ όμορφη, πολύ ωραία αυτή η ιδέα της προέκτασης. Φυσικά είναι μια τεχνητή προέκταση του εαυτού μας, γιατί πώς να πω, κουβαλώντας το κινητό μας κάνουμε και τον εαυτό μας ένα είδος πώς να πω, φορητού σώματος. Mm-hmm. Δηλαδή η φωνή μας, η σκέψη μας, τα συναισθήματά μας μεταφέρονται και είναι προσβάσιμα από άλλους. Mm-hmm. Μπορούμε δηλαδή να είμαστε σε διαφορετικούς τόπους ταυτόχρονα, σε διαφορετικούς χώρους και να επικοινωνούμε. Μεταφέρουμε λοιπόν τον εαυτό μας και άρα είναι μια προέκταση του εαυτού μας η οθόνη, αλλά το πρόβλημα, αν θέλετε, εντός ή εκτός εισαγωγικών, είναι ότι δεν είναι μόνο μια προέκταση. Πολλές φορές δηλαδή αποδεικνύεται ότι το κινητό μας τηλέφωνο, κύριε Σπυρόπουλε, και οι οθόνες μας γενικότερα, οι οθόνες που κατακλείζουν τη ζωή μας, δεν είναι μόνο προέκταση του εαυτού μας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και προέκταση και των συναναστροφών μας, προέκταση των φίλων μας, προέκταση της δουλειάς μας, προέκταση της διασκέδασής μας. Mm-hmm. Γιατί μέσα από μια οθόνη πλέον, τα σημερινά παιδιά πολύ περισσότερο, αλλά και εμείς σε αρκετά μεγάλο βαθμό, μέσα στις οθόνες πια, δεν επικοινωνούμε μόνο τον εαυτό μας με τη στενή έννοια της σκέψης, της συναισθήματά μας. Επικοινωνούμε και κουβαλάμε μαζί μας τη δουλειά μας, τη διασκέδασή μας, τις κοινωνικές μας συναναστροφές. Καταλαβαίνετε, τις ομάδες, τα δίκτυα, τις κοινότητες στις οποίες ανήκουμε. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα δηλαδή μέσα από τις οθόνες, οι οθόνες είναι προέκταση όλου του κόσμου υπό μία έννοια, όλου, και σίγουρα του μικρό κοσμού μας. Mm-hmm. Σίγουρα του μικρό κοσμού μας, έτσι, του επαγγελματικού μας μικρό κόσμου, του ελεύθερου μας χρόνου. Μέσα στην οθόνη έχουμε βάλει με έναν μαγικό περίπου τρόπο, έτσι, όλα αυτά τα στοιχεία που αποτελούν το μικρό κοσμό μας. Mm-hmm. Και όχι μόνο τον εαυτό μας, καταλαβαίνετε, με τη στενή έννοια.
0: Ναι, ναι, ναι. Είπατε μια λέξη, ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτήν. Με ένα μαγικό τρόπο είναι, έχουμε βάλει μέσα στις οθόνες το μικρό κοσμό μας.
1: Ναι.
0: Έχουν κάτι μαγικό οι οθόνες?
1: Ασκούν
0: έτσι μια γοητεία?
1: Η λέξη κλειδί είναι πάρα πολύ σωστά. Η λέξη κλειδί είναι γοητεία ακριβώς. Όταν αναφέρομαι στη λέξη μαγεία, με συγχωρείτε κύριε Σπυρόπουλε, μήπως σας διάκοψα, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, δεν με διάκοψατε, όχι.
1: Ναι, όταν λέμε, είναι πολύ σωστή η τοποθέτησή σας, όταν μιλάμε για όταν επικαλούμαστε τη λέξη μαγεία, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε στο μυαλό μας μια αντίληψη μαγείας όπως αυτή που παρουσιάζεται στην Disney, δεν εννοούμε νέρα ή δόσκολη, έτσι. Όταν μιλάμε στις κοινωνικές επιστήμες και στις επιστήμες των θρησκειών για μαγεία, εννοούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, δηλαδή μια δύναμη γοητείας που υπνοτίζει, μια υπνοτιστική δύναμη η οποία υπνοτίζει τα υποκείμενα και ακριβώς λόγω της υπνοτιστικής της δύναμης επιφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. και πώς μπορεί να αναδυθεί και πώς μπορεί να προκληθεί αυτή η υπνοτιστική δύναμη, πώς μπορεί να εκκληθεί μέσα στον κόσμο αυτή η υπνοτιστική δύναμη. Είναι ένα μεγάλο, υπάρχουν συγκεκριμένες συνταγές, φόρμουλες, όπως λέμε, οι περίφημες μαγικές φόρμουλες, και υπάρχουν πολλές τέτοιες. Λοιπόν, οι οθόνες μας, ναι, μπορούμε με παρησία και με σχετική βεβαιότητα να υποστηρίξουμε ότι ασκούν αυτού του είδους την υπνοτιστική γοητεία στο βλέμμα μας, σε όλες μας τις αισθήσεις, αλλά κυρίως στο βλέμμα μας, στην ακοή μας, έτσι. Γιατί μας παρουσιάζουν στοιχεία τα οποία είναι πολύ ελκυστικά και τα οποία έρχονται να ξεπεράσουν τον τετριμένο χαρακτήρα της πραγματικότητας. Ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, η πραγματικότητα πολλές φορές δεν είναι ελκυστική, δεν είναι όμορφη. Είναι τετριμένη, είναι βαρετή, προκαλεί ανία, δηλαδή δεν είναι ελκυστική πολλές φορές. Αυτά που παρουσιάζονται, τα περιεχόμενα των οθονών μας, σε πολλές περιπτώσεις είναι ελκυστικά, είναι γοητευτικά, είναι όμορφα και έρχονται ακριβώς με αυτή την υπνοτιστική τους δύναμη να αντισταθμίσουν την έλλειψη ομορφιάς, την έλλειψη ενδιαφέροντος που υπάρχει στην πραγματικότητα. Και αυτό και μας τραβάει το βλέμμα. Γιατί ξέρετε, είναι μια βασική αρχή αυτή. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος κοιμίζεται, αποκοιμιέται όταν η πραγματικότητα, όταν αυτό που αντικρίζει, δεν του τραβάει το ενδιαφέρον. Λοιπόν, γιατί μας τραβάει το ενδιαφέρον το περιεχόμενο της οθόνης? Γιατί είναι ελκυστικό, γιατί είναι όμορφο. Γιατί η οθόνη δεν κοιμάται ποτέ. Γιατί μας δίνει λαμπερά, όμορφα, αθάνατα πράγματα, έτσι, που αντισταθμίζουν όλες τις ελλείψεις της πραγματικότητας. Γι' αυτό και τραβάνε την προσοχή μας και το βλέμμα μας. Είναι σαφέστατα λοιπόν μια μορφή μαγείας, υπό την έννοια ότι ελκύει το βλέμμα μας και υπνοτίζει τη συνείδησή μας. Μας τραβάει.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε.
0: Ναι. Ακόμη και ο τρόπος δηλαδή που παρουσιάζονται κάποια πράγματα στις οθόνες, ακόμη και τα χρώματα ενδεχομένως.
1: Τα χρώματα, όλη η σκηνοθεσία του θεάματος. Σήμερα ξέρουμε πια ότι υπάρχει ειδικότητα, εξειδίκευση δηλαδή, περιεχομένου, έτσι, δημιουργός περιεχομένου, content creator. Είναι μια εξειδίκευση στον χώρο της επικοινωνίας. Οι άνθρωποι που δουλεύουν ως content creators κάνουν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή το περιεχόμενο της οθόνης, αυτό που βλέπουμε στην οθόνη μας, η δουλειά από των ανθρώπων είναι να είναι όσο το δυνατόν πιο ελκυστικό, πιο δελεαστικό για το μάτι. Πλέον υπάρχει, θέλω να πω, εξειδίκευση. Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν αυτήν ακριβώς τη δουλειά. Δεν είναι παρεπιπτόντως, όπως ήταν ίσως πριν από κάποιες δεκαετίες, δεν είναι παρεπιπτόντως ελκυστικό το περιεχόμενο. Είναι πια στρατηγικά σχεδιασμένο να τραβάει την προσοχή μας. Και γι' αυτό βλέπετε ότι είναι όλο και πιο εντυπωσιακό, όλο και πιο φανταστερό. Είναι πάρα πολλοί οι τρόποι τους οποίους επινοούν οι content creators για αυτό το σκοπό.
0: Για να τραβήξουν βεβαίως την προσοχή μας.
1: Ακριβώς.
0: Βέβαια, οθόνες είχαμε και στο παρελθόν, όχι οθόνες ψηφιακές.
1: Αυτή είναι αλλά,
0: και ήθελα να πάμε και λίγο και εκεί. Είχαμε, ας πούμε, τον κινηματογράφο, είχαμε την τηλεόραση στη συνέχεια. Ποια η διαφορά εδώ τώρα των ψηφιακών οθονών, των σύγχρονων ψηφιακών οθονών, με αυτές τις οθόνες?
1: Κοιτάξτε, δύο είναι οι βασικές διαφορές, χωρίς να σημαίνει ότι εξαντλούμε το θέμα. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Μιλάω, και ζητώ συγγνώμη προκαταβολικά, μιλάω πολύ χονδρικά αυτή τη στιγμή,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Να συγχωρεθεί έτσι μια γενίκευση. Δύο είναι οι βασικές διαφορές. Πρώτη διαφορά σε σχέση με τις παλιές, ας πούμε, οθόνες, είναι ότι πρώτον ότι οι παλιές οθόνες διασώζουν κάποια στοιχεία αναλογικότητας, όπως λέμε, δηλαδή. Υπάρχει στις παλιές ψηφιακές εικόνες, να το πω έτσι, υπάρχει κάτι που διασώζεται από την πραγματικότητα. Υπάρχει ένα στοιχείο αντιστοιχίας, ένας βαθμός αντιστοιχίας, συστοιχίας, όπως θέλετε πείτε το, με την πραγματικότητα. Ένας βαθμός αναφοράς της εικόνας στην πραγματικότητα. Το ίδιο συνέβαινε και με τη φωτογραφία, φυσικά, έτσι. Mm-hmm. Η φωτογραφία δημιουργεί ένα δικό της σήμαν, αλλά ως ένα βαθμό υπάρχει ένα στοιχείο αναφοράς στην πραγματικότητα. Η ψηφιακή εικόνα στη σημερινή της μορφή δεν έχει κανένα σημείο αναφοράς με την πραγματικότητα, γι' αυτό και μιλάμε για content creators, έτσι, δηλαδή είναι... μια εικόνα, μας έχει δοθεί και άλλη φορά ευκαιρία να το πούμε, μια φωτογραφία, μια εικόνα, ας πούμε, που θα δουλευτεί μέσα από τεχνητή νοημοσύνη, δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ο υπολογιστής τη φτιάχνει μόνος του. Σου φτιάχνει ένα υπέροχο τοπίο, ας πούμε, μια καταπληκτική παραλία, η οποία δεν υπάρχει πουθενά. Όμως σου τραβάει το μάτι. Δεν υπάρχει δηλαδή στη σημερινή ψηφιακή εικόνα αυτή η αναφορά στην πραγματικότητα. Και το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί την σημερινή εικόνα από την παλιότερη είναι το στοιχείο της διαδραστικότητας.
0: Ναι.
1: Διαδρούμε με τη σημερινή ψηφιακή εικόνα. Υπάρχει το touch screen που λέμε, δηλαδή ακουμπάς το δάχτυλό σου πάνω στην οθόνη και κατά έναν τρόπο είσαι και εσύ συνδημιουργός αυτής της εικόνας. Ή στο AI δίνεις τα ανάλογα prompts που λέμε, δηλαδή τις προτροπές. Συνδιαλέγεσαι με το μηχάνημα. Παλιά η τηλεόραση σου δείχνει μια εικόνα. Την έβλεπες, σου άρεσε, την έβλεπες. Δεν σου άρεσε, δεν την έβλεπες. Αλλά υπήρχε ένα στοιχείο, ξέρετε, παθητικότητας. Mm. Αυτό που σου σέρβιρε η εικόνα, ας πούμε, της τηλεόρασης, αυτό έφερνες. Σήμερα η εικόνα είναι διαδραστική, διαδρά με τον καταναλωτή. Και υπό μία έννοια, ξαναλέω, ότι ο καταναλωτής είναι και συνδημιουργός της. Αυτό είναι απείρως ελκυστικό. Νομίζω όλοι μπορούμε να το καταλάβουμε. Είναι πολύ ωραίο πράγμα να φτιάχνεις τις δικές σου, να αποτυπώνεις πάνω στην οθόνη τις δικές σου, πώς να σας πω, το περιεχόμενο της συνείδησής σου, το φαντασιακό, τη δική σου φαντασία. Mm. Είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορείς να το κάνεις. Αυτά λοιπόν τα δύο στοιχεία. Η απόλυτη αυτονομία της ψηφιακής εικόνας, ότι δεν έχει καμία αναφορά την πραγματικότητα. Ένα. Και το δεύτερο, ότι η διαδραστικότητα της σημερινής εικόνας κάνει την σημερινή εικόνα, τη σημερινή ψηφιακή εικόνα και άρα και την οθόνη πολύ πιο ελκυστική και πολύ πιο σοβαρή υπόθεση για να προβληματιστούμε και να αναστοχαστούμε τι είναι όλο αυτό.
0: Έχουμε ίσως όμως το χρόνο να αναστοχαστούμε, κύριε Ουλή. Όπως είπατε, τι είναι αυτό που βλέπουμε μέσα από τις οθόνες, όλες αυτές τις εικόνες που με τεράστιες ταχύτητες περνούν από μπροστά μας και αλλάζουν, παρά το γεγονός ότι μπορεί και εμείς βεβαίως με έναν τρόπο να τις ελέγχουμε κάπως. Mm-hmm. Αλλά έχουμε το χρόνο να αναστοχαστούμε τι είναι αυτό που βλέπουμε. Ίσως να, μέσα από τις οθόνες, ίσως να χρησιμοποιήσουμε λίγο και τη σκέψη μας ή μάλλον την κριτική μας, έτσι... σκέψη.
1: Κύριε Σπυρόβουλε, των δάκτυλων επί των τύπων των ύλων. Είναι ακριβώς, είναι πολύ κέριο το ερώτημά σας, ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι μάλλον, πώς να πω, είναι η παρενέργεια αυτού του πράγματος. Ότι ακριβώς λοιπόν επειδή διαδρούμε με τις εικόνες και υπάρχει ένας υπερκορεσμός εικόνων, εδώ προκύπτει ακριβώς η παρενέργεια του πράγματος, δηλαδή ότι υπάρχει τέτοιος μεγάλος καταιγισμός. Οι εικόνες εναλλάσσονται με τέτοια ταχύτητα, όπου στην πραγματικότητα, γι' αυτό και είπα και πριν για υπνοτιστική μαγεία της εικόνας, τελικά για να διαγερθεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή, χρειάζεται ο καταναλωτής τελικά όλο και μεγαλύτερο ερεθισμό, stimulation που λέμε, διέγερση. Χρειάζεται δηλαδή η εικόνα, λόγω της υπερπληθώρας της, χρειάζεται η εικόνα να γίνεται όλο και πιο εντυπωσιακή, όλο και πιο φανταστέρη, όλο και πιο ελκυστική. Οι δημιουργοί εικόνων στις οθόνες το γνωρίζουν αυτό, γι' αυτό και ξέρετε, ο στόχος τους δεν είναι υψηλός, ο στόχος τους είναι να καταφέρουν να κρατήσουν το βλέμμα σου για 10 δευτερόλεπτα. Mm. Μια εικόνα είναι πετυχημένη αν καταφέρει να κρατήσει πλέον σήμερα το βλέμμα σου πάνω από 5, ξέρω εγώ, 7 δευτερόλεπτα. Τότε σημαίνει ότι η εικόνα είναι πετυχημένη. Γιατί ζούμε στην εποχή ακριβώς της ταχύτητας και βλέπετε ότι οι άνθρωποι είναι με τα κινητά τους, εναλλάσσουν εικόνες στα TikTok, ξέρετε, με το σκρολάρισμα το περίφημο, αυτή την κίνηση που ζητώ συγγνώμη, δεν έχουμε κάποια, εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω κάποια ελληνική λέξη για αυτό το υπή τη διαδικασία, λέμε scroll, έτσι.
0: Ναι.
1: Αλλά ξέρετε, αυτό είναι ταχύτατο. Ανεβοκατεβάζουμε εικόνες, εναλλάσσουμε εικόνες. Αν καταφέρουμε λοιπόν να μείνουμε σε μια εικόνα πάνω από 7-10 δευτερόλεπτα, αυτό κύριε Σπιουθόπουλο είναι η μεγάλη επιτυχία της εικόνας. Εκεί έχουμε φτάσει. Λόγω της ταχύτητας, ξαναλέω, και της διαρκούς ανάγκης για μεγαλύτερη διέγερση του οπτικού νεύρου. Υπάρχει επομένως αυτό το πρόβλημα που λέτε. Έτσι, η έλλειψη χρόνου. Φυσικά, η ίδια η εικόνα το δημιουργεί.
0: Υπό αυτές τις συνθήκες, υπό αυτό το πρίσμα, κύριε Ουλή, είμαστε θεατές ή είμαστε πρωταγωνιστές στη ζωή μας τελικά?
1: Νομίζω, και εδώ με τον κίνδυνο να κατηγορηθώ ως απεσιόδοξος, έτσι, αλλά νομίζω πια ότι είμαστε, θέλοντας τιμή, είμαστε θεατές, είμαστε καταναλωτές εικόνων. Γιατί ακριβώς η υπνοτιστική μαγεία, η υπνοτιστική δύναμη των εικόνων, χρειάζεται αντίβαρο, κύριε Σπυρόπουλε, για να την αποτιμάξεις. Δηλαδή είναι ένας λίθαρος, είναι μια γοητεία υπνοτιστική. Πώς βγαίνεις μέσα από το λίθαρο αυτό? Ποιος είναι αυτός που θα μας ξυπνήσει από το λίθαρο? Και για να μην δώσω την εντύπωση ότι μιλάω συνωμοσιολογικά. Δεν μιλάω συνωμοσιολογικά, μιλάω εντελώς πρακτικά. Πόσες φορές δεν έχουμε δει, κύριε Σπυρόπουλε, στον δρόμο ανθρώπους να είναι απορροφημένοι μέσα στα κινητά τους και να κουτουλάνε μεταξύ τους. Δηλαδή, περπατάνε στον δρόμο και επειδή ο ένας δεν είδε τον άλλον, να πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον. Εδώ βλέπεις ότι η εικόνα ασκεί πραγματικά στους ανθρώπους μια μαγεία. Πώς λύνουμε τα μάγια, πώς σπάμε τα μάγια? Χρειαζόμαστε αντίβαρα. Χρειαζόμαστε το μαγικό εκείνο ξόρκι, με συγχωρείτε για τη λέξη, σε εισαγωγικά βάζω τη λέξη, αλλά χρειαζόμαστε εκείνο το μαγικό ξόρκι που θα λύσει τα μάγια, δηλαδή θα σπάσει την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας. Αλλιώς είσαι καταναλωτής εικόνων. Ψάχνουμε λοιπόν, και νομίζω εδώ είναι ο προβληματισμός όλων μας, και εντός και εκτός εκκλησίας, ο προβληματισμός όλων μας είναι ακριβώς αυτός. Πρώτον, υπάρχει τέτοιο ξόρκι? Υπάρχει ένας τρόπος να βγούμε από αυτή την υπνοτιστική δύναμη της εικόνας? Και δεύτερον, αν υπάρχει τέτοιο ξόρκι, ποιο είναι αυτό? Πού θα το αναζητήσουμε? Δεν θα σας δώσω φυσικά τη συνταγή, γιατί δεν την ξέρω. Δεν έχω απάντηση και για τα δύο αυτά ερωτήματα. Και εγώ θέλω να πω σε εσάς και στο ακροατήριό μας ότι και εγώ διαβάζω, ερευνώ, μελετώ και ψάχνω, κύριε Σπυρόπουλε, πιθανές απαντήσεις που μπορούμε να δώσουμε στα δύο αυτά ερωτήματα. Αλλά τουλάχιστον και αυτό είναι κάτι γόνιμο. Να το ψάχνεις. Να μην παραδίδεσαι στην γοητεία της εικόνας αμαχητή. Να μην είσαι ένας παθητικός καταναλωτής εικόνα. Και χωρίς να έχεις απαντήσεις. Απλά και μόνο να το ψάχνεις, καλό είναι. Είναι μια αρχή.
0: Είναι με κάποιο τρόπο να αντιστέκεσαι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να αντισταθούμε ίσως πλέον κιόλας, γιατί έχει κατακλειστεί η ζωή μας από τις οθόνες, έτσι, και από τις εικόνες.
1: Με την έννοια, κοιτάξτε, με την έννοια μιας θριαμβευτικής αντίστασης και πανηγυρικής, ας πούμε, νίκης, σε καμιά περίπτωση, μπορείς όμως να βρεις εναλλακτικά πράγματα ή κάποια αντισταθμίσματα ή έστω κάποια φίλτρα που θα σου επιτρέψουν να μην εκτίθεσαι τόσο πολύ χρόνο, εννοώ, αλλά και σε τέτοιο βάθος. Έτσι, έστω αυτό, δηλαδή αν μπορούμε έστω λίγες ώρες της μέρας να αντισταθούμε στην υπνοτιστική δύναμη των οθονών μας, και αυτό όφελος είναι. Όχι γιατί αυτές καθ' αυτές είναι κακές, να το πούμε αυτό, όχι γιατί, πώς να σας πω, είμαστε τεχνοφοβικοί, για όνομα του Θεού, όχι. Απλά γιατί οτιδήποτε μονοπολεί τη ζωή μας, οτιδήποτε μας αναγκάζει σε ένα είδος πνευματικής μονοκαλλιέργειας, πώς να το πω, οτιδήποτε γίνεται το όλον, διεκδικεί το όλον στη ζωή μας, είναι ύποπτο. Δεν πρέπει η ζωή ποτέ να συρρυκνώνεται, και η ατομική ζωή και η συλλογική, κοινωνική, ιστορική, πολιτική, πολιτισμική μας ζωή δεν πρέπει ποτέ να συρρυκνώνεται σε ένα και μόνο περιέχον, όπως λέμε, σε ένα και μόνο πράγμα. Ας αυτό πρέπει να αντισταθούμε. Πρέπει να διαφυλάξουμε τον πλούτο της ζωής. Όταν λοιπόν όλα τα καταπίνει μια οθόνη, υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι. Υπάρχει λοιπόν, ένας κατακερματισμός του ανθρώπου και από αυτό, από ναι. αυτό τον εθισμό στις οθόνες, στις εικόνες των οθονών.
1: Πολύ σωστά. Ναι, βεβαίως υπάρχει κατακερματισμός, διότι οι ίδιες οι εικόνες είναι κατακερματισμένες, είναι αποσπασματικές. Ας πούμε το ίντερνετ μας προτείνει εκατομμύρια εικόνες που πολλές φορές είναι εντελώς άσχετες μεταξύ τους. Δηλαδή είναι εικόνες όπως λένε ψαρωτικές, δηλαδή σε εισαγωγικά. Καταλαβαίνετε, είναι εικόνες που πλέουν μέσα στο διαδίκτυο και όποιος πιάσει. Αυτές τις εικόνες δεν υπάγονται σε κάποια συνεκτική γραμμή. Ακόμα και ο αλγόριθμος πολλές φορές δεν είναι ότι ομοιομορφοποιεί τις εικόνες, μας δείχνει εικόνες πάνω στα ίδια θέματα κάθε μέρα. Mm-hmm. Μας δείχνει μια πληθώρα εικόνων και όπου πιάσουμε, ό,τι πιάσουμε. Η ίδια λοιπόν η προσφορά της εικόνας είναι αποσπασματική, είναι κατακερματισμένη η εικονική πραγματικότητα και αυτός ο κατακερματισμός οπωσδήποτε περνάει και στη συνείδησή μας. Είναι προφανές. Ένα αντίβαρο σε αυτό θα μπορούσε να είναι εσύ ο ίδιος να έχεις μια ταυτότητα πιο συγκροτημένη, να έχεις μια συνεκτική γραμμή στη ζωή σου, στη στάση σου, στη συμπεριφορά σου. Δηλαδή ο κατακερματισμός των εικόνων και των παραστάσεων, ας πούμε, που προβάλλονται μέσα από τις οθόνες, ίσως μια αρχή για να αντισταθούμε, αυτός ο καταιγισμός και αυτός ο κατακερματισμός, μια αρχή για να το αντισταθούμε θα ήταν μια δική μας συγκρότηση, ένας εαυτός πιο ενιαίος, πιο συνεκτικός. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, αν δεν έχουμε κι εμείς έναν εαυτό συγκροτημένο και συνεκτικό, μαζί με τον κατακερματισμό των εικόνων θα κατακερματιστούμε κι εμείς. Είναι αναπόφευκτο. Καταλαβαίνετε, είναι αναπόφευκτος αυτός ο κατακερματισμός των εικόνων να εσωτερικευτεί και μέσα στη συνείδησή μας και να γίνουμε κατακερματισμένες συνειδήσεις. Μόνο όταν υψώσουμε λοιπόν μια συνείδηση και καταφέρουμε να συγκροτήσουμε εμείς μια συνείδηση πιο ενιαία, πιο συνεκτική, ίσως υπάρχει ένα πρώτο βήμα, ίσως έχουμε κατακτήσει ένα πρώτο βήμα για να αντισταθούμε σε αυτόν τον κατακερματισμό.
0: Εδώ υπάρχει ίσως και ο κίνδυνος, δεν ξέρω, μια υπόθεση έτσι, μια υποθετική ερώτηση κάνω, κύριε Ουλή, κάπως να και ο άνθρωπος να προσομοιάζει κατά κάποιο τρόπο στη μηχανή μέσα από τον εθισμό του, έτσι, από τις εικόνες.
1: Ναι, βέβαια. Το υπενηθήκαμε και πριν, φυσικά. Μοιάζει και πολλές φορές αρχίζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο σαν μια μηχανή. Αρχίζει και σκέφτεται όπως μια μηχανή. Αρχίζει και συνδιαλέγεται με τη μηχανή. Και μάλιστα αποδίδοντάς τις πολλές φορές προσωπικά χαρακτηριστικά. Σαν να μιλάς με ένα ζωντανό πρόσωπο. Είναι αναπόφευκτο αυτό. Βέβαια να πω, για να μην φανώ πάλι απόλυτος, πώς να πω, ότι αυτό λίγο πολύ, ξέρετε, κύριε Σπυρόπουλε, συνέβαινε πάντα. Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος πάντοτε αναπτύσσει ένα είδος επικοινωνίας σχέσης με τα έργα των χειρών του. Ό,τι είναι δημιούργημά μας και ειδικά αν βλέπουμε τον εαυτό μας μέσα στο δημιούργημά μας, θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό που φτιάχνουμε δεν είναι το αποτέλεσμα μιας αλωτριωμένης εργασίας, όπου δεν μπορούμε να βρούμε τον εαυτό, μιας μηχανιστικής δουλειάς. Αλλά αν πραγματικά φτιάχνουμε κάτι και μέσα σε αυτό που φτιάχνουμε έχουμε βάλει τον εαυτό μας, αυτό πάντοτε συνέβαινε. Αναπόφευκτα αναπτύσσουμε σχέση με το δημιούργημά μας. Του μιλάμε. Καταλαβαίνετε, βλέπουμε τον κόσμο μέσα από το έργο των χειρών μας. Αυτό συνέβαινε πάντα. Αυτό που είναι πρωτότυπο στις μέρες μας είναι ο βαθμός, η ένταση και ο βαθμός με τον οποίο πια συνδιαλεγόμαστε. Συνδιαλεγόμαστε σχεδόν επί ίσης όρης, πώς να σας πω. Δηλαδή σαν να έχουμε μπροστά μας έναν άλλον άνθρωπο. Λέμε στη μηχανή τα προβλήματά μας, τα παράπονά μας. Πολλοί άνθρωποι, χιλιάδες, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πλέον ψηφιακούς ψυχολόγους, πώς να σας πω. Εκπαιδεύουν τους αλγόριθμους

0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, το θέμα «Η ζωή μέσα από τις οθόνες». Καλεσμένοι μας ήταν ο κύριος Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας της τεχνολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Αλέξανδρος Νούσιας, συνεργάτης έρευνας στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος σε θέματα ηθικού σχεδιασμού και νομικής συμμόρφωσης.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Βλάχου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο του Αγίου Αθανασίου Χριστιανουπόλεως.

Πολλοί Άγιοι αξιώθηκαν να λάβουν το χάρισμα της θαυματουργίας και να φέρουν τον τίτλο του θαυματουργού. Μεταξύ αυτών εντάσσεται και ο Άγιος Αθανάσιος, ο επίσκοπος Χριστιανουπόλεως. Όχι μόνο όταν ζούσε ετέλεσε μεγάλα θαύματα, αλλά και όταν κοιμήθηκε δεν έπαψε να θαυματουργεί. Ο Άγιος Αθανάσιος, ο κατακόσμων Αναστάσιος, γεννήθηκε κατά το έτος 1664 στην Καρίτενα από γονείς ευσεβείς, τον Ανδρέα και την Εφροσύνη, που κατάγονταν από την Κέρκυρα. Ο Αναστάσιος μορφώθηκε κοντά σε σοφούς και εναρέτους διδασκάλους και διακρινόταν για την ευγένεια και την πίστη του. Οι γονείς του θέλησαν να τον νυμφεύσουν και παρά τη θέλησή του τον μνήστευσαν με την κόρη ενός πλούσιου και επίσημου άρχοντα. Αλλά με ένα όραμα η Υπεραγία Θεοτόκος και ο Τίμιος Πρόδρομος τον κατευθύνουν στην Κωνσταντινούπολη, όπου κήρεται μοναχός με το όνομα Αθανάσιος και το 1711 εξελέγει επίσκοπος Χριστιανουπόλεως και έξαρχος Πάσης Αρκαδίας. Έτσι, η Θεία Πρόνοια μετά από 12 χρόνια φέρνει τον Άγιο κοντά στους δικούς του που τους είχε εγκαταλείψει για χάρη του Χριστού. Αυτοί τον δέχτηκαν με χαρά ως επίσκοπος στον τόπο τους. Ο Άγιος Αθανάσιος τώρα, με ευθύνη μεγάλη ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, εργαζόταν για το καλό του ποιμνίου του. Όταν λειτουργούσε,

είχε τόση συνέστηση της σφρικτής ώρας που γινόταν όλος σαν μια πύρινη φλόγα. Όταν έβγαινε στην ωραία πύλη να ευλογήσει, οι χριστιανοί έβλεπαν ένα λαμπερό άστρο να φέγγει επάνω του. Όταν κάποιος θέλησε να του το πει, εκείνος με ταπείνωση τον επιτίμησε. Ο επίσκοπος Αθανάσιος, ένα από τα πρώτα έργα για το οποίο φρόντισε, ήταν η μόρφωση των παιδιών. Γνώριζε πως οι ενετοί, με διάφορους τρόπους, προσπαθούσαν να κλείσουν τα ελληνικά σχολεία και έτσι αγράμματους τους Ρωμιούς ευκολότερα μπορούσαν να τους προσιλητήσουν στον παπισμό. Μεγάλη ακόμα υπήρξε η φροντίδα του για τους φτωχούς και πάσχοντες. Επίσης έχτισε και εγγενίασε πολλούς ναούς και χειροτώνησε άξιους κληρικούς. Ο ίδιος ζούσε με μεγάλη εκούσια πτωχία και με αυστηρή άσκηση. Σαν αληθινός ποιμένας περιέτρεχε τα χωριά να διδάξει, να ενισχύσει τους χριστιανούς, να τους αποτρέψει από τις δυσιδαιμονίες και να τους στηρίξει στην Ορθοδοξία. Σε μια τέτοια περιοδία του, παραμονή της μεταμορφώσεως, ήρθε στη Μεγαλόπολη, στο ναό του Σωτήρος, ο οποίος ήταν δίπλα σε μια μικρή λίμνη γεμάτη βατράχια. Η τοποθεσία άρεσε πολύ στον επίσκοπο και μετά τον Εσπερινό, χάριν της ησυχίας, θέλησε να διανεκτηρεύσει εκεί. Μόλις όμως σκοτίνιασε, άρχισαν τα βατράχια να κοάζουν και έκαναν τόσο θόρυβο, ώστε ο Άγιος δεν μπόρεσε να κλείσει μάτι. Την επόμενη μέρα, μετά τη Θεία Λειτουργία, οι ιερείς τον ρώτησαν πώς πέρασε τη νύχτα του και εκείνος απάντησε «Τι να σας πω, αυτά τα βατράχια έκαναν τόσο θόρυβο που δεν μπορούσα να ησυχάσω». Στα λόγια του Δεσπότη, τα βατράχια της λίμνης αυτομάτως έπαψαν να κοάζουν. Το περίεργο και θαυμαστό ήταν ότι από εκείνη τη στιγμή δεν ξανακούστηκαν. Έπειτα από 2 χρόνια ο Άγιος ήλθε και πάλι στο πανηγύρι της μεταμορφώσεως και έχοντας πολύ κακές αναμνήσεις απόρησε για την ησυχία και ρώτησε «Τι έγινε εκείνο το θορυβοποιό πλήθος των βατράχων?» «Δέσποτα», του απάντησαν, «από την ημέρα που είπατε ότι δεν σας άφησαν να ησυχάσετε, δεν ξανακούστηκαν». Τότε ο Άγιος χαμογέλασε και είπε «Και με άκουσαν αυτά τα ευλογημένα». Δεν πρόλαβε να τελειώσει τη φράση του και όλα τα βατράχια άρχισαν να κοάζουν μαζί όπως και πριν. Όλοι θαύμασαν την αγιότητα του επισκόπου Αθανασίου.

Έτσι, θεαρέστος ο Άγιος Αθανάσιος επίμανε την πείμνη του Χριστού για 24 χρόνια. Το 1735, σε ηλικία 71 ετών, αρρώστησε και παρέδωσε την ολόφωτο αυτού ψυχή στον Κύριο. Την ώρα που το λείψανο του Αγίου εφέρετο προς το μνήμα, μέσα από το πλήθος βγήκε μια γυναίκα που τρέχοντας και με τις κραυγές της τους αναστάτωσε όλους. Ήρθε και έπεσε γονατιστή μπροστά στο σκήνομα του Αγίου και ανέκοψε την πορεία. Με δάκρυα εκράβγαζε, ζητώντας από τον Άγιο να της λύσει τον κανόνα. Όλοι την αναγνώρισαν. Ήταν η πρώην μάγισσα του χωριού Σουλιμά, που ο Άγιος με μεγάλο αγώνα κατόρθωσε να την φέρει σε μετάνοια. Τώρα την άκουγαν με θρήνος να του λέει: «Δεν θα σηκωθώ από εδώ, δεν θα αφήσω να σε βάλουνε στο μνήμα αν δεν διαπιστώσεις τη μετάνοιά μου». Αυτά είπε και έμενε εκεί γονατισμένη μπροστά στο νεκρό σκήνομα με λυγμούς που τους συγκλώνιζαν όλους. Τότε συνέβη το συγκλονιστικό θαύμα που μέχρι σήμερα παραμένει ολοζώντανο στις μνήμες των κατοίκων της περιοχής. Ο Άγιος εφέρετο κατά τη συνήθεια της εποχής καθισμένος σε θρόνο. Και τότε είδαν όλοι το χέρι του να ανυψώνεται σαν να ήταν ζωντανός και να ευλογεί τη γυναίκα. Το γεγονός αυτό όχι μόνο συγκλώνησε, αλλά και στερέωσε την πίστη των χριστιανών που συνόδευαν στην τελευταία του κατοικία το σκήνομα του Αγίου Ιεράρχου, που θα μπορούν να τον επικαλούνται σε όλες τις δυσκολίες της ζωής του. Τα τίμια λειψανά του σήμερα φυλάσσονται στο μοναστήρι του Τιμίου Προδρόμου Γορτινίας, όπου συνεχίζουν να θαυματουργούν. Και ο ιερός συναξαριστής κλείνει την αφήγηση των πολλών θαυμάτων του Αγίου Αθανασίου Χριστιανοπόλεως με τη φράση: «Ιδού λοιπόν ευσεβείς χριστιανοί, ότι και εν τη γορτινία κέκρυπτε θησαυρός μέγας, ώστις δια των θαυμάτων αποδεικνύει κατά καιρούς τι εστί χριστιανική πίστης».

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: στον κόσμο αυτό, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, στον κόσμο αυτό υπάρχουν χιλιάδες τυφλοί, σωματικά τυφλοί. Και υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν δυστυχώς εκατομμύρια τυφλοί ψυχικά, πνευματικά. Αυτός που είναι σωματικά τυφλός αισθάνεται την αναπηρία του, την δυστυχία του, την πάθησή του, την σωματική του τύφλωση. Αυτός που είναι πνευματικά τυφλός, δυστυχώς δεν αισθάνεται την πνευματική του μοιοπία, την πνευματική του αναπηρία, την πνευματική του δυστυχία, την πνευματική του τύφλωση. Ο σωματικά τυφλός δεν βλέπει τον ήλιο που ζεσταίνει και ζωογονεί όλο τον κόσμο. Ο πνευματικά τυφλός όμως δεν βλέπει στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού τον Θεάνθρωπο, τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, τον Σωτήρα και Λυτρωτή του κόσμου. Ο σωματικά τυφλός μερικές φορές, ακόμα και αν έχει και κάποιον βοηθό, σκοντάφτει, πέφτει κάτω και καμιά φορά τραυματίζεται. Ο πνευματικά τυφλός σκοντάφτει με άλλον τρόπο. Όταν ο δίκαιος Σιμεών την ημέρα της υπαπαντής πήρε στα χέρια του τον μικρό Χριστό, εκτός των άλλων στράφηκε στην Παναγία μας και της είπε «Ιδού, ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων». Να, αυτός, ο Χριστός δηλαδή, όχι θα γίνεται αιτία, ο Χριστός, αλλά η στάση που θα παίρνουν οι άνθρωποι απέναντί του, αρνητική ή θετική, εξαιτίας της αρνητικής του στάσης θα πέφτουν, θα γκρεμίζονται, θα τσακίζονται και θα χάνονται. Ενώ όσοι έχουν καλή διάθεση, καλή προαίρεση, θετική στάση, θα ανασταίνονται, θα αναγεννώνται, θα μεταμορφώνονται, θα λυτρώνονται και θα σώζονται. Ο σωματικά τυφλός πολλές φορές κάθεται σε μια γωνιά και ζητιανεύει και δέρνεται από τον άνεμο. Ο πνευματικά τυφλός κάθεται με την έννοια ότι δεν προχωράει στην πνευματική ζωή. Ζητιανεύει τις απολαύσεις του κόσμου τούτου, επένους, χειροκροτήματα, ανθρώπινη δόξα και δέρνεται από τον άνεμο της απιστίας. Αν η σωματική τύφλωση είναι πράγμα κακό, η πνευματική τύφλωση είναι πράγμα κάκιστο και τρεις χειρότερο.
1: Πράγματι, διότι η πίστη ουσιαστικά είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Και η πίστη, επειδή ακριβώς είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να βλέπει τα πράγματα τα οποία δεν βλέπουν οι πολλοί άνθρωποι, είναι η ζωή του ανθρώπου. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Έρχεται στο νου μου τώρα ένα περιστατικό, ένα θαύμα από τη ζωή του Ιησού Χριστού, όταν ο Κύριός μας συνάντησε έναν εκγενετή τυφλό, ο οποίος ουσιαστικά δεν είχε μάτια. Δεν είναι ότι είχε μάτια, αλλά δεν έβλεπε. Δεν είχε μάτια. Είναι το θαύμα το οποίο νομίζω οι τηλεθεατές που ασχολούνται με τα πνευματικά θα θυμώνται από το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Κύριος έπτυσε στο χώμα, έκανε πυλό, δημιούργησε μάτια σε αυτόν τον τυφλό άνθρωπο και αμέσως άρχισαν οι αντιρρήσεις από τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής εκείνης, από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Όταν έγινε γνωστό ότι ένας άνθρωπος που είχε γεννηθεί χωρίς μάτια άρχισε να βλέπει, όταν διαδόθηκε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε κάνει αυτό το θαύμα, εκείνοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, άρχισαν να σπέρουν την αμφιβολία. Ποιος είναι αυτός που το έκανε? Ο Μωυσής ήταν ο άνθρωπος του Θεού, όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί, και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ Ο Ιησούς Χριστός ήταν και παραβάτης του νόμου γιατί έκανε θαύματα την ημέρα του Σαββάτου. Κάλεσαν τους γονείς, κάλεσαν τον ίδιο τον τυφλό και δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ώστε να μπορέσουν να εκμεέψουν ότι ναι, αυτός ο οποίος θεωρείται ότι έκανε το θαύμα, ένας αμαρτωλός άνθρωπος είναι, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό έψαχναν να βρουν, αυτό ήθελαν να αποσπάσουν. Τελικά, τον έδιωξαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον τυφλό, αφού έβλεπαν ότι ο τυφλός ευγνωμόνος διεκήρυται παντού ότι ο Ιησούς τον είχε θεραπεύσει. Και τότε ο Ιησούς Χριστός όταν έμαθε ότι τον έδιωξαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πήγε και τον συνάντησε. Και είναι συγκινητικό, αλλά και πολύ οικοδομητικό και διδακτικό, ότι ρωτάει ο Ιησούς Χριστός τον τυφλό, εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού, πιστεύεις σε αυτόν τον οποίος σε έκανε καλά. Και τότε ο τυφλός, ο πρώην τυφλός, γονατίζει, προσκυνεί και λέει ναι Κύριε, πιστεύω. Και επειδή ο Ιησούς Χριστός του είχε πει ότι εγώ είμαι αυτός ο Υιός του Θεού και επειδή ο τυφλός έσκυψε και γονάτισε, αυτό είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα όσον αφορά την πνευματική όραση. Αυτό που είπα προηγμένως, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μάτια στο σώμα, αλλά να μην μπορεί να δει τις πνευματικές αλήθειες. Αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι χθες δεν έβλεπε, ήταν τυφλός, μπορεί να έρθει και να δει αυτά τα οποία δεν βλέπουν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν την πνευματική όραση, δεν έχουν την πίστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε και διείδε κάτω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον Υιό και Λόγο του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον οποίο και προσκύνησε. Και βέβαια, για να γίνουμε και πιο πρακτικοί και πιο ουσιαστικοί όσον αφορά αυτήν την λεγόμενη πνευματική όραση, πόσο διαφέρει ο τύπος από την ουσία, πόσο διαφέρει η σωματική όραση από την πνευματική όραση. Οι πρώτοι που θα έπρεπε να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία είναι οι νομοδιδάσκαλοι της εποχής εκείνης. Σε αυτούς είχε παραδοθεί ο νόμος. Αυτοί ήξεραν τις παραδόσεις. Αυτοί ήξεραν τις προφητείες. Τελικά, αντί να γίνει αυτό το οποίο φαίνεται φυσικό, γίνεται το εντελώς αντίθετο. Ένας άνθρωπος τυφλός, ο οποίος δεν μπορούσε να έχει επαφή ούτε με κείμενα, ούτε με οτιδήποτε αφορούσε το πρόσωπο του Μεσσία, είναι εκείνος ο οποίος την πρώτη μέρα που βλέπει αναγνωρίζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Μεσσία. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει να σκεφτόμαστε κάθε φορά τι είναι η πίστη, τι είναι η θρησκευτικότητα, ότι πολλές φορές μπορεί να είμαστε μέσα στο ναό, μπορεί να θεωρούμεθα άνθρωποι της Εκκλησίας και εν τέλει η ψυχή μας να είναι τυφλή, να μην μπορεί να βιώσει το γεγονός της πίστεως. Και αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί επιφανειακά να μην είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία, μπορεί όμως εσωτερικά να έχει καλλιεργηθεί δια της μετανοίας, να έχει καθαρίσει τους πνευματικούς του οφθαλμούς και να μπορεί να βιώνει την κοινωνία με τον Θεό, να βιώνει την πίστη πολύ καλύτερα από τους λεγόμενους θρησκευτικούς ανθρώπους.
0: Και μετά από αυτή την πολύ ωραία εισαγωγική τοποθέτησή σας, σεβασμιότατε, να θυμηθούμε κάτι ωραία λόγια που λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Ισύν οφθαλμοί ενδότεροι των οφθαλμών ους ετύφλωσεν ο σατανάς». Ο άνθρωπος δηλαδή έχει μέσα από τα μάτια του σώματος και άλλα μάτια, τα μάτια της ψυχής, τα μάτια του πνεύματος, που συνήθως τυφλώνει ο σατανάς. Και ο Μέγας Αντώνιος έλεγε «Ο νους πάντα ορά και τα εν ουρανείς και ουδέν επισκοτεί αυτό ημιμόνον η αμαρτία, το δε καθαρό ουδέν ακατάληπτον». Ο νους, όταν είναι καθαρός δηλαδή, βλέπει τα πάντα, ακόμα και αυτά που συμβαίνουν στους ουρανούς. Και τίποτα δεν σκοτίζει το νου, παρά μόνο η αμαρτία. Σε αυτόν δε, συνεχίζει ο Μέγας Αντώνιος, που είναι καθαρός, τίποτα δεν είναι ακατάληπτο. Όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει, όλα τα εννοεί και όλα τα καταλαβαίνει. Και παράδειγμα, είναι αυτός ο ίδιος. Όταν κάποτε τον ρώτησε τον Μέγα Αντώνιο ένας μοναχός να του εξηγήσει ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από το Δευτερονόμιο του προφήτη Μωυσή, είπε, περιμένετε λίγο. Προχώρησε στην έρημο, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και παρακάλεσε τον Θεό να στείλει τον Άγιο προφήτη Μωυσή να του εξηγήσει αυτό το χωρίο. Πιο κοντά εκεί ήταν και ένας μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, ο Όσιος Σαμονάς, και παρακολουθούσε. Ο Όσιος Σαμονάς άκουγε την φωνή του προφήτη Μωυσή, αλλά δεν τον έβλεπε. Προφανώς, ο Μέγας Αντώνιος και άκουγε την απάντηση από τον προφήτη Μωυσή και τον έβλεπε. Και σε αυτόν που είναι καθαρός, τα πάντα γίνονται γνωστά. Στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, εκεί όπου ο Φίλιππος βρίσκει τον Ναθαναήλ, ο Χριστός μας του έκανε μια μικρή αποκάλυψη για τον καλό του χαρακτήρα. Όταν είπε «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη, να ένας Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος, πονηριά, ψευτιά, συμφεροντολογία κτλ.», ο άδωλος Ναθαναήλ, από αυτό το λίγο που του αποκάλυψε ο Χριστός, πίστευσε, θαύμασε και ομολόγησε και είπε στον Χριστό, «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Στην Σαμαρίτισσα, που διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, όταν ο Χριστός μας με ευγένεια και λεπτότητα της ήλεγξε τον αμαρτωλό της βίο, όχι αυστηρά, σκληρά και απότομα, εκείνη, επειδή είχε καλή προαίρεση και ταπείνωση, δεν έχει σημασία αν ο Χριστός της αποκάλυψε το βίο της, αυτή θαύμασε και ομολόγησε και είπε, «Θεωρώ, βλέπω δηλαδή, ότι εσύ ή προφήτης». Αυτό είναι το πρώτο βήμα της πίστης. Τα μάτια των υπερήφανων και αυτάρεσκων Ιουδαίων δεν έβλεπαν στο πρόσωπο του Χριστού τον Κύριο της δόξης. Τα κρατούσε κλειστά ο υπερτροφικός εγωισμός τους, ο φθόνος, η προκατάληψη και η σκληροκαρδία τους. Ενώ τα μάτια της απλής αμαρτωλής και ταπεινής Σαμαρίτιδας τα κρατούσε ανοιχτά η ταπείνωση και η καλή προαίρεση. Ας σκεφτούμε μια πολυκατοικία που έχει 40 σκαλιά. Για να ανεβεί κανείς το 40ο σκαλί, ξεκινάει από το πρώτο, προχωράει στο δεύτερο, στο τρίτο κτλ. Αυτό που είπε η Σαμαρίτισσα και πίστευε ο πολύ καλοπροαίρετος κόσμος, ότι ο Χριστός είναι ένας προφήτης, όπως ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο προφήτης Ιερεμίας, ο προφήτης Ισαΐας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα πίστης. Στο 40ο σκαλί είναι η ομολογία του Θωμά που είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Είναι η ομολογία του πρώην τυφλού που είπατε πριν λίγο, σεβασμιότητε, που αναφώνησε «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησε αυτό. Προσεκίνησε όχι απλώς τον Υιόν του ανθρώπου, δηλαδή έναν άνθρωπο, τον Υιόν του Θεού, δηλαδή τον Θεό. Αφού Υιός ανθρώπου σημαίνει άνθρωπος, Υιός Θεού σημαίνει Θεός. Η Σαμαρίτισσα σιγά σιγά από σκοτεινή έγινε φωτεινή και εις Απόστολος και προχώρησε όλα τα σκαλοπάτια, γιατί ο Χριστός δεν είναι απλά ένας προφήτης, αλλά είναι ο προφήτης, ο κατεξοχήν προφήτης, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος προφήτης, ο προφήτης με ύψιστη και πνευματική έννοια, είναι ο προφήτης για τον οποίο μίλησε στον Ισραηλιτικό λαό ο προφήτης Μωυσής, όπως διαβάζουμε στο 18ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Είπε τότε στους Ισραηλίτες ο Άγιος προφήτης Μωυσής, «Προφήτην εκ των αδελφών σου ως εμέ, αναστήσει εσύ, Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεστε κατά πάντα». Τι είπε ο Μωυσής, αυτά που είπε η φωνή του ουράνιου πατέρα πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε, αυτόν να ακούτε και σε αυτόν να υπακούτε». Και δεν είναι μόνο ο προφήτης, αλλά είναι αυτός που αποστέλει τους προφήτες. Στο 23ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου έλεγε στους Ιουδαίους ο Χριστός μας, «Ιδού εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς και ακόμα περισσότερο είναι ο Κύριος και Θεός, ο λυτρωτής και σωτήρας». Όταν κανείς προχωράει σε αυτά τα ύψη, προχωράει εκ πίστεως εις πίστην, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, «και μεταμορφούται από δόξης εις δόξης». Εις δόξαν. Και οι Άγιοι αυτό έκαναν. Σιγά σιγά ανέβηκαν αυτή την κλίμακα της αρετής, την κλίμακα της αγιότητας, και όσο πιο πολύ ανέβαιναν, τόσο πιο πολύ δυνάμωνε η πνευματική τους όραση.
1: Και γι' αυτό και το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της πίστεώς μας, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, ουσιαστικά κινείται σε δύο φωτεινούς άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με τον Λόγο του Θεού, τον οποίο διαβάζουμε, και είναι βεβαίως κάποιοι στίχοι από την Παλαιά Διαθήκη που ψάλουν οι ιεροψάλτες εκεί με τα εφήμια της πρεσβείας της Θεοτόκου. Είναι ο Απόστολος που διαβάζει ο ιεροψάλτης και βέβαια το κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου το οποίο διαβάζει ο Λειτουργός. Την ώρα λοιπόν που διαβάζονται τα αναγνώσματα, ο ιερέας μέσα να πέμπει μια ευχή την οποία ο κόσμος δεν έχει την δυνατότητα να ακούσει διότι είναι μυστικός απαγγελωμένη, όπου εκεί λέει «έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το τις είστε ο γνωσίας ακύρα τον φως, και τους της διανοίας ημών οφθαλμούς διάνοιξον εις την τον ευαγγελικό σου κηρυγμάτο κατανόηση». Δηλαδή φέρε Κύριε και ρίξε το φως σου, το πνευματικό μέσα στις ψυχές μας, ώστε να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα θαυμάσια του νόμου σου. Μάλιστα, βάζω μια παρένθεση τώρα εδώ, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, οι χριστιανοί στην εκκλησία την ώρα που διαβαζόταν ο Απόστολος, πήγαιναν και έπαιρναν κεριά και άναβαν στο μανουάλι, ώστε να είναι αναμένα την ώρα που θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Κλείνω την παρένθεση. Ο ένας άξονας λοιπόν της Θείας Λειτουργίας, που είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της πίστεώς μας, έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού που διαβάζουμε. Ο δεύτερος άξονας, ίσως ο σημαντικότερος, έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού τον οποίο κοινωνάμε, τον οποίο τρώμε, το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Θυμίζω λοιπόν ότι όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία και έχουμε κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε διαστόματος των ιεροψαλτών είναι «είδομε το φως του αληθινών, ελάβομε πνεύμα επουράνιο, εύρωμε πίστην αληθή, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή η χαρή μας έσωσε». Και στη μία περίπτωση και στην άλλη μιλάμε για ένα φως. Στη μία περίπτωση, όταν πρόκειται να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, ζητάμε το φωτισμό εσωτερικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το λόγο του. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν ήδη έχουμε κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, λέμε ότι είδαμε τελικά το φως του αληθινού. Ελάβαμε πνεύμα επουράνιο. Είναι αυτό το οποίο είπαμε και το οποίο, αν κανείς ανατρέξει στις πρώτες σελίδες της δημιουργίας του κόσμου, θα διαπιστώσει ότι η πρώτη δημιουργική ενέργεια του Θεού ήταν και είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως και εγένε το φως». Από εκεί ξεκινούν όλα. Βέβαια, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός μέσα στην διδασκαλία Του, μεταξύ των άλλων τα οποία είπε για τον εαυτό Του, μας άφησε και την παρακαταθήκη ότι εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δηλαδή ποιος? Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μας έκανε τη σύσταση και την προτροπή ο στέκνα φωτός περιπατείται διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Άρα λοιπόν, για να καταλήξω σε αυτή μου τη σκέψη, εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όλη η ζωή του χριστιανού έχει να κάνει με το φως το πνευματικό. Από τη στιγμή που εισερχόμεθα μέσα στην Εκκλησία, από τη στιγμή που λαμβάνουμε το φώτισμα, γιατί έτσι λέγεται το βάπτισμα, νεοφώτιστοι λέγονται αυτοί που βαπτίζονται, από τη στιγμή που φοράμε αυτό το χιτόνα το λευκό και ψάλλει η Εκκλησία χιτόνα μη παράσχου φωτεινών αναβαλώμενων σπόσου σημάτιων, μέχρι και στη συνέχεια, όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας καθαρίζει την ψυχή για να μπορούμε να κατανοήσουμε τα θαυμάσια Του, και πολύ περισσότερο όταν κοινωνάμε τον ίδιο τον Χριστό και γινόμαστε εμείς φως, παρότι είμαστε χόρτος, όπως λένε οι ευχές της Εκκλησίας, χωρίς να κεγόμαστε, χωρίς να φλεγόμεθα, όλη μας η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας δρόμος φωτεινός, ένας δρόμος φωτός πνευματικού. Εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να θυμόμαστε διαρκώς εκείνο το οποίο είχε πει ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Γκέτε. Δεν μετανιώνω, λέει, για όσα έμαθα στη ζωή μου. Όμως, ζηλεύω και θα ήθελα να είχα την πίστη μιας απλής χωρικής. Είναι το βίωμα το οποίο έχουν οι απλοί άνθρωποι της πίστεως, οι οποίοι με ταπείνωση προσεγγίζουν τον Ιησού Χριστό, καθαρίζουν την ψυχή τους δια της μετανοίας και μπορούν να βιώνουν τα μυστήρια πολύ καλύτερα από αυτούς οι οποίοι έχουν διαβάσει βιβλιοθήκες από δογματικές και άλλα θρησκευτικά έντυπα και οι οποίοι όμως καμιά φορά μπορεί να στέκονται απόμακροι από την ουσία των μυστηρίων.
0: Και μετά από αυτούς τους οικοδομητικούς λόγους για την πνευματική όραση, σεβασμιότατε, να αναφερθούμε και στην πνευματική τύφλωση με μία παράγραφο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, απευθυνόμενος στον Επίσκοπο της Λαοδικίας, αλλά και σε κάθε χριστιανό, πάσης εποχής και παντός αιώνος, μέχρι την Δευτέρα του Παρουσία, λέγει τα εξής. Λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω και ουκ είδας ότι σύ ή ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Λες, του είπε, ότι είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός σε αρετή και τυφλός πνευματικά και γυμνός από αρετές. Και συμβουλεύει ο Χριστός μας στη συνέχεια. Συμβουλεύω σύ αγοράσε πάρε μου χρυσίον πεπυρωμένον εκπυρός ή να πλουτίσεις και ημάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και κολύριον ή να εγχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα, λέγει ο Χριστός, χρυσάφι πνευματικό που έχει ψηθεί στη φωτιά. Είναι η χάρη και η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και για να κάνουμε μια μικρούλα παρένθεση, άλλα είναι τα κριτήρια του κόσμου τούτου και άλλα είναι τα κριτήρια του Θεού. Κατά τον κόσμο τούτο, πλούσιοι είναι οι εφοπλιστές, οι βιομηχανοί, οι εκατομμυριούχοι, οι δισεκατομμυριούχοι. Για τον Χριστό αυτοί είναι πανφτωχοί, αν δεν είναι ευεργέτες ταυτόχρονα. Και ο φτωχός Λάζαρος της παραβολής ενώπιον του Θεού είναι πάμπλουτος. Πάμπλουτος είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Εκατερίνη, η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας και οι Άγιοι Πάντες, γιατί έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το χρυσάφι, λέει, να αγοράσεις από μένα για να πλουτίσεις. Και ακόμα του λέει να φορέσεις ρούχα λευκά, δηλαδή αγνότητα και καθαρότητα, και να πάρεις από μένα κολύριο, πνευματικό κολύριο. Είναι αυτό που είπατε, σεβασμιότητε, τον φωτισμό του Θεού, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, να ρίξεις τα μάτια της ψυχής σου για να βλέπεις. Και συνεχίζει ο Χριστός μας: «Εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλευεύουν και μετανόησον». Εγώ δηλαδή με απλά λόγια, όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους παιδεύω, ζήλευε με την καλή έννοια και μετανόησε. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο 12ο κεφάλαιο του Θεολογικότατου Ευαγγελίου του, είναι, ας το πούμε έτσι ανθρώπινα, λίγο απογοητευμένος. Γιατί, λέει, και ενώ είδαν τόσα θαύματα οι Ιουδαίοι, παρόλα τα αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν πίστευαν. Και υπενθυμίζει μία προφητεία του προφήτη Ισαΐα από τον 8ο π.Χ. αιώνα, που είχε πει: «Τετύφλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόροκεν αυτόν την καρδίαν». Είναι μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση τη καρδία και επιστραφώσει και ιάσωμε αυτούς. Βέβαια ο Θεός δεν τυφλώνει, αλλά είναι μια πράξη φιλανθρωπίας του Θεού. Παραχωρεί ο Θεός οι σκληρόκαρδοι και εγωιστές να τυφλώνονται πνευματικά για να κριθούν επί οικέστερα. Τύφλωσε, λέγει, τα μάτια τους και σκλήρινε την καρδιά τους για να μην δουν με τα μάτια της ψυχής τους και για να μην εννοήσουν, να μην καταλάβουν, να μην αισθανθούν τον πλούτο του Χριστού. Και επιστραφώσει δια της μετανοίας και θεραπεύσω αυτούς. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στο 4ο κεφάλαιο της 2ης προς Κορινθίους επιστολής του, μας θυμίζει και τούτα τα λόγια: «Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου, της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού». Ο Θεός του αιώνος τούτου είναι ο διάβολος. Τύφλωσε, λέει, τα μάτια τους, τα νοήματα, τη διάνοιά τους, τύφλωσε τα μυαλά τους, έτσι ώστε να βλέπουν και να μην βλέπουν, να ακούν και να μην ακούν. Εις το μη αυγάσε αυτής, στο να μην λάμψει δηλαδή μέσα τους ο φωτισμός του Ευαγγελίου, της δόξας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι απαράλλακτη εικόνα του Θεού Πατρός. Και στο 4ο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής του, ο κορυφαίος Άγιος Απόστολος Παύλος σημειώνει: «Τούτο ουν λέγω και μαρτύρομαι εν ημίν, νικέτι ημάς περιπατήν, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατή, εν ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διανία, όντες απειλωτριωμένη τη ζωής του Θεού, δια την άγνοιαν την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών. Αυτό σας λέγω και διαμαρτύρομαι, λέει, εν Κυρίω, να μην περιπατείτε, να μην συμπεριφέρεστε όπως και τα υπόλοιπα ειδωλολατρικά έθνη, που έχουν μέσα στο μυαλό τους μάταιες σκέψεις, που η διάνοιά τους δεν είναι αναμένο, αλλά σβηστό λιχνάρι, και είναι αποξενωμένοι από την ζωή του Θεού εξαιτίας της άγνοιας που υπάρχει μέσα τους. Άγνοια Χριστού σημαίνει πνευματική τύφλωση, δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Πόρωση εσωτερική, σκλήρινση σημαίνει πνευματική τύφλωση, που είναι το χειρότερο από όλα τα κακά.
1: Και επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, προκειμένου να σας δώσω το λόγο να κλείσετε την εκπομπή μας, θέλω να καταλήξω τις σκέψεις μου γύρω από αυτό το θέμα του πνευματικού φωτισμού, της πνευματικής οράσεως, Με ένα περιστατικό το οποίο αφηγείται ο μακαριστός Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και το οποίο δείχνει τελικά με πολύ απλό τρόπο τι σημαίνει πνευματική όραση και πνευματικός σκοτισμός. Και αντίστροφα, τι σημαίνει πνευματικός σκοτισμός και πνευματική τύφλωση. Κάποτε λέει, είχε πάει ένας επισκέπτης να βρει τον Άγιο Παΐσιο και βέβαια αυτός ο επισκέπτης είχε πάει με την εντός εισαγωγικών ιερή περιέργεια έχοντας ακούσει όλα αυτά περί του πατρός Παϊσίου. Επειδή πήγαιναν τακτικά επισκέπτες στο κελάκι του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα, κάποιος από αυτούς που είχαν περάσει πιο μπροστά είχε ξεχάσει ένα πακέτο με τσιγάρα. Όταν λοιπόν πηγαίνει αυτός ο επισκέπτης που είχε περιέργεια να δει ποιος είναι ο Άγιος Παΐσιος, βλέπει πάνω σε έναν από αυτούς τους κορμούς που είχε για καθίσματα ο Άγιος Παΐσιος, βλέπει ένα πακέτο με τσιγάρα. Και μέσα του σκέφτεται, αυτόν ήρθα να δω, αυτός είναι ο Άγιος. Καπνίζει και αφήνει και τα τσιγάρα εδώ. Και σηκώνεται και φεύγει. Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος, αφηγούμενος ένα άλλο περιστατικό. Κάποτε είχε πάει ένα παιδάκι, λέει, στο κελάκι του Αγίου Παϊσίου και ήθελε να τον δει. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Άγιος Παϊσίος, τι θέλεις, μικρέ. Ο μικρός λέει, θέλω να δω τον πατέρα Παΐσιο. Ο πατήρ Παΐσιος, πειρακτικά του λέει, έχει πάει μέσα του λέει και καπνίζει. Και το παιδάκι με αφέλεια ψυχή του απαντάει, δεν πειράζει, θα περιμένω. Λέει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος αυτά τα δύο περιστατικά για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγνότητα ψυχής και καθαρότητα πνευματικής οράσεως. Έτσι νομίζω ότι με αυτόν τον απλό τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να πιστέψει. Η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να πιστέψει και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος να δει πράγματα μη βλεπόμενα, γιατί αυτό είναι πίστη, να βλέπεις πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι, έχει να κάνει με την αγωνιστικότητα του ανθρώπου να καθαρίσει την ψυχή του, να κάνει την ψυχή του απλή. Και αν θέλετε να γίνω και πιο θεολογικός και πιο δογματικός, ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι τον Θεό δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε, όχι διότι είναι πολύ σύνθετος, αλλά διότι είναι πολύ απλός. Και η αδυναμία μας στο να τον προσεγγίσουμε και να τον γνωρίσουμε έγκυται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την απλότητά του. Εμείς οι άνθρωποι συνήθως μπαίνουμε σε διαδικασίες πολυσύνθετες θεωρώντας ότι νοησιαρχικά θα γνωρίσουμε τον Θεό ως ένα εγκεφαλικό γεγονός. Ο Θεός έχει να κάνει με την ταπείνωση, έχει να κάνει με την καθαρότητα της ψυχής, έχει να κάνει με τη μετάνοια, ώστε με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, με απλή ψυχή, ακόμη και όταν ακούει από τον Άγιο Παΐσιο ότι δεν είμαι εδώ, αλλά έχει πάει ο Άγιος Παΐσιος τάχα να καπνίσει, το παιδάκι απαντάει, δεν πειράζει, λέει, θα περιμένω. Ενώ ο άλλος που είχε περάσει πιο μπροστά, επειδή είδε ένα πακέτο τσιγάρα, κατευθείαν ο λογισμός του πήγε ότι άρα αυτό το πακέτο είναι του Παϊσίου και άρα δεν αξίζει ο κόπος να δω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει σε αυτό το πάθος. Ας καθρεφτιστούμε κι εμείς στον πνευματικό καθρέφτη του Λόγου του Θεού, ας δούμε τη ζωή των Αγίων, τη διδασκαλία τους και ας προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να μπορούμε όχι απλώς με το στόμα, αλλά κυρίως με την ψυχή μας να επαναλαμβάνουμε ότι ναι Κύριε, είδομε το φως του αληθινών, ελάβομαι πνεύμα επουράνιον, εύρομαι πίστην αληθή.
0: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να τελειώσουμε αισιόδοξα. Δεν σημαίνει ότι η πνευματική τύφλωση δεν θεραπεύεται. Πολλοί ήταν αυτοί που ήταν ψυχικά τυφλοί και θεραπεύθηκαν. Ένας χριστιανός 70 χρόνια ήταν άπιστος, ήταν άθεος, δεν πίστευε τίποτε. Ξαφνικά στα 70 του χρόνια πίστευσε, γνώρισε, ανακάλυψε τον Χριστό. Αυτή είναι η σπουδαία ανακάλυψη. Έζησε άλλα 18 χρόνια με μετάνοια, με εξομολόγηση, με εκκλησιασμό, με θεία κοινωνία, με νηστείες, με αγρυπνίες, με προσευχές, με ελεημοσύνες. Και όταν πέθανε στα 88 του χρόνια, άφησε εντολή να γράψουν πάνω στον τάφο του επώνυμο όνομα ετών 18. Από τα 70 μέχρι τα 88 είναι 18 χρόνια. Αυτά τα χρόνια ήταν αρωματισμένα με αιώνια ζωή. Αυτά τα χρόνια έβλεπε. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν τυφλός. Και μπορούμε και είναι καλό να καλλιεργούμε την πνευματική μας όραση μέσα από τα δημιουργήματα του Θεού. Όταν βλέπουμε ένα αγριολούλουδο, να μην λέμε «Α, τι ωραίο λουλούδι», αλλά να λέμε «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας μαζί με τον προφήτη Δαβίδ». Όταν βλέπουμε τ' άστρα του ουρανού, να μην λέμε «Τι ωραία αστέρια είναι», αλλά μέσω της κτήσης να αναγόμαστε στον κτίστη και να θυμόμαστε τα λόγια του προφήτη Δαβίδ στον 18ο ψαλμό του. «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Να καλλιεργούμε την αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού, μελετώντας και ακούοντας και υπακούοντας τον Λόγο του Θεού, διότι είναι ό,τι είναι ο Θεός, είναι και τα λόγια Του. Τέλειος ο Θεός, τέλεια και τα λόγια Του. Πάνσοφος ο Θεός, πάνσοφα και τα λόγια Του. Αναλύωτος ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν παλιώνει. Αναλύωτα και τα λόγια Του. Και τι λέει ο Θεός σε πρώτο πρόσωπο, στο 45ο κεφάλαιο διαστόματος του προφήτη Ισαΐα. «Εγώ επίησα γην και άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ τη χειρή μου εστερέωσα των ουρανών. Εγώ πάση της άστρης εν ετυλάμην. Εγώ έκαμα τη γη και άνθρωπο πάνω σε αυτή». Όχι πίθηκο. Ο πίθηκος πάντα ήταν πίθηκος, παρέμεινε πίθηκος και θα παραμένει πίθηκος. Η αγελάδα πάντα ήταν αγελάδα, παραμένει αγελάδα και θα είναι αγελάδα. «Εγώ έκαμα άνθρωπον, ενεφύσισε πνοή ζωής μέσα στον άνθρωπο». Αυτή είναι η ψυχή, η αθάνατη που πήρε ο άνθρωπος. «Εγώ επίησα γην και άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ με το χέρι μου στερέωσα τον ουρανό. Εγώ έδωσα εντολή σε όλα τα άστρα του ουρανού». Αυτά όταν μελετούμε, τονώνεται η πίστη μας. Φωτίζεται η διάνοιά μας, όπως τόνισε πριν λίγο ο Σεβασμιότατος. Και ακόμα η όρασή μας μεγαλώνει. Και τελειώνοντας, 2-3 παραδειγματάκια από τα εκατομμύρια παραδείγματα των Αγίων μεγάλης όρασης, μεγάλης διόρασης και προόρασης. Ο Άγιος Νεκτάριος, στα χρόνια του διωγμού του, που κήρυτε στην Εύβοια, είχε για ψάλτη τον πατέρα του Αγίου Πορφυρίου, τον Λεωνίδα Μπαϊρακτάρη. Μια μέρα ο Άγιος Νεκτάριος πήγε στο σπίτι του. Η γυναίκα του Αγίου η μητέρα του, διορθώνω, του Αγίου Πορφυρίου ήταν έγκυος στους πρώτους μήνες τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Νεκτάριος διείδε την λαμπρότητα αυτού του νέου, αυτού του παιδιού. Το ευλόγησε το έμβριο και είπε ότι θα γίνει μεγάλος, πολύ μεγάλος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και έγινε ο Άγιος Πορφύριος ένας δεύτερος Άγιος Νεκτάριος. Αυτός ο Άγιος Πορφύριος σε χιλιάδες επισκέπτες, για να τους κάνει να πιστέψουν, τους αποκάλυπτε ένα προσωπικό τους μυστικό, απόρριτο ή οικογενειακό, που το ήξερε μόνο ο Θεός. Και ακόμα αυτός τους περιέγραψε σε χιλιάδες το χωριό τους, πώς είναι, το σπίτι τους, ο κήπος τους, το χωράφι τους, για να τους κάνει να πιστέψουν ότι αυτά που λέει δεν είναι δικά του. Και έλεγε σε μερικούς, όπως εσείς τα βλέπετε στην τηλεόραση, εμένα μου τα φανερώνει ο Θεός. Πριν λίγα χρόνια οι επιστήμονες της NASA είδαν στην σελήνη, στη μια πλευρά της, μια μεγάλη τρύπα, όπου έπεσε ένας μεγάλος μετεωρίτης. Πριν το ανακαλύψουν αυτό οι επιστήμονες, δεκαετίες πριν, το είδε ο Άγιος Πορφύριος και το περιέγραψε λεπτομερώς σε έναν στο αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης είπε σε κάποιον επισκέπτη του: «Βρε ευλογημένε, εγώ όταν προσεύχομαι στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Γεώργιο, στην Αγία Βαρβάρα, στην Αγία Παρασκευή κλπ, τους βλέπω τους Αγίους, χαμηλώνουν και τους βλέπω τους Αγίους». Ο γέροντας, ο πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, ο Παπατήχων, την ώρα του χεροβικού, άγγελος τον άρπαζε και πήγαινε σε πνευματικές περιοχές και έλεγε: «Πω πω, χερουβίμ και σεραφίμ, δοξολογούσι Θεό». Άγγελος, λέει, με κατεβάζει πάλι κάτω και έλεγε με τα σπαστά ελληνικά του: «Παπατήχων, πρέπει συνεχίσει Θεία Λειτουργία». Ο Αγιός Γεώργιος Καρσλίδης, όταν λειτουργούσε, έβλεπε την κατάσταση που βρίσκονται οι ψυχές στον άλλο κόσμο. Θα πει κανείς: «Εμείς μπορούμε να αποκτήσουμε τέτοια διόραση και τέτοια προόραση, τέτοια μεγάλη πνευματική όραση?» Είναι αρκετό. Εάν δια της μετανοίας, της ταπεινώσεως, της καθαρότητας βλέπουμε την αναξιότητά μας, την αμαρτωλότητά μας, την μηδαμινότητά μας και χωρίς να απελπιζόμαστε, να ψάλλουμε αυτό που τόνισε ο Σεβασμιότατος: «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες». Αν αξιωθούμε και βλέπουμε την αμαρτωλότητά μας και είμαστε και ταπεινοί και προσγειωμένοι, έχουμε αληθινά πνευματική όραση. Ευλογείτε Σεβασμιότατε, χαίρετε Σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η σημερινή αγαπητή μου αποστολική περικοπή αναφέρεται σε ένα τεράστιο θέμα που δυστυχώς απασχολεί και φαίνεται πως θα απασχολεί το λαό του Θεού, τους πιστούς. Είναι μία παραθρησκεία, αυτόχρημα δαιμονική. Πλάι στη θρησκεία και στη λατρεία του αληθινού Θεού είναι αυτό που ακριβώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Βρίσκεται εις τους Φιλίππους με τους συνεργάτες του, τον Σίλα, τον Τιμόθεο και τον Λουκά. Και εκεί πηγαίνουν σε κάποιον θεωρούμενον τόπον προσευχής έξω από την πόλη, όπου είχαν συναντήσει μερικές γυναίκες προσιλήτους εις την λατρεία του αληθινού Θεού, και βρήκαν την ευκαιρία εκεί να τους ομιλήσουν δια των Ιησού Χριστών. Επειδή δε οι γυναίκες αυτές απεδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου καθημερινά, ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του επήγαινε εκεί έξω, σας είπα, από την πόλη, σε ένα παραποταμάκι που υπήρχε εκεί, και τους έκανε διδασκαλία ευαγγελική. Μια μέρα, ενώ περπατούσαν στο δρόμο, από ένα σπίτι πετάχτηκε μια υπηρέτρια, καλύτερα δούλη, παιδίσκη, πετάχτηκε στο δρόμο και άρχισε να φωνάζει: ούτε είσαι, αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου. Ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας. Αυτή είναι δούλη του Θεού, του αληθινού Θεού, οι οποίοι ήλθαν για να πούν σε εσάς το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Παύλος το ήκουσε αυτό και κούνησε το κεφάλι του, διότι η παιδίσκη αυτή, η δούλη αυτή, είχε πνεύμα πίθωνος, δηλαδή ήτο μαντευωμένη, είχε πονηρόν πνεύμα μέσα της, και μάλιστα φαίνεται ανήκε σε περισσότερους, σε περισσότερα αφεντικά από ένα, διότι λέγει εδώ της κυρίης αυτής παρήχε, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, πολλή δουλειά. Επήγαιναν οι άνθρωποι να μάθουν το μέλλον, να μάθουν διάφορα περιστατικά που τους απασχολούσαν, δηλαδή εμαντεύοντο οι κάτοικοι των Φιλίππων. Και υπήρχε αυτό το ταλέπορο εκεί δαιμονοκρατούμενο κορίτσι που τους έλεγε ό,τι τη ζητούσαν. Είχε λοιπόν δαιμόνιο, δαιμόνιο πίθωνος, δηλαδή μαντικόν, ήταν πυθία, έδιδε πληροφορίες. Τη δεύτερη ημέρα το ίδιο, την τρίτη ημέρα το ίδιο, καθημερινά όταν περνούσαν από εκείνο τον δρόμο το ίδιο πράγμα έκανε συνεχώς αυτή η παιδίσκη. Και τότε εκουράστηκε αλλά και αγανάκτησε ο Απόστολος Παύλος, στρέφεται προς την κοπέλα και λέγει: σε διατάσσω πονηρόν πνεύμα να φύγεις από την κοπέλα αυτή, να μην ξαναγυρίσει.

0: και την ίδια στιγμή η μαντευωμένη αυτή των Φιλίππων έχασε την μαντική της ιδιότητα και δεν μπορούσε πια τίποτα να πει. Βέβαια την ιστορία την παρακάτω την ακούσατε από την Αποστολική Ανάγνωση, που είδαν τα αφεντικά αυτής της, του κοριτσιού, ότι εχάθηκε η ελπίδα του μισθού των και των χρημάτων και τα λοιπά. Άρεσαν να φωνάζουν, δημιούργησαν πρόβλημα, άρπαξαν τους Αποστόλους. Φαίνεται την ημέρα που έγινε το επεισόδιο έλειπε πιθανότατα, δηλαδή δεν ήταν μαζί τους ή πήγαν πιο μπροστά. Πάντως δεν ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή, ή επειδή σαν Έλληνες τους άφησαν τον Τιμόθεο και τον Λούκα και έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα, λέγοντας αυτοί οι Ιουδαίοι, αυτοί οι Εβραίοι ταράσουν τον κόσμο με περίεργα πράγματα και ήρθαν να μας ταράξουν και εμάς εδώ. Τους άρπαξαν, τους έδωσαν ξύλο στο δρόμο και τελικά οι στρατηγοί, δηλαδή οι υπεύθυνοι της πόλεως, τους έριξαν στη φυλακή, με τη γνωστή παρακάτω ιστορία που δεν θα σας την πω, την ακούσατε. Αλλά τίθεται όμως ένα θέμα. Εδώ δεν έλεγε αλήθεια αυτή η μαντευωμένη των Φιλίππων? Δεν ήταν μια ευκαιρία δια των Παύλων, άγνωστος, η πρώτη ευρωπαϊκή πόλης, ο τον φοβερό το διάβολο? Μόλις πάτησε Απόστολος το πόδι του επάνω σε ευρωπαϊκό έδαφος, δια πρώτην φοράν στην ιστορία του χριστιανισμού, έσπευσε ο διάβολος να κάνει τη δουλειά του. Αλλά γιατί ο Απόστολος δεν τον άφησε να τον διαλαλήσει, αφού ήταν κατά κάποιον τρόπον άγνωστος ο χριστιανισμός? Γιατί δεν τον άφησε? Και όχι μόνο δεν τον άφησε, αλλά είχε και την περαιτέρω περιπέτεια όχι μικράς, θα λέγαμε, σημασία. Έφαγαν ξύλο, σας είπα, έγιναν πολλά, και στο τέλος τους έδιωξαν από την πόλη. Να λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία να πει, θα λέγαμε με διπλωματικότητα, αυτή που εμείς οι χριστιανοί, και καμιά φορά όταν είμαστε και εμείς οι ομιλούντες, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά διπλωματικά, μερικούς διπλωματικούς ελιγμούς. Θα μπορούσε να πει ο Απόστολος Παύλος, για κοιτάξτε, ο Φιλιππίση, να, και αυτή την οποία όλοι προσέχετε, αυτή εδώ η μαντευωμένη, είδατε, και αυτή ακόμη μας λέγει για μας, μας διαφημίζει. Δεν το δέχτηκε. Γιατί? Διότι ο διάβολος πλάι στην εκκλησία έστησε τη δική του την παράγκα της παρασυναγωγής του, για να κάνει τη δουλειά του με τη μέθοδο, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, της νοθείας. Διότι πια δεν μπορούσε να πολεμήσει τον Χριστόν, ήταν νικημένος από το Σταυρό του Χριστού και την Αναστασή του, και τώρα δεν μετέρχεται παρά την νοθεία. Και από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος θα μετέρχεται την μέθοδον της νοθείας. Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω. Ωστόσο, το περιστατικό αυτό μας φέρνει στο προσκήνιο ένα σωρό από τέτοια περιστατικά, τα οποία δυστυχώς οι χριστιανοί μας μετέρχονται. Και ενώ είναι ο λαός του Θεού, είναι η Εκκλησία, σας είπα, οι ίδιοι οι πιστοί υποθάλπουν και την παρασυναγωγή του διαβόλου, την παραθρησκεία του διαβόλου, δηλαδή θρησκεία δαιμονική. Και ας απαριθμίσουμε μερικά για να μην αοριστολογούμε. Το πρώτο είναι οι προλήψεις που υπάρχουν. Βέβαια οι προλήψεις, όπως και όλα τα άλλα, υπήρχαν πάντα στον άνθρωπο, αλλά δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στον χριστιανό. Τι είναι η πρόληψη? Η πρόληψη είναι το να αποδώσει κανείς μια δύναμη, είτε σε έμψυχα είτε σε άψυχα αντικείμενα, που μπορούν να δρουν είτε ευμένος είτε δυσμένος επάνω στη ζωή του ανθρώπου. εάν επί παραδείγματι βουίζει τα αυτή μου και είναι το δεξί, θα ακούσω καλή είδηση. Εάν βουίζει το αριστερό μου αυτή, θα ακούσω κακή είδηση. Αυτό είναι πρόληψη. Εάν το δεξί μου μάτι παίζει το καπάκι, το βλέφαρο δηλαδή, τότε κάτι καλό θα είδω. Αν το αριστερό, κάτι κακό θα είδω. Εάν συνέπεσε στο σπίτι που νοικιάσαμε ή αγοράσαμε να είναι ο αριθμός 13, ή στο ξενοδοχείο που πήγαμε να νοικιάσουμε ένα δωμάτιο και βγήκε ο αριθμός 13, όση φορά δυστυχία θα μας βρει. Εάν η κουκουβάγια φώναξε, ή η κότα κακάρισε, ή ό,τι άλλα, γιατί δεν υπάρχει πραγματικά αριθμός. Αν έπρεπε κανείς να τα καταχωρήσει, δεν τελειώνουν ποτέ. Νομίζω όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου θα μπορούσαν να γεμίσουν με όλα αυτά τα τερτύπια της δαιμονικής παρασυναγωγής. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι προλήψεις. Και ρωτώ, επειδή βούησε τα αυτή μου ή έπαιξε το μάτι μου ή φώναξε η κουκουβάγια, θα συμβεί κάτι κακό? Γιατί? Τι ξέρει η κουκουβάγια? Γιατί δίδω γνώση υπερφυσική, κάτι που εγώ δεν το ξέρω τι θα συμβεί? Μπορεί να το ξέρει η κουκουβάγια? Βλέπετε λοιπόν ότι αποδίδουμε μία γνώση υπερφυσική σε ένα άλογον ζώων. Ξέρω, θα μου πείτε μερικοί, έλα που βγαίνουν. Θα σας απαντήσω εις το τέλος το πώς και γιατί βγαίνουν. Αλλά ερωτώ τούτο μόνο τώρα. Ένα άλογο όν, όπως είναι το ζώο, το σκυλί, ξέρω εγώ, το πουλί, είναι δυνατόν να γνωρίζει το μέλλον, αφού εγώ λογικός άνθρωπος δεν το ξέρω? Ερωτώ, είναι δυνατόν ένα άψυχον αντικείμενο, ένας αριθμός ή ό,τι άλλο, να είναι δυνατόν να έχει τέτοιες δυνάμεις που να έρχεται και να επιδράει ευμενός ή δυσμενός επάνω μου? Δεν είναι παράλογο? Μετά από τις προλήψεις έρχεται ένα μεγάλο κεφάλαιο που στην εποχή μας ιδιαιτέρως έχει τρομερή έξαρση. Είναι η μαγεία. Τι είναι η μαγεία? Η μαγεία είναι η επίκληση, το κάλεσμα σκοτεινών, συνειδητών ή ασυνειδήτων δυνάμεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένας σκοπός, συνήθως κακός σκοπός. Πηγαίνω στο μάγο ή στη μάγισσα, που υπάρχουν, αγαπητοί μου, εδώ στην Ελλάδα πολλές χιλιάδες τέτοιοι μάγοι, γνωστοί και άγνωστοι, που επιτελούν το έργο αυτό. Τι κάνουν? Όπως σας είπα, επικαλούνται δυνάμεις σκοτεινές, συνειδητές ή ασυνείδητες. Ποιες είναι οι ασυνείδητες δυνάμεις? Το φεγγάρι, επικαλούμε το φεγγάρι. Σου λέει θα βγεις έξω στο φεγγάρι σε ένα τρίστρατο, και εκεί να είναι η μέρα Σάββατο, να είναι στη γέμιση του φεγγαριού ή στη χάση αναλόγως. Αν θέλω να είναι κάτι που να γεμίσει, να πολλαπλασιαστεί, να είναι στη γέννηση. Αν είναι κάτι που να πρέπει να χαθεί, όπως οι μυρμηγκές που βγάζουμε εδώ, οι βερβερίτσες, πώς τις λέτε, στα χέρια μας, να είναι στη χάση το φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι ένα άψυχο πράγμα, ασυνείδητο. Είναι ένας πλανήτης, ένας δορυφόρος της γης είναι. Είναι δυνατόν ποτέ τίποτα να έχει αυτό τίποτα μαγικές δυνάμεις γνωστές, να ξέρει τι κάνει? Όχι βεβαίως. Βλέπετε λοιπόν ότι αποδίδω σε ασυνείδητες δυνάμεις, σε ασυνείδητα πράγματα επιδράσεις. Ποιες είναι οι συνειδητές? Όταν επικαλούμε τα πνεύματα, επικαλούμε τους δαίμονες να έρθουν να με εξυπηρετήσουν σε κάποιο σκοπό, ως επιτοπλίστων κακοποιών σκοπών. Γιατί είπα ως επιτοπλίστων? Θα έλεγα 100%. Ναι, γιατί υπάρχει η περίπτωση που αμέσως απολογούμεθα και λέμε ότι εμείς δεν πήγαμε να κάνουμε μάγια, αλλά πήγαμε να λύσουμε τα μάγια. Συνεπώς πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό. Αγαπητοί μου, ο διάβολος που θα λύσει υποτίθεται τα μάγια, είναι δυνατόν ποτέ να κάνει κάτι κακό, καλό, αφού είναι κακοποιός? Στο κάνει για να σου κερδίσει και την ψυχή, να σε πλανήσει, αφού αυτός προκάλεσε το δέσιμο με τα μάγια, έρχεται τώρα να σου λύσει τα μάγια, να σε θεραπεύσει από ένα δέσιμο μαγικό, για να πεις «Να, ορίστε, πήγα εκεί και έγινα καλά», και να σου κερδίσει, αδελφέ μου, την ψυχή σου. Πρώτα σου έδεσε το σώμα και τώρα σου δένει με το να πιστέψεις σε αυτό που σου έκανε ο διάβολος, να σου δέσει και την ψυχή. Και καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό το πράγμα είναι. Αν έπρεπε να μιλάμε για τη μαγεία, θα θέλαμε μέρες, αγαπητοί, να μιλάμε για τη μαγεία. Είναι ένα τεράστιο θέμα η μαγεία. Τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω πώς οι χριστιανοί μας επέτυχαν στη ζωή τους να μην επισκεφθούν μια τέτοια πόρτα. Είναι φοβερό. Ένα συνοικέσιο χαλάει. Ξαναχαλάει, μάγια μας κάναμε. Τρέχουμε και αναζητούμε να μάθουμε την αιτία. Και επειδή ο διάβολος είναι κακοποιός και επειδή είναι εκείνος που σπέρνει τις διχόνοιες, σου λέει η μάγισσα ή ο μάγος και τα ονόματα εκείνων που συνετέλεσαν στην διάλυση του συνοικεσίου. Και λες, α, η γειτονισά μου είναι η κυρά Μαρία, γιατί μου είπε κάποια Μαρία. Αυτή λοιπόν είναι. Ή η κουνιάδα μου, ή η νύφη μου, ή ξέρω εγώ. Και αρχίζεις να κρατάς μίσος και κακία εναντίον ενός προσώπου που πιθανότατα το πρόσωπο αυτό δεν γνωρίζει τίποτα. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι κακοποιός. Ο αγαπητοί, τι αναστάτωση φέρνουν τα σπίτια, έχουν τα σπίτια με τέτοιες καταστάσεις δαιμονικές, ενέργειες δαιμονικές. Αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ στο θέμα της μαγείας. Ένα τρίτο είναι η μαντία. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένας, που να μην έχει μαντευθεί στη ζωή του, έστω και για μια φορά. Για να μην έλεγα και το προηγούμενο. Δεν υπάρχει, δεν έχω καιρό να σας αναλύσω πιο πολύ, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στη ζωή του που να μην έκανε μία πράξη μαγείας. Θυμάμαι, αγαπητοί μου, όταν είμαστε μικρά παιδιά στο δημοτικό σχολείο και παίζαμε στο προάβλιο του σχολείου και χάναμε κανένα αντικείμενο, κανένα βόλο, κανένα τσαλάκι, κανένα κλειδάκι, χάναμε κάτι, αμέσως τρέχαμε, μεταξύ μας τα μαθαίναμε αυτά από τους μεγάλους φυσικά, κάναμε ένα κύκλο, μικρό κύκλο διαμέτρου 40 εκατοστών, βάζαμε ένα μολύβι στη μέση, βάζαμε και λίγο χώμα, έτσι που με την πρώτη ευκαιρία να πέσει αυτό. Και όπως έπεφτε από εκεί που έδειχνε το μολύβι, λέγαμε, σε εκείνη την κατεύθυνση είναι το χαμένο μου αντικείμενο. Τι είναι αυτό? Δεν είναι μαγική πράξη? Αν κάποτε καταλαβαίναμε τι θα πει μαγική πράξη, σας βεβαιώνω άλλη μία φορά, ουδής είναι απειλαγμένος μαγικών πράξεων. Γιατί τώρα μερικοί θα πούν, δόξα σε ο Θεός, δεν πήγα ποτέ σε μάγια. Κι όμως, όλοι έχουμε μετέλθει το πνεύμα της μαγείας. Ναι, και το πνεύμα της μαντίας. Ποιος δεν θα ήθελε να αποκρυπτογραφήσει το μέλλον και να μάθει τι γίνεται παρακάτω? Τι γίνεται, τι θα γίνει? Είμαστε, ναι. Δεν θα πετύχω, δεν θα πετύχω, και σου λέει για στάσου. Ανοίγω ένα βιβλίο και την πρώτη λέξη που θα βρω να διαβάσω, εάν είναι καλή, τότε θα πετύχω. Αν δεν είναι καλή, δεν θα πετύχω. Ανεβαίνω στο σχολείο, στα σκαλοπάτια για να πάω να δώσω εξετάσεις. Εάν το πόδι μου στο τελευταίο σκαλοπάτι είναι το δεξί που θα βγει, εντάξει, θα πάω σε εξετάσεις. Εάν είναι το αριστερό, δεν θα πάω καλά. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μια προσπάθεια να απομαντεύσω το μέλλον. να αποκρυπτογραφήσω το μέλλον. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, και στο θέμα της μανδύας έχουμε σωρία περιπτώσεων, και δυστυχώς οι άνθρωποι μετέρχονται τη μανδύα. Τι να σας πω, να ξεκινήσω από τον καφέ, τις καφετζούδες. Ξέρετε πόσες γυναίκες και άνδρες που στις επισκέψεις τους και στα σαλόνια τους, σαν ένα είδος επιδορπίου, απασχολήσεως, πίνουν τον καφέ τους, γυρίζουν το φλιτζάνι να ειδούν τι γίνεται. Η χειρομαντία, πως είναι οι γραμμές εδώ της φούχτας, ή στα χαρτιά, το να ρίχνω τα χαρτιά. Ω αγαπητοί, τι να σας πω, μια φορά μου έλεγε ένας νέος στον Καναδά, μου έλεγε το εξής, ότι ήταν μόνος του, ελαιοχρωματιστής ήταν και δεν είχε παρέα κτλ. Πήρε μια τραπουλόχαρτα ειδική για την να απομαντεύσω με το μέλλον. Ειδική είναι, δεν ήταν κοινά χαρτιά. Και άρχισε να τα ρίχνει τα χαρτιά κανονικά. Μια φορά μάλιστα είδε ότι έρχεται ο αδελφός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροπλάνο. Πήγε στο αεροδρόμιο να τον περιμένει. Ο αδελφός του δεν είχε ειδοποιήσει, γιατί ήθελε να κάνει έκπληξη. Και βλέπει τότε να τον περιμένει στο αεροδρόμιο. Πού το ήξερες, του λέει, ότι θα έρθω? Το είδα στα χαρτιά. Ποιος το είπε? Ο διάβολος. Ο διάβολος το είπε. Και μην νομίσετε, αγαπητοί, φοβερό. Μου είπε το εξής. Όπως έβαζε, λέει, τα χαρτιά επάνω στο τραπέζι, φεύγει ένα χαρτί της τράπουλας από το χέρι του με βιαιότητα, και πήγε και κόλλησε στον τοίχο. Το να σου φύγει ένα χαρτί της τράπουλας να πέσει χάμω είναι πολύ φυσιολογικό. Το να φύγει από το χέρι σου με ορμή και να πάει να κολλήσει στον τοίχο, ποιο χέρι την έσπρωξε να πάει να κολλήσει στον τοίχο? Ποιο άλλο παρά το χέρι του διαβόλου? Αλλά είναι και ακόμα κάτι χειρότερο. Είναι ο πνευματισμός. Τι είναι ο πνευματισμός? Είναι η επικοινωνία με τα πνεύματα δήθεν των πεθαμένων, των γεκοιμημένων. Δεν είναι όμως. Δεν είναι, αγαπητοί μας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και το ξέρουμε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι πηγαίνουν οι ψυχές, δεν πλανώνται τη δικακίσε, ούτε στα σπίτια πλανώνται οι ψυχές, ούτε στα δάση, ούτε στα ριάκια, ούτε στα νεκροταφεία, ούτε στους τάφους, τίποτα. Πηγαίνουν εις των οικείων τόπων. Ακούσατε, εις των οικείων τόπων. Εάν είναι ευσεβής ψυχή, θα πάει στον Παράδεισον και θα περιμένει την Ανάσταση των νεκρών. Εάν είναι ασεβής ψυχή, θα πάει στον Άδη και θα περιμένει και εκεί την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά είναι τα πονηρά πνεύματα, δαίμονες, που καμώνονται, υποκρίνονται ότι είναι οι ψυχές των πεθαμένων ανθρώπων, και ζητούμε πληροφορίες από αυτούς, και βεβαίως παίρνουμε πολλές πληροφορίες. Θα μου πείτε, οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι αληθινές? Άλλες αληθινές και άλλες ψεύτικες. Τι συμβαίνει εδώ? Όχι με τον πνευματισμό, την νεκρομαντία, όπως έλεγαν, λέει, η Παλαιά Διαθήκη, νεκρομαντία, είναι ο πνευματισμός. Αλλά και όλα τα άλλα που αναφέραμε, προλήψεις, μανδύες, μαγείες, όλα αυτά, βγαίνουν αληθινά? Λοιπόν, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά είναι μια απάτη. Ένα άλλο ποσοστό είναι απάτη από εκείνους που τα μετέρχονται. Ένα άλλο ποσοστό είναι μια σύμπτωση. Και ένα τελευταίο ποσοστό είναι ενέργεια του σατανά κατά παραχώρηση του Θεού. Τι θα πει αυτό? Όταν θα καθίσω να κοιτάξω το όνειρό μου, γιατί και η ερμηνεία των ονείρων εκεί υπάγεται. Όταν θα καθίσω να ερμηνεύσω το όνειρό μου, θα μου βγει οπωσδήποτε. Όταν θα κάνω μια μαντική πράξη, θα ανεβώ τα σκαλοπάτια που σας είπα, θα παίζει το μάτι μου κτλ. Θα μου βγει αυτό. Πώς βγαίνει? Να σας πω πώς βγαίνει. Ο διάβολος το μέλλον δεν το ξέρει, παρά μόνο εκείνο που για μένα είναι μέλλον, ενώ για εκείνο είναι παρόν. Αυτή τη στιγμή λέμε χαρά Θεού ο ήλιος. Θα βρέξει? Όχι. Έρχεται όμως, έρχεται μια θύελα τώρα, από την Πίνδο. Ποιος τη βλέπει? Εμείς? Όχι. Ποιος τη βλέπει? Ο διάβολος. Ο διάβολος λοιπόν βλέπει ότι έρθει μια θύελα και μου βάζει στον ύπνο μου ή μου παρουσιάζει με έναν τρόπο, ξέρω εγώ, ότι έρθει θύελα. Ναι, για μένα είναι μέλλον η θύελα που έρχεται. Για τον διάβολο όμως είναι παρόν, διότι τη βλέπει. Το παρόν ξέρει λοιπόν ο διάβολος. Ο διάβολος το μέλλον δεν το ξέρει. Τώρα πώς βγαίνει? Εκείνα που ο διάβολος ξέρει, γιατί τα βλέπει, είναι πράγματι έτσι. Αλλά εκείνα που θα πει για το μέλλον, θα πεθάνεις όταν γίνεις, ύστερα από 10 χρόνια θα πεθάνεις. Ναι, ύστερα από 10 χρόνια θα πεθάνεις. Ναι, αλλά πώς βγαίνει αυτό? Να σας πω πώς βγαίνει. Ο διάβολος το ξέρει? Όχι. Να σας πω πώς βγαίνει. Επίστεψες αυτό που σου παρουσίασε ο διάβολος στον ύπνο σου ή σε μία μαντική πράξη? Λοιπόν, θα επιτρέψει ο Θεός να βγει. Θα επιτρέψει να βγει για να σε τιμωρήσει με το πνεύμα της πλάνης. Και είναι η χειροτέρα αμαρτία, η χειροτέρα τιμωρία, αγαπητοί μου, η τιμωρία της πλάνης. Να γιατί βγαίνουν. Αλλά τι λέει η Αγία Γραφή πάνω σε αυτό? Λέει το Δευτερονόμιο: ούτε βρεθήσετε εσύ, μη βρεθεί κανείς ανάμεσα στο λαό μου, περί καθέρων των ιών αυτού την θυγατέρα αυτού εμπειρεί, να περνάει το παιδί του πάνω από τη φωτιά, όπως κάνουμε στα πηδήματα της φωτιάς. Μαντευόμενος μαντίαν, κλειδονιζόμενος και ιονιζόμενος, οι κλείδονες, οι γνωστοί κλείδονες και οι ιονισμοί. Φαρμακός είναι ο μάγος, επαίδων, επαϊδίν, εγγαστρίμηθος, αυτός που μιλάει μέσα από την κοιλιά του, ο τερατοσκόπος, αυτός που βλέπει τα παράξενα και τα περίεργα και τα ερμηνεύει, επερωτών τους νεκρούς, ο πνευματισμός. Έστε γαρβδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου, πασπιών τάφτα. Όλα αυτά είναι βδέλιγμα, λέει, δια των Θεών που τα κάνεις εσύ. Έλεγε εργάρ των βδέλιγμάτων τούτων Κύριος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου. Όλους τους λαούς της γης Χαναάν, για αυτό το λόγο θα εξολοθρεύσει ο Θεός. Γιατί αυτοί οι λαοί μετήρχοντο αυτές τις τέχνες, τις κακοτεχνίες, όπως λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Πρόσεξε μη το κάνεις και εσύ, λαέ μου, για να μην σε ξεκλήρισω και σένα από τη γη αυτήν. Όπως και τους ξεκλήρισε και τους πήγε στην εχμαλωσία ο Θεός. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει: ου δίναστε τραπέζις Κυρίου μετέχει και τραπέζις δαιμονίων. Δεν μπορείτε να μετέχετε στο τραπέζι του Κυρίου, στα Αγία Τράπεζα, να κοινωνείτε δηλαδή, και να μετέχετε και τις τραπέζις δαιμονίων. Ποιο είναι το τραπέζι των δαιμονίων? Είναι, αγαπητοί, πρωτίστως το πνευματιστικό τραπεζάκι, στο οποίο πηγαίνουμε και ρωτούμε τι θα γίνει για το μέλλον ή για το παρόν, το οποίο αγνοούμε. Πρέπει να σας πω ότι η μαγεία, η μαντεία, όλα αυτές οι τέχνες, οι κακοτεχνίες, οι δουλειές του διαβόλου προσβάλλουν την πρώτη εντολή του Θεού, που λέγει εντολή: εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ου και σοντέσι θεοί έτεροι πλήνε μου, ου ποιήσεις σε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Πρόσεξε! Δεν επιδέχομαι να λατρεύσεις άλλων θεών. Όταν πηγαίνεις λοιπόν στην πόρτα του διαβόλου, εκεί προσκυνάς και λατρεύεις τον διάβολο. Είναι λατρεία του σατανά. Λοιπόν, έρχεται σε αντίθεση με την πρώτη εντολή, που σημαίνει είναι απιστία. Δεν δέχεσαι τον Θεό. Δεύτερον, είναι απουσία αγάπης. Αφήνεις τον Θεό που σε αγαπάει και πηγαίνεις στον διάβολο που θέλει το κακό σου, άνθρωπε, που είναι ανθρωποκτόνος απαρκής. Στο βάπτισμά μας τι λέμε? Λέμε και αποτάσσομαι τον σατανά και τα λοιπά. Και τη λατρεία αυτού. Ποια είναι η λατρεία του διαβόλου, αγαπητοί μου? Είναι όλα αυτά που σας είπα αποτελούν λατρεία του σατανά. Και όπως σας εξήγησα, ο διάβολος μετέρχεται την οθεία. Το είδαμε στην μαντευωμένη των Φιλίππων. Και τι κάνει? Να τι κάνει. Στείνει εκεί στο Γάζορο και όπου, σε όποιο άλλο γάζορο στην Ελλάδα, κάποιον Χρήστο, και βάζει εικόνες μέσα, γεμάτος εικόνες αυτός εκεί, Και σου λέει ο άλλος που πάει ο ανίποτος, μα αυτός είναι του Θεού άνθρωπος, δεν βλέπεις πόσες εικόνες έχει στημένες στους τοίχους. Είναι διάβολος, είναι ο υπαριθμόν ένα μαντευόμενος και μάγος της Ελλάδος. Θα το έχετε υπόψη σας. Θα το έχετε υπόψη σας. Αλλά τι κάνει, χρησιμοποιεί τις μαντίες του και τις μαγείες του σε συνδυασμό με τις εικόνες. Αυτή είναι η νοθεία. Το να σου πει με του διαβόλου άνθρωπος, σε ξέρω και σε κρίνω, δεν έρχομαι κοντά σου. Το να μου παρουσιάσει όμως εικόνες, αυτό είναι η νοθεία. Όπως και στα αναστενάρια. Όταν κρατούν εικόνες οι αναστενάριδες, τι είναι αυτό, δεν είναι νοθεία? Έτσι που να λέει κανείς, με τη δύναμη του Θεού. Ποια δύναμη του Θεού? Ποια δύναμη του Θεού? Ας το προσέξουμε. Και φτάνουν οι άνθρωποι να πούν, ο Χριστός, ο Χριστός, ο Γαζωραίος, ο Ναζωραίος, ο Χριστός, ο Ναζωραίος, Ιδού, που την πατήσαμε, με συγχωρείτε για την έκφραση, και λατρεύουμε το διάβολο και όχι τον Ιησού Χριστόν. Αγαπητοί μου, μας ειδοποιεί ο Θεός, ου δύναστε δυσί κυρίης δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο αφεντικά. Αν θέλουμε να είμεθα πραγματικά πιστοί στο Θεό, ουδέποτε πρέπει να καταφύγουμε σε αυτές τις πόρτες του διαβόλου. Είναι εσχάτη προδοσία, είναι εσχάτη απιστία, είναι εσχάτη άνοια, δηλαδή εσχάτη βλακεία. Ας προσέχουμε, ας αγρυπνούμε στην πίστη μας και στην αγάπη μας στον αληθινό μας Κύριον. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, της θεραπείας του τυφλού είναι σημαντικοτάτη, γιατί είναι γεμάτη από βαθιές αλήθειες. Ένα κεντρικό σημείο της όλης περικοπής είναι η ομολογία του τυφλού ότι ο Ιησούς είναι Άγιος, είναι Υιός του Θεού. Και ακριβώς αυτή η ομολογία του τυφλού ενώπιον του Εβραϊκού Συνεδρίου είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που βάζει τον τυφλόν σε μία μεγάλη περιπέτεια. Αυτή την περιπέτεια της ομολογίας, αγαπητοί μου, θα ήθελα σήμερα λίγο να αναλύσουμε. Αυτός ο εκγενετής τυφλός εθεραπεύθη από τον Κύριο. Βεβαίως δεν είχε καθόλου βολβούς. Δεν ήταν ελαττωματική η όρασή του, αλλά δεν υπήρχαν μάτια. Δηλαδή δεν υπήρχαν καν βολβοί. Αυτή η πράξη του Κυρίου να φτύσει χάμα και να κάνει πυλών και να χρήσει τα μάτια του τυφλού ήταν μία πράξη δημιουργίας και ταυτοχρόνως μία πράξη αποδείξεως της ταυτότητός του, ποιος είναι ο ίδιος. Διότι εκείνος που πήρε χούν από της γης, που λέγει το βιβλίο της γενέσεως, και έπλασεν, επίησεν τον άνθρωπον, τον Αδάμ, ο ίδιος τώρα παίρνει λάσπη και βάζει στα μάτια του τυφλού. Βεβαίως η λάσπη έφυγε όταν πλήθηκε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, αλλά αυτό ήταν μια συμβολική πράξη για να δειχθεί, όπως σας είπα, η ταυτότητα εκείνου που εθεράπευσε αυτόν τον τυφλόν. Δεν επήρε νερό, αλλά έφτισε. Ακριβώς είναι η πλήρης πράξη δημιουργίας του Αδάμ. Επήρε ύλην από τον υλικό κόσμο, από τα στοιχεία του υλικού κόσμου, και έδωσε ένα κάτι, όχι βεβαίως από τον εαυτόν του, διότι αυτό που ο Χριστός έφτισε, όπως και εμείς αμαυτίνουμε, δεν είναι κάτι από τον εαυτόν μας, αλλά είναι κάτι από τον εαυτόν μας. Δηλαδή έδωσε κάτι, αλλά αυτό το κάτι είναι η εικόνα του, όχι βεβαίως ένα μέρος της ουσίας του. Και εδώ δίδει την πλήρη ταυτότητά του ο Κύριος, του ποιος είναι. Είναι εκείνο που λέγει
1: εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Και είπεν ο Θεός, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση. Και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Αυτός είναι τώρα που φτύνει χάμο και φτιάχνει τον πυλόν και ανοίγει τα μάτια του τυφλού. Αυτός είναι. Παρακαλώ, όποιος έχει το πνεύμα του Θεού τον αναγνωρίζει. Έτσι αυτός ο τυφλός χωρίς πολλά πράγματα να γνωρίζει, ούτε ποτέ του είδε τον Ιησούν, εγέμισε από αισθήματα ευγνωμοσύνης και αγάπης προς τον Ιησούν. Και όταν αργότερα τον συναντά ο Κύριος και που εγνώρισε ο Κύριος την περιπέτειά του στο συνέδριο των Εβραίων, πως τον απεδοκίμασαν οι άρχοντες του λαού των τυφλών, των πρώην τυφλών, επειδή ακριβώς τον θεράπευσε ο Κύριος και επειδή ακριβώς ομολόγησε τον Κύριον μέσα εις το συνέδριον, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι εκείνος που τον έκανε καλά, του θέτει ένα ερώτημα ο Κύριος: «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Γιατί είπε εκείνος στο συνέδριο: «Δεν γνωρίζω ποιος με έκανε καλά. Δεν μπορεί να είναι σωστός άνθρωπος», είπαν οι σύνεδροι. «Αμαρτωλός πρέπει να είναι, διότι καταλύει το Σάββατο». Πού ήταν η κατάλυση του Σαββάτου? Έφτυσε και έκανε πυλό. Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να γελάσει εδώ ή να κλάψει για το κατάντημα αυτών των ανθρώπων στη σχολαστικότητά τους προκειμένου να καταδικάσουν. Ακούσατε? Έφτυσε και έκανε πυλό και συνεπώς εργάστηκε. Α, είναι εξωφρενικόν. Είδατε η κακία των ανθρώπων προκειμένου να καταδικάσει πως ψηλαφά τα πράγματα και πως μένει σε μια σχολαστικότητα. Θα λέγε κανείς, οι άνθρωποι αυτοί ως προς το γράμμα του νόμου ήσαν εντάξει, άλλο τώρα ότι ήσαν γεμάτοι από κακότητα. Και επειδή τον απεδοκίμασαν τον τυφλόν που είπε: «Δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε, εγώ ξέρω ότι ήμουνα τυφλός και με έκανε καλά. Αν λέτε ότι αυτός είναι το αμαρτωλός, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό». Ο Θεός δεν ακούει αμαρτωλούς. Και τον έβγαλαν έξω. Και τότε ο Κύριος που τον συναντά του λέγει: «Εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Και λέγει: «Ποιος είναι, Κύριε, να πιστεύσω?» «Εγώ είμαι εκείνος που σου ομιλεί». «Πιστεύω, Κύριε», και προσεκίνησε αυτό. Είδατε λοιπόν εδώ τώρα πως φτάνει αυτός ο τυφλός. Δέχεται την ευεργεσία, γεμίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης, αγάπης, πίστεως, και τώρα έτοιμος για ομολογία. Τι ακριβώς όμως είναι η ομολογία? Αγαπητοί μου, το θεμέλιο της ομολογίας πρέπει να πούμε ότι είναι το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Θα το επαναλάβω άλλη μία φορά, αν κανείς δεν το πρόσεξε. Το θεμέλιο της ομολογίας μας είναι το θεανθρώπινον πρόσωπον του Ιησού Χριστού. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος κάτι που είναι βαθύ και καταπληκτικό, και που πιθανώς, αν έχετε μια θεολογική, ένα θεολογικό ενδιαφέρον, πολλά προβλήματα, πολλές απορίες θα σας λυθούν. Όπως επί παραδείγματι, γιατί λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με» και δεν λέμε «Άγιε Τριαδικέ Θεέ ελεησόν με»? Να, μια απορία. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος: «Η του Χριστού προσιγορία του παντός εστίν ομολογία». Η ονομασία του Χριστού, προσιγορία θα πει ονομασία, η ονομασία του Χριστού, λέγει, είναι καθολική ομολογία, η του παντός ομολογία. «Δηλίγαρ τον και χρήσαντα Θεόν και τον χρησθέντα Υιόν και το χρήσμα, το Πνεύμα το Άγιον, ως παραπέτρου του Αποστόλου εν τες πράξεσιν με μαθήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ον έχρησεν ο Θεός το Πνεύματι το Αγίο, Πράξεις 10,38. Δηλαδή, τι δειλεί Χριστός? Δειλεί τον χρήσαντα Θεόν, τον Θεόν που χρήει, τον χρησθέντα Υιόν, αλλά δειλεί και το χρήσμα, διότι ο Πατήρ χρήει τον Υιόν. Με τι? Τι είναι αυτό το χρήσμα? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία, Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ον τον οποίον έχρισεν ο Θεός το Πνεύμα του το Αγίο. Από εκεί το παίρνουμε. Συνεπώς, η ονομασία, η προσιγορία Χριστός είναι ομολογία καθολική. Είναι ομολογία και αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού. Είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα να ομολογήσει κανείς Ιησούν Χριστόν. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου. Αλλά είναι γνωστόν ότι ο Χριστός δεν έγινε δεκτός εις τον κόσμο. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τη Δευτέρα του Επιστολή και λέγει: «Πολλοί πλάνοις ήλθον εις τον κόσμον, ή μη ομολογούντες Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή, ούτως εστίν ο πλάνος και ο Αντίχριστος». Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι, λέει, δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστόν ότι ήλθε εν σαρκή. Συγγνώμη, προσέξτε, δεν λέγει ήλθε, αλλά λέγει ερχόμενον. Είναι εις ενεστώτα χρόνων, είναι μετοχή, ενεστός μετοχής. Ερχόμενον εν σαρκή. Τι δηλεί αυτό? Σημαίνει τις δύο παρουσίες του Χριστού. Η πρώτη, ότι ο Υιός έγινε άνθρωπος και ήλθε. Η δευτέρα, ότι θα έλθει πάλι ως άνθρωπος. Γιατί μερικοί λέγουν ότι την ανθρωπίνη του φύση την εγκατέλειψε, αυτή λέγει διελήθη και τώρα είναι καθαρό πάλι πνεύμα εις τον ουρανό. Όχι, ο Υιός του Θεού προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, την οποία ουδέποτε θα αποβάλει εις τους αιώνας των αιώνων. Και όταν θα έλθει να κρίνει τον κόσμο, θα έλθει εν σαρκή. Γι' αυτό λέγει, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν λέγει όταν έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει ο Υιός του ανθρώπου, που σημαίνει ότι θα έλθει πάλι με την ανθρωπίνη του φύση, την οποία, ξαναλέγω, ουδέποτε απέβαλε, και μάλιστα με αυτήν εκάθισε στα δεξιά του Θεού. Δηλαδή είναι η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη φύση κάτω από την εύνοια του Θεού. Γι' αυτό βάζει ενεστώτα, για να δείξει κάτι που έγινε και κάτι που θα γίνει. Δεν βάζει λοιπόν ούτε παρελθόντα χρόνων, ούτε μέλλοντα χρόνων, αλλά βάζει ενεστώτα χρόνο για να δείξει και τις δυο παρουσίες. Βασικά, στο βάθος δηλαδή, είναι η ομολογία ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ενυνθρώπισε αληθώς και πραγματικά. Εκείνος που δεν ομολογεί ότι ο Υιός έγινε Χριστός και χρησμένος, αυτό που προηγουμένως σας είπα του μεγάλου βασιλείου, αυτός λέγει ποιος είναι? Αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Σκεφτείτε τώρα πως οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μου πείτε από άγνοια, θα μου πείτε ό,τι θέλετε, θα μου πείτε δεν ομολογούν Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να σωθούμε εάν δεν γνωρίζουμε τη γραφή. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αδύνατον γάρ, αδύνατον σωθήνε άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως. Γι' αυτό θα πρέπει να ενδιατρίβομαι επιμελώς και επακριβώς για να γνωρίσουμε τους όρους της πίστεως, χωρίς τους οποίους δεν μπορούμε να σωθούμε. Και δεν μπορούμε να σωθούμε διότι ούτε η πίστη μας θα είναι σωστή, ούτε η ομολογία μας μπορεί να γίνει, αλλά και ούτε αυτός ο βίος μας είναι δυνατόν να σταθεί σωστός εάν δεν ζυμωθεί, δεν χειραγωγηθεί από τους όρους της πίστεως, από αυτό που λέμε δόγματα. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τελικά δεν δέχονται, δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστόν, έτσι η ομολογία του Χριστού, αγαπητοί μου, μπαίνει σε μία περιπέτεια. Το βλέπουμε αυτό στο πρόσωπο του τυφλού. Και ο τυφλός γίνεται ο πρώτος ομολογητής του χριστιανισμού. Ο πρώτος. Θεωρείται ο Στέφανος πρωτομάρτης. Βέβαια, πρώτου Στεφάνου είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος με το ένα του πόδι είναι στην Παλαιά και με το άλλο του πόδι στην Καινή. Αυτός είναι πρωτομάρτης, ο Άγιος Ιωάννης. Βασικά, ο πρώτος όμως ομολογητής είναι αυτός ο τυφλός. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς σημειώθηκε μία ρήξη μεταξύ της Εκκλησίας και της Συναγωγής, γι' αυτό ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ανέφερε με πολλές λεπτομέρειες το θαύμα αυτό. 41 χωρία, αγαπητοί μου, και πλέον 41 χωρία καταλαμβάνει η γραφή περιγραφής τούτου του θαύματος. Ακριβώς για να τονιστεί αυτό το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού. Αυτόν που είχαν μπροστά τους ήταν ο Θεός Λόγος, που δημιούργησε τον άνθρωπο, δημιούργησε τα πάντα. Και έπρεπε να ομολογηθεί. Ακόμη βλέπουμε ότι η προβολή της ορθοδόξου πνευματικότητος, όχι τώρα ορθοδόξου πίστεως, παίρνει και αυτή διαστάσεις ομολογίας. Πώς γίνεται αυτό? Σε έναν κόσμο διεφθαρμένο, σε έναν κόσμο αλλοπρόσαλο, ο πιστός θα ομολογήσει το ορθόδοξον ήθος, δηλαδή ό,τι ακριβώς λέγει το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος, δέσμιος, παρακαλώ, σημειώσατε δέσμιος, και κρίνεται η τύχη του. Επεκαλέστη δε Κέσαρα, και κρίνεται η τύχη του. Ζωή ή θάνατος. Όταν ομιλεί στον Φίλικα, που ήταν Ρωμαίος έπαρχος, δεν καταλάβαινε τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Ιδωλολάτρης ήταν φυσικά. Όταν ομιλούσε, γιατί πολύ συχνά τον καλούσε από τη φυλακή ο Φίλιξ για να μιλήσει μαζί του. Κάποτε λοιπόν ήταν ο Φίλιξ με τη γυναίκα του, τη Δρούσιλα, και τότε ο Παύλος του είπε πολλά. Ακούστε δε τι του είπε εν περιλήψη. Διαλεγωμένου δε αυτού, του Παύλου, περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος, έσεστε. Τρία πράγματα. Περί δικαιοσύνης, διότι σαν άδικοι οι Ρωμαίοι, και αυτός σαν διοικητής ήταν ένας άδικος άνθρωπος. Και περί εγκρατείας, ήταν άνθρωποι που τσαλαβουτούσαν σε όλα, ανήθικοι, βρώμοι και ελεηνοί, μοιχοί, πόρνοι, τσαλαβουτούσαν σε όλα. Και του ομιλεί περί εγκρατείας ο Απόστολος Παύλος, αλλά του ομιλεί και περί κρίσεως που επρόκειτο να περάσει ο κάθε άνθρωπος. Θα δώσουμε λόγο στις πράξεις μας. Έμφοβος, λέγει, γενόμενος ο Φίλιξ, απεκρίθη. Άρχισε να φοβείται ο Φίλιξ όταν του είπε περί δικαιοσύνης και περί εγκρατείας και περί μελούσης κρίσεως. Έμφοβος, λέγει, γεγένετο. Και τι του είπε? Τον είναι έχων πορεύου καιρών δε μεταλαβών, μετακαλέσω μέσα. Καλά, καλά τώρα, αρκετά αυτά που είπαμε, θα σε ξανακαλέσω. Δεν εδίστασε ο Παύλος φυλακισμένος να μιλήσει περί ορθοδόξου ήθους, η τομία ομολογία. Είναι εκείνο που ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μπορούσε να λέγει στον Ηρώδη. Και ξέρετε ότι ο Ηρώδης εκαλούσε συχνά τον Ιωάννη στο παλάτι. Είναι ίσως κάτι που δεν το γνωρίζετε. Ίσως να νομίζετε ότι ο Ιωάννης μιλούσε μόνο στην έρημο. Τον καλούσε εις το παλάτι και μιλούσε. Και μάλιστα σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ο Ιερός Ευαγγελιστής, ιδέως, λέει, οίκουε αυτού. Τον άκουγε ευχάριστα. Παρά τα αυτά ο Ιωάννης δεν εδίστασε να του λέγει ούτε ξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Τι σημαίνει αγαπητοί μου εδώ? Σημαίνει ότι είχε μία ομολογία ορθοδόξου ήθους. Γι' αυτό το λόγο ο κάθε πιστός πρέπει να ομολογεί όχι μόνο την πίστη του, αλλά και το ορθόδοξο ήθος, δηλαδή την ορθόδοξη ηθική, την ορθόδοξη πνευματικότητα. Έτσι τι έχουμε σήμερα να υπούμε σε εκείνα που, επιτρέψατε μια λέξη, αμολύθηκαν. Ίσως εκφράζει πιο καλά αυτή η λέξη. Στον κόσμο αυτόν η μοιχεία, το εύκολο διαζύγιο, αν όχι το διαζύγιο, γιατί δεν επιτρέπεται καθόλου το διαζύγιο, την έκτρωση, την πορνεία, τις διαστροφές, το ψέμα, την αδικία, σε όλα αυτά ο πιστός πώς πρέπει να σταθεί? Πρέπει να ομολογήσει. Θα πει: Κύριε, το Ευαγγέλιο λέγει αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Βλέπετε λοιπόν ότι η ομολογία δεν αναφέρεται μόνο στην πίστη αλλά και στο ήθος. Αλλά αν θέλετε, ίσως κάποιος να μην μπορεί να πει πολλά πράγματα, ίσως να μην ξέρει γράμματα. Αυτός ο ίδιος ο βίος του, ο Άγιος βίος του, είναι μία ομολογία. Εάν σταθεί αντίθετα κόντρα εις το ρεύμα της εποχής του, δεν κάνει ό,τι κάνουν οι πολλοί. Σταθεί όρθιος, αντίθετο στο ρεύμα. Είναι εκείνο που λέει ο Κύριος: όπως είδωσε τα καλά ημών έργα και δοξάσωσε τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο βίος ο Άγιος, χωρίς καν να ανοίγει το στόμα σου, γίνεται ένας έλεγχος, ή ακόμη γίνεται και ένας στηριγμός, γίνεται αν θέλετε και μία μίμηση. Διότι όταν θα σε δουν οι άλλοι, εάν μεν έχουν εγωισμό, θα μείνουν στον εγωισμό τους, θα ελεγχθούν όμως. Εάν όμως έχουν ταπείνωση, έστω μικρή ταπείνωση, τότε θα παραδειγματιστούν και θα πούν: αυτός είναι όρθιος, εγώ είμαι πεσμένος, είμαι αμαρτωλός, θα διορθώσω το βίο μου. Ο κόσμος όμως αντιτίθεται και καταδικάζει, όπως ακριβώς κατεδίκασε και τον τυφλόν στη συνείδηση του λαού και της συναγωγής. Θα το πω άλλη μια φορά: στη συνείδηση του λαού και της συναγωγής, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Γι' αυτό ο τυφλός πετιέται έξω από το συνέδριο, αλλά και εκείνος που ομολογεί το ήθος των χριστιανικών, και αυτός όπως μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη, είναι βαρύς και βλεπόμενος. Δεν μπορούμε ούτε να τον βλέπουμε αυτόν. Ποιος? Ο κόσμος. Είναι μία ηθική. Ποιος? Ο κόσμος, ο οποίος όλος εν το πονηρό κείται. Έτσι ο πιστός και πνευματικός άνθρωπος, αγαπητοί μου, ξαναλέγω, μπαίνει στην περιπέτεια της ομολογίας. Πρώτα, περιφρονείται ο πιστός άνθρωπος. Του λέγουν του τυφλού: «Συ εν αμαρτίες εγεννήθης όλος και εσύ διδάσκεις ημάς». Είσαι βουτυγμένος μέχρι τα μπούνια στην αμαρτία και εσύ έρχεσαι να μας διδάξεις. Είδατε, περιφρόνησες. Δεύτερο, λιδωρείτε. Ελιδώρησαν αυτόν, λέγει το ιερό κείμενο, δηλαδή τον ύβρισαν. Ήβρισαν οι σύνεδροι έναν φτωχόν άνθρωπο που ζητιάνευε στον δρόμο να βγάλει το ψωμί του επειδή δεν μπορούσε να δουλέψει, που ήταν τυφλός, και αντί να χαρούν και να υπούν ό,τι έπρεπε να υπούν, λιδωρούν, βρίζουν. Τρίτον, απειλείται να γίνει αποσυνάγωγος. Είναι εκείνο που σας είπα, τον στιγματίζουν ενώπιον του λαού και ενώπιον της συναγωγής. Όταν κάλεσαν τους γονείς του, ήταν μεγάλος άνθρωπος, καμιά 42 χρονών άνθρωπος πρέπει να ήταν, και του λέγουν στους γονείς: αυτός είναι ο γιος σας? Είναι. Πώς άνοιξαν τα μάτια του? Διότι έλεγαν πολλοί, είναι αυτός, δεν είναι αυτός? Εμείς τον ξέραμε τυφλόν. Πώς τώρα είναι με μάτια? Είναι, δεν είναι? Οπότε καλούνται οι γονείς. Είναι ο γιος σας? Ναι. Πώς ακριβώς άνοιξαν τα μάτια του? Οι ταλέποροι αυτοί φοβήθηκαν. Διότι λέει συνέθεντο, κοιτάξτε, συνετέθυντο οι Ιουδαίοι, είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, δηλαδή τον ομολογήσει Μεσσίαν, από συνάγωγος γέννηται. Και αυτό λέγουν, ότι είναι παιδί μας, το ομολογούμε. Το πώς όμως άνοιξαν τα μάτια του και ποιος του τα άνοιξε, αυτό δεν το ξέρουμε. Ηλικία αν έχει, ερωτήσατε τον. Είναι όριμος άνθρωπος, γιατί δεν ρωτάτε τον ίδιο να σας το πει? Μετάθεση ευθύνης. Γιατί εφοβήθησαν? Γιατί θα ειστιγματίζονται? Οι δε πράξεις από συναγωγής ήταν φοβερά. Δεν έχω χρόνο να σας την περιγράψω. Είχε τρεις φάσεις. Φοβερά ήταν. Μέχρι τέσσερις πύχες έπρεπε να, ο αποσυνάγωγος να πλησιάζει έναν άνθρωπο. Όχι παραπάνω από τέσσερις πύχες. Αυτά βέβαια διδασκαλίες των ραβίνων, στο Ταλμούδι είναι. Προσέξτε, δεν είναι της Παλαιάς Διαθήκης αυτά. Πρέπει να κάνουμε διάκριση. Πρέπει να κάνουμε διάκριση. Εφοβήθηκαν λοιπόν αυτοί. Έτσι κινδυνεύει κανείς, αγαπητοί μου, να γίνει δακτυλοδεικτούμενος, μόνο και μόνο διότι έχει ήθος χριστιανικό ευαγγελικών. Τι ανώμαλο τον ευγάζουνε, τι περίεργο τον ευγάζουνε, τι τρελό τον ευγάζουν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ήθος χριστιανικών ή και πίστην, και του λέγουν σε μια εποχή τέτοια που ζούμε, τι είναι αυτά τα πράγματα, τι κοινωνικό αποκλεισμό ακόμη του κάνουν. Κοινωνικών αποκλεισμών, το ξαναλέγω. Ναι, ναι. Κάποτε χάνει και τη θέση του. Όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν γίνεται δεκτός μέσα σε μια κοινωνία διαφθαρμένη. Ο κόσμος του δημιουργεί περιπέτεια. Και τέλος βιαιοπραγείται. Και εξέβαλον αυτόν έξω. Τον έβαλαν, λέει, έξω. Έτσι ο πιστός άνθρωπος, ο ομολογητής, κακοπαθεί, στερείται, ταλαιπωρείται. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία έχει τους μάρτυρας και τους ομολογητάς. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές τάξεις? Οι μάρτυρες είναι εκείνοι που έφτασαν μέχρι αίματος. Συνεπώς έδωσαν μαρτυρία αίματος. Οι ομολογητές είναι μάρτυρες συνειδήσεως. Και φυσικά δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά κοντά ήσαν για να δώσουν και το αίμα τους. Ομολογητές μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έφαγαν ξύλο, τυραννίστηκαν, κακοπάθησαν, εξορίστηκαν, μύριες, θα λέγαμε, ταλαιπωρίες υπέστησαν. Βέβαια δεν έφτασαν να αποθάνουν. Γι' αυτό και διακρίνονται των μαρτύρων ως ομολογητές. Όμως όρθωσαν το Άγιο Αναστημά τους σε θέματα πίστεως και σε θέματα ήθους ορθοδόξου. Αγαπητοί μου, έχουμε ανάγκη και εμείς από ομολογητάς. Η εποχή μας είναι γνωστή. Μέσα στο πλαίσιο της εποχής μας και εμείς κινούμεθα. Και πρέπει και εμείς να ομολογούμε ορθόδοξον πίστη, ορθόδοξον ήθος. Στο κέντρο είναι το θεανθρώπινον πρόσωπο, όπως σας είπα, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, ώστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, και εγώ εν ημέρα κρίσεως θα ομολογήσω γι' αυτόν μπροστά στον Πατέρα. Μεγάλη λόγη αυτή. Πιστός ο λόγος, αξιόπιστος ο λόγος. Ο Χριστός δεν ψεύδεται. Ο Χριστός, όταν τον ομολογήσουμε, θα μας ομολογήσει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, κάθε πιστός πρέπει να γίνει και στην εποχή μας και ένας ομολογητής.

καλούνται όσοι επιθυμούν να προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026, στις 9 το βράδυ, επευκαιρία της αποδόσεως της εορτής του Πάσχα, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία στον Ιερό Ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, Αγίου Μερκουρίου, στη Μητρόπολη, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 21η Μαΐου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την ανάληψη του Κυρίου. Επευκαιρία της εορτής, την παραμονή, Τετάρτη 20 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, στον νεοναγερθέντα Ιερό Ναό της Αναλήψεως του Κυρίου, στο νέο κημητήριο του Δήμου Αρταίων, στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί λιτάνευση της εικόνος της Αναστάσεως και αμέσως μετά θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Ανήμερα της εορτής της Αναλήψεως, 5η 21 Μαΐου 2026, στις 7 το πρωί, θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Όσοι επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως. Γίνεται γνωστό στον ευσεβή λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης ότι και φέτος θα εορταστεί με λαμπρότητα η σύναξη των Εν Μητροπόλη Άρτης Αγίων. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν των Εν Μητροπόλη Άρτης θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης κατά το ακόλουθο πρόγραμμα. Το Σάββατο, 23 Μαΐου 2026, στις 7 το απόγευμα, θα τελεστεί Μέγας Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Άρτης, κυρίου Καλλινίκου. Την Κυριακή, 24 Μαΐου 2026, το πρωί, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως.

0: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα εις την Αγία και Ζωοποιών Τριάδα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εντι αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασαν επί με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνους εν σλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί το ελαιός σου ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν είναι η πορεύση μου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίνει το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα

το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημίν.

ελαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλέον πλύνομαι από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντό. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγη σου και νικήσει εντοκρίνε θέσαι. Ιδού γάρα εν ανομίε συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείσησε με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια ανηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά μου. Ραντιεί με ισόπου και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιώ να λευκανθήσω με. Ακουτιεί με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ω τέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσατε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένων, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθείτε τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσεν το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ενε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Τροποποιήσει στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη. Κλειστή η σταθμή σε πόλια Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο μετά τις 9:40 το βράδυ. 2 γυναίκες νεκρές σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν μεταφορά ουρανίου και περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος. Η Τεχεράνη όμως μιλά για αδιέξοδο. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης για τη

Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας Νέου Ψυχικού και καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής Νικόλαος Νικολάου.

Φίλες και φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρίες και κύριοι, Χριστός Ανέστη. Η σημερινή μας εκπομπή θα ξεκινήσει με τον πρωτοψάλτη Εμμανουήλ Χατζημάρκο, από τον οποίο θα ακούσουμε το στοιχειρό των ένων «Κύριε τα υπερλάμποντά σου θαύματα». Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου, στίχη Ραρικός.

ακολουθούν σε μέλος αργό εν πρώτης ο ιρμός της πρώτης οδής των καταβασιών, το σωτήρι Θεό και εν τέλει

Έλλη, ο ιρμός της ενάτης οδής σε την υπερνούν. Ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου, εκ του φθόγκου και. Ψάλλει ο αείμνηστος Αθανάσιος Παναγιωτίδης. Η ηχογράφηση είναι του έτους 1960.

Ακολουθεί δύναμης του Τρισαγίου ύμνου σε μουσική σύνθεση του Ιωάννου Παλάση. Ο ήχος είναι δεύτερος. Ψάλλει ο άρχον μαΐστορ της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Σε ζωντανή ηχογράφηση από τον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας Ψυχικού θα ακούσουμε το δοξαστικό του Εσπερινού της Κυριακής του Τυφλού που εδώ ψάλεται ως τυχηρό των ένων. «Κύριε Παράγων εν διωδώ, ο ήχος είναι πλάγιος του πρώτου». Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Νικολάου.

0: Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές» με τον πρωτοψάλτη και καθηγητή βυζαντινής μουσικής Νικόλαο Νικολάου.
1: Θα κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή με χερουβικό ύμνο σε ήχο πλάγιο του πρώτου. Ψάλλει ο άρχον μουσικοδιδάσκαλος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και πρωτοψάλτης Πασχάλης Μάνος.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές, άλλη μια εκπομπή ψαλμής και ύμνης και οδές πνευματικές έφτασε στο τέλος της. Αφού ευχαριστήσουμε τον αγαπητό Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος είχε την τεχνική επιμέλεια της σημερινής εκπομπής, και εσάς που μας παρακολουθήσατε, ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση για την επόμενη εβδομάδα, τη γνωστή ημέρα και ώρα. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά. Χριστός Ανέστη.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα στη σειρά αναγνώσματα, αυτή την ημέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή που προγραμμάτισε ο 89,5 ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας. Σε αυτή την πρώτη ενότητα, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διαβάζει και ενίοτε σχολιάζει από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας», των εκδόσεων Γιαλέλη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, ξεκινάμε και σήμερα την περιπλάνησή μας στις μικρές ή μεγάλες δυσκολίες στην ανατροφή των παιδιών. Να υπενθυμίσουμε για όσους ακροατές ακούνε για πρώτη φορά την εκπομπή μας, ότι διαβάζουμε ερωτήσεις γονέων που έφθαναν ταχυδρομικά στο ραδιοφωνικό σταθμό France Inter στο Παρίσι και η ψυχαναλήτρια, πολύ διάσημη τότε, Françoise Dolto, απαντούσε στις ερωτήσεις αυτές με στόχο να κατανοήσουν οι γονείς όσο μπορούσαν περισσότερο τα παιδιά τους. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Κυρία Dolto, μερικοί αμφισβητούν αυτά που είπατε σε σχέση με τον ύπνο των παιδιών. Μας διαβεβαιώσατε ότι το παιδί αποκοιμιέται οπουδήποτε όταν έχει ανάγκη και εάν το υποχρεώσουμε να πάει στο δωμάτιό του για να κοιμηθεί, είναι σαν να το εξορίζουμε κατά κάποιον τρόπο. Μια μητέρα όμως μας λέει, «Έχω ένα αγοράκι 16 μηνών. Αυτό το παιδί αρνείται να κοιμηθεί εάν δεν είναι στο κρεβάτι του, δηλαδή στο δωμάτιό του. Κοιμάται μόνο όταν βρίσκεται στο αυτοκίνητο και κάνουν μακρινές διαδρομές. Όταν όμως υπάρχει παρέα, θέλει να συμμετέχει οπωσδήποτε στη διασκέδαση, αγωνίζεται να παραμείνει ξύπνιο». Αυτή η κυρία θεωρεί λοιπόν ότι το περιβάλλον των ενηλίκων διαταράσσει τον ύπνο του γιού της και λέει ότι ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός για την ανάπτυξη ενός παιδιού που βρίσκεται σε αυτή την ηλικία. Απάντηση της Dolto. Έχει απόλυτα δίκιο. Υπάρχουν παιδιά τα οποία ήδη από τη γέννησή τους αποκοιμιούνται εκεί που τα βάζουμε, όταν το έχουν ανάγκη, σύμφωνα με το δικό τους ρυθμό. Δεν συμβαίνει το ίδιο και με το γιο της κυρίας. Αυτό το παιδί δείχνει προφανώς ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους ενήλικες. Κανένα παιδί δεν είναι το ίδιο με ένα άλλο. Αυτή η μητέρα έχει δίκιο. Συνήθισε ήδη το παιδί της σε ένα ρυθμό ζωής. Γιατί όχι? Εφόσον κατάλαβε ότι κοιμάται όταν το βάλει στο δωμάτιό του, ας το συνεχίσει έτσι χωρίς να προβληματίζεται. Είναι πολύ ενδιαφέρον να αμφισβητούν αυτά που λέω. Εγώ εξάλλου μίλησα λίγο γενικά.

Για να ολοκληρώσω όμως να σας πω ότι το εν λόγω παιδί συνήθισε να κοιμάται στο κρεβάτι του. Έχει κάποια μανία με το κρεβάτι του ή με το αυτοκίνητο. Γιατί όχι? Φαίνεται ότι διατήρησε τους ρυθμούς που του έμαθαν από μωρό. Μπορεί όμως να αλλάξει και κάποια στιγμή. Για την ώρα κάθεται στο κρεβάτι του. Κάποια στιγμή είναι πιθανό να κατέβει από το κρεβάτι και να επιστρέψει στο δωμάτιο που κάθονται οι άλλοι. Πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να θυμώσει ή να εκπλήξει τη μητέρα. Αυτό το παιδί χρειάζεται επίσης να παίρνει τις δικές του πρωτοβουλίες σε σχέση με τους ενήλικες, οι οποίοι βέβαια θα πρέπει να του το επιτρέπουν εφόσον κάτι τέτοιο δεν τους ενοχλεί. Όταν ένα παιδί έχει, ας πούμε, τις συνήθειές του, προσαρμόζεται λιγότερο στις αλλαγές από ότι ένα άλλο παιδί. Δεν αισθάνεται ασφάλεια με όλες τις καταστάσεις. Ερώτηση της δημοσιογράφου. Κυρία Ντολτό, αυτή ήταν η απάντησή σας σε αυτή την επιστολή. Θα μπορούσατε όμως να διευρύνετε λίγο το θέμα και να μιλήσετε για τον ύπνο του παιδιού και τι σημασία έχει και πόσο πρέπει να διαρκεί και πολλά ακόμα που θα μπορούσατε να μας πείτε. Απάντηση της Ντολτό. Κοιτάξτε, δεν είναι κάτι που προσδιορίζεται εύκολα. Εγώ προσωπικά απέκτησα 3 παιδιά και το καθένα είχε τις δικές του συνήθειες ύπνου. Όπως είναι φυσικό, μετά από κάποια συγκεκριμένη ώρα πήγαιναν στο δωμάτιό τους, αλλά δεν κοιμόντουσαν όλα. Πιστεύω ότι πρέπει να αποφεύγουμε να βάζουμε τα παιδιά στο κρεβάτι πριν επιστρέψει ο πατέρας. Μπορούμε να τα αφήσουμε με τις πιτζάμες εφόσον δεν θέλουν να πάνε για ύπνο. Αν είναι πολύ κουρασμένα, τότε φυσικά μπορούν να κοιμηθούν. Τα παιδιά τα οποία δεν υποχρεώνουμε ποτέ να πάνε στο κρεβάτι τους πηγαίνουν με τη θέλησή τους από τη στιγμή που μπορούν να σκαρφαλώσουν μόνα τους. Γι' αυτό τα κρεβάτια δεν θα πρέπει να έχουν κάγκελα και να είναι χαμηλά, με μια καρέκλα δίπλα τους για να τοποθετούν τα παιδιά τα παιχνίδια και τα βιβλία τους, τα οποία μπορούν να κοιτάζουν πριν κοιμηθούν και όταν ξυπνήσουν.

Μια πολύ σημαντική ερώτηση, κυρία Ντολτόν, νομίζω. Θα πρέπει να ξυπνάμε τα παιδιά όταν έρχεται ο πατέρας? Απάντηση της Ντολτό. Εάν κοιμούνται, φυσικά όχι. Ο πατέρας όμως μπορεί να τους πει: «Θα έρχομαι πάντα να σας καληνυχτίζω όταν επιστρέφω στο σπίτι». Εάν το παιδί είναι στο κρεβάτι και εφόσον ξυπνήσει και έρθει να υποδεχθεί τον πατέρα του, πρέπει να του το επιτρέψουμε και να μείνει για λίγο με τις πιτζάμες στο δωμάτιο που κάθονται οι ενήλικες. Ένα παιδί έχει μεγάλη ανάγκη να βλέπει τον πατέρα του. Μπορεί να έρθει για 5 για 10 λεπτά. Αυτό μπορεί να τελειώσει δίνοντάς του να πιει λίγο γάλα πριν επιστρέψει στο κρεβάτι του. Ένα παιδί κοιμάται πολύ καλύτερα εάν ξυπνήσει από μια τέτοια ευχάριστη συνάντηση, να πάρει μαζί του κάτι πριν ξαναπάει για ύπνο. Μια μικρή φέτα ψωμί, μια λιχουδιά, όταν πιει κάτι. Όταν υπάρχει στο δωμάτιό του ένα μικρό φως, τα παιχνίδια γύρω του αποκοιμιέται όταν νιστάζει. Αυτό σημαίνει ότι οφείλει επίσης βέβαια να μάθει να σέβεται τη βραδιά των γονιών του. Οι ενήλικες έχουν ανάγκη από ξεκούραση και θέλουν να βρεθούν μαζί χωρίς την παρουσία των παιδιών. Και τα παιδιά θα πρέπει να εκπαιδευτούν να το καταλαβαίνουν αυτό.

Κάποιος άλλος, κυρία Ντολτό, θέλει να μάθει εάν έχει αντίκτυπο στην ψυχική υγεία ενός παιδιού 5 ή 6 ετών το γεγονός ότι κοιμάται στο δωμάτιο των γονέων του. Απάντηση της Ντολτό. Καταρχήν, αυτό το γράμμα δεν αναφέρει εάν αυτή η οικογένεια διαθέτει χώρο ή αν ζουν όλοι σε ένα μόνο δωμάτιο. Είναι πράγματι προτιμότερο να μην αναμειγνύεται το παιδί κατά τη διάρκεια της νύχτας στη στενή σχέση και στον ύπνο των γονιών του. Εάν αυτό όμως δεν είναι δυνατόν, δεν θα πρέπει ποτέ να πηγαίνει στο κρεβάτι των γονιών του, αλλά ούτε να το μαλώνουν όταν εκφράζει μια παρόμοια επιθυμία. Για παράδειγμα, πρέπει να του μιλάνε και να του λένε ότι όταν ο πατέρας του ήταν μικρός, εάν πρόκειται για αγόρι, είχε το δικό του κρεβάτι. Εάν πρόκειται για κορίτσι, πρέπει να αποδεχτεί το γεγονός ότι είναι μικρό κορίτσι και να μην παριστάνει τον μπαμπά ή τη μαμά με τον άλλον σαν να ήταν ενήλικη. Στο σημείο αυτό, αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, να υπενθυμίσουμε ότι σήμερα τα δεδομένα για τον ύπνο των παιδιών είναι λίγο διαφορετικά, επιτρέπεται και ευωδώνεται η συγκίμηση με τα παιδιά κυρίως που είναι κάτω του ενός έτους. Δεν θα θίξουμε καθόλου την άποψη της κυρίας Ντολτό. Υπάρχουν πολλά δεδομένα ψυχαναλυτικά που εμείς από το μικρόφωνο αυτό δεν μπορούμε να αναλύσουμε, οπότε απλώς το αναφέρουμε.

Κύριε Ντολτό, πολύ συχνά επανέρχονται άλλα ερωτήματα. Ένα κοριτσάκι, το οποίο σήμερα είναι 10 ετών, μοιραζόταν το δωμάτιό του με τον εξάχρονο αδελφό της. Και ξαφνικά μια μέρα οι γονείς αποφάσισαν να παραχωρήσουν το δωμάτιο μόνο σε αυτήν. Να όμως που το κορίτσι θέλει να επιστρέψει στο δωμάτιο ο αδελφός της, γιατί νιώθει άγχος ολομόναχη στο δωμάτιό της. Τι μπορεί να γίνει? Απάντηση της Ντολτό. Καταρχήν, φαίνεται ότι οι γονείς πήραν αυτή την απόφαση χωρίς να τους το ζητήσει το παιδί. Θα ήταν προτιμότερο να εξακολουθούν τα παιδιά να κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο μέχρι να φτάσει το κορίτσι στην εφηβεία. Εφηβεία σημαίνει να αρχίσει η έμεινος ρίση, δηλαδή η στιγμή που γίνεται νεαρή κοπέλα. Τότε θα ήταν πολύ ευχαριστημένη να έχει το δικό της δωμάτιο, όπως και το αγόρι εξάλλου. Για την ώρα όμως, γιατί άραγε η μητέρα δεν μετατρέπει το άλλο δωμάτιο σε χώρο παιχνιδιών? Εργαζόμαστε στο δωμάτιο που κοιμόμαστε και διασκεδάζουμε στο άλλο. Θα ήταν πολύ προτιμότερο. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να χωρίσουν τα παιδιά. Εφόσον δεν υπάρχουν άλλα παιδιά στην οικογένεια, είναι μια χαρά μαζί. Εάν υπήρχαν περισσότερα κορίτσια και ένα μόνο αγόρι, θα υπήρχε ένα δωμάτιο για το αγόρι και ένα για τα κορίτσια.

Κυρία Ντολτό, έχουμε πολλά γράμματα που αναφέρονται στα νυχτερινά άγχη των παιδιών. Υπάρχουν εξηγήσεις γι' αυτά. Απάντηση. Προφανώς. Ας πούμε ότι στην ηλικία των 7 ετών οι εφιάλτες είναι κάτι κοινότυπο. Θα έλεγα μάλιστα ότι είναι απαραίτητη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με ένα κοριτσάκι που προσπαθούσε να παραμείνει μικρό προκειμένου να συμβαδίζει ηλικιακά με τον αδελφό της. Θεωρώ ότι αυτά τα δύο παιδιά πριν ακόμα αποχωριστούν θα έπρεπε να έχουν ξεχωριστούς φίλους αντί να εξακολουθούν να ζουν σαν δίδυμα αδέλφια όπως ζούσαν από μικρά παιδιά. Δεν είναι δυνατόν να επιταχυνθεί ο αποχωρισμός όταν η συγκατοίκηση, ας πούμε, αποτελούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα τρόπο ζωής. Αυτό πρέπει να γίνεται αργά-αργά, τροποποιώντας την ψυχολογία του παιδιού. Τροποποίηση δηλαδή που προέρχεται κατά μεγάλο μέρος από τους φίλους. Το παιδί χρειάζεται πάντα ένα φίλο με τον οποίο να τα πάει καλά. Πράγμα που στη δική μας γλώσσα αποκαλούμε βοηθητικό εγώ. Τα παιδιά έχουν ανάγκη από παρέα. Στην περίπτωσή μας προτιμούν να κοιμούνται στο ίδιο δωμάτιο. Προς το παρόν, το κάθε παιδί αποτελεί το βοηθητικό εγώ του άλλου. Δεν τα βοηθάμε αποχωρίζοντάς τα με βίαιο τρόπο τη νύχτα, αλλά μαθαίνοντάς τους να ζουν χωριστά την ημέρα, ξεκινώντας από τα Σαββατοκύριακα και τις διακοπές. Θα πρέπει δηλαδή να αποκτήσει το κάθε παιδί δικούς του φίλους και συμπαίκτες.

Κύριε Αντολτό, όταν πρόκειται για δύο αγόρια, για παράδειγμα, ως ποια ηλικία μπορούν να μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο? Απάντηση. Ολόκληρη την παιδική τους ηλικία, όλη τους τη νεότητα, ακόμα και την εφηβεία τους. Μπορούμε παραδείγματος χάρη να τακτοποιήσουμε κατά κάποιον τρόπο τα πράγματα, ώστε να υπάρχει ένας μικρός διαχωρισμός στο δωμάτιο. Έτσι στο χώρο που εργάζονται, το φως του ενός δεν θα ενοχλεί τον άλλον, ο οποίος μπορεί να έχει διαφορετικό ρυθμό ως προς τον ύπνο και τον τρόπο εργασίας. Δεν θεωρώ αρνητικό να κοιμούνται μαζί τα παιδιά του ίδιου φύλου. Τα πράγματα μπορεί να δυσκολέψουν κατά την εφηβεία. Αυτό που έχει σημασία είναι να απομονώνουμε τα παιδιά κατά τη διάρκεια του ύπνου. Δεν βρίσκω ότι είναι σπουδαία ιδέα να υπάρχουν κρεβάτια κουκέτες που είναι τοποθετημένα το ένα πάνω από το άλλο, παρόλο που αυτό διασκεδάζει πολύ τα παιδιά όταν είναι μικρά. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, όλες οι κινήσεις του ενός μεταδίδονται στον άλλο, εκτός και αν αυτά τα κρεβάτια είναι πολύ καλά καρφωμένα στον τοίχο. Τα παιδιά που κοιμούνται σε παρόμοια κρεβάτια, τα οποία επικοινωνούν, είναι σαν να εξαρτώνται το ένα από το άλλο. Αυτή η εξάρτησή τους έχει επιβληθεί λόγω της επίπλωσης. Τα ξεχωριστά κρεβάτια είναι προτιμότερα όταν υπάρχει χώρος. Εξάλλου, τα στρώνουμε πιο εύκολα και είναι πιο βολικά όταν αρρωστήσει ένα από τα παιδιά και πρέπει να μείνει στο κρεβάτι του. Εδώ όμως θέλω να τονίσω κάτι. Δεν πρέπει να κοιμίζουμε τα παιδιά στο ίδιο κρεβάτι, ακόμα και αν είναι του ίδιου φύλου, δίδυμα ή διαφέρουν ως προς την ηλικία. Κάτι τέτοιο είχε λιγότερα μειονεκτήματα όταν οι άνθρωποι ζούσαν στην εξοχή, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις πόλεις, όπου ο συνωστισμός είναι καθημερινό φαινόμενο. Ο καθένας θα πρέπει να έχει το χώρο του τη νύχτα, χωρίς να προσκρούει στο σώμα του άλλου. Το να κοιμούνται τα παιδιά στο ίδιο δωμάτιο είναι εντελώς διαφορετικό και δεν είναι επιβλαβές, εκτός και αν το πρωτότοκο παιδί είναι ήδη ενήλικος, ενώ το άλλο είναι ακόμα παιδί.

Κύριε Ντολτό, ας επανέλθουμε στο θέμα της νυχτερινής αφύπνισης. Ας μιλήσουμε δηλαδή για αυτά τα παιδιά που ξυπνάνε τη νύχτα και αρχίζουν να κλαίνε. Έχω ένα γράμμα που αναφέρεται σε ένα κοριτσάκι 3 ετών, το οποίο κατά τα άλλα είναι πολύ ισορροπημένο. Εν τούτης, εδώ και 3 μήνες, ξυπνάει κάθε βράδυ. Η μητέρα λοιπόν άρχισε να ρωτάει τις φίλες της, οι οποίες έχουν μικρά παιδιά που ξυπνάνε συχνά 3 ή 4 φορές κάθε βράδυ. Επισκέφθηκα τον παιδίατρό μου για να του πω ότι δεν μου αρέσει να με ξυπνάνε τη νύχτα κατά αυτόν τον τρόπο, διότι αν αυτό συνεχιστεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν θα αντέξω. Του ζήτησα ηρεμιστικά για το παιδί, αλλά αρνήθηκε να μου δώσει. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά είμαι υπέρ των ηρεμιστικών και δεν με πειράζει να ξαναρχίζω να τις βάζω πάνε στη νύχτα. Απάντηση της Ντολτό. Ακούστε με. Είναι ήδη ένα μεγάλο κοριτσάκι 3 ετών και επομένως οι νυχτερινές αφυπνίσεις διαφέρουν από αυτές των πολύ μικρών παιδιών και επιπλέον αυτό άρχισε πριν από 3 μόνο μήνες. Στα 3 τους χρόνια τα παιδιά ενδιαφέρονται για τη διαφορά των φύλων. Είναι η ηλικία όπου το κοριτσάκι νιώθει ερωτευμένο με τον πατέρα του. Νομίζω ότι θα ήθελε να έχει ένα σύντροφο στο κρεβάτι της, όπως και η μητέρα της. Κυρία Ντολτό, η μητέρα αναφέρει ότι όταν ξυπνάει η κόρη της φωνάζει «μαμά, μαμά» ή «νερό» ή «μπαμπά» και αν δεν συμβεί τίποτα από όλα αυτά, αρχίζει το δράμα και οι φωνές. Απάντηση. Το κοριτσάκι αυτό θα μπορούσε οπωσδήποτε να βοηθήσει εάν από καιρό σε καιρό πήγαινε ο πατέρας να το ηρεμήσει, λέγοντάς του «Ησυχία, η μαμά κοιμάται, πρέπει να κοιμηθούμε όλοι, κοιμήσου». Άρα πρέπει να πηγαίνει ο πατέρας. Η μητέρα θα μπορούσε επίσης να κάνει μερικές μικροαλλαγές στο υπνοδωμάτιο του παιδιού, ώστε να υπάρχει πάντα ένα ποτήρι νερό πάνω στο κομωδίνο. Πολλές φορές σταματάνε οι νυχτερινές ενουρίσεις όταν το παιδί έχει δίπλα του ένα ποτήρι νερό. Το αναφέρω αυτό επειδή η μητέρα μιλάει για πάνες. Κάτι τέτοιο φαίνεται εντελώς παράδοξο στους γονείς, δηλαδή να έχουν ένα ποτήρι νερό στο κομωδίνο. Όμως αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι το παιδί όταν είναι λίγο ανήσυχο ή έχει άγχος, έχει ανάγκη από νερό και ο άμεσος τρόπος να παράγει νερό είναι να βραχεί στο κρεβάτι. Ο άλλος τρόπος είναι να πιει νερό. Εάν λοιπόν το παιδί που συνηθίζει να βρέχει το κρεβάτι του έχει κοντά του ένα ποτήρι νερό, θα το πιει. Θα πάρει το νερό που χρειάζεται για να ηρεμήσει. Ίσως πρόκειται για ένα παιδάκι που έχει νυχτερινούς φόβους. Στην ηλικία των 3 ετών είναι κάτι φυσιολογικό. Αυτό επανέρχεται πάλι στην ηλικία των 7 ετών, κυρίως με τη μορφή εφιάλτη. Στα 3 είναι η αφύπνιση. Το παιδί ξυπνάει για να αναζητήσει τη μητέρα του, επιθυμεί να ξαναγίνει μικρό παιδί και να βρίσκεται κοντά της, γιατί είναι η ηλικία που μεγαλώνει κανείς και συνειδητοποιεί ότι είναι κορίτσι ή αγόρι. Ξέρετε τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Στη διάρκεια της ημέρας μπορούμε να παίζουμε την τυφλόμυγα με το παιδί και να συσκοτίζουμε το δωμάτιο. Δένουμε ένα μαντίλι στα μάτια και παριστάνουμε ότι είναι νύχτα. Σηκωνόμαστε, κάνουμε κάτι, ανάβουμε το φως, το σβήνουμε και έτσι αποφεύγουμε να ξυπνήσουμε όμως τον πατέρα ή τη μητέρα. Πιστεύω ότι μετά από ορισμένες εξηγήσεις μέσω του παιχνιδιού, το παιδί θα καταλάβει πολύ καλά ότι πρέπει να αφήνει ήσυχους τους γονείς του. Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα κοριτσάκι που δεν έχει αυτονομηθεί ακόμα αρκετά σε σχέση με τη μητέρα του. Για παράδειγμα, να διαλέγει τι θα φορέσει, πώς θα χτενιστεί και να κάνει ένα σωρό μικροπράγματα για τον εαυτό του. Είναι η ηλικία που αρχίζει η κοκεταρία, να ξέρετε.
οι μητέρες μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να μην παλινδρομούν κατά αυτόν τον τρόπο, προσπαθώντας να τα μάθουν να είναι ανεξάρτητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τι άλλο λοιπόν να σας πω? Νομίζω ότι αυτό που θα εξυπηρετούσε επίσης τη μητέρα, χωρίς να βλάψει το παιδί, θα ήταν να πηγαίνει καμιά φορά η κόρη της να κοιμάται αλλού, σε μια φίλη της για παράδειγμα. Εάν το παιδί πήγαινε να κοιμηθεί σε μια ξαδέλφη ή σε μια φίλη, η ιστορία θα τελείωνε σε 8 ημέρες. Αυτό το παιδί θα πρέπει να είναι ολομόναχο και επειδή είναι 3 χρονών, ζηλεύει τους γονείς του που κοιμούνται μαζί. Εν πάση περιπτώσει, δεν χρειάζεται ούτε να τη μαλώσει, ούτε να της δώσει ρεμιστικά, αλλά να κατανοήσει τι της συμβαίνει εν ώψη της μεταβολής που επέρχεται στην ηλικία των 3 χρόνων.

ελπίζοντας ότι αφιερώσαμε ένα δημιουργικό μισάωρο στο χρόνο σας, σας αφήνουμε για σήμερα. Ευχαριστούμε πολύ τον Βαγγέλη Τζαναβάρη που ήταν στον ήχο.

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά αναγνώσματα και την εκπομπή «Ανακαλύπτοντας τα παιδιά μας», την οποία προγραμμάτισε 89,5, η παιδίατρος Κατερίνα Θεοδόση διάβασε από τα βιβλία της Φρανσουάζ Ντολτό «Μεγαλώστε σωστά το παιδί σας» των εκδόσεων Γιαλέλη. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Να είστε καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, του Μακαριστού Μητροπολίτου Λεοντοπόλεως Σοφρονίου Εστρατιάδου. Το κλασικό επίτομο Αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας αποτελεί μια ευσύνοπτη καταλφαβητική σειρά παρουσίαση του βίου και των αθλημάτων των Αγίων. Η επανέκδοση με νέα ευανάγνωστη στοιχειοθεσία κατακλείεται με επίμετρο του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Φαναρίου κ. Γαθαγγέλου. Αγιολόγιον της Ορθοδόξου Εκκλησίας, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Υπό τον Πρωθυπουργό θα συνεδριάσει αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Τροποποίηση στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη. Κλειστή η σταθμή σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο μετά τις 9:40. Ασαφείς παραμένουν οι προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ σε σχέση με το Ιράν. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι θα έχει συνομιλίες μαζί του σήμερα.

ο θεμελιών και γίνε επ' την ασφάλεια αυτής, που κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλεων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται ο φωνής βροντής σου δηλιάσουσι, αναβαίνουν στην όρη καταβαίνουν στην παιδεία, εις ο τόπον όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθω ο παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψε τη γη, ο εξαποστέλων πηγά σε φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ότι ούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψανα αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνή, ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου ορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες η κεχλόητη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης, και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίν επρόσφαιν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρωθεί ένος εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης,

αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασσα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έπρος δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής η λέξουσιν. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψατος δε σου πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας. Ευφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, που επιβλέπων επί τη γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμων στον ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε ευφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη ζης και άνομοι, ώστε εμεί υπάρχειν αυτούς,

0: παρέξαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, στον το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει συν πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το

Ευλογήσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή Σου,

Γέννησε δόξου εσύ, μόνο Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, στο το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίου.

και κατά βάση από τη σωτηρία του γένους των ανθρώπων έπειτε επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγά το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, εσύ δούλη, έγκλινα τα κεφαλά στο δέντρο, μετά ξαναφιένας, που δεν εξ ανθρώπων αναμένεται ως βοήθεια, αλλά το σώμα περιμένοντας έλεος και τη συναπέμπτη σωτηρία, τους διαφύλαξαν εμπαντή καιρό και κατεμπαρούσαν εις πέραν και την προσιούσαν νύχτα από παντός εχθρού. Από πάση αντικειμένης ενεργείας διαβολικής και διαλογισμών ματαίων και ενθυμίσεων ονειρών. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, Πατρός και του Υιού.

0: Μην το σωτηριόν σου ετοίμασα πρόσωπο πάντων των λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος τον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάς αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας εις ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και σώνος τον αιώνα μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ορθέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερα και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλές ημών, και μη εις ενέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσει ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα

0: Εγγεμόγκ των πίστην, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη γη αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή Ταύτη, την πόλη Ταύτη, εις αιώνας αιώνα. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χεροβήμ και ενδοξοδάρων των ασυγκρίτων Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων του κούσαν την όντως του τόπων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Ιόγκιο Πνεύματι και νύμ και Άγιοι Κρίστος αιώνας αιώνα. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Άγιε ευλόγησον.
1: Δόξα Σύ Χριστέ ο Θεός και ελπίσιμο δόξα Σύ, ο Αναστάσεις εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβείας της Παναχράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωδόχου Τάφου, προστασίες των Παμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Επουρανίου δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτ Προδρόμ και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Γαλληνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ και Άνης, των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Πέτρου, Διονυσίου και Χριστίνης της Παρθένου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει μας αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας και της αιτής μνήμας ζωή χαρισάμενο.
3: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.
4: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη, είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Ρήματα και Φθόγκη» με την Κυριακή Ελιανού.

Η φωνή της συνειδήσεως είναι η φωνή του Θεού. Γι' αυτό και χωρίς να έχουμε διαβάσει πολλά για το Θεό, αισθανόμαστε όχι εντάξει όταν παραβούμε κάτι που είναι πραγματικά εντολή του Θεού. Και αυτό το έχουμε όλοι οι άνθρωποι, και οι κοινωνικώς ανεπτυγμένοι και οι λεγόμενοι πρωτόγονοι, και όλοι οι άνθρωποι. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος να κάνει μια αμαρτία και να μην το αισθανθεί. Πολλοί άνθρωποι μάλιστα μου έχουν πει ότι κάνοντας μια αμαρτία αισθάνονται και μια πίκρα στο στόμα, σαν να ήπιαν κινίνο, ή νιώθουν μια μελαγχολία που τους συνοδεύει κάθε στιγμή μετά. Άρα δεν είναι δικό τους. Είναι του Θεού που κατοικεί μέσα τους. Ο φύλακας άγγελος είναι άλλος. Και έχει και τους φίλους του. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι άγγελοι που μας προστατεύουν. Δεν είναι ένας μόνο. Ο πατήρ Ηλίας μια φορά έβγαλε έναν πολύ ωραίο λόγο στο μοναστήρι της Τίνου περί αγγέλων. Είπε πόσο πρόθυμοι είναι οι άγγελοι να μας βοηθήσουν. Ο σκοπός τους είναι αυτός. Φτάνει μόνο εμείς να τους επικαλεστούμε για να γίνουν όλα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα γίνονταν αλλιώς. Γερόντισσα Γαβρίλια.

Αν πεθάνει ο άνθρωπος, έχοντας ζήσει με την ελπίδα να γνωρίσει αισθητός τα μυστήρια του Θεού, και αν ακόμη δεν δει αυτή τη γη της τελειότητας από κοντά, πιστεύω ότι θα κληρονομήσει τη Βασιλεία του Θεού μαζί με τους αρχαίους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είχαν την ελπίδα να φτάσουν την τελειότητα, αλλά δεν αξιώθηκαν να τη δουν, σύμφωνα με το λόγο του Αποστόλου Παύλου. Επειδή λοιπόν εργάστηκαν την αρετή σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που κοιμήθηκαν, θα κληρονομήσουν τη Βασιλεία του Θεού. Και αν ακόμη ένας άνθρωπος δεν γνώρισε αισθητός τα μυστήρια του Θεού, παρά μόνο μέσα από καθρέφτη, και ήλπισε ότι θα τα απολαύσει από μακριά, και με αυτή την ελπίδα πέθανε, να ξέρεις ότι πήγε στον τόπο των Αγίων Πατέρων του. Άγιος Ισαάκ ο Σύρος.

Ω αγάπη θεία, που μέσα σου βρίσκεται ο Χριστός. Άνοιξε και σε μας την πόρτα σου, για να δούμε το Χριστό που έπαθε για μας και να ελπίσουμε στο έλεος του. Να τον δούμε για να μην πεθάνουμε πια. Γέμισε την ύπαρξή μας για να νιώσουμε το μυστήριο της ένσαρκης οικονομίας του Χριστού. Εσύ που βίασες τα αβίαστα και πλουσιόδωρα σπλάχνα του Κυρίου μας για να σηκώσεις τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων, έλα και στη δική μας ταλέπορη ψυχή. Ω Θεία Αγάπη, θέλουμε να σε γνωρίσουμε και να μας γνωρίσεις, γιατί σου είμαστε άγνωστοι. Κατοίκησε μέσα μας για να έρθει ο Δεσπότης Χριστός να μας επισκεφθεί. Μολονότι είμαστε ανάξιοι, έλα να μας αγιάσεις. Όσιο Σημεών, ο νέος θεολόγος.

καθαρότητα της καρδιάς, δηλαδή η τήρησης και η φυλακή του νόους, της οποίας τύπος και εικόνα είναι η Καινή Διαθήκη, αν βέβαια εφαρμόζεται εκ μέρους μας όπως πρέπει. Κόβει, ξεριζώνοντάς τα από την καρδιά, όλα τα πάθη και όλα τα κακά. Και αντί για αυτά, εισάγει στην καρδιά τη χαρά, την ελπίδα του καλού, κατάνοιξη, πένθος, δάκρυα, γνώση κατά βάθος του εαυτού μας, μνήμη θανάτου, αληθινή ταπείνωση και απέραντη αγάπη για το Θεό και τους ανθρώπους, και έρωτα θεϊκό από τα βάθη της καρδιάς. Όπως δεν είναι δυνατόν να διασχίζεται ο αέρας γύρω μας όταν βαδίζουμε στη γη, έτσι είναι αδύνατο να μην πολεμούν αδιάκοπα την καρδιά του ανθρώπου οι δαίμονες, ή να μην επηρεάζεται κρυφά από αυτούς, έστω και αν κάνει πολύ σωματική άσκηση. Όσιος Ισύχιος ο Πρεσβύτερος.

Όταν πρόκειται να αρχίσεις ένα οποιοδήποτε έργο, συμβουλεύει κάποιος γέροντας, κάνε ευσυνείδητα αυτή την ερώτηση στον εαυτό σου. Αν αυτή τη στιγμή με επισκεφθεί ο Κύριός μου, τι γίνεται? Πρόσεχε να ακούσεις καλά τι θα σου αποκριθεί η συνείδησή σου. Αν σε αποδοκιμάζει, παράτησε ευθύς εκείνο που είχες αποφασίσει να κάνεις και άρχισε κάποιο άλλο που θα το επιδοκιμάζει για να το τελειώσεις στα αρετά. Ο εργάτης της αρετής πρέπει να είναι κάθε στιγμή έτοιμος να αντικρίσει ήρεμα το θάνατο. Όταν πέφτεις στο στρώμα για να κοιμηθείς, ή σηκώνεσαι από τον ύπνο, όταν τρως ή εργάζεσαι, όταν στέκεσαι ή βαδίζεις, να λες διαρκώς το λογισμό σου. Αν αυτή τη στιγμή με καλέσει ο Κύριός μου, είμαι άραγε έτοιμος. Άκουε πάλι με προσοχή τι θα σε πληροφορήσει η συνείδησή σου και μην πάψεις να συμμορφώνεσαι με τις οδηγίες της. Η καρδιά σου θα σε βεβαιώσει ακόμη ότι ο Θεός έκανε έλεος για σένα.

Ένας ευσεβής νέος ρώτησε τον Αβά Ευπρέπειο πώς μπορεί η ψυχή να αποκτήσει το θείο φόβο. Δύο δρόμοι ασφαλείς υπάρχουν που οδηγούν την ψυχή στο φόβο του Θεού, αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. Η ακτιμοσύνη και η ταπεινοφροσύνη. Το αναμένο λιχνάρι σκορπίζει το σκοτάδι, έλεγε ο Αβάς Ιάκωβος. Και ο φόβος του Θεού διώχνει τα σκοτάδια της ανθρώπινης καρδιάς και τη διδάσκει τις θείες εντολές. Άλλος σοφός πατήρ συμβουλεύει. Μη συνηθίζεις να ελέγχεις τον αδελφό σου για τις πράξεις του, αλλά μόνο τον εαυτό σου για τις δικές του, και να θυμάσαι κάθε στιγμή πως είσαι υπόλογος για αυτές. Τότε θα γεννηθεί στην ψυχή σου ο θείος φόβος.

Οι προσευχές μας δεν εισακούονται, διότι δεν είμαστε άξιοι. Πρέπει να γίνεις άξιος για να προσευχηθείς. Δεν είμαστε άξιοι, διότι δεν αγαπάμε τον πλησίον μας ως εαυτόν. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός. Εάν ον προσφέρεις το δώρον σου επί το θυσιαστηρίο, κακίμνησθείς ότι ο αδελφός σου έχει τι κατά σου. Άφεσε εκεί το δώρον σου, έμπροσθεν του θυσιαστηρίου. Και είπαγε πρώτον, διαλάγηθη το αδελφό σου, και τότε ελθόν πρόσφερε το δώρο σου. Να πάεις πρώτα να συμφιλιωθείς με τον αδελφό σου, να συγχωρεθείς για να γίνεις άξιος. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορείς να προσευχηθείς. Αν δεν είσαι άξιος, δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Όταν τακτοποιήσεις όλες τις εκκρεμότητες και ετοιμαστείς, τότε πάεις και προσφέρεις το δώρο σου. Άξιοι γίνονται όσοι επιθυμούν και λαχταρούν να γίνουν του Χριστού, όσοι δίνονται στο θέλημα του Θεού. Να μην έχεις κανένα θέλημα, αυτό έχει μεγάλη αξία. Αυτό είναι το παν. Ο σκλάβος δεν έχει κανένα θέλημα. Το να μην έχουμε κανένα θέλημα μπορεί να γίνει με έναν τρόπο απαλό, με την αγάπη στο Χριστό και την τήρηση των εντολών του. Γέροντας Πορφύριος.

Ενώ ο Θεός θέλει όλοι να προκόβουμε στην αρετή, εντούτοις δεν εκβιάζει, ούτε εξαναγκάζει κανένα, αλλά προσελκύει και κερδίζει όλους εκείνους που το επιθυμούν με την πειθό και την ευεργεσία. Γι' αυτό όταν ήρθε στη γη, οι άλλοι τον πίστεψαν και άλλοι δεν τον δέχτηκαν. Γιατί δεν θέλει κανένα να τον ακολουθήσει χωρίς τη θέλησή του και με εξαναγκασμό. Αλλά θέλει να τον αγαπήσουν με τη θέλησή τους και την ελεύθερη εκλογή τους. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

0: Πολλοί που εργάζονται για την απόκτηση των εντολών νομίζουν ότι βαδίζουν σωστά, και αυτό γιατί ακολούθησαν, χωρίς να το καταλάβουν, τις κακίες που στέκονται δίπλα από τις αρετές. Έτσι προχωρούν άσκοπα, γιατί για την απόκτηση των εντολών δεν χρειάζεται ούτε υπερβολή ζήλου, ούτε έλλειψη πνευματικότητας, αλλά να υπάρχει σκοπός θεάρεστος και να επιζητείτε το θείο θέλημα. Άγιος Γρηγόριος ο Σιναίτης.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους, με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Το μεταθετό των επισκόπων του Μητροπολίτου Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφίας, Ηρακλείου και Χαλκιδόνος, Γαβρίλη Παπανικολάου. Ο συγγραφεύς παρουσιάζει αναλυτικά το πάντοτε επίκαιρο ζήτημα του μεταθετού των επισκόπων και τις αναγκαίες νομοκανονικές προϋποθέσεις για την εφαρμογή του. Το μεταθετό των επισκόπων από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένα συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 8.

Χριστός Ανέστη, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη θα συνεδριάσει αύριο το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Το πολιτικό σχέδιο της κυβέρνησης για τα επόμενα χρόνια παρουσίασε σήμερα ο Πρωθυπουργός, κλείνοντας τις εργασίες του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές κάλπες θα στηθούν το 2027. Εν τω μεταξύ, μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα έρχεται προς διαβούλευση το νομοσχέδιο με τα οικονομικά μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν από το Πάσχα. Τροποποίηση στη γραμμή 2 του μετρό από σήμερα το βράδυ μέχρι και την Πέμπτη. Κλειστή η σταθμή σε πόλη Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο μετά τις 9:40 το βράδυ. Ασαφείς παραμένουν οι προθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν. 10 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, σκοτώθηκαν σήμερα σε ένοπλη επίθεση στο Μεξικό, ανακοίνωσε το Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας της Πολιτείας. Γενικά έθριος αύριο ο καιρός, με νεφώσεις κατά τόπους, 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

τέταρτος αιώνας ήταν από πολλές απόψεις περισσότερο επίλογος παρά αρχή. Ήταν μάλλον τέλος μιας ξεφτισμένης ιστορίας παρά αληθινή αρχή.

Δύο κόσμοι είχαν έρθει σε σύγκρουση και στέκονταν αντίθετα ο ένας τον άλλο, ο ελληνισμός και ο χριστιανισμός.

Η Εκκλησία καταρχήν δεν αρνήθηκε τον πολιτισμό. Ο χριστιανικός πολιτισμός ήταν ήδη στην πορεία της διαμορφώσεώς του. Και κατά κάποια έννοια ο χριστιανισμός είχε επωφεληθεί από τους θησαυρούς του ελληνιστικού πολιτισμού.

Κάθε οπαδός της ελληνικής παραδόσεως εκαλείτο αυτή την εποχή να ζήσει μέσα στην εσωτερική διχόνοια και να την υπερνικήσει.

Ο Ιουλιανός ο Αποστάτης δεν ήταν απλώς ένας αναχρονιστικός ονειροπόλος που επιχείρησε μια αδύνατη επαναφορά των νεκρών ιδεωδών, αλλά αντιπροσωπευτικός τύπος μιας πολιτιστικής αντιδράσεως που δεν είχε ακόμη εκραγεί.

Η πορεία ήταν αργή και δραματική και τελικά διαλύθηκε με τη γέννηση ενός νέου πολιτισμού που μπορεί να χαρακτηριστεί σαν βυζαντινός.

Πρέπει να ομολογήσει κανείς πως δεν ήταν παρά ένας χριστιανικός πολιτισμός επί αιώνες, ο ίδιος στην Ανατολή και στη Δύση. Και αυτός ο πολιτισμός γεννήθηκε και ολοκληρώθηκε στην Ανατολή. Ένας πολιτισμός αποκλειστικά δυτικός εμφανίστηκε πολύ αργότερα.

Η ίδια η Ρώμη ήταν αρκετά βυζαντινή ακόμα και στον 8ο αιώνα. Η βυζαντινή εποχή αρχίζει εν όχι από τον ίδιο τον Κωνσταντίνο, τουλάχιστον από το Θεοδόσιο, και φθάνει στον κολοφόνα της με τον Ιουστινιανό.

Ο νέος πολιτισμός ήταν μια μεγάλη σύνθεση που όλες οι δημιουργικές παραδόσεις και πνευματικές κινήσεις του παρελθόντος αναμίχθηκαν και τελειοποιήθηκαν.

ήταν νέος ελληνισμός, αλλά ελληνισμός εκχριστιανισμένος δραστικά και εκκλησιαστικοποιημένος.

Η χριστιανική υποδοχή του ελληνισμού δεν ήταν απλώς δουλική απορρόφηση εθνικής κληρονομιάς χωρίς αφομοίωση. Ήταν μάλλον μεταστροφή της ελληνικής καρδιάς και του πνεύματος.

Εκείνο που έγινε στην πραγματικότητα ήταν αυτό. Ο ελληνισμός κατατμήθηκε τρομερά με τη μάχαιρα της χριστιανικής αποκαλύψεως και γι' αυτό απομονώθηκε τελείως. Ο στενός ορίζοντας εγκαταλείφθηκε.

Από τα διατάγματα του Ιουλιανού οι χριστιανοί απεχθάνονταν περισσότερο εκείνο που απαγόρευε στους χριστιανούς να διδάσκονται τις τέχνες και την επιστήμη.

Αυτό ήταν στην πραγματικότητα καθυστερημένη προσπάθεια να εκτοπίσει τους χριστιανούς από την οικοδόμηση του πολιτισμού και να προστατεύσει τα αρχαία γράμματα από τη χριστιανική επιρροή και επίδραση.

Ο Άγιος Βασίλειος αισθάνθηκε την ανάγκη να γράψει απευθυνόμενος προς τους νέους πώς να ωφελούνται από τα ελληνικά συγγράμματα.

Δύο αιώνες ιστερότερα, ο Ιουστινιανός απαγόρευσε τους μη χριστιανούς από όλες τις διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες και έκλεισε τις ιδωλολατρικές σχολές. Αυτό το μέτρο δεν έγινε από εχθρότητα προς τον Ελληνισμό. Δεν ήταν ρήγμα στην παράδοση. Τις παραδόσεις τις κράτησαν και τις περιφρούρησαν, μα τις προσάρμοσαν στη νέα μέθοδο της χριστιανικής ερμηνείας.

ο μεγαλοπρεπής ναός της Αγίας Σοφίας του αιωνίου λόγου. Η μεγάλη αυτή εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως που αφιερώθηκε στη Σοφία θα στέκεται πάντα ζωντανό σύμβολο αυτού του πολιτιστικού επιτεύγματος.

Η ιστορία του χριστιανικού πολιτισμού δεν ήταν καθόλου ειδηλιακή. Καθιερώθηκε με αγώνες και διαλεκτικές διαμάχες. Από τον 4ο ακόμη αιώνα άρχισαν τραγικές διαλογικές φιλονικίες.

αυτοκρατορία έγινε χριστιανική. Η ευκαιρία της μεταμορφώσεως της όλης ανθρώπινης δημιουργικότητος εδόθηκε. Και παρά τα αυτά, ακριβώς από την εκχριστιανισμένη αυτοκρατορία αρχίζει η φυγή στην έρημο.

Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Ακούσατε την εκπομπή «Η αλήθεια ελευθερώνει». Ο Κώστας Παπάς διάβασε διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

0: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Aegina Ferries με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την όμορφη Αίγινα, προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-810-4435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο aeginaferries.gr. Πείτε τέλος στους πόνους. Νιώστε ελεύθεροι από τους πόνους της σπονδυλικής στήλης και των αρθρώσεων στο σώμα σας εύκολα, γρήγορα και επιστημονικά στο Body Health Clinic με τον χειροπράκτη Κωνσταντίνο Γεωργιλάκη και τους συνεργάτες του στο Ελληνικό, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 52Β, στον δεύτερο όροφο. Μπορείτε να λύσετε όλες τις μυοσκελετικές νευρολογικές παθήσεις. Η διάγνωση και αξιολόγηση εντελώς δωρεάν με 15% έκπτωση σε όλες τις θεραπείες. Για ραντεβού καλέστε στο τηλέφωνο 210-8983-043, κινητό 6932-700-139 και στην ιστοσελίδα bodyhealth.gr και πείτε τέλος στους πόνους.
1: Ανθολόγιο Συμβουλών Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου. Οι λόγοι του Αγίου μας εισάγουν στο περιβάλλον της νηπτικής θεολογίας και υπενθυμίζουν στον σύγχρονο άνθρωπο το σκοπό της υπάρξεώς του, την αγιότητα και την ομοίωση με τον Τριαδικό Θεό.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ούκ ισχύω ατενήσε προσέεν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, οποιόν συν το πειρασμό και την έκβασιν του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθ λήψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστή το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω ο θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
7: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασής σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
9: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
8: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
9: Αλληλούια.
8: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
7: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
9: Αλληλούια.
7: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
7: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
9: Αλληλούια.
10: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
8: Αλληλούια.
10: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος σαπίνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
8: Αλληλούια.
10: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
8: Αλληλούια.
6: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
10: Αλληλούια.
6: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
10: Αλληλούια.
6: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύροντε τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
10: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
6: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
10: Αλληλούια.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεού σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
10: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
11: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζει σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
11: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
7: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν, δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίη σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
6: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν. Και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα ασπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μίμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
6: Επίσης χέρι και χαριτωμένη, πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
7: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω τον Θεόν. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
10: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
12: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
13: Κύριε ελέησον.
12: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτωρας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βος κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
13: Αιωνία η μνήμη αυτών.
12: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί μας ακροατές, ακολουθεί η εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντονίζει ο φιλόλογος Γρηγόριος Τασούλας.

στον κόσμο αυτό, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, στον κόσμο αυτό υπάρχουν χιλιάδες τυφλοί, σωματικά τυφλοί. Και υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν δυστυχώς εκατομμύρια τυφλοί ψυχικά, πνευματικά. Αυτός που είναι σωματικά τυφλός αισθάνεται την αναπηρία του, την δυστυχία του, την πάθησή του, την σωματική του τύφλωση. Αυτός που είναι πνευματικά τυφλός δυστυχώς δεν αισθάνεται την πνευματική του μοιοπία, την πνευματική του αναπηρία, την πνευματική του δυστυχία, την πνευματική του τύφλωση. Ο σωματικά τυφλός δεν βλέπει τον ήλιο που ζεσταίνει και ζωογονεί όλο τον κόσμο. Ο πνευματικά τυφλός όμως δεν βλέπει στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού τον Θεάνθρωπο, τον τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο, τον σωτήρα και λυτρωτή του κόσμου. Ο σωματικά τυφλός μερικές φορές, ακόμα και αν έχει και κάποιον βοηθό, σκοντάφτει, πέφτει κάτω και καμιά φορά τραυματίζεται. Ο πνευματικά τυφλός σκοντάφτει με άλλον τρόπο. Όταν ο δίκαιος Σιμεών την ημέρα της υπαπαντής πήρε στα χέρια του τον μικρό Χριστό, εκτός των άλλων στράφηκε στην Παναγία μας και της είπε: «Ιδού, ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων. Να, αυτός

0: θα αναγεννώνται, θα μεταμορφώνονται, θα λυτρώνονται και θα σώζονται. Ο σωματικά τυφλός πολλές φορές κάθεται σε μια γωνιά και ζητιανεύει και δέρνεται από τον άνεμο. Ο πνευματικά τυφλός κάθεται με την έννοια ότι δεν προχωράει στην πνευματική ζωή. Ζητιανεύει τις απολαύσεις του κόσμου τούτου, επένους, χειροκροτήματα, ανθρώπινη δόξα και δέρνεται από τον άνεμο της απιστίας. Αν η σωματική τύφλωση είναι πράγμα κακό, η πνευματική τύφλωση είναι πράγμα κάκιστο και τρεις χειρότερο.
1: Πράγματι, διότι η πίστη ουσιαστικά είναι πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Και η πίστη, επειδή ακριβώς είναι η δυνατότητα του ανθρώπου να βλέπει τα πράγματα τα οποία δεν βλέπουν οι πολλοί άνθρωποι, είναι η ζωή του ανθρώπου. Ο δίκαιος εκ πίστεως ζήσεται, διαβάζουμε στην Αγία Γραφή. Έρχεται στο νου μου τώρα ένα περιστατικό, ένα θαύμα από τη ζωή του Ιησού Χριστού, όταν ο Κύριός μας συνάντησε έναν εκγενετής τυφλό, ο οποίος ουσιαστικά δεν είχε μάτια. Δεν είναι ότι είχε μάτια αλλά δεν έβλεπε, δεν είχε μάτια. Είναι το θαύμα το οποίο νομίζω οι τηλεθεατές που ασχολούνται με τα πνευματικά θα θυμώνται από το Ιερό Ευαγγέλιο. Ο Κύριος έπτυσε στο χώμα, έκανε πυλό, δημιούργησε μάτια σε αυτόν τον τυφλό άνθρωπο και αμέσως άρχισαν οι αντιρρήσεις από τους θρησκευτικούς ηγέτες της εποχής εκείνης, από τους γραμματείς και τους Φαρισαίους. Όταν έγινε γνωστό ότι ένας άνθρωπος που είχε γεννηθεί χωρίς μάτια άρχισε να βλέπει, όταν διαδόθηκε ότι ο Ιησούς Χριστός είχε κάνει αυτό το θαύμα, εκείνοι, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, άρχισαν να σπέρουν την αμφιβολία. Ποιος είναι αυτός που το έκανε? Ο Μωυσής ήταν ο άνθρωπος του Θεού, όλοι οι άλλοι είναι αμαρτωλοί, και ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Ιησούς Χριστός ήταν και παραβάτης του νόμου, γιατί έκανε θαύματα την ημέρα του Σαββάτου. Κάλεσαν τους γονείς, κάλεσαν τον ίδιο τον τυφλό και δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ώστε να μπορέσουν να εκμεέψουν ότι ναι, αυτός ο οποίος θεωρείται ότι έκανε το θαύμα, ένας αμαρτωλός άνθρωπος είναι, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει θαύματα. Αυτό έψαχναν να βρουν, αυτό ήθελαν να αποσπάσουν. Τελικά, τον έδιωξαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον τυφλό, αφού έβλεπαν ότι ο τυφλός ευγνωμόνος διεκήρυται παντού ότι ο Ιησούς τον είχε θεραπεύσει. Και τότε ο Ιησούς Χριστός, όταν έμαθε ότι τον έδιωξαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, πήγε και τον συνάντησε. Και είναι συγκινητικό, αλλά και πολύ οικοδομητικό και διδακτικό, ότι ρωτάει ο Ιησούς Χριστός τον τυφλό: «Εσύ πιστεύεις στον Υιό του Θεού, πιστεύεις σε αυτόν τον οποίος σε έκανε καλά?» Και τότε ο τυφλός, ο πρώην τυφλός, γονατίζει, προσκυνεί και λέει: «Ναι, Κύριε, πιστεύω». Και επειδή ο Ιησούς Χριστός του είχε πει ότι εγώ είμαι αυτός ο Υιός του Θεού, και επειδή ο τυφλός έσκυψε και γονάτισε, αυτό είναι ίσως το καλύτερο παράδειγμα όσον αφορά την πνευματική όραση. Αυτό που είπα προηγμένως, ότι μπορεί ένας άνθρωπος να έχει μάτια στο σώμα, αλλά να μην μπορεί να δει τις πνευματικές αλήθειες. Αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι χθες δεν έβλεπε, ήταν τυφλός, μπορεί να έρθει και να δει αυτά τα οποία δεν βλέπουν οι άνθρωποι, διότι δεν έχουν την πνευματική όραση, δεν έχουν την πίστη, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτός ο άνθρωπος μπόρεσε και διείδε κάτω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού τον Υιό και Λόγο του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τον οποίο και προσκύνησε. Και βέβαια, για να γίνουμε και πιο πρακτικοί και πιο ουσιαστικοί όσον αφορά αυτήν την λεγόμενη πνευματική όραση, πόσο διαφέρει ο τύπος από την ουσία.

0: σημασία. Πόσο διαφέρει η σωματική όραση από την πνευματική όραση. Οι πρώτοι που θα έπρεπε να αναγνωρίσουν τον Ιησού Χριστό ως Μεσσία είναι οι νομοδιδάσκαλοι της εποχής εκείνης. Σε αυτούς είχε παραδοθεί ο νόμος. Αυτοί ήξεραν τις παραδόσεις. Αυτοί ήξεραν τις προφητείες. Τελικά, αντί να γίνει αυτό το οποίο φαίνεται φυσικό, γίνεται το εντελώς αντίθετο. Ένας άνθρωπος τυφλός, ο οποίος δεν μπορούσε να έχει επαφή ούτε με κείμενα, ούτε με οτιδήποτε αφορούσε το πρόσωπο του Μεσσία, είναι εκείνος ο οποίος την πρώτη μέρα που βλέπει αναγνωρίζει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού του Μεσσία. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει και να μας κάνει να σκεφτόμαστε κάθε φορά τι είναι η πίστη, τι είναι η θρησκευτικότητα, ότι πολλές φορές μπορεί να είμαστε μέσα στον ναό, μπορεί να θεωρούμεθα άνθρωποι της Εκκλησίας και εν τέλει η ψυχή μας να είναι τυφλή, να μην μπορεί να βιώσει το γεγονός της πίστεως. Και αντίστροφα, ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί επιφανειακά να μην είναι τόσο κοντά στην Εκκλησία, μπορεί όμως εσωτερικά να έχει καλλιεργηθεί δια της μετανοίας, να έχει καθαρίσει τους πνευματικούς του οφθαλμούς και να μπορεί να βιώνει την κοινωνία με τον Θεό, να βιώνει την πίστη πολύ καλύτερα από τους λεγόμενους θρησκευτικούς ανθρώπους.
1: Και μετά από αυτή την πολύ ωραία εισαγωγική τοποθέτησή σας, σεβασμιότατε, να θυμηθούμε κάτι ωραία λόγια που λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος: «Ισύν οφθαλμοί ενδότεροι των οφθαλμών, ους ετύφλωσεν ο σατανάς». Ο άνθρωπος δηλαδή έχει μέσα από τα μάτια του σώματος και άλλα μάτια, τα μάτια της ψυχής, τα μάτια του πνεύματος, που συνήθως τυφλώνει ο σατανάς. Και ο Μέγας Αντώνιος έλεγε: «Ο νους πάντα ορά και τα εν ουρανείς, και ουδέν επισκοτεί αυτό ημιμόνον η αμαρτία, το δε καθαρό ουδέν ακατάληπτον». Ο νους, όταν είναι καθαρός δηλαδή, βλέπει τα πάντα, ακόμα και αυτά που συμβαίνουν στους ουρανούς, και τίποτα δεν σκοτίζει το νου παρά μόνο η αμαρτία. Σ' αυτόν δε, συνεχίζει ο Μέγας Αντώνιος, που είναι καθαρός, τίποτα δεν είναι ακατάληπτο. Όλα τα βλέπει, όλα τα ακούει, όλα τα εννοεί και όλα τα καταλαβαίνει. Και παράδειγμα, είναι αυτός ο ίδιος. Όταν κάποτε τον ρώτησε τον Μέγα Αντώνιο ένας μοναχός να του εξηγήσει ένα χωρίο από την Παλαιά Διαθήκη, από το Δευτερονόμιο του προφήτη Μωυσή, είπε: «Περιμένετε λίγο». Προχώρησε στην έρημο, ύψωσε τα χέρια του στον ουρανό και παρακάλεσε τον Θεό να στείλει τον Άγιο προφήτη Μωυσή να του εξηγήσει αυτό το χωρίο. Πιο κοντά εκεί ήταν και ένας μαθητής του Μεγάλου Αντωνίου, ο Όσιος Σαμονάς, και παρακολουθούσε. Ο Όσιος Σαμονάς άκουγε την φωνή του προφήτη Μωυσή, αλλά δεν τον έβλεπε. Προφανώς, ο Μέγας Αντώνιος και άκουγε την απάντηση από τον προφήτη Μωυσή και τον έβλεπε. Και σε αυτόν που είναι καθαρός, τα πάντα γίνονται γνωστά. Στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, εκεί όπου ο Φίλιππος βρίσκει τον Ναθαναήλ, ο Χριστός μας του έκανε μια μικρή αποκάλυψη για τον καλό του χαρακτήρα. Όταν είπε: «Είδε αληθώς Ισραηλίτης, ενώ δόλος ουκέστη, να ένας Ισραηλίτης, στον οποίο δεν υπάρχει δόλος, πονηριά, ψευτιά, συμφεροντολογία κτλ.», ο άδωλος Ναθαναήλ, από αυτό το λίγο που του αποκάλυψε ο Χριστός, πίστευσε, θαύμασε και ομολόγησε και είπε στον Χριστό: «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Στην Σαμαρίτισσα, που διαβάζουμε στο τέταρτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννη, όταν ο Χριστός μας με ευγένεια και λεπτότητα της ήλεγξε τον αμαρτωλό της βίο, όχι αυστηρά, σκληρά και απότομα, εκείνη, επειδή είχε καλή προαίρεση και ταπείνωση, δεν έχει σημασία αν ο Χριστός της αποκάλυψε το βίο της, αυτή θαύμασε και ομολόγησε και είπε, «Θεωρώ, βλέπω δηλαδή, ότι εσύ ή προφήτης». Αυτό είναι το πρώτο βήμα της πίστης. Τα μάτια των υπερήφανων και αυτάρεσκων Ιουδαίων δεν έβλεπαν στο πρόσωπο του Χριστού τον Κύριο της δόξης. Τα κρατούσε κλειστά ο υπερτροφικός εγωισμός τους, ο φθόνος, η προκατάληψη και η σκληροκαρδία τους. Ενώ τα μάτια της απλής, αμαρτωλής και ταπεινής Σαμαρίτιδας τα κρατούσε ανοιχτά η ταπείνωση και η καλή προαίρεση. Ας σκεφτούμε μια πολυκατοικία που έχει 40 σκαλιά. Για να ανεβεί κανείς το 40ο σκαλί, ξεκινάει από το πρώτο, προχωράει στο δεύτερο, στο τρίτο κτλ. Αυτό που είπε η Σαμαρίτισσα και πίστευε ο πολύ καλοπροαίρετος κόσμος, ότι ο Χριστός είναι ένας προφήτης, όπως ήταν ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, ο προφήτης Ιερεμίας, ο προφήτης Ισαΐας. Αυτό είναι το πρώτο βήμα πίστης. Στο 40ο σκαλί είναι η ομολογία του Θωμά που είπε «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου». Είναι η ομολογία του πρώην τυφλού που είπατε πριν λίγο, Σεβασμιότητε, που αναφώνησε «Πιστεύω Κύριε» και προσεκίνησε αυτό. Προσεκίνησε όχι απλώς τον Υιόν του ανθρώπου, δηλαδή έναν άνθρωπο, τον Υιόν του Θεού, δηλαδή τον Θεό. Αφού Υιός ανθρώπου σημαίνει άνθρωπος, Υιός Θεού σημαίνει Θεός. Η Σαμαρίτισσα σιγά σιγά από σκοτεινή έγινε φωτεινή και εις Απόστολος και προχώρησε όλα τα σκαλοπάτια, γιατί ο Χριστός δεν είναι απλά ένας προφήτης, αλλά είναι ο προφήτης, ο κατεξοχήν προφήτης, ο μοναδικός και ανεπανάληπτος προφήτης, ο προφήτης με ύψιστη και πνευματική έννοια. Είναι ο προφήτης για τον οποίο μίλησε στον Ισραηλιτικό λαό ο προφήτης Μωυσής, όπως διαβάζουμε στο 18ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου. Είπε τότε στους Ισραηλίτες ο Άγιος προφήτης Μωυσής, «Προφήτην εκ των αδελφών σου ως εμέ, αναστήσει εσύ, Κύριος ο Θεός σου, αυτού ακούσεστε κατά πάντα». Τι είπε ο Μωυσής, αυτά που είπε η φωνή του ουράνιου πατέρα πάνω στο όρος της μεταμορφώσεως. «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα, αυτού ακούετε, αυτόν να ακούτε και σε αυτόν να υπακούτε». Και δεν είναι μόνο ο προφήτης, αλλά είναι αυτός που αποστέλει τους προφήτες. Στο 23ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ματθαίου έλεγε στους Ιουδαίους ο Χριστός μας, «Ιδού εγώ αποστέλω προς εμάς προφήτας και σοφούς και γραμματείς, και ακόμα περισσότερο είναι ο Κύριος και Θεός, ο λυτρωτής και σωτήρας». Όταν κανείς προχωράει σε αυτά τα ύψη, προχωράει εκ πίστεως εις πίστην, όπως λέγει ο Άγιος Απόστολος Παύλος στο πρώτο κιόλας κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, «Και μεταμορφούται από δόξης εις δόξης». Εις δόξαν και οι Άγιοι αυτό έκαναν. Σιγά σιγά ανέβηκαν αυτή την κλίμακα της αρετής, την κλίμακα της αγιότητας, και όσο πιο πολύ ανέβαιναν, τόσο πιο πολύ δυνάμωνε η πνευματική τους όραση.
0: Και γι' αυτό και το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της πίστεώς μας, δηλαδή η Θεία Ευχαριστία, ουσιαστικά κινείται σε δύο φωτεινούς άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει να κάνει με τον Λόγο του Θεού, τον οποίο διαβάζουμε, και είναι βεβαίως κάποιοι στίχοι από την Παλαιά Διαθήκη που ψάλουν οι ιεροψάλτες εκεί με τα εφήμια της πρεσβείας της Θεοτόκου. Είναι ο Απόστολος που διαβάζει ο ιεροψάλτης και βέβαια το κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου, το οποίο διαβάζει ο Λειτουργός. Την ώρα λοιπόν που διαβάζονται τα αναγνώσματα, ο ιερέας μέσα να πέμπει μια ευχή την οποία ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να ακούσει διότι είναι μυστικός απαγγελωμένη, όπου εκεί λέει «Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της είστε ο γνωσίας ακύρα τον φως και τους της διανοίας ημών οθαλμούς διάνοιξον εις την τον ευαγγελικό σου κηρυγμάτων κατανόηση». Δηλαδή φέρε Κύριε και ρίξε το φως σου, το πνευματικό μέσα στις ψυχές μας, ώστε να ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας, να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τα θαυμάσια του νόμου σου. Μάλιστα, βάζω μια παρένθεση τώρα εδώ, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, οι χριστιανοί στην εκκλησία την ώρα που διαβαζόταν ο Απόστολος, πήγαιναν και έπαιρναν κεριά και άναβαν στο μανουάλι, ώστε να είναι αναμένα την ώρα που θα διαβαστεί το Ευαγγέλιο. Κλείνω την παρένθεση. Ο ένας άξονας λοιπόν της Θείας Λειτουργίας, που είναι το μυστήριο της Εκκλησίας, το μυστήριο της πίστεώς μας, έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού που διαβάζουμε. Ο δεύτερος άξονας, ίσως ο σημαντικότερος, έχει να κάνει με το Λόγο του Θεού τον οποίο κοινωνάμε, τον οποίο τρώμε, το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού. Θυμίζω λοιπόν ότι όταν τελειώνει η Θεία Λειτουργία και έχουμε κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, το πρώτο πράγμα το οποίο λέμε διαστόματος των ιεροψαλτών είναι «Είδομε το φως του αληθινών, ελάβομε πνεύμα επουράνιο, εύρωμε πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή η χαρή μας έσωσε». Και στη μία περίπτωση και στην άλλη μιλάμε για ένα φως. Στη μία περίπτωση, όταν πρόκειται να ακούσουμε τα λόγια του Θεού, ζητάμε το φωτισμό εσωτερικά για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε το λόγο του. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν ήδη έχουμε κοινωνήσει το σώμα και το αίμα του Ιησού Χριστού, λέμε ότι είδαμε τελικά το φως του αληθινού. Ελάβαμε πνεύμα επουράνιο. Είναι αυτό το οποίο είπαμε και το οποίο, αν κανείς ανατρέξει στις πρώτες σελίδες της δημιουργίας του κόσμου, θα διαπιστώσει ότι η πρώτη δημιουργική ενέργεια του Θεού ήταν και είπε ο Θεός «γεννηθεί το φως και εγένε το φως». Από εκεί ξεκινούν όλα. Βέβαια, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ιησούς Χριστός μέσα στην διδασκαλία Του, μεταξύ των άλλων τα οποία είπε για τον εαυτό Του, μας άφησε και την παρακαταθήκη ότι «εγώ είμαι το φως του κόσμου». Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δηλαδή ποιος? Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και μας έκανε τη σύσταση και την προτροπή ως τέκνα φωτός περιπατείτε διαστόματος του Αποστόλου Παύλου. Άρα λοιπόν, για να καταλήξω σε αυτή μου τη σκέψη, εκείνο που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι όλη η ζωή του χριστιανού έχει να κάνει με το φως το πνευματικό. Από τη στιγμή που εισερχόμεθα μέσα στην Εκκλησία, από τη στιγμή που λαμβάνουμε το φώτισμα, γιατί έτσι λέγεται το βάπτισμα, νεοφώτιστοι λέγονται αυτοί που βαπτίζονται, από τη στιγμή που φοράμε αυτό το χιτόνα το λευκό και ψάλλει η Εκκλησία «χιτόνα μη παράσχω φωτεινών αναβαλώμενος πόσο σημάτιων», μέχρι και στη συνέχεια, όταν ο Λόγος του Θεού έρχεται και μας καθαρίζει την ψυχή για να μπορούμε να κατανοήσουμε τα θαυμάσια Του, και πολύ περισσότερο όταν κοινωνάμε τον ίδιο τον Χριστό και γινόμαστε εμείς φως, παρότι είμαστε χόρτος, όπως λένε οι ευχές της Εκκλησίας, χωρίς να κεγόμαστε, χωρίς να φλεγόμεθα, όλη μας η ζωή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας δρόμος φωτεινός, ένας δρόμος φωτός πνευματικού. Εκείνο το οποίο έχουμε να κάνουμε είναι να θυμόμαστε διαρκώς εκείνο το οποίο είχε πει ο μεγάλος φιλόσοφος, ο Γκέτε. «Δεν μετανιώνω», λέει, «για όσα έμαθα στη ζωή μου. Όμως, ζηλεύω και θα ήθελα να είχα την πίστη μιας απλής χωρικής». Είναι το βίωμα το οποίο έχουν οι απλοί άνθρωποι της πίστεως, οι οποίοι με ταπείνωση προσεγγίζουν τον Ιησού Χριστό, καθαρίζουν την ψυχή τους δια της μετανοίας και μπορούν να βιώνουν τα μυστήρια πολύ καλύτερα από αυτούς οι οποίοι έχουν διαβάσει βιβλιοθήκες από δογματικές και άλλα θρησκευτικά έντυπα και οι οποίοι όμως καμιά φορά μπορεί να στέκονται απόμακροι από την ουσία των μυστηρίων.
1: Και μετά από αυτούς τους οικοδομητικούς λόγους για την πνευματική όραση, σεβασμιότατε, να αναφερθούμε και στην πνευματική τύφλωση με μία παράγραφο. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, απευθυνόμενος στον επίσκοπο της Λαοδικίας, αλλά και σε κάθε χριστιανό, πάσης εποχής και παντός αιώνος, μέχρι την Δευτέρα του παρουσία, λέγει τα εξής. Λέγεις ότι πλούσιος ημί και πεπλούτικα και ουδενός χρίαν έχω και ουκ είδας ότι σύ ή ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός και τυφλός και γυμνός. Λες του είπε ότι είμαι πλούσιος και έχω πλουτίσει και δεν έχω ανάγκη από τίποτα και δεν ξέρεις ότι εσύ είσαι ο ταλέπορος και ο ελεηνός και πτωχός σε αρετή και τυφλός πνευματικά και γυμνός από αρετές. Και συμβουλεύει ο Χριστός μας στη συνέχεια. Συμβουλεύω σύ αγοράσε πάρε μου χρυσίον πεπυρωμένον εκ πυρός ή να πλουτίσεις και ημάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η εσχήνη της γυμνότητός σου και κολύριον ή να εγχρήσει τους οφθαλμούς σου ή να βλέπεις. Σε συμβουλεύω να αγοράσεις από μένα, λέγει ο Χριστός, χρυσάφι πνευματικό που έχει ψηθεί στη φωτιά. Είναι η χάρη και η χαρά του Αγίου Πνεύματος. Και για να κάνουμε μια μικρούλα παρένθεση, άλλα είναι τα κριτήρια του κόσμου τούτου και άλλα είναι τα κριτήρια του Θεού. Κατά τον κόσμο τούτο, πλούσιοι είναι οι εφοπλιστές, οι βιομηχανοί, οι εκατομμυριούχοι, οι δισεκατομμυριούχοι. Για τον Χριστό αυτοί είναι πανφτωχοί, αν δεν είναι ευεργέτες ταυτόχρονα. Και ο φτωχός Λάζαρος της παραβολής ενώπιον του Θεού είναι πάμπλουτος. Πάμπλουτος είναι ο Άγιος Δημήτριος, ο Άγιος Γεώργιος, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, η Αγία Εκατερίνη, η Αγία Θεοδώρα, η Βασίλισσα της Σάρτας και οι Άγιοι Πάντες, γιατί έχουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτό το χρυσάφι, λέει, να αγοράσεις από μένα για να πλουτίσεις. Και ακόμα του λέει να φορέσεις ρούχα λευκά, δηλαδή αγνότητα και καθαρότητα, και να πάρεις από μένα κολύριο, πνευματικό κολύριο. Είναι αυτό που είπατε, σεβασμιότητε, τον φωτισμό του Θεού, τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, να ρίξεις τα μάτια της ψυχής σου για να βλέπεις. Και συνεχίζει ο Χριστός μας, εγώ όσους εάν φιλώ, ελέγχω και παιδεύω, ζήλευε ούν και μετανόησον. Εγώ δηλαδή είναι απλά λόγια, όσους αγαπώ, τους ελέγχω και τους παιδεύω, ζήλευε με την καλή έννοια και μετανόησε. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, στο 12ο κεφάλαιο του θεολογικότατου Ευαγγελίου του, είναι, ας το πούμε έτσι ανθρώπινα, λίγο απογοητευμένος. Γιατί, λέει, και ενώ είδαν τόσα θαύματα οι Ιουδαίοι, παρόλα τα αυτά στη συντριπτική τους πλειοψηφία, δεν πίστευαν, και υπενθυμίζει μία προφητεία του προφήτη Ισαΐα από τον 8ο π.Χ. αιώνα, που είχε πει, «Τετύφλωκεν αυτόν τους οφθαλμούς και πεπόρωκεν αυτόν την καρδίαν, ίνα μη είδωση της οφθαλμής και νοήσωση τη καρδία και επιστραφώση και ιάσωμε αυτούς». Βέβαια ο Θεός δεν τυφλώνει, αλλά είναι μια πράξη φιλανθρωπίας του Θεού. Παραχωρεί ο Θεός οι σκληρόκαρδοι και εγωιστές να τυφλώνονται πνευματικά για να κριθούν επί οικέστερα. Τύφλωσε, λέγει, τα μάτια τους και σκλήρινε την καρδιά τους για να μην δουν με τα μάτια της ψυχής τους και για να μην εννοήσουν, να μην καταλάβουν, να μην αισθανθούν τον πλούτο του Χριστού και επιστραφώσει δια της μετανοίας και θεραπεύσω αυτούς. Ο Άγιος Απόστολος Παύλος, στο 4ο κεφάλαιο της 2ης προς Κορινθίους επιστολής του, μας θυμίζει και τούτα τα λόγια. Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων, εις το μη αυγάσε αυτής των φωτισμών του Ευαγγελίου, της δόξης του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού. Ο Θεός του αιώνος τούτου είναι ο διάβολος. Τύφλωσε, λέει, τα μάτια τους, τα νοήματα, τη διάνοιά τους, τύφλωσε τα μυαλά τους, έτσι ώστε να βλέπουν και να μην βλέπουν, να ακούουν και να μην ακούουν. Εις το μη αυγάσε αυτής, στο να μην λάμψει δηλαδή μέσα τους, ο φωτισμός του Ευαγγελίου, της δόξας του Ιησού Χριστού, ο οποίος είναι απαράλλακτη εικόνα του Θεού Πατρός. Και στο τέταρτο κεφάλαιο της προσεφεσίους επιστολής του, ο κορυφαίος Άγιος Απόστολος Παύλος σημειώνει: «Τούτο ούν λέγω και μαρτύρομαι εν ημίν, νικέτι ημάς περιπατήν, καθώς και τα λοιπά έθνη περιπατή, εν ματαιότητη του νοός αυτών, εσκοτισμένη τη διανία, όντες απειλωτριωμένη τη ζωής του Θεού, δια την άγνοιαν την ούσαν εν αυτής, δια την πόρωσιν της καρδίας αυτών. Αυτό σας λέγω και διαμαρτύρομαι, λέει, εν Κυρίω, να μην περιπατείτε, να μην συμπεριφέρεστε όπως και τα υπόλοιπα ειδωλολατρικά έθνη που έχουν μέσα στο μυαλό τους μάταιες σκέψεις, που η διάνοιά τους δεν είναι αναμένο αλλά σβηστό λιχνάρι και είναι αποξενωμένοι από την ζωή του Θεού εξαιτίας της άγνοιας που υπάρχει μέσα τους. Άγνοια Χριστού σημαίνει πνευματική τύφλωση δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Πόρωση εσωτερική, σκλήρινση, σημαίνει πνευματική τύφλωση, που είναι το χειρότερο από όλα τα κακά.
0: Και επειδή βλέπω ότι παρέρχεται ο τηλεοπτικός μας χρόνος, προκειμένου να σας δώσω το λόγο να κλείσετε την εκπομπή μας, θέλω να καταλήξω τις σκέψεις μου γύρω από αυτό το θέμα του πνευματικού φωτισμού, της πνευματικής οράσεως, με ένα περιστατικό το οποίο αφηγείται ο μακαριστός Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης και το οποίο δείχνει τελικά με πολύ απλό τρόπο τι σημαίνει πνευματική όραση και πνευματικός φωτισμός και αντίστροφα τι σημαίνει πνευματικός σκοτισμός και πνευματική τύφλωση. Κάποτε, λέει, είχε πάει ένας επισκέπτης να βρει τον Άγιο Παΐσιο και βέβαια αυτός ο επισκέπτης είχε πάει με την εντός εισαγωγικών ιερή περιέργεια, έχοντας ακούσει όλα αυτά περί του πατρός Παϊσίου. Επειδή πήγαιναν τακτικά επισκέπτες στο κελάκι του Αγίου Παϊσίου στην Παναγούδα, κάποιος από αυτούς που είχαν περάσει πιο μπροστά είχε ξεχάσει ένα πακέτο με τσιγάρα. Όταν λοιπόν πηγαίνει αυτός ο επισκέπτης που είχε περιέργεια να δει ποιος είναι ο Άγιος Παϊσίος, βλέπει πάνω σε έναν από αυτούς τους κορμούς που είχε για καθίσματα ο Άγιος Παΐσιος, βλέπει ένα πακέτο με τσιγάρα. Και μέσα του σκέφτεται, αυτόν ήρθα να δω, αυτός είναι ο Άγιος. Καπνίζει και αφήνει και τα τσιγάρα εδώ. Και σηκώνεται και φεύγει. Και συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος, αφηγούμενος ένα άλλο περιστατικό. Κάποτε είχε πάει ένα παιδάκι, λέει, στο κελάκι του Αγίου Παϊσίου και ήθελε να τον δει. Κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Άγιος Παΐσιος, τι θέλεις μικρέ? Ο μικρός λέει, θέλω να δω τον πατέρα Παΐσιο. Ο πατήρ Παΐσιος πειρακτικά του λέει, έχει πάει μέσα του λέει και καπνίζει. Και το παιδάκι με αφέλεια ψυχή του απαντάει, δεν πειράζει, θα περιμένω. Λέει λοιπόν ο πατήρ Παΐσιος αυτά τα δύο περιστατικά για να καταλάβουμε τι σημαίνει αγνότητα ψυχής και καθαρότητα πνευματικής οράσεως. Έτσι νομίζω ότι με αυτόν τον απλό τρόπο μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να πιστέψει. Η δυνατότητα που έχει ο άνθρωπος να πιστέψει και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος να δει πράγματα μη βλεπόμενα, γιατί αυτό είναι πίστη, να βλέπεις πράγματα που δεν βλέπουν οι άλλοι, έχει να κάνει με την αγωνιστικότητα του ανθρώπου να καθαρίσει την ψυχή του. να κάνει την ψυχή του απλή. Και αν θέλετε να γίνω και πιο θεολογικός και πιο δογματικός, ο Μέγας Βασίλειος λέει ότι τον Θεό δεν μπορούμε να τον γνωρίσουμε, όχι διότι είναι πολύ σύνθετος, αλλά διότι είναι πολύ απλός. Και η αδυναμία μας στο να τον προσεγγίσουμε και να τον γνωρίσουμε έγκυται στο γεγονός ότι δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε την απλότητά του. Εμείς οι άνθρωποι συνήθως μπαίνουμε σε διαδικασίες πολυσύνθετες, θεωρώντας ότι νοησιαρχικά θα γνωρίσουμε το Θεό ως ένα εγκεφαλικό γεγονός. Ο Θεός έχει να κάνει με την ταπείνωση, έχει να κάνει με την καθαρότητα της ψυχής, έχει να κάνει με τη μετάνοια, ώστε με αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος, με απλή ψυχή, ακόμη και όταν ακούει από τον Άγιο Παΐσιο ότι δεν είμαι εδώ, αλλά έχει πάει ο Άγιος Παΐσιος τάχα να καπνίσει, το παιδάκι απαντάει, δεν πειράζει, λέει, θα περιμένω. Ενώ ο άλλος που είχε περάσει πιο μπροστά, επειδή είδε ένα πακέτο τσιγάρα, κατευθείαν ο λογισμός του πήγε ότι άρα αυτό το πακέτο είναι του Παϊσίου και άρα δεν αξίζει ο κόπος να δω έναν άνθρωπο ο οποίος έχει πέσει σε αυτό το πάθος. Ας καθρεφτιστούμε κι εμείς στον πνευματικό καθρέφτη του Λόγου του Θεού, ας δούμε τη ζωή των Αγίων, τη διδασκαλία τους και ας προσπαθήσουμε να καθαρίσουμε τα μάτια της ψυχής μας, ώστε να μπορούμε όχι απλώς με το στόμα, αλλά κυρίως με την ψυχή μας να επαναλαμβάνουμε ότι ναι Κύριε, είδομε το φως του αληθινών, ελάβομαι πνεύμα επουράνιον, εύρομαι πίστην αληθή.
1: Τελειώνοντας την εκπομπή μας, σεβασμιότατε Πάτερ Καλίνικε και σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές, να τελειώσουμε αισιόδοξα. Δεν σημαίνει ότι η πνευματική τύφλωση δεν θεραπεύεται. Πολλοί ήταν αυτοί που ήταν ψυχικά τυφλοί και θεραπεύθηκαν. Ένας χριστιανός 70 χρόνια ήταν άπιστος, ήταν άθεος, δεν πίστευε τίποτε. Ξαφνικά στα 70 του χρόνια πίστευσε, γνώρισε, ανακάλυψε τον Χριστό. Αυτή είναι η σπουδαία ανακάλυψη. Έζησε άλλα 18 χρόνια με μετάνοια, με εξομολόγηση, με εκκλησιασμό, με θεία κοινωνία, με νηστείες, με αγρυπνίες, με προσευχές, με ελεημοσύνες. Και όταν πέθανε στα 88 του χρόνια, άφησε εντολή να γράψουν πάνω στον τάφο του επώνυμο όνομα, ετών 18. Από τα 70 μέχρι τα 88 είναι 18 χρόνια. Αυτά τα χρόνια ήταν αρωματισμένα με αιώνια ζωή. Αυτά τα χρόνια έβλεπε. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν τυφλός. Και μπορούμε και είναι καλό να καλλιεργούμε την πνευματική μας όραση μέσα από τα δημιουργήματα του Θεού. Όταν βλέπουμε ένα αγριολούλουδο, να μην λέμε «Α, τι ωραίο λουλούδι», αλλά να λέμε «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας μαζί με τον προφήτη Δαβίδ». Όταν βλέπουμε τα άστρα του ουρανού, να μην λέμε «Τι ωραία αστέρια είναι», αλλά μέσω της κτήσης να αναγόμαστε στον κτήση, στον κτίστη και να θυμόμαστε τα λόγια του προφήτη Δαβίδ στον 18ο ψαλμό του. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποίησιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα. Να καλλιεργούμε την αίσθηση της πανταχού παρουσίας του Θεού, μελετώντας και ακούοντας και υπακούοντας τον Λόγο του Θεού, διότι είναι ό,τι είναι ο Θεός, είναι και τα λόγια Του. Τέλειος ο Θεός, τέλεια και τα λόγια Του. Πάνσοφος ο Θεός, πάνσοφα και τα λόγια Του. Αναλύωτος ο Θεός, δεν αλλάζει, δεν παλιώνει. Αναλύωτα και τα λόγια Του. Και τι λέει ο Θεός σε πρώτο πρόσωπο, στο 45ο κεφάλαιο διαστόματος του προφήτη Ισαΐα. «Εγώ επίησα γην και άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ τη χειρή μου εστερέωσα των ουρανών. Εγώ πάση της άστρης εν ετυλάμην. Εγώ έκαμα τη γη και άνθρωπο πάνω σε αυτή». Όχι πίθηκο. Ο πίθηκος πάντα ήταν πίθηκος, παρέμεινε πίθηκος και θα παραμένει πίθηκος. Η αγελάδα πάντα ήταν αγελάδα, παραμένει αγελάδα και θα είναι αγελάδα. «Εγώ έκαμα άνθρωπον εν εφύσισε πνοήν ζωής μέσα στον άνθρωπο». Αυτή είναι η ψυχή η αθάνατη που πήρε ο άνθρωπος. Εγώ επίησα γην και άνθρωπον επ' αυτής. Εγώ με το χέρι μου στερέωσα τον ουρανό. Εγώ έδωσα εντολή σε όλα τα άστρα του ουρανού. Αυτά όταν μελετούμε, τονώνεται η πίστη μας. Φωτίζεται η διάνοιά μας, όπως τόνισε πριν λίγο ο Σεβασμιότατος. Και ακόμα η όρασή μας μεγαλώνει. Και τελειώνοντας, 2-3 παραδειγματάκια από τα εκατομμύρια παραδείγματα των Αγίων μεγάλης όρασης, μεγάλης διόρασης και προόρασης. Ο Άγιος Νεκτάριος, στα χρόνια του διωγμού του, που κήρυτε στην Εύβοια, είχε για ψάλτη τον πατέρα του Αγίου Πορφυρίου, τον Λεωνίδα Μπαϊρακτάρη. Μια μέρα ο Άγιος Νεκτάριος πήγε στο σπίτι του. Η γυναίκα του Αγίου η μητέρα του, διορθώνω, του Αγίου Πορφυρίου, ήταν έγκυος στους πρώτους μήνες τον Άγιο Πορφύριο. Ο Άγιος Νεκτάριος διείδε την λαμπρότητα αυτού του νέου, αυτού του παιδιού. Το ευλόγησε το έμβριο και είπε ότι θα γίνει μεγάλος, πολύ μεγάλος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Και έγινε ο Άγιος Πορφύριος, ένας δεύτερος Άγιος Νεκτάριος. Αυτός ο Άγιος Πορφύριος, σε χιλιάδες επισκέπτες, για να τους κάνει να πιστέψουν, τους αποκάλυπτε ένα προσωπικό τους μυστικό, απόρριτο ή οικογενειακό, που το ήξερε μόνο ο Θεός. Και ακόμα αυτός τους περιέγραψε σε χιλιάδες το χωριό τους, πώς είναι, το σπίτι τους, ο κήπος τους, το χωράφι τους, για να τους κάνει να πιστέψουν ότι αυτά που λέει δεν είναι δικά του. Και έλεγε σε μερικούς, όπως εσείς τα βλέπετε στην τηλεόραση, εμένα μου τα φανερώνει ο Θεός. Πριν λίγα χρόνια οι επιστήμονες της NASA είδαν στην σελήνη, στη μια πλευρά της, μια μεγάλη τρύπα, όπου έπεσε ένας μεγάλος μετεωρίτης. Πριν το ανακαλύψουν αυτό οι επιστήμονες, δεκαετίες πριν, το είδε ο Άγιος Πορφύριος και το περιέγραψε λεπτομερώς σε έναν στο αστεροσκοπείο Αθηνών. Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης είπε σε κάποιον επισκέπτη του, «Βρε ευλογημένε, εγώ όταν προσεύχομαι στον Άγιο Δημήτριο, στον Άγιο Γεώργιο, στην Αγία Βαρβάρα, στην Αγία Παρασκευή κλπ, τους βλέπω τους Αγίους, χαμηλώνουν και τους βλέπω τους Αγίους». Ο γέροντας, ο πνευματικός του Αγίου Παϊσίου, ο Παπατήχων, την ώρα του χεροβικού, άγγελος τον άρπαζε και πήγαινε σε πνευματικές περιοχές και έλεγε «Πω πω, χερουβίμ και σεραφίμ, δοξολογούσι Θεό». Άγγελος, λέει, με κατεβάζει πάλι κάτω και έλεγε με τα σπαστά ελληνικά του «Παπατήχων, πρέπει συνεχίσει Θεία Λειτουργία». Ο Αγιός Γεώργιος Καρσλίδης, όταν λειτουργούσε, έβλεπε την κατάσταση που βρίσκονται οι ψυχές στον άλλο κόσμο. Θα πει κανείς, εμείς μπορούμε να αποκτήσουμε τέτοια διόραση και τέτοια προόραση, τέτοια μεγάλη πνευματική όραση? Είναι αρκετό, εάν δια της μετανοίας, της ταπεινώσεως, της καθαρότητας, βλέπουμε την αναξιότητά μας, την αμαρτωλότητά μας, την μηδαμινότητά μας και χωρίς να απελπιζόμαστε, να ψάλλουμε αυτό που τόνισε ο Σεβασμιότατος. «Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, εύρωμεν πίστην αληθή, αδιέρετον τριάδα προσκυνούντες». Αν αξιωθούμε και βλέπουμε την αμαρτωλότητά μας και είμαστε και ταπεινοί και προσγειωμένοι, έχουμε αληθινά πνευματική όραση. Ευλογείτε Σεβασμιότατε, χαίρετε Σεβαστοί και αγαπητοί ακροατές και τηλεθεατές.

Αγαπητοί μας ακροατές, παρακολουθήσατε την εκπομπή «Η ώρα του Επισκόπου μας» με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άρτης, κύριο Καλίνικο. Τη συζήτηση συντόνισε ο φιλόλογος Γρηγόριος Στασούλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Να κόψουν στη σειρά. Υπάρχει ένα θαύμα που έκανε ο Χριστός μας προκειμένου να διαπιστωθεί η θεότης του, διότι αν θυμίστε είχαμε μιλήσει για άλλα δύο θαύματα που έκανε που αποδεικνύεται η θεότης του. Το ένα είναι επί του παραλίτου, που επί 38 χρόνια ήταν ο παραλίτος και με ένα λόγο τον αξιοποίησε πάλι, και το άλλο ήταν επί της γυναικός αυτής της Σαμαρίτιδος, η οποία είχε αυτή παραλυθία στην ψυχή λόγω της ζωής αυτής που έκανε. Και εν τούτης, μέσα σε μια συζήτηση, σε μια συνάντηση με τον Χριστό, άλλαξε η φύση της γυναικός αυτής και από σκοτεινή έγινε φωτεινή. Αυτά είναι έργα μόνον Θεού. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τέτοια έργα. Και όπως έχουμε πει και άλλοτε, η θεότης του Ιησού, που είναι απαραίτητο στοιχείο για την πίστη, την ορθή και για τη σωτηρία του ανθρώπου, αποδεικνύεται από τα έργα του Ιησού. Τώρα γίνεται κάτι ακόμη πιο σοβαρό. Τώρα θεραπεύει έναν γεγεννημένο τυφλόν. Όχι απλώς έναν τυφλόν που κάποτε το φως του έπαθε κάτι. Προφανώς ούτε καν βολβούς είχε, ούτε καν μάτια είχε. Δηλαδή οι υποδοχές αυτές, οι κόνχες αυτές ήσανται κενές, ήσανται άδειες. Έκαμε δημιουργία επί του ανθρώπου αυτού. Ένα περιστατικό το οποίο αναφέρει μόνον ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος είναι και στη σειρά των ημερών αυτών του Πεντηκοσταρίου, από αυτόν δανείζεται η Εκκλησία τα περιστατικά, το οποίο το αναφέρει στο ένατο κεφάλαιό του από στίχος 1 και κατωτέρω. Γράφει τα εξής: και παράγων προχωρών, δηλαδή ο Χριστός, είδεν άνθρωπον τυφλών εκ γενετής. Το καθαρίζει ότι δεν είχε κάποτε φως και το έχασε, δεν είχε ποτέ φως, δηλαδή την αξία, τη γλύκα αν μπορούσαμε να πούμε του φωτός δεν την είχε αισθανθεί ο άνθρωπος αυτός. Και ρώτησαν αυτόν οι μαθηταί αυτού λέγοντες: Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ήγονης αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Ερώτημα αμέσως, όπως και εμείς αν δούμε κάτι σε κάποιον, ίσως το νόμα μας περιβάλλον ή λίγο πιο πέρα, αμέσως το αποδίδουμε σε κάποιο γεγονός και μάλιστα σε αμαρτία. Για να συμβεί αυτό, για να γεννηθεί το παιδί αυτό παράλυτο, για να γεννηθεί ξέρω εγώ με ένα χέρι, κάτι τέτοια, αμέσως τα δαθυμολογούμε εμείς και κατά αναλογία της κακίας μας χύνουμε και το δηλητήριο πολλές φορές. Γιατί αν συμβεί αυτό σε κάποιο πρόσωπο που εχθρικώς διακείμεθα μαζί

αυτός πρέπει να το εξετάσει, να δει μήπως είναι αιτία σε τίποτα και είχε ως αποτέλεσμα αυτό. Ο απ' έξω πρέπει να προσευχηθεί και να ζητήσει από το Θεό να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτόν ο οποίος εδέχτη αυτόν τον σταυρόν. Διότι για σκεφτείτε το σπίτι των ανθρώπων αυτών, για σκεφτείτε το ανδρόγενο αυτό, όταν έμαθε ο σύζυγος ότι το παιδί που εγεννήθη είναι τυφλό, και όταν στη σειρά έμαθε και η σύζυγος η λεχό ότι το παιδί που έφερε στον κόσμο είναι τυφλό, το τι έγινε μεταξύ του ανδρογίνου αυτού? Τι δεν θα είπε ο σύζυγος δια την σύζυγον, λέγε τι να είχε κάνει στα νιάτα της? Τι δεν θα είπε η σύζυγος δια των σύζυγων, όταν αυτή εξήτασε τον εαυτό της και βρήκε ότι δεν είχε κάνει τίποτα, και θα είπε αυτού και δεν ήτανε ούτε το ένα ούτε το άλλο? Η απάντηση που έδωσε ο Χριστός μας ήταν η εξής: ούτε ούτω σήμαρτεν ούτε οι γονείς αυτού. Αλλά είναι και τρίτη κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι δεν τη λαμβάνουν υπόψη, αλλά είναι να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Ήθελε ο Θεός, λέει, να έρθει αυτός τυφλός. Χρειαζότανε τώρα εδώ για να τον χρησιμοποιήσει ο Χριστός, να θαυματουργήσει επ' αυτού και να δείξει την ταυτότητά του. Αμφισβητούν οι άνθρωποι, και μάλιστα οι σημερινοί, τον Θεόν ως δημιουργόν. Χαίρονται, σεμνύνονται καλύτερα να έρχονται από ένα μπίθικο, να έχουν ένα ζώον άλογον πατέρα, το Θεό να μην έχουν δημιουργό. Και είναι μια ευκαιρία που ο Χριστός, διότι όταν έφτιαξε τον κόσμο δεν υπήρχε άνθρωπος μάρτυρας να δει ποιος τον φτιάχνει, ποιος είναι ο αρχιτέκτονάς του. Μόνο άγγελοι υπήρχαν κατά τη δημιουργία. Άνθρωποι δεν ήσαν. Ο Θεός έφτιαξε τον πρώτον άνθρωπο. Για να δείξει λοιπόν στους ανθρώπους ότι εγώ είμαι ο δημιουργός, και είναι αλήθεια αυτά που σας λέγω δια του Μωσέως στην Γένεση, ότι πήρα χώμα και από χώμα τον έφτιαξα τον άνθρωπο, κανονίζει τώρα, οικονομεί όπως τα λέγαμε, να έρθει ένας άνθρωπος τυφλός, να βρεθεί στο δρόμο του, να θαυματουργήσει επ' αυτού και με λίγο χώμα πάλι και με λίγο σύελλον να φτιάξει το πιο λεπτό όργανο του ανθρωπίνου σώματος, και έτσι να δείξει την ταυτότητά του. Δεν είσαστε εκεί τότε εσείς? Εγώ να σας βοηθήσω. Θα κάνω λοιπόν ξανά μια δημιουργία, θα φτιάξω ξανά το πιο λεπτό είδος του ανθρωπίνου σώματος, να σας διευκολύνω να μάθετε μια για πάντα ότι εγώ είμαι ο δημιουργός σας. Όπως απεκαλύφθη πάλι προχθές Σαμαρίτητα, θυμίστε, εγώ ο λαλόνση μετά σου, εγώ είμαι ο Μεσσίας, εγώ είμαι ο προσδοκόμενος Χριστός, εγώ είμαι. Το ίδιο λέει και εδώ στην πράξη τώρα, όχι στη θεωρία, γιατί εκεί να είσαντε λόγια. Τώρα όμως εδώ είναι πράξη. Είμαι εγώ ο δημιουργός σας. Γι' αυτό λέγω ότι αν συμβαίνει στο περιβάλλον μας, στο σπίτι μας, μας το στενό, μας το ευρύ, μη σπέβδουμε ποτέ μας να πούμε κουβέντα. Δεν ξέρουμε πως έχει υπόθεσης. Φανταστείτε τώρα τι είπε ο κόσμος, τι είπε η γειτονιά, τι είπαν οι εχθρικώς διακείμενοι μαζί τους για την οικογένεια αυτή και για το παιδί αυτό. Τι είπανε οι άνθρωποι? Και τούτης δεν ήτανε τίποτα εξ αυτών. Υπήρχε, όπως δυστυχώς υπάρχει και μέχρι σήμερα, αυτή η εντύπωση ότι αμαρτία γονέων παιδεύουσι τέκνα, λένε. Έφτεγαν οι γονείς και τα πληρώνουν τα παιδιά. Αυτό δεν το δέχεται ο Χριστός, δεν το δέχεται ο Θεός, δεν το δέχεται η Γραφή. Μάλιστα αναφέρει στον Εζεκίλ ότι τι παροιμιάζεστε μεταξύ σας, λέει, τι είναι αυτά που λέτε? Έφαγαν οι πατέρες όμφακα, άουρο, και αιμοδίασαν τα δόντια των παιδιών. Η παροιμία, αμάρτησαν εκείνοι και τα πληρώνουν τα παιδιά. Το έλεγαν από τότε αυτό.

0: γράφει μέσα δια του Εζεκίλ στο Ιώτα Ήτα κεφάλαιο, όσοι διαβάζετε τη γραφή θα το βρείτε. Τι είναι αυτά λέει που γράφεται? Ουχή λέγω ημίν, ποτέ δεν τιμωρώ εγώ εκείνον που δεν έφτεξε, αλλά η ψυχή η αμαρτήσασα, αυτή θέλει αποθάνει, αυτή θα τιμωρηθεί. Μπορεί βέβαια ένας μπεκρής να βγάλει ένα παιδί που να έχει ένα ελάττωμα σωματικό, αλλά με αυτό δεν έπαιρνε το στέλνει στην κόλαση. Μπορεί, και δεν ξέρουμε αν το ελάττωμα αυτό που θα έχει το έρθει, το να ήρχε το υγιές, διότι σαν άρρωστο που θα έρθει δεν έχει ευθύνη των αμαρτημάτων του. Εν αντιθέσει αν ή το υγιές, θα είχε την ευθύνη των αμαρτημάτων του. Δεν ξέρουμε εμείς πώς ακριβώς οικονομούνται τα πράγματα. Όμως ποτέ, μα ποτέ δεν πρόκειται να ζητήσει λογαριασμό από τα παιδιά για λογαριασμό του πατέρα, ο Θεός. Γι' αυτό λέει εδώ, αυτό κακώς αφενός το σκέπτεστε, δεν γίνεται αυτό. Αφετέρου δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Επίσης αυτοί πίστευαν στη μετεμψύχωση, διότι του λένε ούτως ήμαρτεν ή γονείς αυτού. Τι ήμαρτεν, αυτός εγεννήθηκε τυφλός. Εγεννήθη τυφλός. Πότε έζησε δι' αυτή περιπτώση ώστε να αμαρτήσει για να τιμωρηθεί με τύφλωση? Άρα παραδέχοντο ότι ξαναέζησε κάποτε αυτός σε έναν άλλο κόσμο και ημάρτησε εκεί και έρχεται τώρα ξανά γεννιέται και γεννιέται τυφλός για να τιμωρηθεί, να εξηλώθει. Αλλά ούτε το ένα είναι ούτε το άλλο είναι, διότι δεν υπάρχουν ψυχές σε κανένα βάζο μέσα και να βγάνει από εκεί ψυχές. Άμα τη συλλήψει, όπως αναφέρει ο Ζαχαρίας στην Παλιά Διαθήκη, γίνεται και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου, το πνεύμα του ανθρώπου, αυτός μορφώνει κατά την ώρα της συλλήψεως την κάθε ψυχούλα, την κάθε, το κάθε πνεύμα. Αυτός το μορφώνει, όχι ότι προϋπάρχουν ή ότι πεθαίνουν και ξαναμπαίνουν σε έναν άλλον οργανισμό, ή ότι πεθαίνουν οι άνθρωποι και μπαίνουν στα ζώα. Αυτά είναι αστεία, διότι πολλοί πιστεύουν ότι πεθαίνοντας φερειπίν ο άνθρωπος βγαίνει η ψυχή του και μπαίνει σε ένα ζώο. Μα πρέπει εντιάχει περιπτώσει να συλλαμβάνεται και ένα ζώο και την ώρα για να μπει η ψυχή δικιά του. Και όταν ανέστησε το Λάζαρο έπρεπε να πέθανε κάποιο ζώο, να ψώφισε για να ξανάρθει η ψυχή του Λαζάρου πίσω. Είναι πολύ αστεία αυτά, πολύ ανακόλουθα. Και τούτοις πολλοί τα πιστεύουν και σήμερα. Και μάλιστα ότι μπαίνει σε μια γάτα, μπαίνει σε ένα σκύλο μέσα η ψυχή του ανθρώπου κτλ. Εδώ στην Κηφισσά έγινε το εξής Φεδρών. Ήταν ένας μανάβης με ένα γάιδερο και πουλούσε τα μαναβικά του. Ο γάιδερος λοιπόν εγκάριζε εκεί πέρα και δημιούργησε μια κατάσταση τα διάφτα. Κατεβάλει το ραβδί ο γαϊδουριάρης εκεί ο μανάβης, άρχισε να το χτυπάει το γάιδερο. Είχε βγει βόλτα ένας Αμερικάνος ηλικιωμένος, ο οποίος ήρθε από το εξωτερικό και έκαθεται εδώ και έτρωγε τώρα τα δολάρια που είχε φέρει από εκεί πέρα. Όταν είδε λοιπόν ότι χτυπούσε το γάιδαρο, πηγαίνει λοιπόν και τον αρχίζει γροφιές, fight που λέμε. Του λέει, χτυπάς, του λέει, τον αδερφό μου, είπε το γάιδαρο αδερφό του. Λέει, με σένα σε βλέπω άνθρωπο, λέει, δεν σε βλέπω γάιδαρο. Ναι, λέει, αλλά είχε πεθάνει αδερφός μου και έχει μπει, λέγει, η ψυχή του μέσα στο γάιδαρο. Και όταν με είδε μένα, λέει, άρχισε και γκάριζε, δηλαδή εχαίρετο. Καταλαβαίνετε δηλαδή πού φτάνει ο άνθρωπος? Τα πάντα δέχεται, όλους τους εξευτελισμούς, αρκεί να μην τον έχει φτιάξει ο Θεός. Για να αρνηθεί το Χριστό ως δημιουργό, δέχεται όλους τους εξευτελισμούς. Να έρχεται από τον πίθηκο, από αυτό το κορόιδο, με ουρά και με αυτά. Να έρχεται να γίνεται μετεμψύχος, να χίλια πράγματα δέχεται, αρκεί ο Χριστός να μην είναι ο δημιουργός. Αυτή είναι θα εμείς δυστυχώς. Γι' αυτό λέγω, μέσα στα άλλα του έργα που έκανε ο Χριστός και απέδειξε την θεότητά του δια των θαυμάτων του, όπως λέγει και ο Άγιος Πρόκλος, ορώ τα θαύματα και ανακηρύττω τη θεότητα. Δεν μπορώ να πω ένας που βγάζει δαίμονας, ένας που ανοίγει τάφους, ένας που φτιάχνει μάτια με σάλιο και με χώμα, ένας που περιπατεί επί της θαλάσσης, ένας που ξέρει από μακριά ότι ο Λάζαρος απέθανε. Δεν μπορώ να πω δεν είναι Θεός. Το κορύφωμα όλης αυτής της προσπαθίας του Χριστού για να αποδείξει τη θεότητά του είναι αυτό το θαύμα, το ότι εδημιούργησε τώρα εδώ, δεν εθεράπευσε, εδημιούργησε, έφτιαξε σάλιο πολτό με χώμα εκεί, του το έβαλε στο μάτι και του είπε πήγαινε να πληθεί στην κολυβήθρα του Σιλοάν, με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να γυρίσει βλέπον. Εν πάση περιπτώσει, ταύτα λοιπόν έπτυσε χαμέ, επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέφρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού. Και είπεν αυτό, είπαγε, νύψε εις την κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήλθε νουν και νύψατο και ήλθε βλέπον. Εδώ είναι ένα άλλο μάθημα πλάγιο, αλλά θετικό και ωφέλιμο. Σκεφτείτε ένα τυφλό. Ο τυφλός είναι ιερών πρόσωπων και το βοηθούμε στο δρόμο και το χειραγωγούμε και τα πάντα κάνουμε. Σκεφτείτε τώρα ένας ανώνυμος, ξένος, άγνωστος να πάει να λερώσει στο πρόσωπο ενός ανθρώπου με λάσπη και μάλιστα να του βάλει μέσα στις κόνχες χώμα και χωρίς να του δώσει καμία υπόσχεση ότι ξέρεις κάνει υπομονή, θα σου κάνω κάτι, αλλά θα σου ωφελήσει, θα σου βάλω λάσπη, μη θυμώσεις, μη προσληθείς, δεν το κάνω για να σε ατιμάσω ούτε να σε διαπομπεύσω, αλλά θα δεις, χωρίς να πει τίποτα τέτοιο, δεν έδωσε καμία εγγύηση, καμία υπόσχεση. Αυτό είναι το θαυμαστόν, το οποίο δεν πρέπει να ξεφύγει. Απλώς σου λέγει εγώ σε χρύο, σε μασκαρεύω όπως θα λέγαμε στη γλώσσα μας, και εσύ πήγαινε να πληθείς. Μα καλά, γιατί μου το κάνεις? Ναι, ρωτάς αν μπορώ. Και πώς θα πάω εκεί με τη μαγκούρα μου και λοιπά? Ποιος θα με πάει εκεί πέρα στην κολυμβήθρα να τη βρω εγώ για να πληθώ? Δεν του πει τίποτα. Ο άνθρωπος αυτός, χωρίς να διαμαρτυρηθεί καν, σηκώθηκε και πήγε και πλήθηκε. Αυτός μου βάλε τη λάσπη και εγώ θα πάω να τη βγάλω. Και πίσω από αυτό παρουσιάζεται το φως. Πώς ερμηνεύεται αυτό? Οδός της υπακοής. Μη ρωτάς όταν ο Θεός διατάς. Μη ρωτάς γιατί και πώς κλπ. Μη ρωτάς όταν ο Θεός διατάς. Θυμόσαστε τι είπε πάλι στους ποτέ λεπρούς? Είναι παρόμοιο το γεγονός. Ιησού η Δαβίδε λέει σε μας, πηγαίνετε λέει να δείξετε τους αυτούς ως ιερείς. Μα τους δείξαμε στους ιερείς και οι ιερείς μας έδιωξαν γιατί είμαστε λεπροί. Κάνε μας καλά να πάμε να δείξουμε τους εαυτούς μας και να πάρουμε και το χαρτί της ελεύθερης επικοινωνίας. Δεν τους έκαμε καλά, ούτε αυτοί φέρανε αντίρρηση. Α πούμε, γιατί να πάμε αυτοί μας έδιωξαν? Μόνο όταν θα γίνουμε καλά μπορούμε να πάμε. Κάνε μας λοιπόν καλά. Όχι, επήγαν και στην, εν το υπάγειν λέγει εκαθαρίσαν. Πού? Στην οδόν της υπακοής. Το λέγω αυτό γιατί πολλοί πάντοτε προβάλλουν τη λογική τους, προβάλλουν τα μαθηματικά τους, προβάλλουν τη γνώση τους. Όταν ο Θεός ομιλεί, το στόμα πρέπει να κλείνει. Ο Θεός Χρυσόστομος με τα δικά του λόγια το λέει ως εξής αυτό: όπου Θεός εκεί σε ούκ έχει θέσει το πώς. Όπου ομιλεί ο Θεός διατάσσει, δίδει εντολή, λέγει, ορίζει, πώς δεν έχει εκεί. Και η Παναγία μας είπε, πώς έστεμε τούτο επί άντρα ουγινώσκω. Ξέρω εγώ πώς έστεμε. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη ψής του επισκιάσεις. Πώς θα γίνει δεν ξέρω. Ξέρω όμως τι θα γίνει. Έτσι είναι όλες οι δουλειές. Ο Σατανάς έρχεται και βάζει στον άνθρωπο αμέσως μαθηματικά. και πώς θα τα βγάλεις πέρα και τι θα γίνει και θα τα κάνεις όσα παιδιά και πώς θα τα μορφώσεις και λοιπά και λοιπά. Δεν είναι δική μου δουλειά. Αυτή είναι η δουλειά του άλλου, την εντολή του οποίου τηρώ. Θα αναλάβει εκείνος. Και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έβαλαν τη λογική τους στη μέση, τα επιχειρηματά τους στη μέση, απέτυχαν και σε αυτόν τον κόσμο και στον άλλον απέτυχαν. Διότι αυτή είναι μια απιστία προς τον Θεό. Εδώ λοιπόν ο άνθρωπος αυτός, λέγω, στην οδόν της υπακοής είδε το φως του. Έχετε τη γνώμη ότι να ειδεί ένας το φως του θα περάσει απαρατήρητο? Ακούσατε τι είχε σημειώσει μια ψυχή εδώ? Χλεβάζομαι, λέγει, διότι πηγαίνω στο κήρυγμα. Χλεβάζομαι. Από τη στιγμή που θα γυρίσεις εις Χριστόν, από τη στιγμή που θα πεις να κάνεις κάτι σωστό, να εκκλησιαστείς κανονικά, να νηστέψεις τις νηστείες νομοθετημένες, να κάνεις τα παιδιά που θα σου δώσει ο Θεός, να μην κλέψεις τον πεζαχτά σου, να μην ψευστείς, να μην κλέψεις την εφορία, να μην κλέψεις, να μην κάνεις τίποτα κλπ. Από εκεί τη στιγμή τίθεται εναντίον σου οι πάντες. Και οι άνθρωποι που θέλουν να ειδούν εάν και κατά πόσον βαδίζουν στου Χριστού το δρόμο, θα μπορούν να το πληροφορηθούν από το τι συζητείται γύρω τους. Τι λένε οι συγγενείς, τι λένε οι πρώην φίλοι και γνωστοί, τι λένε οι φιλενάδες, από εκεί θα καταλάβουν εάν βαδίζουν καθόλου προς το δρόμο του Χριστού. Εάν ο άνθρωπος και μετά τη μετανιά του που επιστρέφει εις Χριστόν έχει τους ίδιους φίλους, τις ίδιες φιλενάδες, τις ίδιες σχέσεις κλπ, να γνωρίζει δεν έχει κάνει βήμα στο χριστιανισμό, απλώς προσέθεσε και Χριστόν χωρίς να διώξει τίποτα από τα πάθη του, τίποτα από τη σάρκα του, τίποτα από τη μόδα του, τίποτα από τον κόσμο του. Ακούσετε λοιπόν, από τη στιγμή που το άνθρωπος αυτός, ο οποίος σε κάθε δοκί σε ένα γεφύρι και τον ξέραν από μικρό παιδί και επαιτούσε, άνοιξε τα μάτια του και έπαυσε να επαιτεί, διαχωρίστη ο κόσμος γύρω του. Λιούν γείτονες και οι θεωρούντες αυτόν το πρώτερον ότι τυφλός είναι, που τον ξέρανε ότι είναι ο τυφλός αυτός, έλεγον ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών, που δεν είναι αυτός ο οποίος επετούσε εκεί στην άκρη αυτός. Λένε μερικοί που έθεσε το ερώτημα αυτό, ούτως εστίν, βέβαια αυτός είναι. Άλλοι έλεγαν, όχι, όμοιος αυτού εστίν, κάποιος που του μοιάζει, πάψε καημένε. Ο άλλος, ερωτηθείς ο ίδιος, εγώ είμαι. Τέσσερες αμέσως γνώμες, ο ένας αυτός είναι, ο άλλος είναι κάποιος που του μοιάζει, ο ίδιος εγώ είμαι, οι άλλοι δεν είναι αυτός. Τέσσερες γνώμες απ' έξω αμέσως για έναν άνθρωπο που εδέχθη ένα θαύμα από το Χριστό επάνω του. Έλεγον αυτό, πώς ανέχθησε ο οφθαλμή, για πες μας πώς άνοιξε τα μάτια τα δικά σου. Απεκρίθη εκείνος και είπε, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς πυλών λάσπη επίησεν και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπε μη, είπαγε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απελθόν δεν νυψάμενος, ανέβλεψα. Αυτός δεν τον είδε, άκουσε ότι του Ιησού το όνομα. Ένας έτσι και έτσι, λέει, που το άκουσα που τον λένε Ιησού, μου έβαλε λάστη στα μάτια και μου είπε να κάνω αυτό. Το έκανα και γύρισα και βλέπω. Αυτοί ξέρουνε τώρα. Και γρηγορότερα ξέρανε πριν πει αυτός το όνομα Ιησούς, αλλά και τώρα ξέρουνε ποιος είναι ο Ιησούς. Ο Ιησούς ή το εκείνος που τις ημέρες εκείνες κρατούσε τον λαόν στο ένα πόδι, που λέμε, από τις πράξεις που έκανε. Έχετε δει τους πετινούς που κρύβουν τον πόδι? Έτσι τους κρατούσε στο ένα πόδι. Αμέσως αντελήφθησαν ποιος είναι αυτός που έκανε το θαύμα αυτό. Αλλά η ημέρα ήταν Σάββατο που ετόλμησε ο Χριστός να κάνει αυτό το θαύμα και τον πιάσανε οι γραμματείς και οι φαρισαίοι τώρα ως αμαρτωλόν, διότι εθαυματούργησε το Σάββατο. Εν πάση περίπτωση, είπον ουν αυτό, πού εστί εκείνος, πού είναι εκείνος, εφόσον αυτός είπε άνθρωπος Ιησούς, δεν είπανε από την κακία τους, από το μίσος τους, πού είναι αυτός ο Ιησούς, πού εστί εκείνος. Αυτό μη σας κάνει εντύπωση, και εμείς το λέμε αυτό, ο προκομμένος, εκείνος, εκείνη ή από πάνω. Δεν λέμε το όνομα, μας δαγκώνει ο διάβολος. Έχουμε τέτοια κακία μέσα μας που δεν το λέμε το όνομα. Δεν είναι τότε πράγματα αυτά. Ο Σατανάς είναι ο ίδιος και στο χέρι μας έχει και μας σε πολλές μας εκδηλώσεις και εκφράσεις. Τον παίρνουν τον άνθρωπο, άγους είναι αυτόν προς τους φαρισαίους των ποτέ τυφλών. Θα έρθει να δώσεις λόγο, γιατί είδες. Ειν δε Σάββατον ότε τον πυλών επίησεν ο Ιησούς και ανέωξεν αυτό τους οφθαλμούς. Πάλιν ουν ηρώτων αυτό οι Φαρισαίοι. Όταν πήγε εκεί, εδέχτη την ερώτηση πάλι των Φαρισαίων, πώς ανέβλεψεν. Αυτός φυσικότατα απήντησε όπως ακριβώς είχαν τα πράγματα. Δεν ήξερε την κακία των ανθρώπων, δεν είχε ήδη φθόνο, δεν είχε ήδη μίσος, πως διαστρέφεται η μέρα και γίνεται νύχτα εν πλήρη μεσημβρία από την κακία των ανθρώπων. Ο δε είπεν αυτής, πυλών επίησε, μερικοί λάσποι λέει έφτιαξε, και επέθηκε μη επί τους οφθαλμούς και νυψάμιν και βλέπω. Έτσι και έτσι λέει έγινε. Δεν είδα τίποτα λέει το σοβαρό αυτό. Έλεγον ουν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ούκε στη παρά του Θεού, ο Χριστός δηλαδή, ότι το Σάββατον ούτηρη, το βρήκανε μερικοί. Άλλοι έλεγον, πως δυνατέ άνθρωπος αμαρτωλός τι αυτά σημεία πειν, και σχίσμα είναι ναυτής, χωρίστηκα για αυτή. Δηλαδή, όπου μπει ο Χριστός σε άτομα, σε οικογένεια, σε γραφεία, σε κοινωνία, σε δουλειά, πέφτει βόμβα βυθού, τους διαλύει τους φάντας. Ο καθένας θα δείξει την κακία του, ο καθένας θα δείξει το μίσος του και την στεροβουλία του. Και εδώ αυτοί εχωρίστησαν. Είμαι να έλεγα αδύνατον, γιατί αμαρτωλός Σάββατο το καταργεί, πρέπει να είναι αμαρτωλός. Για λέει πως είναι λογικά όμορφα να κάνει τέτοια θαύματα εφόσον ήταν αμαρτωλός, γιατί αυτό δεν είναι κάτι θαύμα που μπορεί να το κάνει ένας άνθρωπος. Λέγουσι το τυφλό πάλι, σύ τι λέγεις περί αυτού? Του κάνουν πόλεμο των νεύρων για να τον αναγκάσει να θεμά την ώρα που είδα. Καλύτερα που ήμουν τυφλός παρά τώρα που είδα. Τι λέγεις περί αυτού, ότι άνοιξέ σου τους οφθαλμούς? Ο δε είπε ότι προφήτησες τι. Δηλαδή απεσταλμένος από το Θεό θα είναι αυτός. Δεν μπορεί να κάνει τέτοιο θαύμα. Ουκ επίστευσαν οι Ιουδαίοι ότι προφήτησες τι. Και ουκ επίστευσαν ακόμη ότι τυφλός είναι και ανέβλεψεν. Το απέρριψαν. Δεν είναι δυνατόν να είναι τυφλός. Όσον οι άλλοι λένε σαφώς, αυτός που επετούσε είναι. Το ξέρουμε από μικρό παιδί στη γειτονιά μας. Όμως αυτοί εμείς το απορρίπτουμε. Δεν είναι αυτός. Έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού του αναβλέψαντος. Υλοποιήστε τους γονείς να έρθουν να δούμε τι γίνεται με αυτόν. Και ρώτησαν αυτούς, ήρθαν τώρα οι γονείς, λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, προσέξτε παραπιστικό ερώτημα, ον ημείς με ύψιλον, λέγεται ότι τυφλός εγεννήθη, γιατί εμείς δεν το παραδεχόμαστε, εσείς το λέτε, είναι το παιδί σας αυτό, πόσο να τη βλέπει, πες μας, τι εμάθετε, πείτε μας. Απεκρίθησαν οι γονείς αυτού και είπων, είδαμε, ξέρουμε, γνωρίζουμε, ότι ούτως εστίν ο Υιός ημών και ότι τυφλός εγεννήθη. Είναι δικό μας λέει το παιδί και γεννήθηκε τυφλό πράγματι. Πως δεν ειν βλέπει ουκ είδαμε. Μη μας μπλέκετε δηλαδή εμάς, εμείς δεν ξέρουμε πως βλέπει. ή τι σύνοιξαν αυτού τους οφθαλμούς. Εμείς ουκ είδαμε, δεν ξέρουμε. Αυτός ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού λαλείς. Ας αναλάβει τις ευθύνες του. Εμείς δεν ξέρουμε. Ας μεταφερθούμε λίγο εκεί. Το παιδί αυτό, δεν ξέρω τι ηλικία του, μπορεί να ήταν και 20, 25 και 30 και 18, δεν ξέρω χρονών, και το πρωί εκείνο πήρε τη μαγκουρίτσα του και βγήκε στο γνωστό μονοπάτι ή δρόμο να πάει στο στέκι του, να βάλει την τραγιάσκα του κάτω και να μαζεύει δεκάρες και να φέρει και στο σπίτι ίσως πολλές φορές και μεροκάματο για τους άλλους. Την ημέρα εκείνη επέρασε ο Χριστός μας και του έκανε αυτό το τεστ επάνω του και είδε το παιδί. Για πείτε μου τι έγινε και την ώρα. Το παιδί αυτό όταν είδε, δεν επέστρεψε στο σπίτι το μεσημέρι? Όχι τη βοηθεία της μαγκούρας του, αλλά με το φως του πλέον. Όταν άνοιξε αυτή η αυλόπορτα και είδε η μάνα του το παιδί ότι βλέπει, σαν τι φαντάζεσαι θα έγινε? Δεν θα έπεσε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου? Όταν οι γειτόνισσες οι άλλοι έμαθαν ότι το παιδί της Αγιώργιανας, ο Γιώργος και λοιπά, έγινε θαύμα και βλέπει, δεν θα βγει και αυτή, ξέρω εγώ? Εν πάση περιπτώσει, ελάτε στη στιγμή που συνειδήθη η μάνα με το παιδί. Δεν θα του είπε, παιδάκι μου και λοιπά, πώς έγινε αυτό, ξέρω εγώ? Θα είπε. Δεν θα είπε αυτό το παιδί, μητέρα, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς έκαμε αυτό και αυτό επάνω μου, με έστειλε εκεί και εγώ βλέπω τώρα? Θα είπε. Είναι αδύνατο. Αυτή λοιπόν η μάνα δεν σκέφτηκε τίποτα από αυτά. Ότι κάποιος της εχάρισε αυτό το μεγάλο δώρο να βλέπει ότι τη βλέπει το παιδί της. Διότι ο καημός της μάνας δεν είναι ότι το παιδί δεν βλέπει. Το παιδί ζει στο βασιλειό του, δεν αισθάνεται τίποτα. Δεν είχε τίποτα που το χάσε, ώστε να αισθανθεί την έλλειψή του. Δεν το γνώρισε ποτέ τι είπα να πει φως. Η μάνα νιώθει τη χαρά όταν ανοίξει η πόρτα και έρχεται το παιδάκι από το σχολείο και ανοίγει την αγκαλιά της αυτή, ή ο παππούς ή ο πατέρας, και τρέχει το παιδάκι και πέφτει στην αγκαλιά της. Αλλά το παιδάκι το δικό της, ο Σάις ερχόταν, δεν το έκανε αυτό, γιατί δεν την έβλεπε τη μάνα του. Ο καημός της μάνας είναι που δεν την βλέπει το παιδί της, όχι που δεν βλέπει το παιδί. Τώρα ο Χριστός της έδωσε αυτή τη χαρά να βλέπει ότι το παιδί της βλέπει τη μάνα και να γίνει αυτό το σύμπλεγμα, να φιληθούνε και να υποθούνε και να κλάψουνε. Το να αρνείσαι λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο, δεν το λέω Θεό, δεν το ξέρεις ακόμη τι είναι, αλλά αυτόν τον αρνείσαι εσύ που σου έδωσε αυτή τη χαρά? Δεν ξέρω, λέει, όπως τα έκανα να τα βγάλει πέρα. Και γιατί, όπως μέχρι τη σήμερα οι Εβραίοι κάνουν οικονομικών αποκλεισμών. Τους έκανε αποσυναγόγους. Γιατί τώρα αυτοί βοηθιώνται, δεν έχετε ακούσει που λένε, σαν Εβραίοι βοηθιώνται. Βοηθούνται ο ένας με τον άλλο. Αν το τομολογούσες Χριστόν, γίνεις αποσυνάγωγος. Και τη γυναίκα ακόμη σου περνάν, αντρόγινο το χώριζαν. Όχι να σου δώσουν δουλειά, όχι τίποτα. Έβγαινες έξω από δεπομπέως. Εδιώκες ο οικονομικός, σε κατεδίκαζαν να πούμε να πεθάνεις από την πείνα. Με τον φόβο λοιπόν αυτόν η μητέρα και ο πατέρας αρνείται το γιατρό του παιδιού και το αφήνει το παιδί εκτεθειμένο στην κακία των γραμματέων και των φαρισαίων. Εν πάση περιπτώσει, ταύτα είπων οι γονείς αυτού ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, οι διγάρ συνετίθοντο Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Δια τούτο οι γονείς αυτού είπων ότι ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε.
1: Φωνάζουν ξανά αυτόν. Πέστε του Κυρίου να έρθει μέσα. Εφώνησαν νουν εκ δευτέρου των άνθρωπων ως ειν τυφλός και είπων αυτό. Δώσ' δόξα το Θεό. Δόξασε του λέει το Θεό, όχι το Χριστό. Προσέχτε σατανικά πράγματα, όπως συμβαίνει με τους Ιεχωβάδες τώρα. Δώσ' δόξα στον Ιεχωβά, όχι το Χριστό. Μα μένα δεν έκανε καλά ένας άλλος, εμένα με έκανε ο Ιησούς καλά. Σε αυτόν οφείλω το ευχαριστώ. Δώσ' δόξα το Θεό. Γιατί ημείς είδομεν ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί. Ξέρουμε εμείς λέει, είναι αμαρτωλός λέει αυτός. Εσύ το Θεό να δοξάσεις. Απεκρίθη ούν εκείνος ο τυφλός και είπε, ή αμαρτωλός εστί ουκ είδα. Δεν ξέρω λέει αν είναι αμαρτωλός. Απάνω σας αυτό. Εν είδα εγώ. Τι είδες εσύ? Ότι τυφλώσον άρτη βλέπον. Αυτό ξέρω να το λέω εγώ λέει. Αν είναι αμαρτωλός να τα βγάλετε εσείς πέρα. Εγώ ένα ξέρω το οποίο λέω, ότι ήμουν τυφλός και τώρα βλέπω. Είπον αυτού πάλι, τι επίησες? Το που σας είπα γρηγορότερα, πόλεμο τον Εύρο. Να τον αναγκάσουν να πει ένα θέμα την ώρα. Πώς ήνιξες σου τους οφθαλμούς? Απεκρίθη αυτής. Είπον ημίν ήδη και ουκ ακούσατε. Όμως πέρασε και μια αγαθιάρα, όπως θα λέγαμε, σκέψη από το νου του. Βρε, μήπως μου ζητάνε περισσότερες αποδείξεις για να πιστέψουν και αυτοί? Και με την καλοσύνη αυτή ξανά τους είπε. Απεκρίθη αυτής και είπεν, είπον ημίν ήδη και ουκ ακούσατε. Τι θέλετε ακούει? Μη και εμείς θέλετε αυτού μαθητά γενέστε? Μήπως θέλετε να γίνετε μαθητέ του? Εκεί είναι που τους έριξε ζεμάτι στο νερό. Ελιδόρησαν αυτόν και είπαν, σύ ή μαθητής εκείνου. Εκείνου. Εμείς δε του Μωσέως εστέν μαθητέ. Εμείς πιστεύουμε το Μωσή. Αυτόν δεν τον πιστεύουμε. Εμείς είδομεν ότι Μωσή λελάγηκεν ο Θεός. Τούτον δε ουκί. Απαντά ο μικρός τώρα. Απαντά ο άνθρωπος και είπεν αυτής, εργάρ τούτο θαυμαστόν εστί. Εδώ είναι λέει το θαυμαστόν, ότι εμείς ως εκθέσεως θα έπρεπε να ξέρετε, ουκ είδατε πόθεν εστί και ανεοξέ μου τους οφθαλμούς. Συνήθως δεν ξέρετε πού θα είναι, και εντούτοις λέει εμένα μου άνοιξε τα μάτια. Και συνεχίζει και τους λέγει έναν ορισμό, ο οποίος έχει και προσερών και αιώνιον Κύρος. Τους λέει, τους διδάσκει λέει τώρα. Είδαμον Κύριοι λέει, γνωρίζουμε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά εάν της Θεός ευείς ή και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Αν ήταν αμαρτωλός λέει όπως λέτε εσείς, δεν έπρεπε να τον ακούει ο Θεός να κάνει αυτό το θαύμα, το τεράστιο θαύμα. Άλλωστε εκ του αιώνος, από καταβολής κόσμου που λέμε εμείς στη γλώσσα μας, ουκ ακούστη ότι νιξέτης οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Δεν ακούστηκε λέγει κανένας μέχρι σήμερα να ανοίξει μάτια γεγεννημένου τυφλού. Ημι ειν ούτως παρά του Θεού ουκ δυνατοποιήν ουδέν. Εάν δεν ήταν από το Θεό αυτός, δεν είχε σχέση με το Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα. Ο συλλογισμός αυτός είναι ατράνταχτος που είπε αυτό το παιδί. Το φώτισε ο Θεός και τους απήντησε τετράγωνα. Εάν ήταν λέει αμαρτωλός, δεν θα τον άκουγε ο Θεός. Ξέρουμε λέει άλλωστε ότι αμαρτωλών ο Θεός ουκ ακούει. Αλλά εάν της θεοσεβήσει, σέβεται τον Θεόν, λογαριάζει τον Θεόν, υπολογίζει τον Θεόν και το θέλημα αυτού ποιεί, τούτου ακούει. Εδώ είναι κάτι που εμάς λείπει και αν θέλετε κρατήστε το να το συμπληρώσουμε.
0: Εμείς είμεθα θεοσεβείς, αλλά το θέλημά του δεν το κάνουμε. Έχουμε εικονοστάσια στο σπίτι μας, έχουμε ακίνητο κανδύλα, έχουμε ίσως και φως από τα αεροσόλυμα, αλλά το θέλημά του δεν το κάνουμε. Το θέλημά μας κάνουμε. Ας λέμε και το Πατέρ ημών, τον κοροϊδεύουμε εκεί που του λέμε γεννηθήτω το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Σε πολλούς από εμάς πρέπει να τροποποιηθεί και αυτό το Πάτερ ημών και να λέγει εκεί πέρα γεννηθήτω το θέλημά μας, όχι το θέλημά σου. Μπείτε σε σπίτια σημερινά ορθόδοξα, θα δείτε ότι δεν διαφέρουν τίποτα των κοσμικών. Κοιτάξτε την αμφίεση, τη γυναικεία και την ανδρική των χριστιανών των λεγόμενων. Κοιτάξτε και των κοσμικών, δεν διαφέρουν σε τίποτα. Μπείτε μια Τετάρτη, μια Παρασκευή σε χριστιανικά σπίτια, δύσκολα θα βρείτε την νηστεία. Οι άλλοι ή την έχουν τροποποιήσει ή την έχουν εκδιώξει τελείως. Πηγαίνετε σε ένα σπίτι εν γάμων νέων κλπ, δύσκολα θα βρείτε παιδιά, δύσκολα θα βρείτε το Χριστό εκεί και το θέλημα του Χριστού. Το κερί κερί, το λιβάνι λιβάνι, τα κόλυβα κόλυβα, αλλά σωστή πράξης δεν υπάρχει. Και ο Χριστός μας έχει πει, ο αγαπώνε με, το νόμο μου τηρήσει. Ο αγαπώνε με, τα σεντολάς μου τηρήσει. Τα σεντολάς του Χριστού εμείς δεν τα στηρούμε. Παρότι έχει πει, να κηρύξετε λέει σε αυτούς, πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Πάντα όσα ενετιλάμην ημίν. Πάντα. Να τα κάνουν όλα αυτά τα οποία εγώ διατάσσω, διότι θέλω να ξέρετε ότι όταν ο Χριστός μας πήγε να βαφτιστεί, ο Ιωάννης δεν ήθελε να τον βαφτίσει και ο Χριστός μας απήντησε λέγον, άθες άρτη πρέπει να ποιήσουμε πάσαν δικαιοσύνη, πάσαν δικαιοσύνη. Όχι όσα θέλουμε, όσα μας ευκολύνουν και τα δύσκολα να τα αφήσουμε. Εδώ ο αυτός ο τυφλός ο ποτέ δογματίζει και λέγει ότι ο Θεός αμαρτωλών ουκ ακούει. Μόνο σε μία περίπτωση ακούει τον αμαρτωλόν ο Θεός, όταν προσεύχεται για τον εαυτόν του. Όταν προσεύχεται για άλλον δεν τον ακούει. Αν προσευχηθεί για τον εαυτό του αμαρτωλώσον και πει ότι Θεέ μου πρόσθεσέ μου ημέρες να προλάβω να μετανοήσω, Θεέ μου βοήθησέ με να αλλάξω ζωή, παρότι είναι αμαρτωλός, το ακούει την προσευχή του και τον βοηθάει μετάνοια. Αν όμως η αμαρτωλός μητέρα, ο αμαρτωλός πατέρας προσεύχεται για το άρρωστο παιδί, δεν έχει απάντηση. Προσεύχεται για τον πατέρα που πέθανε, για τον αδελφό που πέθανε, δεν έχει απάντηση. Δεν λαμβάνει ο αμαρτωλός αυτός τίποτα, ούτε μία αναμοιβή, και το αίτημά του δεν λαμβάνεται υπόψη. Μόνον όταν προσεύχεται για τις αμαρτίες του, να τον βοηθήσει ο Χριστός να αλλάξει ζωή. Κρατήστε το λοιπόν αυτό που σας λέγω, διότι πολλοί δεν το έχουμε πιάσει. Και έχουμε τη γνώμη, διότι είναι ψυχοσάββατο, ας πάμε και εμείς ένα πιάτο σιτάρι. Ούτε καν λαμβάνεται υπόψη, εφόσον υπάρχουν αμαρτίες. Α, πάμε ένα πρόσφορο. Κάνει εξάμεινα, κάνει αυτό. Ό,τι θέλει ας κάνει, μην το πας στο πρόσφορο πουθενά, εάν είσαι αμετανόητος, ανεξομολόγητος και αν δεν κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν περνάει. Δεν τα λαμβάνει αυτά υπόψη ο Θεός. Εδώ το λέγει καθαρά το παιδί αυτό, το οποίο είδε το φως και ασφαλώς απολογείται ενώπιον των Φαρισαίων. Όχι με γνώση ανθρωπίνη, αλλά με πνεύμα Θεού. Εν πάση περιπτώσει, όταν τόλμησε να τους πει αυτά τα πράγματα, τον άρπαξαν κάτω δι λεγόμενον από το γιακά και τον πέταξαν έξω. Όταν τον πέταξαν έξω, του λέει, εσύ εγεννήθης όλος εν αμαρτίες και θα διδάξεις εμάς, αποδίδουν και αυτοί ότι αμαρτωλός ον υπέφερε. Όχι ότι ο Θεός το είχε ως οικονομία του εχρειάζεται να βρεθεί μπροστά να θαυματουργήσει επ' αυτού. Εξέβαλον λοιπόν αυτόν έξω. Αποτέλεσμα. Αναφέρει στη συνέχεια ότι ήκουσε ο Ιησούς ότι εξέβαλαν αυτόν έξω. Ήκουσε. Πού το ήκουσε? Στο ραδιόφωνο? Το είπαν στην τηλεόραση? Πού το ήκουσε? Είναι ανθρωποπαθής έκφραση. Θεός είναι πανταχού παρόν. Ό,τι συνέβαινε στο παιδί αυτό, Χριστός ήταν δίπλα του σαν Θεός. Γνώριζε τι του συμβαίνει. Γνώριζε τι υποφέρει εξαιτίας του θαύματος που εδέχτη από αυτόν τον Ιησού. Όπως γνωρίζει και σε μας. Όπως γνωρίζει και σε μας ο Χριστός. Τι μας συμβαίνει? Δεν είναι κρυφό. Δεν είναι γνωστό στο Θεό από τη στιγμή που θα σταθούμε εμείς να του προσευχηθούμε, να του πούμε: ξέρεις Κύριε μου συμβαίνει αυτό, ξέρεις Κύριε με διώκουν, ξέρεις Κύριε με συκοφαντούν, ξέρεις Κύριε συμβαίνει αυτό στην οικογένειά μου, στο παιδί μου. Ο Θεός τα ξέρει πάντοτε αυτά και έρχεται στον καθέναν η συνάντησή του με κάποιον τρόπο, όταν γνωρίζει ότι ο άνθρωπος εκείνος είναι δεκτικός και θέλει. Διότι όταν ο άνθρωπος δεν θέλει, ούτε ο Θεός μπορεί, να το ξέρετε αυτό. Και μη εκβιάζεται το Θεό ποτέ να κάνει πράγματα τα οποία ο άλλος δεν τα θέλει ή εμείς ήδη δεν τα θέλουμε, ούτε να τροποποιήσουμε το θέλημα του Θεού. Ήκουσε, λέει ο Ιησούς, ότι εξέβαλον αυτόν έξω. Τον έκαμαν αποσυνάγωγο. Ούτε σπίτι για ύπνο τώρα. Ας ήσουν τυφλός, τώρα που εδέχτης να γίνεις καλά, τιμωρήσε. Τέτοια διαστροφή, τέτοια διαστροφή. Ήκουσε λοιπόν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω και ευρών αυτόν είπε αυτό. Πήγε ο Χριστός προς συνάντησή του. Αυτός δεν τον ήξερε, και να τον δει στον δρόμο, δεν τον ήξερε. Διότι όταν του έχρισε τα μάτια, δεν είχε μάτια για να τον δει. Έπειτα που έγινε καλά, που γύρισε από τη δεξαμενή, δεν υπήρχε ο Χριστός εκεί να καθίσει να τον περιμένει να πάρει τα ευχαριστώ. Δεν τον ήξερε λοιπόν ούτε κατά πρόσωπο. Όμως πήγε ο Χριστός στη συνάντησή του και τον συναντά και τον βρίσκει αντιμέτωπον και του λέγει: «Συ», του λέγει, «πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Δεν είναι μια λεπτομέρεια η οποία υπάρχει στη Γραφή, την οποία δεν θέλουν να ειδούν οι Εχωβίτες. Οι Εβραίοι, γρηγορότερα οι Φαρισαίοι, του έλεγαν: «Δόξα στο Θεό», όχι στο Χριστό, στο Θεό. Εδώ τώρα πηγαίνει ο Χριστός και του λέει: «Συ», του λέει, «πιστεύεις τον Υιόν του Θεού?» Δεν του λέει αν πιστεύεις στο Θεό, αν πιστεύεις στον Πατέρα, αν πιστεύεις στον Υιόν του Θεού. Εδώ είναι το μυστικό. Ο Χριστός μας δεν μας έδειξε μονοπάτια και δρόμους που μας οδηγούν στην καταστροφή. Μας έδειξε το σωστό δρόμο. Δεν είναι αρκετό να πιστεύεις στο Θεό ή σε ένα ανώτερο όν που λένε ορισμένοι, σε μια ανώτερα δύναμη. Αν πιστεύεις στο Χριστό, στον Υιόν του Θεού του ζώντος, όπως είπε ο Πέτρος όταν ερωτήθη τι να τον λέγουν οι άνθρωποι το Χριστό, είπε, φόσον οι άλλοι είπαν άλλα γρηγορότερα, «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, του ζώντος Θεού». Όχι του Δία ούτε του Απόλλωνος, του ζώντος Θεού είσαι εσύ ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν διεκδικεί τώρα για τον εαυτόν του, όχι από εγωισμό των τίτλων, αλλά από συμφέρον για τον άνθρωπο, να μάθει ο άνθρωπος να πιστεύει σωστά στο Χριστό και τα πάντα να τα ζητάει εν ονόματι του Χριστού, να κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, οι αμαρτίες του να αφήνονται από το Χριστόν διά του κλήρου του, να παραδέχεται απόλυτα ότι ο Χριστός είναι Θεός και αυτός τον έσωσε και να τον δέχεται ως σωτήρα του. «Πιστεύεις», του λέει λοιπόν, «εσύ στον Υιόν του Θεού?» Απεκρίθη εκείνος και είπε: «Και τι σε στη Κύριε, ποιος είναι αυτός, ο Υιός του Θεού, ή να πιστέψω εις αυτόν?» Το δεν ξέρει ακόμα ότι μπροστά του έχει τον Υιόν του Θεού. Είπε δε αυτό ο Ιησούς:
1: και όρακας αυτόν και ο λαλών μετασού εκείνος εστί. Και τον βλέπεις, του λέγει, και αυτός που μιλάς μαζί του, αυτός είναι ο Υιός του Θεού. Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησε αυτό. Και έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε. Πιστεύω Κύριε. Οι άλλοι τον απέρριψαν γρηγορότερα, οι ανοιχτομάτες. Αυτός ο τυφλός τον παρουσίασε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστός που είπε κάποτε εις κρίμα ελήθησα εις τον κόσμο, αυτό είναι εδώ. Εγώ ήρθα, λέει, να παρουσιαστούν ποιοι είναι οι ανοιχτομάτες τυφλοί και ποιοι είναι οι τυφλοί ανοιχτομάτες. Γιατί έχουμε ανθρώπους με μάτια που βλέπουν σαν του ιέρακος, αλλά είναι σκοτάδι βαθύ μέσα τους, τυφλοί από όλες τις όψεις. Και έχουμε ανθρώπους που πιθανόν να μην έχουν το φως αυτό που έχουν οι άλλοι, όμως βλέπουν με εσωτερικά μάτια. Διάβαζα κάποτε ότι ο ποτέ δίδυμος τυφλός, πατήρ της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων, εδέχτη την επίσκεψη του Μεγάλου Αντωνίου και παραπονέθη στο Μέγα Αντώνιο και του είπε: «Αγά, γιατί κι εγώ να μην έχω μάτια?» Και απήντησε ο Αβά Αντώνιος και του είπε: «Αδελφέ», του λέει, «δίδυμε, μάτια, λέγει, έχουν και οι γάτες, έχουν και οι σκύλοι, έχουν και τα ζώα και τα πτηνά. Τέτοια μάτια που λες να βλέπουνε. Αλλά μάτια που έχεις εσύ», του λέγει, «δεν τα έχουνε πολλοί». Γιατί αυτός είχε τα μάτια της ψυχής από μέσα. Εν αντιθέσει με τον άλλον που είχε απ' έξω μάτια, με μπλε βλεφαρίδες, μαύρα, κίτρινα, καημένα, μουτζουρωμένα κλπ. Αλλά τύφλα δεν έβλεπε ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Διότι τι τα θέλει στα μάτια, όταν τα μάτια αυτά γίνονται αιτία ζημιάς και όχι ωφελίας. Έπεσε λοιπόν, λέει, και τον προσεκίνησε αυτόν. Και λέγει ο Χριστός μας τότε, έβγαλε το απάβγασμα, το συμπέρασμα, το ανακοινωθέν. Είπε: «Εις κρίμα εγώ εις τον κόσμον τούτον ήλθον». Ήρθα δηλαδή να κρυφεί ο κόσμος, να χωριστεί ο κόσμος. Ή να οι μη βλέποντες βλέπουσι, όπως αυτός δεν έβλεπε και βλέπει. Και οι βλέποντες τυφλοί γένονται. Και αυτοί οι ανοιχτομάτες παρουσιάζουν ότι είναι τυφλοί. Γιατί, διότι η κακία τους δεν τους αφήνει να παραδεχτούν την αλήθεια. Εδώ περίπου, αγαπητοί μου, τελειώνει το κομμάτι αυτό το οποίο η Εκκλησία έχει ανασύρει και το παρουσιάζει εις την Πέμπτην Κυριακή μετά από την Ανάσταση, που επισήμως φέρεται και φαίνεται η Θεότης του Ιησού. Κρατήσετε ό,τι νομίζετε εξ αυτών. Έχει πολλές όψεις. Κλείσετε το στόμα σας εις κρίσεις και επικρίσεις για πράγματα που συμβαίνουν γύρω μας ή κοντά μας. Πιστέψετε ότι ο Χριστός είναι ο Δημιουργός, ότι Αυτός θα μας αναστήσει και θα ξαναμας κάνει ανθρώπους, όπως αναφέρει η προφητεία του Εζεκίλ. Θα ξαναζήσουμε μαζί με τον Χριστό ή μαζί με τον διάβολο. Αυτό θα εξαρτηθεί από μας. Όλους θα τους αναστήσει ο Χριστός. Ουδείς εντομνήματι. Θα ανοίξουν οι τάφοι μίαν ημέρα, αλλά εξαρτάται από μας αν θα το βλέπουμε το Χριστό και θα είμαστε μαζί του ή όχι. Εύχομαι λοιπόν στο Χριστό μαζί σας να μας ελεήσει και μας να ειδούμε από τούτο τον κόσμο το Χριστό. Διότι αν δεν τον δούμε, δεν τον συναντήσουμε σε αυτόν τον κόσμο, στην Εκκλησία του μέσα δηλαδή, στο βάπτισμα, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση, στη Θεία Κοινωνία, δεν τον δούμε εκεί. Θα τον δούμε από εδώ το Χριστό και κατ' επέκταση θα τον έχουμε συντροφιά στον αιώνα, πράγμα το οποίο εύχομαι εις αλλήλους και εις πάντας. Αμήν.

Αγαπητοί μου αδελφοί, Χριστός Ανέστη, είμαστε και πάλι μαζί με τη βοήθεια του Θεού. Αύριο, κατά το τυπικό της Εκκλησίας, έκτη Κυριακή μετά το Πάσχα, είναι η Κυριακή όπου θα αναγνώσουμε το Ευαγγέλιο της θεραπείας του τυφλού ανθρώπου. Είναι η Κυριακή του τυφλού, όπως τη λέμε, και είναι το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα παρμένο από το 9ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Αγίου Ευαγγελίου, 9ο κεφάλαιο και η στίχη 1 έως και 38. Λέγει λοιπόν το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα αύριο κατά Ιωάννη 9ο κεφάλαιο 1 έως 38. «Το καιρό εκείνο, λέγει, παράγων ο Ιησούς, είδεν άνθρωπον τυφλών εκγενετής. Κατ' εκείνον τον καιρό, καθώς πήγαινε στο δρόμο του Ιησούς, είδεν έναν άνθρωπο που είχε γεννηθεί τυφλός». Στίχος 2. «Και ρώτησαν αυτόν οι μαθητέ αυτού λέγοντες, Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί? Το ρώτησαν λοιπόν οι μαθητές του, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε ο άνθρωπος αυτός τυφλός, ο ίδιος ή οι γονείς του?» Στίχος 3. «Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε ούτως ήμαρτε, ούτε οι γονείς αυτού, αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό». Ο Ιησούς απάντησε, «Ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά γεννήθηκε τυφλός για να φανερωθεί δύναμη των έργων του Θεού πάνω σε αυτόν». Στίχος 4. «Εμέ διεργάζεστε, τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νίξ, ότι ουδείς δύνατε εργάζεστε. Όσο διαρκεί η μέρα, πρέπει να εκτελώ τα έργα εκείνου που με απέστειλε. Έρχεται η νύχτα, οπότε κανένας δεν μπορεί να εργάζεται». Στίχος 6. Στίχος 5, συγγνώμη. «Όταν εν το κόσμο, φως ημί του κόσμου. Όσο εν είμαι σε αυτόν τον κόσμο, είμαι το φως του κόσμου». Στίχος 6. «Ταύτε υπόν, έπτυσε χαμέ και επίησε πυλών εκ του πτίσματος και επέχρισεν των πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού». Όταν τα είπε αυτό ο Ιησούς, έφτισε κάτω και επέχρισε και έφτιαξε πυλό από το φτίσμα, άλυψε με τον πυλό τα μάτια του ανθρώπου. Στίχος 7. «Και είπεν αυτό, είπα γεννήψε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, ο ερμηνεύεται απεσταλμένος. Απήρθε νουν και ενύψατο και ήρθε βλέπον. Και του είπε, πήγαινε να ανοιχτεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ, που σημαίνει απεσταλμένος από τον Θεό. Ξεκίνησε λοιπόν ο άνθρωπος, πήγε και νύφτηκε και όταν γύρισε πίσω έβλεπε». Στίχος 8. «Ιούν γείτονες και θεωρούνται σε αυτόν το πρώτερον, ότι τυφλός ειν, έλεγον, ουχούτος εστίν ο καθήμενος και προσετών. Τότε γείτονες και όσοι τον είχα δει προηγουμένως ότι ήταν τυφλός, έλεγαν, αυτός δεν είναι ο άνθρωπος που καθόταν εδώ και ζητιάνευε?» Στίχος 9. «Άλλοι έλεγον ότι ούτως εστίν, άλλοι δε ότι όμοιος αυτό εστίν, εκείνος έλεγεν ότι εγώ είμαι. Μερικοί έλεγαν αυτός είναι, ενώ άλλοι έλεγαν όχι, κάποιος είναι που του μοιάζει. Ο ίδιος όμως έλεγε, εγώ είμαι». Στίχος 10. «Έλεγον ούν αυτό, πώς ανεώχθησαν σου οι οφθαλμοί?» Τότε του έλεγαν οι άλλοι, πώς ανοίχθηκαν τα μάτια σου? Στίχος 11. Απεκρίθη εκείνος και είπε, άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, πυλών επίησε και επέχρισέ μου τους οφθαλμούς και είπαγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύψε. Απερθόνδε και νυψάμενος ανέβλεψα. Απεκρίθηκε εκείνος και είπε, κάποιος άνθρωπος, ο οποίος λέγεται Ιησούς, έκαμε πυλό και έχρισε με τον πυλό τα μάτια μου και μου είπε, πήγαινε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και νύφτω εκεί. Επήγα λοιπόν και νύφθηκα και έτσι είδα». Στίχος 12. «Είπονουν αυτό, πού εστίν εκείνος?» Λέγει, ουκ είδα. Του είπα λοιπόν, «Πού είναι λοιπόν εκείνος?» Και αυτός απάντησε, «Δεν γνωρίζω». Στίχος 13. «Άγουσιν αυτόν προς τους Φαρισαίους,
τον ποτέ τυφλόν. Τον έφεραν λοιπόν τότε προς τους Φαρισαίους, αυτόν που κάποτε ήταν τυφλός. Στίχος 14. Ίν δε Σάββατον ότε τον πυλών επίησεν.

έλεγον ούν εκ των Φαρισαίων τινές, ούτως ο άνθρωπος ουκ έστι παρά του Θεού, ότι το Σάββατον ου τηρεί. Άλλοι έλεγον πως δύναται άνθρωπος αμαρτωλός τη άφταση μία ποιήν, και σχίσμα είναι εν αυτής. Μερικοί από τους Φαρισαίους έλεγαν, αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι σταλμένος από τον Θεό, γιατί δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου. Άλλοι όμως έλεγαν, πως μπορεί ένας αμαρτωλός άνθρωπος να κάνει τέτοια σημεία, και υπήρχε διχογνωμία ανάμεσά τους. Στίχος 17. Λέγουσι το τυφλό πάλιν, «Συ τι λέγεις περί αυτού, ότι είναι ξέσου τους οφθαλμούς?» Ο δε είπε ότι προφήτησε στην. Ρωτούν λοιπόν πάλι τον τυφλόν, «Εσύ τι λες για αυτόν, πώς εξηγείς ότι σου άνοιξε τα μάτια?» Και εκείνος τους απάντησε, «Είναι προφήτης». Στίχος 18. Ούκ επίστευσαν ούν οι Ιουδαίοι περί αυτού ότι τυφλός είναι και ανέβλεψε, έως ότου εφώνησαν τους γονείς αυτού, το αναβλέψαντος. Δεν επίστευαν όμως λοιπόν οι Ιουδαίοι ότι ήταν τυφλός και πραγματικά είδε, μέχρι ότου φώναξαν τους γονείς του, αυτού του ιδίου του τυφλού που ανέβλεψε. Στίχος 19. Και ερώτησαν αυτούς λέγοντες, ούτως εστίν ο Υιός ημών, ο νημής λέγεται ότι τυφλός γεννήθη, πόσου να έρθει βλέπει? Και ρώτησαν αυτούς, λέγοντάς τους, αυτός είναι ο γιος σας, τον οποίον εσείς λέγετε ότι γεννήθηκε τυφλός, πώς βλέπει λοιπόν τώρα? Στίχος 20. Απεκρίθησαν δε αυτοί οι γονείς αυτού και είπαν, είδαμε ότι ούτως εστίν ο γιος ημών και ότι τυφλός γεννήθη. Απεκρίθησαν λοιπόν σε αυτούς οι γονείς του και τους είπαν, γνωρίζομαι ότι αυτός είναι ο γιος μας και ότι πράγματι τυφλός γεννήθηκε. Στίχος 21. Πώς δεν ειν βλέπει, ουκ είδαμεν. Ιτής ίνιξεν αυτού τους οφθαλμούς, εμείς ουκ είδαμεν. Αυτός ηλικία αν έχει, αυτόν ερωτήσατε. Αυτός περί αυτού λαλήσει. Πώς τώρα λοιπόν βλέπει, εμείς δεν γνωρίζουμε. Ή ποιος άνοιξεν τα μάτια του, εμείς δεν γνωρίζουμε. Αυτός έχει ηλικία, αυτό να ρωτήσετε και αυτός θα μιλήσει για τον εαυτόν του. Στίχος 22. Τα αυτά είπαν οι γονείς αυτού, ότι εφοβούντο τους Ιουδαίους, ήδη γαρ συνετέθεντο Ιουδαίοι είναι, εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, από συνάγωγος γέννηται. Αυτά είπαν οι γονείς του από φόβο προς τους Ιουδαίους, γιατί οι Ιουδαίοι άρχοντες είχαν κιόλας συμφωνήσει να αφορίζεται από τη συναγωγή όποιος παραδεχθεί πως ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας. Στίχος 23. Δια τούτου οι γονείς αυτού είπαν ότι ηλικία να έχει, αυτόν ερωτήσατε. Γι' αυτό είπαν οι γονείς του, ενήλικος είναι, ρωτήστε τον ίδιο. 24. Εφώνησαν ούν εκ δευτέρου των άνθρωπων, ως ειν τυφλός, και είπαν αυτό, δώσ' δόξαν το Θεό, εμείς είδαμε ότι ο άνθρωπος ούτως αμαρτωλός εστί. Κάλεσαν λοιπόν για δεύτερη φορά τον άνθρωπο που ήταν πριν τυφλός και του είπαν, «Πες την αλήθεια μπροστά στον Θεό. Εμείς ξέρουμε ότι ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός». Στίχος 25. Απεκρίθηκε εκείνος και είπε, «Η αμαρτωλός εστίν ουκ είδα. Εν είδα ότι τυφλώσον άρτη βλέπω». Τους απεκρίθη λοιπόν εκείνος και τους είπε, «Εάν είναι αμαρτωλός, εγώ δεν γνωρίζω. Ένα πράγμα γνωρίζω, ότι ενώ ήμουν τυφλός προηγουμένως, τώρα βλέπω». Στίχος 26. «Είπον δε αυτό πάλιν, τι επίησέσαι, πώς είναι ξέσου τους οφθαλμούς?» Του είπαν λοιπόν πάλιν, «Τι σου έκαμε, πώς άνοιξε τα μάτια σου?» 27. «Απεκρίθη αυτής, είπον ημίν ήδη και ουκικούσατε. Τι πάλιν θέλετε ακούιν, μη και εμείς θέλετε αυτού μάθητε γενέστε?» Απεκρίθη λοιπόν αυτός και τους είπε, «Σας είπα ήδη και δεν ακούσατε. Τι πάλι θέλετε να ακούσετε και ρωτάτε, μήπως και εσείς θέλετε να γίνετε μαθητές του?» 28. Ελιδόρησαν αυτόν και είπαν, «Σι ή μαθητής εκείνου, εμείς δε του Μωυσέως εσμέν μαθητέ». Τον περιγέλασαν τότε και του είπαν, «Εσύ είσαι μαθητής εκείνου, εμείς είμαστε μαθητές του Μωυσέως». Στίχος 29. «Εμείς είδαμεν ότι Μωυσή λελάληκεν ο Θεός, τούτον δε ουκ είδαμεν πόθεν εστίν.

Εμείς ξέρουμε πως ο Θεός μίλησε στον Μωυσή, ενώ γι' αυτό δεν ξέρουμε την προέλευσή του. Στίχος, 29 προηγουμένως, 30. Απεκρίθη ο άνθρωπος και είπεν αυτής, «Εν γαρτού το θαυμαστόν εστί, ότι εμείς ουκ είδατε πόθεν εστί και ανέωξέ μου τους οφθαλμούς». Τότε απάντησε ο άνθρωπος και τους είπε, «Εδώ πράγματι είναι το παράξενο, πως εσείς δεν ξέρετε από πού είναι ο άνθρωπος, και όμως αυτός μου άνοιξε τα μάτια». Στίχος 31. «Είδαμεν δε ότι αμαρτωλών ο Θεός σου κακούει, αλεάν της θεοσεβήσει και το θέλημα αυτού ποιή, τούτο ακούει». Ξέρουμε πως ο Θεός στους αμαρτωλούς δεν τους ακούει, αλλά αν κάποιος τον σέβεται και κάνει το θέλημά του, αυτόν τον ακούει. 32. «Εκ του αιώνος ουκ οικούσθη ότι ίνιξε της οφθαλμούς τυφλού γεγεννημένου. Από τότε που έγινε ο κόσμος, δεν ακούστηκε να ανοίξει κανείς τα μάτια ενός γεννημένου τυφλού. Ημιήν ούτως παρά Θεού, ουκ η δύνατο ποιήνου δεν. Εάν αυτός δεν ήταν από τον Θεό, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα». Στίχος 34. «Απεκρίθησαν και είπαν αυτό, εν αμαρτία εσύ γεννήθης όλος, και εσύ διδάσκεις ημάς, και ξέβαλον αυτόν έξω. Εσύ είσαι βουτυγμένος στην αμαρτία από τότε που γεννήθηκες, το απεκρίθηκαν, και κάνεις εσύ το διδάσκαλο σε εμάς, και τον πέταξαν έξω». Στίχος 35. «Ήκουσεν ο Ιησούς ότι εξέβαλον αυτόν έξω, και ευρών αυτόν είπεν αυτό, «Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Ο Ιησούς έμαθε ότι τον πέταξαν έξω και όταν τον βρήκε του είπε, «Εσύ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού?» Τείχος 36. Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και τι σε στη Κύριε να πιστεύσεις αυτόν?» Απεκρίθη εκείνος και είπε, «Και ποιος είναι Κύριε για να πιστεύσω σε αυτόν?» Στίχος 37. «Είπε δε αυτό Ιησούς, και όρακας αυτόν και ο λαλόν μετά σου εκείνος εστί». Τότε του είπε ο Ιησούς, «Και τον έχεις δει αυτόν, και αυτός που λαλεί μαζί σου είναι εκείνος ο Μεσσίας». Στίχος 38. «Ο δε έφη, πιστεύω Κύριε, και προσεκίνησεν αυτό». Και εκείνος είπε, «Πιστεύω Κύριε», και τον προσεκίνησε. Εδώ τελειώνει, αδελφοί μου, το κείμενο το οποίο θα ακούσουμε, το Ευαγγελικό που θα ακούσουμε στη Θεία Λειτουργία αύριο, Κυριακή του Τυφλού. Είναι από το κατά Ιωάννη 1 κεφάλαιο, στίχος 1 έως και 38. Είναι ένα κείμενο πάρα πολύ συγκλονιστικό, το οποίο φανερώνει όχι μόνο τα θαυμάσια τα οποία ο Κύριος επετέλεσε ευρισκόμενος στον κόσμο, αλλά φανερώνει ταυτόχρονα αφενός μεν την τυφλότητα των ανθρώπων εκείνων, των Φαρισαίων και των Γραμματέων, οι οποίοι ενώ είχαν τα μάτια τα σωματικά ανοιχτά, της ψυχής τους τα μάτια ήταν κλειστά και σωματικά έβλεπαν, αλλά πνευματικά ήσαν τυφλοί, και ταυτόχρονα φανερώνει και των άλλων άνθρωπων των τυφλών που δεν έβλεπε μεν σωματικά, αλλά τα μάτια της ψυχής του ήσαν ανοιχτά και είδε και σωματικά και πνευματικά και εγνώρισε και ανεγνώρισε τον Κύριον ως Μεσσίαν και Σωτήραν του κόσμου. Είπαμε πολλές φορές και το τονίζουμε κάθε φορά ότι ο Κύριος εις τη ζωή του επί της γης και πάντοτε βέβαια δεν κάνει κανένα πράγμα τυχαία, αλλά όλα γίνονται για κάποιον λόγο. Όχι ότι υπόκειται ο Χριστός εις τις ανάγκες και στους λόγους, αλλά ο ίδιος είναι Κύριος των λόγων, Κύριος των όντων, Κύριος των γεγονότων, Κύριος των πραγμάτων. Έτσι ο ίδιος επήγαινε στο δρόμο για να συναντήσει τον τυφλόν εκείνετής. Και το συνάντησε. Και τότε ερώτησαν οι μαθητές του την ερώτηση που πολλές φορές την ακούμε
Και σήμερα, όταν γύρω μας πολλές φορές και συχνά πυκνά υπάρχει τόσος πόνος και τόση δυσκολία, ώστε να διαρωτούνται οι άνθρωποι ποιος αμάρτησε, τι φταίει, ποιος φταίει και υπάρχει τόση δυσκολία και τόσος πόνος σε ανθρώπους που είναι γύρω μας ή και σε εμάς τους ιδίους. Γιατί οι άνθρωποι, εμείς έχουμε την εντύπωση ότι πίσω από μια δυσκολία, πίσω από μια ταλαιπωρία, πίσω από ένα πειρασμό, κρύβεται κάποιος ένοχος. Κρύβεται η αμαρτία μας, κρύβεται η ενοχή μας. Έχουμε τέλος πάντων αυτή την αίσθηση της ενοχής, ότι αφού υφιστάμεθα κακά και θλίψεις και πειρασμούς, κάποιος φταίει, κάποιος είναι ένοχος. Και τον ερώτησαν λοιπόν οι μαθητές του, όταν είδαν τον τυφλόν άνθρωπο, τον ερώτησαν αυτή την ερώτηση που κάνουμε και εμείς σήμερα. «Ραβί, τι σήμαρτεν, ούτως ή οι γονείς αυτού είναι τυφλός γεννηθεί?» «Δάσκαλε», του είπαν, «ποιος έχει αμαρτήσει, αυτός αμάρτησε ή οι γονείς του, για να γεννηθεί αυτός τυφλός?» Εδώ να πούμε, αδελφοί μου, ότι κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος για τις δικές του αμαρτίες. Κανένας άνθρωπος δεν ευθύνεται για τις αμαρτίες άλλων, είτε οι άλλοι είναι γονείς του, είτε είναι προγονείς του, είτε είναι απόγονείς του. Εκτός και αν έχει ευθύνη όσον αφορά, ας πούμε, ένας γονιός, εάν δεν έχει διαπαιδαγωγήσει σωστά τα παιδιά του ή αν έχει γίνει διδάσκαλος κακών έργων και κακών πράξεων στα παιδιά του, ναι, και ευθύνεται. Αλλά εάν τα παιδιά αμαρτάνουν, παρόλο που ο γονιός τους έχει δώσει το καλό παράδειγμα και τις καλές συμβουλές, δεν έχει ευθύνη ο γονιός για τις αμαρτίες των παιδιών του, ούτε τα παιδιά έχουν ευθύνες για τις αμαρτίες των γονιών τους. Ούτε μπορούμε να πούμε ότι, ξέρω εγώ, είναι άρρωστο το παιδί μας γιατί εμείς οι γονείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Εμείς είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι και αν υποτίθεται ότι εξ αμαρτιών μας πρέπει να τιμωρηθούμε, θα τιμωρηθούμε εμείς, όχι τα παιδιά μας. Εμείς, έκαστος περί αυτού δώσει λόγον το Θεό. Καθένας θα πληρώσει τις δικές του αμαρτίες, όχι τις αμαρτίες των άλλων. Το μόνο που μπορούμε να πούμε ότι τα παιδιά τρόποντι να κληρονομούν όχι τις αμαρτίες των γονιών τους, αλλά κληρονομούν τα δεδομένα, τα κληρονομικά δεδομένα των γονιών τους. Αυτό είναι γεγονός. Η κληρονομικότητα είναι ένα ισχυρό στοιχείο της ανθρώπινης πραγματικότητας και πολλές φορές εμείς οι γονείς κληρονομούμε στα παιδιά μας και καλά πράγματα που έχουμε, αλλά δυστυχώς και κακά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, κάποιος είναι θυμώδης και κληρονομεί και στα παιδιά του την τάση αυτή στον θυμό. Κάποιος είναι, ξέρω εγώ, φιλάργυρος, κάποιος είναι φιλίδωνος και κληρονομεί και στα παιδιά του αυτές τις τάσεις όλες, που βέβαια τα παιδιά οφείλουν να αγωνιστούν μέσα στην ελευθερία τους, να αποβάλουν τα δεδομένα αυτά και να αγωνιστούν, αφού είμαστε άνθρωποι ελεύθεροι. Γι' αυτό και έχουμε ευθύνη να έχουμε αγία και ενάρετη ζωή, ώστε και στα παιδιά μας να κληρονομούμε την αγιότητα και την αρετή και τη χάρη του Θεού, παρά τα πάθη μας και τις αδυναμίες μας. Τότε όταν ερώτησαν οι μαθητές των Χριστών ποιος αμάρτησε, ο Κύριος τους απάντησε ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του αμάρτησαν. Αλλή να φανερωθεί τα έργα του Θεού εν αυτό. Δεν αμάρτησε κανένας, σου λέει ο Χριστός, ούτε οι γονείς του, ούτε αυτός αμάρτησε. Αλλά στον άνθρωπον αυτό θα φανερωθεί η ενέργεια και η δόξα και τα έργα του Θεού. Δεν έγινε τυφλός ο άνθρωπος για να δοξαστεί ο Θεός στη συνέχεια, όχι.
αλλά παρόλο που ήταν τυφλός, παρόλο που ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση, ας πούμε, ήταν ο άνθρωπος αδικημένος, παρά τα αυτά η χάρη του Θεού, η ενέργεια του Χριστού μας θα ήταν τόσο μεγάλη ώστε εκείνο το μικρό κακό της αναπηρίας να γίνει αφορμή μεγάλου καλού, ώστε να δοξαστεί ο Θεός δια του έργου αυτού. Πρέπει εδώ να προσέξουμε ώστε να μην παρανοήσουμε το νόημα και να νομίσουμε ότι ο άνθρωπος εγεννήθηκε τυφλός για να το θεραπεύσει ο Χριστός. Όχι, δεν εγεννήθηκε τυφλός για να το θεραπεύσει ο Χριστός, αλλά γεννήθηκε τυφλός για λόγους που εμείς δεν γνωρίζουμε. Η ασθένεια της ανθρώπινης φύσεως είναι δεδομένη. Δεν έγινε τυφλός γιατί αμάρτησε ο άνθρωπος, ούτε αυτός, ούτε οι γονείς του, αλλά όντας τυφλός σωματικά, ο Κύριος τον εθεράπευσε και έτσι θεραπεύοντάς τον εδοξάστηκε το όνομα του Θεού και απεκαλύφθη η δύναμη του Κυρίου μας στον κόσμο αυτό. Γι' αυτό λέγει στη συνέχεια: «Εμέ διεργάζεστε τα έργα του πέψαντός με έως ημέρα εστίν. Έρχεται νύξ, ότι ουδείς δυνατε εργάζεστε». Εγώ, λέγει ο Χριστός, πρέπει να εργάζουμε τα έργα αυτού που με έστειλε, μέχρι ότου είναι η μέρα. Όταν θα έρθει η νύχτα, τότε κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Θέλοντας να πει ο Κύριος ότι όσο είμαι σε αυτόν τον κόσμο, θα κάνω τα έργα τα οποία είναι έργα του Θεού. Οι θεραπείες, τα θαύματα, τα σημεία του Θεού είναι τα έργα τα οποία ο Κύριος επετέλεσε στον κόσμο αυτόν. Όσο θα είμαι μαζί σας, θα τα κάνω αυτά. Όταν εγώ φύγω από τον κόσμο, τότε δεν θα κάνω τα έργα, αλλά όταν υπάρχει απουσία του Θεού, δεν μπορούν να γίνουν τα έργα του Θεού. Όταν υπάρχει νύχτα, κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Όταν ο Θεός είναι απόν, τότε είναι νύχτα, τότε είναι σκότος. Η απουσία του Θεού είναι σκότος και μέσα στο σκοτάδι κανείς δεν μπορεί να εργάζεται. Ενώ όταν ο Κύριος είναι παρόν, τότε είναι φως, είναι ημέρα, είναι χαρά, είναι ευλογία και είναι χώρος και καιρός όπου ο Κύριος κάνει τα δικά του έργα. Όταν εν το κόσμο, φως ημί του κόσμου. Ο Κύριος πάντοτε είναι φως του κόσμου. Όταν ο κόσμος επικαλείται την παρουσία του, όταν ο κόσμος ζει ενωμένος με αυτόν και οποιοδήποτε άνθρωπος έχει κοινωνία με τον του Χριστού και ζει μέσα στη χάρη του Χριστού, αυτός είναι πάντοτε εν το φωτί του Κυρίου και εργάζεται τα έργα του φωτός, τα έργα του Κυρίου. Λέγοντας αυτά, ο Χριστός έφτισε κάτω στη γη, έκαμε πυλό από το φτίσμα και έχρισε τους οφθαλμούς του τυφλού με το πτίσμα αυτό του των πυλών εκείνο. Αυτό μας θυμίζει βέβαια τη δημιουργία του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος, ο τυφλός αυτός, τυφλός εγγενετής, ήταν αόματος, δεν είχε μάτια, δεν είχε κόρες, δεν είχε οφθαλμούς και έλειπαν από την σωματική του υπόσταση η βολβή του των οφθαλμών. Έτσι ο Κύριος με τον πυλόν αυτό και το χρήσμα με τον πυλό δημιούργησε οφθαλμούς, δημιούργησε τους βολβούς του ματιού και έτσι έδωσε ξανά το φως εις τον άνθρωπον αυτόν. Και του είπε: «Πήγαινε και νύφτου εις την κολυμβήθρα του Σιλοάν, που ερμηνεύεται απεσταλμένος του Θεού». Όταν του έχρισε τα μάτια με τον πυλό, του είπε: «Πήγαινε στην κολυμβήθρα του Σιλοάν, που ερμηνεύεται απεσταλμένος από τον Θεό». Επήγαινε εκείνος και ένυψε το πρόσωπό του και ήρθε βλέποντας. Βλέπετε ότι ο Κύριος του δίνει και μια εντολή που θα μπορούσε να το θεραπεύσει με έναν λόγο, χωρίς να κάνει τίποτε άλλο. Αλλά
Τίποτα δεν έγινε τυχαίο. Με την πράξη αυτή μας έδειξε ότι αυτός είναι που δημιούργησε τον άνθρωπο εκ του χωός, από το χώμα. Ότι αυτός είναι, ο Χριστός είναι, ο οποίος μας δημιούργησε και εμείς είμαστε εικόνες του Χριστού και αυτός είναι ο δημιουργός μας. Στέλνοντάς τον στην κολυβήθρα, ο άνθρωπος έκανε υπακοή στο Λόγο του Θεού και έτσι δια της υπακοής θεράπευσε τον εαυτόν του, θεράπευσε την ψυχή του, θεράπευσε την ασθενή του κατάσταση. Φαίνεται όμως ότι όταν επέστρεψε, ο Χριστός δεν ήταν πλέον εκεί. Γι' αυτό το συνήντησε αργότερα. Όταν ενύφθηκε εις την κολυμπήθρα του Σιλοά, μέχρι να έρθει πίσω, ανέβλεψε. Του έδωσε αυτή την εντολή για την υπακοή, για την εργασία της υπακοής της εντολής και να έχει μισθόν εκ της υπακοής του και της πίστεώς του το να δει το φως. Οι γείτονες λοιπόν και όσοι τον έβλεπαν ότι ήταν τυφλός, απορούσαν και έλεγαν «Μα αυτός δεν είναι αυτός που καθόταν δεξιά-αριστερά και ζητιάνευε?» Και άλλοι έλεγαν ότι αυτός είναι και άλλοι έλεγαν ότι κάποιος που του μοιάζει. Ο τυφλός όμως έλεγε ότι εγώ είμαι. Το ρωτούσαν λοιπόν οι άλλοι «Πώς ανοίχθηκαν τα μάτια σου?» Και τότε τους είπε «Κάποιος άνθρωπος που λεγόταν Ιησούς έκαμε πυλόν και έχρισε τα μάτια μου και μου είπε να πάω στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και να ανοιφθώ. Επήγα λοιπόν και όταν ενύφθηκα ανέβλεψα». Τον ερώτησαν λοιπόν οι άλλοι «Πού είναι εκείνος?» Και αυτός είπε «Δεν γνωρίζω». Βλέπετε, δεν τον είδε ο τυφλός γιατί ανέβλεψε όταν ενύφθηκε και μετά. Ήξερε ότι λεγόταν Ιησούς αλλά ήταν τυφλός όταν ο Χριστός του μιλούσε. Γι' αυτό μετά που τον είδε τον Χριστό, δεν τον κατάλαβε, δεν ήξερε ποιος ήταν. Τότε οδηγούν τον άνθρωπο αυτόν τον τυφλόν εις τους Φαρισαίους, σε αυτούς οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι να ερμηνεύουν τον νόμο του Θεού και να τον μελετούν. Αλλά δυστυχώς, ο μεν τυφλός σωματικά είδε το φως του αληθινών, οι δε βλέποντες σωματικά, ίσα μέσα στο βαθύ σκοτάδι της απουσίας του φωτισμού του Θεού. Οι Φαρισαίοι, οι οποίοι μέσα στον εγωισμό και στην αυτάρκεια, έκλεισαν τον εαυτόν τους από το φωτισμό του Θεού. Αδελφοί μου, εύχομαι η χάρη του Κυρίου μας να είναι πάντα μαζί μας και ο Κύριος να ανοίξει και τα δικά μας μάτια της ψυχής για να τον δούμε ως φως αληθινών και φροσύνη αιώνιων. Αμήν. Χαίρετε.

0: Γέροντα Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη ο Κύριος.
0: Κυριακή του τυφλού ερχόμενη Κυριακή και βλέπουμε στο Ευαγγέλιο άλλο ένα θαύμα του Κυρίου σε κάποιον εκγενετή τυφλό. Σας παρακαλώ μιλήστε μας για τα νοήματα για αυτής της περικοπής.
1: Να πω ότι καταρχάς τυφλοί εμείς είμαστε. Ότι όχι αυτός που περιγράφει το Ευαγγέλιο, ο οποίος ανέβλεψε, αλλά εμείς τυφλοί όντες έχουμε τον Χριστό και δεν τον βλέπουμε. Το Ευαγγέλιο το οποίο θα αναγνωστεί την Κυριακή είναι από το κατά Ιωάννη Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 9, στίχος 1 έως 38. Λέει λοιπόν ότι κατ' εκείνον τον καιρό, περνώντας ο Ιησούς από κάποιον τόπο, είδε έναν άνθρωπο τυφλών εκγενετής. Ήταν γεννημένος τυφλός. Και οι μαθητές του τον ερώτησαν, σύμφωνα με την νοοτροπία της εποχής εκείνης που υπάρχει μέχρι και σήμερα, λέγοντάς του, διδάσκαλε, ποιος αμάρτησε, αυτός ή οι γονείς του, για να γεννηθεί τυφλός. Και απεκρίθη ο Κύριος και είπε ότι ούτε αυτός αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθεί τα έργα του Θεού σε αυτόν. Εμένα πρέπει να εργάζομαι τα έργα του Βευσαντός μου έως ημέρα σωστή. Και πρέπει να κάνω τα έργα του Θεού μέχρι ότου είναι η μέρα, δηλαδή μέχρι ότου είχε χρόνο ο Κύριος ανθρωπίνος για να αποτελεί τα έργα του Θεού. Και τότε είπε ακόμα κάτι πολύ σημαντικό, όταν εν το κόσμο φως ημι του κόσμου. Το φως του κόσμου είναι ο Χριστός. Τελικά δηλαδή τυφλός είναι αυτός που δεν έχει το πραγματικό φως του Χριστού στην καρδία του. Και τότε λοιπόν έπτυσε κάτω και πήγαμε πυλών εκ του πτύσματος και επέχρισε τον πυλών επί τους οφθαλμούς του τυφλού και τον έστειλε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ και του είπε να πάει να ανοιχθεί και ήρθε βλέποντας. Οι γείτονες και οι άλλοι που τον ήξεραν ότι ήταν τυφλός διερωτώνταν και έλεγαν πώς αυτός άνοιξε τους οφθαλμούς του και πώς έγινε καλά ενώ ήταν τυφλός ο γενετής. Και ρώτησαν τον άνθρωπο πώς έγινε αυτό το πράγμα και αν ήταν αυτός και αυτός επιβεβαίωνε ότι αυτός είναι και κάποιος άνθρωπος λεγόμενος Ιησούς, έκαμε πυλών και επέχρισε τους οφθαλμούς του και του είπε να ανοιχθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Απερθόν δε και νυψάμενος ανέβλεψε, έλεγε στους Ιουδαίους. Εκείνοι του λένε πού είναι λοιπόν εκείνος και αυτός λέει δεν γνωρίζω. Και τον οδήγησα στους Φαρισαίους που επανέλαβαν τις ίδιες ερωτήσεις. Πώς ήταν τυφλός και πώς ανέβλεψε και ποιος τον έκαμε καλά. Και τους είπε ότι κάποιος άνθρωπος, ο οποίος λέγεται Ιησούς, έκαμε αυτό το θαύμα και θεράπευσε τα μάτια του. Έλεγαν λοιπόν οι Φαρισαίοι ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι από τον Θεό, διότι δεν τηρεί το Σάββατο, διότι είναι η μέρα του Σαββάτου εκείνη. Και κάποιοι άλλοι έλεγαν ότι πώς δυνατεί άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια σημεία. Και γίνεται το σχίσμα μέσα σε αυτούς. Εδώ να θυμηθούμε τον λόγο του δικαίου Θεοδόχου Σιμεών, ο οποίος είπε ότι ούτω σκήτε πτώσει για να είσαι συμπολών. Το Χριστόν άλλοι τον απεδέχθηκαν και άλλοι τον παρεξήγησαν και τον απέρριψαν. Μετά έγινε πάλι μια ερώτηση προς τους γονείς του να δουν αν ήταν ο γιος του τυφλός πράγματι και οι γονείς φοβούμενοι τους Ιουδαίους τους είπαν να τον ρωτήσουν τον ίδιο γιατί ήταν ήδη ηλικιωμένος, είχε ηλικία και μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις αυτές. Και τους τον ρώτησαν και τους είπε ναι, εγώ είμαι ο τυφλός, ο οποίος γεννήθηκα τυφλός και ο άνθρωπος αυτός ο Ιησούς με θεράπευσε. Και διηγήθηκε σε αυτούς το θαύμα. Και του ρώτησαν να μάθουν και άλλα πράγματα και ο τυφλός τους είπε μήπως θέλετε κι εσείς να γίνετε μαθητές του. Εμείς, απάντησαν οι Φαρισαίοι, είμαστε του Μωυσέως μαθητές, δεν είμαστε εκείνου. Αυτός ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός διότι δεν τηρεί το Σάββατο. Και απάντησε ο τυφλός και λέει αν είναι αμαρτωλός εγώ δεν ξέρω, ξέρω ότι ο Θεός αμαρτωλούς δεν ακούει. Και πώς δυνατεί ένας άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια θαύματα. Και τον ελιδόρησαν και τον αμάλωσαν και του είπαν αμαρτίες, εσύ γεννήθησε όλος και εσύ διδάσκεις εμάς. Και εξέβαλαν αυτόν έξω. Τον έβγαλαν έξω από τη συναγωγή. Το συνείδησε στη συνέχεια ο Κύριος και του απεκάλυψε ότι αυτός που τον έκαμε καλά είναι ο ίδιος. Ο Ιησούς, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και επίστευσε σε αυτόν. Και είπε, πιστεύω Κύριε και προσεκίνησε αυτό.
0: Τι θέλει να μας τονίσει με αυτό το Ευαγγέλιο η Εκκλησία Γέροντα?
1: Σε αυτό το Ευαγγέλιο όπως σε όλα τα Ευαγγέλια εκείνο το οποίο θέλει η Εκκλησία μας τονίσει είναι ότι ο Χριστός είναι ο σωτήρ του κόσμου. ο οποίος θεράπευσε τον άνθρωπο και από τις σωματικές ασθένειες και από τις πνευματικές ασθένειες. Διότι όπως μας λέγει ότι ο Χριστός είναι το φως του κόσμου, άρα ο πραγματικά τυφλός είναι αυτός που δεν έχει το φως. Τον Χριστό δηλαδή. Αυτός είναι ο πραγματικά τυφλός.
0: Υπήρχαν αρκετές περιπτώσεις που είδαμε για που ο Κύριος θεράπευσε τυφλούς, αλλά αν δεν κάνω λάθος είναι η μόνη που είναι γεννητής τυφλός. Θέλει να μας πει κάτι γι' αυτό.
1: Υπήρχε και κάποιος άλλος που ήταν αόματος, δεν είχε καθόλου μάτια. Θέλει να μας πει ότι δεν υπήρχε πράγμα δύσκολο για τον Χριστό. Τα πάντα ήταν εύκολα. Δεν δυσκολεύεται ο Κύριος να κάνει ένα θαύμα. Δεν υπάρχουν θαύματα δύσκολα και θαύματα εύκολα. Γι' αυτό τα πάντα ήταν εύκολα. Αλλά τα θαύματα είχαν ένα σκοπό, τη σωτηρία του ανθρώπου. Δηλαδή ο Χριστός δίνοντας το υλικό φως, το σωματικό φως, του έδωσε και το πραγματικό φως που είναι ο ίδιος, που το είναι το φως της ζωής του κόσμου στον άνθρωπο.
0: Και οι μαθητές ακούσαμε ότι τον ρώτησαν, όταν είδαν τον τυφλό, αν φταίνε οι δικές του αμαρτίες ή οι αμαρτίες των γονέων τους. Μπορείτε να βαθύνετε λίγο στην ερώτηση τόσο των Αποστολών, αλλά και στην απάντηση του Χριστού.
1: Μέχρι και σήμερα πολλές φορές λέμε αμαρτία γονέων παιδεύουν στην τέκνα. Που αυτό δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή πουθενά. Και ούτε στέκει και θεολογικά δηλαδή στην Ορθόδοξη Θεολογία, διότι δεν παιδεύουν τα τέκνα οι αμαρτίες των γονέων. Αλλά υπάρχει στην λαϊκή αντίληψη. Παρά τα αυτά όμως, και οι μαθητές ερώτησαν το ίδιο πράγμα, που θα ρωτούσε ίσως και οποιοδήποτε άνθρωπος, αν ήταν εκεί. Και ο Κύριος απάντησε ότι ούτε αυτό αμάρτησε, ούτε οι γονείς του, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού σε αυτό. Δηλαδή, δεν έφτιαξε κανένας για να γίνει τυφλός, αλλά για να φανερωθούν τα έργα του Θεού. Τώρα θα πει κανείς ότι ήταν τόσα χρόνια τυφλός για να γίνει το θαύμα. Δεν ήταν για αυτό τυφλός. Τυφλός ήταν διότι ήταν άνθρωπος. Μεταπτωτικός άνθρωπος και ο τυφλός, ο οποίος είχε πάνω του τις συνέπειες της πτώσεως. Τις αρρώσκες, τη φθορά, το θάνατο και όλα τα υπόλοιπα.
0: Οι Φαρισαίοι από την άλλη μεριά το είχαν δέσει ότι είναι αμαρτωλός αυτός ο τυφλός. Γι' αυτό νομίζω ότι τους έφερε σε δύσκολη θέση και του απάντησαν «Εσύ γεννήθηκες αμαρτωλός και θα διδάξεις εμάς τους δασκάλους του Ισραήλ». Πώς το είχαν σίγουρο οι Φαρισαίοι ότι έφταιγε ο ίδιος που γεννήθηκε τυφλός?
1: Διότι εάν έκαναν αυτοί το θαύμα θα το έπαιρναν επάνω τους. Αλλά επειδή το έκανε ο Χριστός το θαύμα, γι' αυτό και διάστρεψαν και το θαύμα το ίδιο και δεν ήθελαν να δώσουν δόξα στον Θεό. Δεν ήθελαν να αποδεχτούν τον Χριστό ως Θεό αληθινό.
0: Και γιατί ο Κύριος έφτισε χώμα, έκανε λάσπη ουσιαστικά για να κάνει το θαύμα, κάτι σημαίνει αυτό για μας?
1: Μας θυμίζει την πλάση του Αδάμ, που επίησε πυλών και εκ του πυλού έπλασε τον άνθρωπο. Χουν λαβών από τη γη, όπω λέει η Γραφή.
0: Άρα για άλλη μια φορά φαίνεται ότι τίποτα δεν κάνει τυχαίο και όλα
1: έχουν
0: συμβολισμό.
1: Τίποτα δεν κάνει τυχαίο, αυτός είναι αυτός που έπλασε τον άνθρωπο. Ο πλαστουργός του ανθρώπου είναι ο Χριστός. Αυτός έπλασε τον άνθρωπο.
0: Και έρωτα καταλαβαίνω ότι αυτός είναι και ένας τρόπος πώς πρέπει να διαβάζουμε τα Ευαγγέλια. Δηλαδή πρέπει να έχουμε στο νου μας και άλλα πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν για να καταλάβουμε ουσιαστικά κάποιες κινήσεις που κάνει ο Κύριος.
1: Σίγουρα το Άγιο Ευαγγέλιο δεν ερμηνεύεται μονομερώς και αποσπασματικά. Πρέπει κανείς να ξέρει όλη την Αγία Γραφή, να ξέρει την ερμηνεία των Πατέρων και πάνω απ' όλα να είναι προσευχόμενος άνθρωπος. Διότι αν ο Θεός δεν αποκαλύψει την καρδία του ανθρώπου τα βαθιά νοήματα του Ευαγγελίου, θα παραμείνει άγνωστο το Ευαγγέλιο.
0: Και καταλαβαίνω αυτή είναι η διαφορά που ήταν να πεις ότι το διαβάζω σαν κείμενο. Λέει κάποιος διάβασε την Αγία Γραφή, αλλά τελικά δεν είναι απλό το πράγμα.
1: Δεν είναι διήγημα η Αγία Γραφή. Είναι ένα βιβλίο αποκαλυπτικό.
0: Τον έστειλε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ να πληθεί και μετά βρήκε το φως του. Εδώ έχω μια ερώτηση. Δεν έφτανε μόνο η κίνηση με τη λάσπη? Γιατί τι έπρεπε να πάει και στην κολυβήθρα, τι συμβολίζει?
1: Μπορούσε και με έναν λόγο να το θεραπεύσει. Αλλά όλα αυτά τα έκανε ο Κύριος για να του δώσει την αίσθηση του θαύματος. Όπως και ο προφήτης απέστειλε να θυμηθούν στον Ιορδάνη, ο προφήτης Ελισσαίος κτλ. Αλλά για να έχει την αίσθηση του θαύματος και την εργασία της υπακοής του, έδωσε αυτή την ευκαιρία ο Κύριος να βιώσει το θαύμα ως πραγματικό γεγονός.
0: Και ο τυφλός όταν τον πήγαν στους Φαρισαίους ουσιαστικά ομολόγησε. Δεν φοβήθηκε επειδή ήταν Σάββατο και θα κινδύνευε να το διώξουμε συναγωγή κτλ. Άλλη μια φορά, πού βρήκε το θάρρος ένας τόσο ταπεινωμένος άνθρωπος? Εκγενετής τυφλός.
1: Ήταν τυφλός σωματικά, αλλά δεν ήταν τυφλός πνευματικά. Είχε το θάρρος της πίστεως μέσα στην καρδιά του. Και το γεγονός ότι ανέβλεψε σημαίνει ότι είδε και τον Χριστό. Και είχε μέσα στην καρδιά του αυτήν τον πόθο να γνωρίσει τον Κύριο. Γι' αυτό και ο Κύριος στη συνέχεια του εμφάνισε τον εαυτό του και του είπε ότι εγώ είμαι ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Ζώντος.
0: Και το γεγονός ότι τον ανακρίνουν οι Φαρισαίοι και μιλάνε και για τους γονείς. Και μετά οι γονείς ουσιαστικά δηλιάζουν απέναντι
1: στους. Δηλιάζουν ότι εκείνοι δεν ήταν τον Χριστό. Αυτοί ήταν το θαύμα, αλλά δεν ήταν τον θαυματουργό.
0: Καμιά φορά λέμε ότι αν κάποιος έχει μια περισσότερη πνευματικότητα, σίγουρα έρχεται και από τους γονείς του. Αλλά τελικά βλέπουμε ότι.
1: Δεν είναι πάντοτε αυτό.
0: Γέροντα, καμιά φορά νομίζω, συγγνώμη για την έκφραση, ότι γινόμαστε λίγο τσαμπατζίδες στα πνευματικά μας. Δηλαδή δεν μας κοστίζει να ξέρουμε αλλά να μην ξέρουμε, να πολεμάμε και χωρίς να κινδυνεύουμε. Γιατί το να μην είσαι ούτε ζεστός ούτε ψυχρός αλλά χλιαρός στην πίστη είναι ό,τι χειρότερο? Μας το λέτε πολλές φορές πνευματικοί πατέρες αυτό.
1: Διότι ο χλιαρός αισθάνεται αυτάρκεια. Δεν είναι ψυχρός για να αισθανθεί ότι είναι μακράν του Θεού. Κάνει κάποια πραγματάκια, είναι λίγο χλιαρός και αισθάνεται αυτάρκεια. Και αυτή η αυτάρκεια δεν αφήνει την καρδιά μου να στραφεί και να ζητήσει το Θείο έλεος. Και πάνω απ' όλα δεν μετανοεί ο άνθρωπος ο αυτάρκης. Διότι αυτάρκεια είναι και γεννήμα του εγωισμού, της αυταρέσκειας.
0: Και πώς θα καταλάβουμε ότι είμαστε χλιαροί για να ξυπνήσουμε? Που είμαστε βασικά.
1: Μα είμαστε μόνο χλιαροί, είμαστε εν αποσυνθέσει. Αφού βλέπουμε τα έργα μας, βλέπουμε πόσο μακρά είμαστε από τον Θεό, βλέπουμε την καρδία μας εσκοντισμένη, βλέπουμε ότι δεν κινείται η καρδία μας με αγάπη προς τον Χριστό. Όλα αυτά μας μαρτυρούν ότι είμαστε ακόμα νεκροί.
0: Βλέπουμε γύρω τη Φαρισαίοι πάλι και στην περίπτωση του τυφλού πολεμούν την αλήθεια εν ονόματι της αληθείας, δηλαδή είναι και καλά οι φύλακες της αληθείας. Με τι φρόνημα πρέπει όλοι εμείς κληρικοί και λαϊκοί να υπερισπαζόμαστε την αλήθεια?
1: Καταρχάς πρέπει να ξέρουμε ότι η αλήθεια δεν χρειάζεται υπεράσπιση. Η αλήθεια υπερασπίζεται εμάς, όχι εμείς την αλήθεια, διότι η αλήθεια είναι ο Χριστός. Αυτός για μας είναι η αλήθεια. Δεν είναι ιδεολογία ή μια εφεύρεση ενιών ορθών ή φιλοσοφία ή αλήθεια. Ο Χριστός είναι η αλήθεια. Και αυτός υπερασπίζεται εμάς και όχι εμείς αυτόν. Και έτσι μπορούμε να κινούμαστε ταπεινά και να αισθανόμαστε ότι ο Κύριος υπερασπίζεται τον εαυτό του και εμφανίζει τον εαυτό του σε όλον τον κόσμο.
0: Άρα εμείς πρέπει να. Δίθεν να το πω, να υπερασπιζόμαστε τον Κύριο ή είναι λάθος τελικά αυτό?
1: Εμείς θα αναγγέλλουμε και θα καταγγέλλουμε το όνομα Κυρίου σε όλα τα έθνη. Και όποιος θέλει να το δεχθεί, θα το δεχθεί. Όποιος δεν θέλει, δεν θα το δεχθεί.
0: Αλλά καταλαβαίνω ως ομολογία, όχι ως κήρυγμα.
1: Ως ανάγκη της συνάντησης με τον Χριστό. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που δεν τον Χριστό να μην τον αναγγείλει στον πλησίον του. Είναι η έκφραση της αγάπης.
0: Και το έχετε ξαναπεί, Γερόντα, ότι. Για να έχει νόημα, μάλλον για να έχει αποτέλεσμα αυτό, πρέπει να πληροφορεί και τον άλλον, με κάποιο τρόπο, μυστικά δηλαδή.
1: Πρέπει να πληροφορεί τον άλλον μέσα από την Αγία Ζωή του και μέσα από τη συνεργεία της Χάριτος.
0: Στο τέλος του αποκαλύφθηκε στον τυφλό, όπως και στη Σαμαρίτιδα, προσωπικά ότι είναι ο Μεσσίας. Εδώ θα ήθελα, Γέροντα, να μας βοηθήσετε. Εκεί που το αποκαλύπτεται, του λέει ότι και τον είδες, και αυτός που σου μιλάει αυτός είναι. Δηλαδή και τον είδες και αυτός που σου μιλάει. Και ο τυφλός πίστεψε και προσκύνησε. Τι θέλει ο Κύριος να μας διδάξει με την κουβέντα αυτή των δύο?
1: Θέλει να μας πει ότι και τον είδε ως Θεόν θαυματουργούντα και αυτός που του μιλούσε ως άνθρωπος εκείνη την ώρα είναι αυτός ο ίδιος Θεός και άνθρωπος. Παρουσιάζει και αποκαλείται την θεατρική του υπόσταση.
0: Και σε εμάς τι θα σημαίνει αυτό σήμερα για να το καταλάβουμε?
1: Σημαίνει ότι πρέπει να βλέπουμε τον Χριστό όπως είναι, ως Θεάνθρωπο και σωτήρα του κόσμου. Σωτήρα δικό μας.
0: Και μπορούμε να το καταλάβουμε αυτό, Γέροντα?
1: Εάν έχουμε ταπεινή καρδία και καλή διάθεση, ο Κύριος θα μας αποκαλύψει τον εαυτό του. Δεν θα μας αφήσει στους κόντους της τυφλώσεώς μας.
0: Και η εικόνα του ανθρώπινου προσώπου και ο τρόπος που μιλάμε, πώς μπορεί να εμπνεύσει ένα πνευματικά τυφλό συνάνθρωπό μας?
1: Εάν έχουμε το Πνεύμα του Άγιου στην καρδία μας, τότε θα γίνει αυτό που λέγει το Άγιο Ευαγγέλιο, του Κυρίου συνεργούντος και τον Λόγο βεβαιούντος. Θα βεβαιώνει ο Κύριος τα δικά μας λόγια, όπως συνέβαινε στους Αγίους. Αν η καρδία μας και η ζωή μας είναι συνυφασμένη με το χάρη του Θεού.
0: Άρα είναι θέμα ταπεινώσεως και μετά το Πνεύμα το Άγιο να κατοικεί μέσα μας. Μου έρχεται, ξέρετε, στο μυαλό τώρα που μας τα λέτε αυτά, αυτή η απίθανη σκηνή με τον Άγιο Παΐσιο που εκεί γονάτισε, κάτσε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, προσευχήθηκε, ήταν κατά της ψυχής και είδε εμφανίστηκε ο Χριστός ο ίδιος. Και μετά φωτίστηκε ο νός του για όλη τη ζωή. Έτσι διαβάσαμε όταν περιέγραφε αυτή τη σκηνή. Σε ποιον αποκαλύπτεται προσωπικά ο Κύριος, με ποιο τρόπο και υπό ποιες προϋποθέσεις. Και αν θέλετε πείτε μας αν ο ίδιος ο Άγιος Παΐσιος σας είχε μιλήσει για αυτή τη σκηνή της αποκαλύψης.
1: Ναι, ναι, μου έχει μιλήσει ο Γέροντας για αυτή τη σκηνή. Αλλά το λέει το Άγιο Ευαγγέλιο ότι μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί το Θεό όψονται. Δηλαδή το οπτικό όργανο που ορά τον Θεό είναι η καρδία μας. Ποια καρδία όμως βλέπει τον Θεό, η καθαρή καρδία, που καθάρισε από τα πάθη, από την αμαρτία, ταπεινώθηκε, λευκάθηκε μέσα στη χάρη του Αγίου Πνεύματος και πορεύθηκε στο μυστήριο της Θεώσεως. Αυτή η καρδία ορά τον Θεό.
0: Άρα πάλι ήταν θέμα ταπεινώσεως.
1: Όλα ξεκινούν από εκεί, όπως όλη η πτώση μπήκε από την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, όλη η χάρη της έρχεται στα ταπεινώσεως.
0: Και καταλαβαίνω ότι ο Άγιος Παΐσιος άντεξε να το δει αυτό το φως.
1: Μα ο Γέροντας πολλές φορές είχε δει αυτά τα θεία μυστήρια.
0: Να μείνουμε λίγο, Γέροντα, σε αυτό το που είπε ο Κύριος, τον είδες μπροστά σου. Πώς προφυλάσσουμε τα μάτια μας εμείς που τα έχουμε για να μπορούμε να δούμε το Θεό. Δηλαδή λέει κάπου ότι μπορεί να έχεις μάτια στο γεροντικό, αλλά και οι μύγες και τα κουνούπια έχουν μάτια, αλλά το Θεό δεν μπορεί να τον δουν.
1: Διότι ο Θεός δεν οράζει για τον σωματικό οφθαλμό. Τα μάτια αυτά, όπως τα δικά μου, θέλουν γυαλιά, θέλουν χίλια πράγματα να δουν. Δεν είναι οι σωματικοί οφθαλμοί που ορούν τον Θεό, αλλά τα μάτια της ψυχής, η ψυχή μας, όλο το είναι μας. Όλη η υπόστασή μας. Γι' αυτό λέγεται και πληροφορία. Πληρούται ο άνθρωπος με αυτήν την θεία γνώση, με αυτήν την θεία εμπειρία. Όλος ο άνθρωπος.
0: Και ο Χριστός πήγε ο ίδιος και βρήκε τον τυφλό. Για άλλη μια φορά, το είπατε στην
1: ναι,
0: αρχή.
1: Ναι, το ίδιο έκανε πάντοτε.
0: Και όταν ήταν τυφλός και μετά που θεραπεύτηκε, δεύτερη φορά, τι έκανε ο τυφλός και πήγε ο ίδιος ο Κύριος να τον βρει δύο φορές και πριν και μετά.
1: Την πρώτη φορά είχε τον πόνο της τυφλώσεως, τη δεύτερη φορά την ομολογία. Ενώ με τον Φαρισαίο, ομολόγησε την αλήθεια. Δεν φοβήθηκε, δεν έκρυψε την αλήθεια. Αλλά είπε αυτό που του συνέβη και με πάσα παρησία.
0: Και τώρα ομολόγησε ο τυφλός, όπως είπαμε, δεν φοβήθηκε. Πώς θα φτάσουμε εμείς οι σημερινοί άνθρωποι να ομολογούμε την αλήθεια ως γεγονός και ως προσωπική εμπειρία, αλλά με τιμιότητα, έτσι, με ειλικρίνεια.
1: Εάν έχουμε πραγματική εμπειρία Θεού, τότε αυτή η Θεία Εμπειρία θα φέρει ως αποτέλεσμα το θάρρος, την αφοβία, την παρησία και την αποστολή, την ιεραποστολή σε όλα τα έθνη. Αν έχουμε πραγματική Θεία Εμπειρία. Αν δεν είναι πραγματική εμπειρία μας, θα την κλείσουμε στον εαυτό μας και θα αρκεστούμε σε αυτό και μόνο, σε μια αυτάρκεια.
0: Και στο τέλος του Ευαγγελίου, Γέροντα, μας διαβάσετε ότι ο Χριστός είπε ότι ήταν το φως στο σκοτάδι του τυφλού. Με τι λογική εμείς οι άνθρωποι προτιμούμε την ταλαιπωρία από την Ανάσταση? Δηλαδή, είναι δυνατόν να είσαι στο σκοτάδι και να μην ζητάς το φως?
1: Μα αυτοί που είναι στο σκοτάδι και δεν ξέρουν το φως, δεν μπορούν να το αναζητήσουν. Ένας που ξέρει το φως μόνο μπορεί να καταλάβει την απώλεια του φωτός. Και ένας που βιώνει το σκότος. Και ο τυφλός εβίωσε το σκότος της ψυχής του και του σώματός του.
0: Και τώρα σε συνέχεια αυτό καταλαβαίνω γιατί είμαστε εμείς τυφλοί. Γιατί δεν μπορούμε να προσλάβουμε τη ζωή που υπάρχει σε έναν Άγιο και γινόμαστε σαν τους Φαρισαίους που δεν ήθελαν να δουν ουσιαστικά το θαύμα. Δηλαδή δεν θέλουμε να δούμε τα θαύματα.
1: Διότι τα θαύματα μας κρίνουν. Κρινόμαστε από την παρουσία των Αγίων. Οι Άγιοι κρίνουν τον κόσμο, κρίνονται εμάς. Και μετά και τα έργα του Θεού μας κρίνουν. Και δεν θέλουμε να μας κρίνει κανένας. Ενώ εάν μας κρίνει ο Θεός, θα σωθούμε, θα επιστρέψουμε σε Αυτόν. Θα καταλάβουμε τα λάθη μας και θα γίνουμε άνθρωποι μετανοούντες. Αλλά δεν θέλουμε να κρυθούμε, δεν θέλουμε να ελεγχθούμε, γιατί έχουμε υπερηφάνεια και η υπερηφάνεια μας κρατά στο σκότος.
0: Οι Φαρισαίοι ήταν προσκολλημένοι πάλι στο γράμμα του νόμου. Το είχαμε πει και σε μια άλλη κομπή, θυμάμαι, και κατηγόρησαν τώρα τον τυφλό για το θαύμα που έγινε Σάββατο. Ο Κύριος τελικά καταργεί τον νόμο?
1: Δεν καταργεί τον νόμο, του δίδει το νόημα, το πλήρωμα του νόμου και των προφητών, είναι ο Χριστός. Αυτός είναι το νόημα του νόμου. Χωρίς αυτό δεν υπάρχει νόημα στο μοσαϊκό νόμο. Και μετά ερθούσις εις χάριτος, παρέρχεται ο νόμος.
0: Γέροντα, η Σαμαρίτιδα της περασμένης Κυριακής αγίασε ως Αγία Φωτεινή. Μας το είπατε, η οικογένειά της, οι γονείς, τα παιδιά. Ο τυφλός, δεν ξέρουμε τι απέγινε, αλλά σίγουρα πίστεψε από ό,τι μας λέει το Ευαγγέλιο. Φαίνεται ότι και οι δύο εκμεταλλεύτηκαν τη συνάντηση με τον Χριστό. Πώς μπορούμε να διακρίνουμε τις ευκαιρίες συνάντησης με τον Θεό στη ζωή μας?
1: Εάν ο άνθρωπος έχει αυτήν την διάθεση, την καλή διάθεση και την ταπεινή διάθεση, ο Θεός θα τον φωτίσει να καταλάβει τη συνάντηση του μαζί του. Δεν θα τον αφήσει ο Θεός να περάσει απαρατήρητη αυτή τη συνάντηση. Είναι θέμα θείας χάριτος. Και η χάρις αποκαλύψει τον εαυτόν της στου ταπεινού στην καρδία.
0: Και να ξαναγυρίσω στους Φαρισαίους, τους τάχα μου φύλακες της αλήθειας, ό,τι φεδρό γίνεται και σήμερα στον κόσμο γίνεται εν ονόματι της αλήθειας. Δηλαδή δείχνει για την ελευθερία, για την ειρήνη των λαών κτλ. Μπορεί η προπαγάνδα, η πολιτική και η διπλωματία ως τεχνικές να στηριχθούν στην αλήθεια, πραγματικά?
1: Εάν είναι ψεύτικα τα πράγματα αυτά, δεν μπορούν να έχουν ίχνη αληθείας. Και οτιδήποτε είναι ψεύτικο θα καταρρεύσει, δεν θα μείνει ποτέ. Μόνο τα έργα του Θεού μένουν στον αιώνα.
0: Και ο τυφλός, αφού άκουσε το λόγο του Θεού, είδαμε, στο τέλος της περιχωρής πίστεψε και προσκύνεσε. Ποια είναι η μεγαλύτερη ευεργεσία που μπορεί να κάνει ο ίδιος ο άνθρωπος στον εαυτό του, εμείς στον εαυτό του?
1: Το να κάνει αυτό που κάνει ο τυφλός. Να ομολογήσει την πίστη του στο Θεό και να προσκυνήσει και να αποδεχθεί τον Κύριο ως σωτήρα της ζωής του.
0: Και τώρα, μια που το είπατε αυτό, γιατί κάθε μικρό συμβιβασμό που κάνουμε προς το πνεύμα του κόσμου χειροτερεύει την τυφλότητά μας, έστω και μικρό να είναι ο συμβιβασμός?
1: Διότι ο μικρός συμβιβασμός σημαίνει χλιαρότητα πίστεως και σημαίνει ότι δεν είμαστε προσεκτικοί άνθρωποι. Και επειδή είναι θέμα αγάπης η σχέση μας με τον Χριστό, δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα. Κάθε πτώση είναι πτώση που πλήττει θανάσιμα την αγάπη μας προς τον Θεό.
0: Και νομίζω ότι την έχω ξανακάνει την ερώτηση, θα την αλλάξω λιγάκι. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να προσλάβουμε το πνεύμα του Χριστού τελικά? Είναι η ταπείνωση, αυτό που μας είπατε τόσες φορές?
1: Τα πάντα για τις ταπεινώσεις έρχονται στην καρδία του ανθρώπου. Τα πάντα.
0: Και πού βρίσκεται ο Θεός και πού πρέπει να τον προσκυνούμε σήμερα?
1: Όπως είπε στην Φωτεινή της Σαμαρίτιδας, πνεύματι και αληθεία. Ο Θεός προσκυνείται ως Τριάς Αγία, εν τη Αγία Εκκλησία, δια των Αγίων Μυστηρίων, δια της Αγίας Ζωής της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας.
0: Γέροντα, πώς θα κοιτάζουμε στο καθρέφτη τον εαυτό μας όπως πραγματικά είναι? Δηλαδή, ποιος είμαι σε σχέση με το όραμα του Θεού για μας όμως?
1: Εάν βλέπουμε τον Χριστό, αυτός είναι ο καθρέφτης μας. Πώς είναι ο Χριστός και πώς είμαστε εμείς? Πώς ομιλούσε ο Χριστός και πώς ομιλούμε εμείς? Πώς έπρατε ο Χριστός και πώς πράττουμε εμείς? Γι' αυτό να γίνει άνθρωπος. Για να μπορούμε να τον δούμε. Για να μπορούμε να τον συγκρίνουμε με τον εαυτό μας. Για να μπορούμε να πάρουμε εντύπωση και υπογραμμό για τη δική μας ζωή.
0: Και είναι στο χέρι μας η δύναμη και η χαρά της προσωπικής πίστεως στον Χριστό, για να κλείσουμε.
1: Στο χέρι μας είναι, βέβαια, διότι είναι θέμα ελευθέρας στις καταθέσεις του ανθρώπου. Ο Θεός δεν μας είπε πράγματα κατόρθωτα, ούτε πράγματα απραγματοποιητά, ούτε πράγματα δύσκολα, ούτε καν δύσκολα δεν είναι. Είναι πανεύκολα. Απλώς τα πάθη μας και οι αμαρτίες μας μπερδεύουν και μας δυσκολεύουν. Αλλά όταν φύγουν αυτά, τα πάντα γίνονται πλέον εύκολα και χαρούμενα.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
1: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Άλλη μια εκπομπή Καρδιακός Λόγος με τον πανιερώτητο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βαδίζουμε προς την Πεντηκοστή. Χριστός Ανέστη.

Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη ο Κύριος. Τούτη την εβδομάδα είναι τελευταία. Τελειώνει αυτός ο χαιρετισμός του Χριστός Ανέστη. Εύχομαι με όλη μου την καρδιά να μας αξιώσει ο Κύριος, να τα ξανακούσουμε, να το ξαναφωνάξουμε και του χρόνου. Και βέβαια το πιο ωραίο είναι να καταφέρουμε να το έχουμε μέσα στην καρδιά μας, να κρατήσουμε αναμένη τη λαμπριάτικη φλόγα για να είμαστε γεμάτοι από αυτό το ανέσπερο φως. Έτσι του χρόνου απλά να αξιωθούμε να το ανανεώσουμε. Αν το καταφέρουμε, τότε δεν θα είμαστε μόνο αναστημένοι άνθρωποι, αλλά και πολύ δυνατοί, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα απρόοπτα που ίσως παραχωρήσει ο Θεός να έρθουν μέσα στη ζωή μας. Εμείς είμαστε αναστημένοι και θα νικήσουμε. Νικητής ο Κύριος έγινε με την Αναστασή Του, νικητές και εμείς. Θάρρος λοιπόν και πίστη, κι όλα θα είναι φωτεινά και όλα θα είναι χαρούμενα, αναστημένα. Αυτή λοιπόν την τελευταία Κυριακή της Ανάστασης λέγεται του Τυφλού. Γιορτάζομαι ακόμη μέσα σε αυτή την εβδομάδα την απόδοση του Πάσχα, και απόδοση του Πάσχα τι σημαίνει? Ξαναγιορτάζομαι δηλαδή ακριβώς το Πάσχα. Σημαίνει ότι εμείς ομολογούμε την Ανάσταση, η οποία συνεχίζεται καθόλου το χρόνο σε κάθε Θεία Λειτουργία. Την Τετάρτη λοιπόν, όπως είπα, αποδίδομαι τη γιορτή του Πάσχα, αφού πάλι την ξαναγιορτάζομαι, έτσι να τη χορτάσουμε πρέπει. Συλλέγομαι και απολαμβάνομαι τους γλυκύτατους καρπούς της Ανάστασης. Ο Χριστός είναι η κεφαλή και εμείς είμαστε τα σώματα. Τότε είναι δυνατό να αναστηθεί το σώμα μας, αφού αναστήθηκε η κεφαλή και παραμένει ζωντανή, δεν μπορεί το σώμα να είναι νεκρό. Μας απέδωσε λοιπόν ο Κύριος τη δική μας την Ανάσταση. Μας απέδωσε την έκρωση του θανάτου. Μας απέδωσε την ελπίδα της αιώνιας ζωής, τη ζωντανή παρουσία του Χριστού, που είναι πια κοντά μας. Είναι ζωντανός, είναι βοηθός μας. Είναι πια η καρδιά μας, έχει μια ανοιξιάτικη πνευματική ζωή. Έχει μέσα της την αληθινή ειρήνη και την πραγματική χαρά, την οποία τη δίνει η Ανάσταση. Γιατί η Ανάσταση είναι το θαύμα του Θεού. Είναι η ζωή της Εκκλησίας. Είναι η καινούργια Αθανασία. Αθανασία της ζωής, της χαράς, της αλλαγής και της θέωσης. Την Πέμπτη, άλλη πάλι μεγάλη γιορτή, η ανάληψη του Χριστού. Η πιο χαρούμενη γιορτή είναι η ανάβαση του Χριστού, αλλά και η δική μας ανάβαση. Ανελήφθη εν δόξη ο Χριστός. Είναι η δόξα η δική μας και όχι του Θεού, γιατί ο Χριστός φορτώθηκε την ανθρώπινη φύση και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό. Με την ανθρώπινη φύση αναισθήθηκε και ανέστησε όλους εμάς. Με αυτή λοιπόν την ανθρώπινη φύση ανελήφθη. Γι' αυτό και η ανάληψη είναι η δική μας δόξα. 40 μέρες λοιπόν μετά την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ο Χριστός πήρε τους μαθητάς του και ανέβηκε σε ένα υψηλό όρο στην Βηθανία. Και εκεί τους είπε, «Εγώ θα φύγω, θα ανεβώ στον Πατέρα μου». Τότε γέμισαν οι καρδιές των μαθητών και της Παναγίας από πολύ μεγάλη λύπη και άρχισαν να τον παρακαλούν, «Μη μας αφήσεις ορφανούς, είσαι ο Πατέρας μας, εσύ μας γέννησες». Ο άνθρωπος γεννιέται μεν από τον πατέρα του και από τη μητέρα του κατά σάρκα, αλλά ο Θεός δεν θέλει να ζήσουμε μόνο σε αυτόν τον κόσμο για 10, 20, 50, 100 χρόνια. Θέλει να ζούμε στη βασιλεία του για πάντα, αιώνια. Για αυτή τη ζωή, την πρόσκαιρη, μας δίνουν ύπαρξη οι πατέρες μας και οι μητέρες μας. Για τη ζωή όμως την επουράνιο, για τη βασιλεία, για την ατελέστητη, μας δίνει μόνο ζωή ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός. Και για αυτή την αιώνια ζωή γεννιόμαστε την ημέρα που μπαίνουμε μέσα στην κολυμήθρα. Εκείνη την ημέρα λοιπόν που βαπτιζόμαστε, γινόμαστε τέκνα του επουρανίου Πατέρα μας, του Ιησού Χριστού, στον οποίον και προσευχόμαστε πλέον κάθε μέρα και του λέμε αυτή την ωραιοτάτη προσευχή που μας την έδωσε ο Κύριος, αυτό το Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτου το όνομά σου. Έτσι λοιπόν, η Υπεραγία Θεοτόκος και οι Άγιοι Απόστολοι παρακαλούσαν τον Κύριο και του λέγανε, «Μη μας αφήσεις ορφανούς». Και ο Κύριος τι τους είπε? «Δεν φεύγω για να σας αφήσω ορφανούς. Πηγαίνω να σας ετοιμάσω τον τόπο, γιατί θα έρθει η ώρα που κι εσείς θα φύγετε. Έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Πόσο θα ζήσει πάνω σε αυτή τη γη? 100 χρόνια, 120. Μπορεί να είναι όμως και μια μέρα η ζωή του πάνω σε αυτή τη γη».

Ήταν, τον σκέπασε και τον πήρε, πήρε το σώμα του το Άγιο, αυτό που θυσίασε για μας πάνω στο Σταυρό, το πήρε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Πατέρα του, του Δημιουργού των Πάντων Θεού. Και τότε η Παναγία και οι Άγιοι Απόστολοι γέμισαν από χαρά. Γιατί, μα γιατί σκεφτήκανε ότι τι αξία έχει στον Χριστό να τον βλέπουμε μόνο με τα σωματικά μας μάτια. Η αξία έχει ο Χριστός να είναι πάντοτε μαζί μας, να μας προστατεύει, να μας ετοιμάζει τη Βασιλεία Του και να μας περιμένει όταν θα τελειώσουμε αυτή την ταλέπορη ζωή, να μας παραλάβει στη Βασιλεία Του. Αγαπημένοι μου φίλοι, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Χριστός είναι πάντα μαζί μας. Είπε ο Κύριος στους αναλαμβανόμενους, μη φοβάστε, εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας, μέχρι τη συντέλεια των αιώνων. Κάθε στιγμή λοιπόν και κάθε ώρα και κάθε λεπτό της ζωής μας, ο Χριστός, ο πανταχού παρών και παντοδύναμος Θεός, αν εμείς το θέλουμε, θα είναι μαζί μας. Πότε, όταν τον καλούμε, όταν τον παρακαλούμε, αμέσως θα μας λέει, ναι, εδώ είμαι παιδί μου, μη φοβάσαι. Είναι μαζί μας ο Χριστός. Εμείς πόσες φορές παρακαλούμε το Θεό και αισθανόμαστε αμέσως την παρουσία Του, πόσες φορές πραγματικά. Σας δίνω το σώμα μου και το αίμα μου, λέει ο Χριστός, για να μεταφέρεστε από, από την επίγειο ζωή στην ουράνια ζωή. Κάθε φορά λοιπόν που κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, κοινωνούμε όχι επίγεια πράγματα, όχι, αλλά τι, την αιώνια ζωή και βασιλεία του Θεού. Όποιος τρώγει τη σάρκα μου, είπε, και πίνει το αίμα μου, θα έχει ζωή αιώνιο. Και εγώ θα τον αναστήσω την τελευταία μέρα, όταν θα έρθω πάλι και θα τον παραλάβω στη βασιλεία μου. Μακάρι λοιπόν όσοι εξομολογούνται καθαρά και κοινωνούν με αγάπη και πίστη και με φόβο Θεού το σώμα και το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος όταν έφυγε είπε στους μαθητάς του, «Πορευθέντε στον κόσμο άπαντα, κηρύξατε το Ευαγγέλιο. Όποιος πιστεύει να βαφτίζεται στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να το διδάσκετε, να τηρείτε τον νόμο του, να αγαπά το λόγο μου», είπε ο Κύριος, «να είναι γεμάτος από καλοσύνη, να μπορεί να συγχωρεί, να αγαπάει και να έχει υπομονή, να είναι γεμάτος από αρετές». Μας έδωσε αυτή την παρακαταθήκη, μας έδωσε αυτή τη συμβουλή, μας έκανε αυτή την παράκληση, γιατί μόνο έτσι γινόμαστε μιμητές Του. Μόνο έτσι έχουμε την ελπίδα ότι μπορούμε να πάμε ακριβώς στη Βασιλεία του Θεού. Τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να ταπεινωθούμε για να υψωθούμε ψηλά. Τα μάτια μας πρέπει να είναι ψηλά, οι αισθήσεις μας να είναι ψηλά, η διάνοιά μας ψηλά, οι καρδιές μας. Ένας ύμνος λέει, «Επάρομαι νόματα και νοήματα, πετάσομαι τας όψεις και τας αισθήσεις μας». Μόνο έτσι θα αξιωθούμε μια μέρα να ανεβούμε ψηλά στον ουρανό, στη δόξα του Αναλυφθέντος Ιησού Χριστού. «Εφημών εις τους αιώνες, εις τους ουρανούς Ιησού Χριστού», λέει ένας ύμνος. Το εύχομαι λοιπόν με όλη μου την καρδιά, αγαπημένοι μου φίλοι, να μπορέσουμε κι εμείς να αξιωθούμε αυτής της ύψης τιμής που μας έδωσε ο Κύριος με την ανάληψή Του. Μπορώ λοιπόν να ευχηθώ και να πω καλή ανάληψη.

τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, έλατε μαζί να σχολιάσουμε τα μηνύματα της σημερινής Κυριακής, που δεν είναι λίγα, είναι πολλά, είναι σωστικά, είναι πραγματικά πολύ φωτεινά. Φως και σκοτάδι, δύο πραγματικότητες. Τα μάτια μας είναι από τα ωραιότερα δώρα της δημιουργίας του Θεού και ιδιαίτερα βέβαια στον άνθρωπο είναι ο καθρέφτης της ψυχής τους. Με τα μάτια εκφράζουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Με αυτά αγκαλιάζουμε τον εξωτερικό σύμπαν όλο. Συναισθήματα, σχήματα, μεγέθη, χρώματα, όλα με τα μάτια συλλαμβάνονται. Όποιος δυστυχώς στερείται το φως των ματιών του είναι ανάπηρος, είναι τυφλός. Αλλά μόνο προς τα μάτια του σώματος είναι τυφλός. Γιατί εάν καλοσκεφτούμε, ασύγκριτη και φοβερότερη είναι η τύφλωση των ματιών της ψυχής. Ο τυφλός με τα μάτια του σώματος δεν βλέπει.

Έπειτο φως του ήλιου. Δεν είναι όμως πιο φοβερό που πολλοί δυστυχώς δεν βλέπουν το πνευματικό και νοητό ήλιο του Ιησού Χριστού που είναι ο δημιουργός του ήλιου. Τι θα λέγατε αν κάποιος έλεγε ότι ο ήλιος είναι μαύρος? Ασφαλώς ότι αυτός, παρόλο που έχει μάτια, είναι τυφλός. Έτσι τυφλήσαν και οι Ιουδαίοι, μπροστά τους ήταν ο ήλιος της αγάπης. Ο Ιησούς και εκείνος τον έβλεπαν σκοτάδι και τον ονόμαζαν αμαρτωλό. Αγαπημένοι μου φίλοι, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, είχαν διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρανε ακριβώς όταν θα έρθει ο Μεσσίας τι θα έκανε. Ελάτε όμως που τυφλωθήκανε τόσο πολύ που τα ξεχάσανε όλα. Και ενώ περιμένανε, δεν μπορούσαν να δούνε ότι ήρθε ο Μεσσίας. Η σημερινή λοιπόν περικοπή αρχίζει με τη συνάντηση του Ιησού Χριστού με έναν τυφλό. Αυτός ο τυφλός δεν ήταν έτσι απλά τυφλός όπως ξέρουμε τους τυφλούς, δηλαδή που έχουν μεν μάτια, αλλά αυτά τα μάτια τους δεν έχουν φως.

αυτός ο τυφλός δεν είχε καθόλου σχήμα ματιών, ούτε μπολμπούς, τίποτα. Ήτανε τέτοιο το θέαμα που μόλις το είδανε οι μαθητές, απόρρισαν και φοβήθηκαν και ρώτησαν ποιος αμάρτησε, αυτός ή γονείς του, γιατί γεννήθηκε έτσι αυτός ο άνθρωπος, ποιος φταίει. Ο Χριστός τους έδωσε μια απάντηση που μας ενδιαφέρει όλους εμάς. Τους είπε, ούτε αυτός ημαρτέν, ούτε οι γονείς αυτού. Τυφλός γεννήθηκε για να φανερωθούν τα έργα του Θεού εν αυτό. Για να μπορέσουμε λοιπόν να μελετήσουμε και να καταλάβουμε πώς δουλεύει ο Θεός, αγαπημένοι μου φίλοι, τι ήθελε να μας πει με αυτά τα λόγια ο Χριστός. Άνθρωπε, είσαι σε λάθος δρόμο όταν βλέπεις έναν άνθρωπο να υποφέρει και εσύ κάθεσαι και μετράς ποιος αμάρτησε και πόσο αμάρτησε για να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ο σωστός δρόμος, ξέρετε ποιος είναι, να λες, άραγε, τι θέλει να μας δείξει ο Θεός με το γεγονός αυτό, όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο δηλαδή που έμεινε ανάπηρος. Τι θέλει να μας αποκαλύψει ο Θεός. Πού πρέπει να στραφεί το μυαλό μας, πού πρέπει να στραφεί η καρδιά μας. Και όχι να καθίσουμε να εξετάζουμε τους άλλους και να τους κρίνουμε και να χειροτερεύουμε πνευματικά εμείς, βέροντας πάνω στα λόγια μας και μέσα στην καρδιά μας κακία και εγωκεντρισμό. Αλλά να προσπαθούμε να μελετήσουμε. Τι να μελετήσουμε? Την καλοσύνη του Θεού, το χρέος της υπακοής το οποίο μας ρόχνει ο Κύριος. Αγαπημένοι μου φίλοι, αυτό το θαύμα το έκανε ο Κύριος και είναι αναστάσιμο. Τα τυφλά μάτια αναισθήθηκαν από το σκοτάδι, άνοιξαν και είδε το φως αυτός ο άνθρωπος. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι αυτό το θαύμα είναι φωτοδοτικό και δείχνει τον τρόπο ακριβώς της δημιουργίας του ανθρώπου. Κοιτάξτε τι έκανε ο Κύριος για να δύσει τα μάτια αυτού του ανθρώπου. Ο Χριστός όλα τα θαύματά του τα έκανε με έναν άλλο τελείως τρόπο. Δηλαδή ρωτούσε τους ανθρώπους αν θέλουν να γίνουν καλά, τους έλεγε ακριβώς τι, αν έχουν πίστη και όλα αυτά. Σήμερα καθόλου δεν απευθύνεται σε αυτόν τον άνθρωπο, τίποτα δεν τον ρωτάει, αλλά χωρίς να το κάνει, μόλις βγήκε από τον ναό που πήγε να προσευχηθεί, έσκυψε κάτω μόλις τον είδε, πήρε λίγο χώμα, έβγαλε από το στόμα του λίγο σάλιο και έφτιαξε μία λάσπη. Ο Άγιος Χρυσόστομος λέει ότι το σάλιο του αντιμετώπισε το νερό που υπάρχει, που γίνεται, που έχει το σώμα μας. Λέει, το σώμα μας είναι από χώμα και νερό. Λέει λοιπόν ότι αυτή, λέει ο Άγιος Χρυσόστομος, ότι ούτε το νερό, ούτε το χώμα, ούτε η λάσπη δηλαδή που έγινε, ανοίξανε τα μάτια του τυφλού. Ούτε και που πήγε και τα έπλυνε, όπως του είπε ο Κύριος. Με αυτόν τον Κύριο, ο Κύριος φανέρωσε ότι ο ίδιος έχει τη δύναμη και είναι ο ίδιος που δημιούργησε τον άνθρωπο, όπως είπαμε, με τα ίδια πράγματα, ακριβώς με τις ίδιες κινήσεις. Ο Χριστός χρησιμοποίησε το χώμα και το σάλιο, τα ίδια υλικά, αυτά που συνθέτουν το ανθρώπινο σώμα. Έτσι λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, όπως ακριβώς ο Κύριος έκανε αυτό το θαύμα, λύνεται το μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα που διχάζει τους ανθρώπους, προπάντων βέβαια τους μοντέρνους, τους διανοητάς, ότι ο άνθρωπος δεν βλάστηκε από τα χέρια του Θεού, αλλά εξελίχθηκε. Ο καθένας λέει από ό,τι νομίζει εκείνος ότι εξελίχθηκε ο άνθρωπος. Τώρα τι μπορούν να πούνε με αυτόν τον τρόπο της θεραπείας του τυφλού? Περιμένουμε απάντηση αιώνες τώρα να μας πούνε ακριβώς, να μας πείσουνε πώς ακριβώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος. Ο Κύριος όμως μας το λέει σήμερα, μας δίνει την απάντηση. Είπαμε ότι όλα τα θαύματα τα έκανε πολύ διαφορετικά. Σήμερα όμως επανέλαβε τις ίδιες κινήσεις της ανθρώπινης δημιουργίας. Εκφράζουν αυτές οι κινήσεις όχι μόνο τον υλικό, αλλά και τον πνευματικό κόσμο. Γιατί ο Χριστός έπλασε τον άνθρωπο, το σώμα, από χώμα και νερό, τον εμφύσισε όμως και του έδωσε και τον πνευματικό κόσμο, δηλαδή την άγιη και θάνατη ψυχή του. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι αλληλοπεριχωρούμενος, δηλαδή έχει πνεύμα και ύλη, αλλά έχει όμως και έχει μέσα του και την ψυχή την οποία είναι αθάνατη. Τα μάτια, τα τυφλά μάτια άνοιξαν
Και για ένα άλλο ακόμα λόγο, ο τυφλός όταν άκουσε τα λόγια του Θεού πίστεψε. Πίστεψε ότι η λάσπη που έβαλε ο Χριστός στα μάτια του θα τον έκαναν καλά. Και έκανε υπακοή όταν του είπε να πάει να τα πίνει στην λίμνη της Σιλοάμ. Παράξενα πράγματα του είπε ο Χριστός. Αλλά αυτός όμως έκανε υπακοή. Πήγε όσο και αν ήταν δύσκολο, γιατί ήταν τυφλός και τώρα είχε λάσπες απάνω στα μάτια του. Πήγε στην κολυβήθρα του Σιλοάμ και πλήθηκε. Δηλαδή τι έκανε? Τήρησε ακριβώς ό,τι του είχε πει και ό,τι του είχε ορίσει ο Χριστός. Αγαπημένοι μου φίλοι, βλέπετε ότι γίνεται το θαύμα αυτό που ζητάμε, αλλά χρειάζεται και συνεργασία του ανθρώπου πάντοτε. Εδώ έχουμε τη συνεργασία του τυφλού, την υπακοή και την πίστη βέβαια. Βλέπουμε καθημερινά πάρα πολλά παραδείγματα. Ζωντανές διδασκαλίες από Άγιους ανθρώπους. Διαβάζουμε ακόμη υπέροχες διδαχές από το Άγιο Ευαγγέλιο. Ακούμε το Λόγο του Θεού. Ναι, ακούμε. Αλλά το ερώτημα είναι, υπακούμε στο Λόγο αυτό? Εκείνο είναι που θέλει να μας πει σήμερα ο Κύριος. Φροντίζουμε να τηρούμε το Λόγο του Θεού ή κάνουμε ένα μορφασμό και συνεχίζουμε το δικό μας τον δρόμο χωρίς καθόλου να μας αγγίξει και χωρίς να κάνουμε τίποτα για να τον τηρήσουμε?

Σήμερα, εκτός από το διφλό που θα συνεχίσαμε βέβαια, πρέπει να δούμε και κάτι που έγινε από το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Πράξης των Αποστόλων. Ο Παύλος σήμερα και ο Σίλος συλλαμβάνονται, ραβδίζονται, πληγώνονται και ρίχνονται στη φυλακή. Γιατί πήγαν να κηρύξουν τον Χριστό. Στο δεσμοφύλακα δίνεται αυστηρή εντολή. Στο πιο σκοτεινό και μακρινό κελί πρέπει να κλειστούν. Τα πόδια τους να δεθούν σφιχτά στους πασάλους, σιδερένιους. Οι διάθεσες του Παύλου και του Σίλα. Μέσα στη φυλακή όλη τη νύχτα τι ήτανε. Κλειμένοι, παρακαλούσαν το Θεό να τους αποφυλακίσει, όχι. Αυτοί τραγουδούσανε, ψέλνανε και υμνούσαν το Θεό. Όλοι οι άλλοι φυλακισμένοι απορούσανε. Γλυκά τραγούδια μέσα στη φυλακή. Υπάρχουν λοιπόν και χαρούμενοι φυλακισμένοι. Τώρα γιατί έψελαν όλη τη νύχτα οι Απόστολοι? Γιατί αντιμετώπιζαν σωστά τη δοκιμασία τους. Με πίστη και έλεγαν τον κόσμο τον κυβερνά ο Θεός όπως θέλει. Τον εμπιστευόμαστε το Θεό απόλυτα. Χρέος μας είναι να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο Θεός και τι θέλει να κάνει ο Θεός. Πόσα μηνύματα μας δίνουνε. Και ενώ προσευχόντουσαν, ήρθε η απάντηση από το Θεό. Τι έγινε? Έγινε ένας σεισμός. Σύστηκαν τα θεμέλια της φυλακής, άνοιξαν οι πόρτες και λύθηκαν τα δεσμά. Έφυγαν από τα χέρια τους και από τα πόδια τους οι αλυσίδες. Ο δεσμοφύλακας όταν το είδε αυτό πανικοβλήθηκε. Νόμιζε ότι οι φυλακισμένοι έχουν ήδη δραπετεύσει από επαγγελματική ευαισθησία και γιατί φοβόταν ακριβώς τις τιμωρίες που θα έπαιρνε από τους άρχοντες, ήθελε να θέσει τέρμα στη ζωή του. Και τότε ακούγεται η δυνατή φωνή του Παύλου. «Εδώ βρισκόμαστε όλοι, μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Τώρα βλέπουμε και ένα άλλο θαύμα. Ο δεσμοφύλακας γίνεται χριστιανός. Γιατί ο δεσμοφύλακας είδε ότι αυτοί οι άνθρωποι, παρόλο που τόσο πολύ χτυπηθήκανε, είχαν πληγές στο σώμα τους, ήταν φυλακισμένοι, αυτοί όλη τη νύχτα ήταν χαρούμενοι και ψέλνανε. Ήθελε να δει ποιος τους δίνει αυτή τη χαρά, ποιος τους δίνει αυτή τη δύναμη. Παίρνει τους Αποστόλους στο σπίτι του, τους πλένει τις πληγές του, δέχεται και αυτός να λέει και να γίνω κι εγώ σαν και εσάς, να πιστέψω σε αυτό το Θεό που σας δίνει αυτή τη δύναμη. Καθαρίζονται και ο ίδιος και όλοι οι οικοί του από τις πληγές της αμαρτίας και ξανατουσπάει στη φυλακή. Εκεί λοιπόν, στη φυλακή, όταν ξημέρωσε, μαθεύτηκε αυτό το γεγονός. Οι άρχοντες φοβηθήκανε ότι έγινε ένα θαύμα του Θεού, ότι φαίνεται κακώς φυλάξαν αυτούς τους ανθρώπους χωρίς να δικαστούνε. Και τώρα λένε αμέσως να αποφυλακιστούν και οι δύο Απόστολοι. Αλλά ο Παύλος τους ανακαλεί στην νομιμότητα. Τι τους λέει? Δημόσια μας εδίρατε, ενώ δεν είχατε κανένα δικαίωμα γιατί είμαστε Ρωμαίοι πολίτες. Και τώρα στα κρυφά θέλετε να μας ελευθερώσετε? Όχι, όχι. Πρέπει να μάθετε να σέβεστε το δίκαιο, τον νόμο. Αναγκάζονται λοιπόν οι άρχοντες να πάνε στη φυλακή και παρακαλούν τον Παύλο να βγει έξω. Όπως βλέπουμε λοιπόν, έτσι ακριβώς θεμελιώνεται σωστά η πίστη και η υπακοή στο Θεό. Πόσα παραδείγματα μπορούμε να πάρουμε από τα σημερινά μηνύματα αυτής της περικοπής, τόσο της Ευαγγελικής όσο και της Αποστολικής. Έτσι και σε μας. Μέσα στα όποια προβλήματά μας, ο Θεός κάτι θέλει να μας πει. Όχι βέβαια να θεατρινήσει τον πιο αμαρτωλό. Όχι, όχι. Το θέλημα θέλει να μας θυμίσει. Την καλοσύνη του θέλει να μας δείξει. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μελετάμε καλά το Λόγο του Θεού. Να καταλαβαίνουμε τι μας λέει ο Θεός και τι ζητάει ο Θεός από μας. Εάν το κάνουμε, τότε θα δυναμωθεί η πίστη μας. Η εμπιστοσύνη μας προς τη δική του αγάπη του Θεού. Και τότε, ναι τότε θα γίνεται πιο πρόθυμη η υπακοή μας στο θέλημά του, σε αυτό το θέλημα που είναι σωτήριο. Αχ, να μπορούσαμε να καταλάβουμε ακριβώς τι ζητάει ο Κύριος από μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, πόσο πρέπει να νιώσουμε τι ακριβώς ζητάει ο Θεός από μας. Δύο σημασίες έχει αυτή η εντολή του Χριστού προς τον τυφλό.

Όπως είπαμε λοιπόν, δύο σημασίες έχει αυτή η εντολή του Χριστού προς τον τυφλό. Δηλαδή η χάρη του Θεού, το ξαναλέω, το ξαναείπα και θα το ξαναλέω για να το καταλάβουμε καλά, επιτελεί το θαύμα, αλλά είναι απαραίτητα και η συνεργασία του ανθρώπου, η υπακοή. Έπρεπε να δοκιμαστεί και η πίστη αυτού του τυφλού, ο οποίος δεν ζήτησε τίποτα. Και έτσι καταλαβαίνουμε ότι ούτε η λάσπη, ούτε η πλήρης κολυμβήθρα της Σιλάμ, η πλήση στην κολυμβήθρα του Σιλάμ, θα έδινε το φως στον τυφλό. Το έδωσε η θεϊκή δύναμη του Ιησού Χριστού. Η κολυμβήθρα του Σιλάμ συμβολίζει τις ημέρες της κολυμβήθρας του βαπτίσματός μας. Ο πιστός μέσα στο σώμα της Εκκλησίας ζει αυτές τις ύψιστες σχέσεις της ύλης και του πνεύματος. Είναι και αυτό η μεγάλη δωρεά που μας δίνει ο Κύριος, δηλαδή η σωστή σχέση όλη της πνευματικής μας ζωής. Είναι το σώμα και η ψυχή. Αυτά τα δυο πρέπει να ζουν αρμονικά για να μπορούν οι άνθρωποι να στέκονται όρθιοι μέσα σε αυτή τη δύσκολη ζωή. Τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, ο μεν τυφλός ανέβλεψε. Οι γραμματείς όμως και οι φαρισαίοι δυστυχώς αντί να δουν αυτό το φως, δυστυχώς θέλανε να το σβήσουν. Ο θεραπεύτηκε λοιπόν ο τυφλός, αλλά δυστυχώς άναψαν οι συζητήσεις γύρω από αυτό ακριβώς το θέμα. Αυτός λέγανε δεν είναι που γεννήθηκε τυφλός, τόσα χρόνια τον ξέραμε τυφλό, πώς τώρα βλέπει, δεν είναι αυτός ο συγχωριανός μας, ο γνωστός μας, μπα κάποιος άλλος θα είναι, θα του μοιάζει, πώς είναι δυνατόν να έγινε καλά, μα όχι αυτός είναι. Και αυτές όλες οι ερωτήσεις γινότανε γιατί όπως είπαμε δεν είχε καθόλου σχήμα ματιού, ήταν ένα ακριβώς μέτωπο, ένα κόκαλο και γι' αυτό αναρωτιόντουσαν οι άνθρωποι. «Σι είσαι» τον ρωτούν. «Εγώ είμαι» τους βεβαιώνει εκείνος. Τελεία και παύλα. Το θέμα για τους γνωστούς του είχε γίνει σωστό. Τα πράγματα ήταν ξεκάθαρα. Όλοι πιστέψανε σε αυτό το θαύμα. Δυστυχώς όμως κατέφθασαν και οι Φαρισαίοι. Αμέσως τότε το ρωτάνε «Τι συμβαίνει με σένα? Ποιος έκανε καλά ημέρα Σαββάτο? Σε θεράπευσε ημέρα Σαββάτο? Αυτό είναι μια από τις πολύ πολύ μεγάλες αμαρτίες». Ποιος να το φανταστεί αυτό? Δεν βλέπαν ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καθόλου μάτια και τώρα να λένε αυτά τα πράγματα? Ήταν δυνατόν? Ήταν σωστό? Αγαπημένοι μου φίλοι, ο τυφλός μέχρι τώρα σκόνταυτε στο δρόμο αφού δεν έβλεπε να περπατήσει. Τώρα πια δεν σκοντάφτει αυτός. Σκοντάφτουν όμως οι Φαρισαίοι. Και πώς σκοντάφτουν? Σκοντάφτουν απάνω ακριβώς στο μεγάλο θαύμα του Θεού. Ποιο ήταν το σκάνδαλο? Πού σκοντάφτανε? Ακριβώς την ημέρα του Σαββάτου. Έτσι έβλεπαν, γιατί είχαν μέσα τους κακία και σφαινόντουσαν ευσεβείς. Δεν ήθελαν να δουν κάτι το αντίθετο στις ιδέες τους, έστω και αυτό κι αν ήταν καλό. Θεραπεύτηκε στο Σάββατο, πολύ μεγάλη αμαρτία. Δεν κάνει. Όσο βουλιάζει ο άνθρωπος τον εγωισμό του, τόσο πιο πολύ τυφλώνεται. Και όχι μόνο δεν μπορεί να δει το φως, αλλά δεν θέλει να δει ακριβώς αυτό το ειδικό φως. Γιατί δεν θέλει να δει το φως, άραγε γιατί? Μα γιατί τον βγάζει από το βόλεμα του εγωισμού του. Έχει αγαπήσει και έχει συνηθίσει στο σκοτάδι του εγωισμού του και δεν θέλει τίποτα να του χαλάσει τον ύπνο του. Καλά κοιμάται εκεί με τον εγωισμό αγκαλιά. Αυτό το λέθριο μπούλιαγμα στο σκοτάδι, ότι πάνω απ' όλα είναι το εγώ μου και τα κέφια τα δικά μου, δεν γίνεται δια μιας δυστυχώς. Γίνεται σταδιακά. Δεν μπορούμε τον εγωισμό αμέσως να τον καποκόψουμε. Θέλει μεγάλον αγώνα. Έτσι ας το δούμε σαν μια εικόνα. Αγαπημένοι μου φίλοι, φανταστείτε ένα παιδί με πολύ μεγάλη, καλή όραση, 10 δέκατα. Βλέπει μακριά και καθαρά. Καμιά στιγμή όμως παίρνει ένα πανάκι διαφανές, το βάζει μπροστά στα μάτια του, αλλά εξακολουθεί και βλέπει, γιατί το πανάκι λίγο τον εμποδίζει. Μετά όμως παίρνει ένα άλλο λιγάκι πιο παχύ πανάκι, το βάζει πάλι μπροστά στα μάτια του, τώρα κάτι χαλάει, βλέπει λιγότερο. Στη συνέχεια παίρνει ένα άλλο πανί και το βάζει μπροστά του. Βλέπει αμυδρά.
Τέλος παίρνει και βάζει ένα χοντρό μαύρο πανί. Τώρα πλέον δεν βλέπει τίποτα. Τι σημαίνουν όλα αυτά τα πανάκια που φέραμε σαν παράδειγμα? Κάθε πανάκι είναι και ένα συμβιβασμός. Είναι, αχ βρε αδελφέ μου, άσε με ήσυχο. Στον πρώτο συμβιβασμό οι άνθρωποι εξακολουθούν και βλέπουν. Στο δεύτερο συμβιβασμό βλέπουν αμυδρά. Στον τρίτο σκοτεινά. Και άμα συνεχίσει να κάνει συμβιβασμούς ο άνθρωπος, βάζει κάθε τόσο από ένα τυφλό πάνι μπροστά στα μάτια του. Και τότε, ναι, τότε καταντάει να μην βλέπει τίποτα. Όχι βέβαια σωματικά, γιατί δεν μιλάμε για τα σωματικά μάτια, αλλά μόνο για τα πνευματικά μάτια. Αυτά τα πνευματικά μάτια, τα οποία δυστυχώς τα έχουμε εγκαταλείψει. Δεν νοιαζόμαστε αν βλέπουν ή δεν βλέπουν, αν έχουν πονόματο. Κάπως έτσι γίνεται η πορεία του κακού μέσα στη ψυχή του ανθρώπου και την οδηγεί στην πνευματική τύφλωση. Αγαπημένοι μου φίλοι, γιατί ήρθε ο Χριστός στον κόσμο? Γιατί? Για να μας δείξει τι έχει αξία πάνω σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε. Τι αξία έχει η σωστή πίστη μας? Τι αξία έχει η προσευχή μας? Τι αξία έχει η λατρεία μας? Τι αξία έχει και αυτή η λίγη νηστεία? Τι αξία έχουν τα καλά έργα μας? Και για να μας τα πει όλα αυτά, ότι πρέπει να τα φροντίζουμε, γιατί αυτή είναι η δόξα του Θεού. Είναι η ωφέλεια των ανθρώπων για τον αγιασμό, όχι του δικό του του Χριστού, για το δικό μας αγιασμό. Τότε πάβουμε να είμαστε μόνο σάρκα που μια μέρα θα πεθάνει και θα μπει στο τάφο. Και τότε τι γινόμαστε? Γινόμαστε τέκνα του ίδιου του Θεού. Γινόμαστε μέτοχοι της αιώνιας ζωής από τώρα, ναι, από τώρα που είμαστε σε αυτή τη ζωή. Άνθρωποι που θα αναστηθούμε στη Βασιλεία του Θεού για να χαιρόμαστε εκτυπώτερον, όπως λέει η Γραφή, την αιώνια ζωή με το αναστημένο μας σώμα. Πρέπει καθένας αυτά όλα τα πράγματα να τα προσέχει και να τα εκτιμάει. Να μην τα υποτιμάει. Όσο υποτιμούμε έστω και λίγο, το λίγο είναι το διαφανές πανάκι. Αυτό να προσέξουμε. Γιατί αν δεν το προσέξουμε, σιγά σιγά θα τυφλωθούμε. Και τότε θα λέει ο άνθρωπος, μια ζωή την έχουμε και αν δεν την κλαδίσουμε, τι θα καταλάβουμε, όπως λέει και το τραγούδι. Και θα νομίζεις πως ζωντανός είσαι και θα καταφρονάς την ψυχή σου, δεν θα νοιάζεσαι για τη Βασιλεία του Θεού, κάνεις περιουσία, κερδίζεις, ζεις αυτή τη ζωή χωρίς νόημα. Γρήγορα όμως, ναι γρήγορα, θα καταλάβεις το φιάσκο της ζωής και θα έρθει η κατάμαυρη απογοήτευση. Χάθηκα, καταστράφηκα, ήταν όλα ένα ψέμα, αρρώστησα και δεν μπορώ να με κάνουν καλά ούτε τα λεπτά, ούτε η δόξα, ούτε τίποτε. Σε τέτοια τυφλά που τυγμένοι ήταν και οι Φαρισαίοι. Τι είπανε στον τυφλό? Λάθος μας τα λες. Δεν είναι από το Θεό αυτός που σε γιάτρεψε. Σοπάτε βρε παιδί μου. Πώς θα έκανε τέτοιο πράγμα αν δεν ήταν από το Θεό? Πώς γινότανε να ανοίξουν μάτια, να μπουν μέσα σε ένα κόκαλο? Μπορεί κανείς χωρίς τη δύναμη του Θεού να γιατρέψει μάτια? Μάλιστα αυτού του τυφλού, του εκγενετής που δεν είχε καθόλου βολβούς. Εσύ τι λες γι' αυτόν? Εγώ λέω πως είναι προφήτης, άνθρωπος του Θεού. Με τη δύναμη του Θεού το έκανε. Οι Φαρισαίοι όμως κολλημένοι στον τυφλό τον ονίδιζαν, τον βρίζανε. Βρίζανε ποιον? Το Θεοφώτιστο. Βρίζανε τον πρώην τυφλό. Τον κυνήγησαν, τον περιφρόνησαν. Γιατί? Γιατί είχαν μέσα τους μεγάλη κακία. Δεν είχαν αληθινή αγάπη ούτε για το Θεό, ούτε για τους ανθρώπους. Δεν νοιαζόντουσαν για τη δόξα του Θεού. Τον εαυτό τους κοίταζαν. Αλλά ο θεραπευτής τυφλός δεν άλλαξε όμως γνώμη. Γι' αυτό μετά από λίγο πήγε μέσα στο νεό της Ιερουσαλήμ. Ήθελε να ευχαριστήσει το Θεό. Εκεί ακριβώς βρίσκεται ο Χριστό. Και ο Χριστός τον ρωτάει. Γιατί ο τυφλός δεν τον ήξερε, δεν ήξερε ποιος ήταν ο Χριστός, δεν τον είχε δει. Όταν πήγε για την κολυφίδα του Σιλουάμ, δεν έβλεπε ακόμη. Τον ρωτάει λοιπόν ο Χριστός, τι γνώμη έχεις για αυτόν που σε έκανε καλά, για τον ιό του ανθρώπου, τον πιστεύεις? Τι απήντησε αυτός?
ποιος είναι Κύριε για να τον εκδηλώσω εγώ τα αισθήματά μου, να του εκδηλώσω την πίστη μου. Του λέει ο Χριστός λοιπόν, εγώ είμαι που σου μιλάω. Εκείνος αμέσως έπεσε και τον προσκύνησε. Τι σημαίνει τον προσκύνησε? Το υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης αυτό το πράγμα. Δηλαδή τον παραδέχτηκε, τον ομολόγησε ότι είναι όχι απλώς από το Θεό, αλλά είναι ο Υιός ο Θεός, ο ίδιος ο σωτήρας μας. Αγαπημένοι μου φίλοι, πότε ανοίγουν τα μέσα μάτια του ανθρώπου, δηλαδή τα ψυχικά μας μάτια, τα πνευματικά μας μάτια? Όταν τα έχεις αυτά τα μάτια για να βλέπεις το Θεό, να βλέπεις την ψυχή σου, να βλέπεις την αιώνια ζωή. Να καταλαβαίνεις δηλαδή τα πέρα από τη ζωή αυτή, τα πέρα από το σώμα, τα έξω από τον κόσμο. Να βλέπεις τη Βασιλεία του Θεού να την οραματίζεσαι. Να βλέπεις το θέλημα το Άγιο του Θεού. Είπαμε ότι υπάρχει τύφλωση σωματική. Τη βλέπουμε και την καταλαβαίνουμε όλη αυτή την τύφλωση. Και όλοι συμπονούμε αυτούς τους τυφλούς ανθρώπους και πρέπει να τους στηρίζουμε και να τους έχουμε, να τους φροντίζουμε, να γίνουμε εμείς το φως το δικό τους. Υπάρχει όμως, όπως είπαμε, αυτή η φοβερή τύφλωση, η πνευματική. Αυτή είναι πολύ καταστροφική για τον άνθρωπο. Οι άνθρωποι αυτοί δεν θέλουν να δουν το Θεό. Δεν θέλουν να καταλάβουν την παρουσία Του. Δεν θέλουν να δουν τα έργα Του. Και το χειρότερο είναι ότι οι ίδιοι δεν καταλαβαίνουν ότι είναι και τυφλοί. Δεν το παραδέχονται. Και όχι μόνο δεν βλέπουν ότι είναι τυφλοί, αλλά νομίζουν τον εαυτό τους πιο έξυπνο και κοροϊδεύουν όλους εκείνους που πιστεύουν στο Θεό. Λένε ότι οι πιστοί είναι ανόητοι, γιατί δήθεν χάνουν μέσα από τα χέρια τους τις ευκαιρίες να ζήσουν τη ζωή τους. Μα ποια ζωή? Η ζωή χωρίς Χριστό είναι σχέτη τιμωρία. Με τον Χριστό είναι ποιοτική, είναι ανώτερη. Αλλά αν η ευκαιρία είναι να μην χάσεις 5 δεκάρες, μια διασκέδαση, ένα καλό φαΐ, τότε χάνεις την αιώνια ζωή, χάνεις τον παράδεισο, χάνεις την βασιλεία των ουρανών, χάνεις τη συντροφιά σου με τον ίδιο το Θεό. Ένα σοφός των ημερών μας λέει, ο άνθρωπος που ζει με ελπίδα βλέπει πολύ πολύ μακριά από όλους τους άλλους. Ο άνθρωπος που ζει με αγάπη βλέπει πολύ πολύ βαθιά από όλους τους άλλους. Ο άνθρωπος που ζει με πίστη τα βλέπει όλα μέσα στο φως της αλήθειας. Το φως του Χριστού, το μοναδικό φως που δίνει αληθινό νόημα στην ελπίδα και στην αγάπη. Αγαπημένοι μου φίλοι, όποιος πάνω σε αυτά τα πράγματα δεν προβληματίζεται, κάνει κάθε μέρα συμβιβασμούς και αυτοί οι συμβιβασμοί του τυφλώνουν τα μάτια της ψυχής του. Μακάρι να μην είχε σωματικά μάτια, ας μην είχε, να ήταν στραβός σωματικά, στραβός παρά να καταντάει να γίνεται πνευματικά στραβός, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τι πάει να πει πνευματική τύφλωση. Γιατί λοιπόν γεννήθηκε ο άνθρωπος που ακούσαμε στο Ευαγγέλιο τυφλός, γιατί γεννήθηκε? Σίγουρα όχι για να βρούμε ευκαιρία να κατηγορήσουμε αυτόν ή τους γονείς του τους αμαρτωλούς και έτσι να γίνουμε εμείς χειρότεροι, αλλά τι, για να μελετήσουμε, να καταλάβουμε ότι ο Θεός καλεί όλους τους ανθρώπους με την αγάπη Του στην πιο μεγάλη ευκαιρία. Στην ευκαιρία ελεύθερα να Τον αγαπήσουμε και εμείς και να Τον πιστέψουμε. Και όλα να τα βλέπουμε σαν τη μεγάλη ευκαιρία να δοξάζουμε το όνομα του Θεού. Είτε δείχνοντας αγάπη και καλοσύνη σε κάθε πονεμένο και δοκιμασμένο αδελφό μας, είτε συμμετέχοντας ολόκαρδα σε κάθε χαρά και προκοπή, χωρίς να δίνουμε καθόλου τόπο σε φθόνο ή κακία. Αγαπημένοι μου φίλοι, σαν ευχή, να μας φωτίζει ο Θεός, να σκεπτόμαστε σωστά, αναζητώντας και αγαπώντας το σωτήριο και θέλημα του Θεού. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά.

0: Και τώρα, αγαπημένοι μου φίλοι, είπαμε πάρα πολλά, πολύ διδακτικά, μόνο και μόνο για να μπορέσουμε να είναι ανοιχτά τα μάτια τα πνευματικά μας. Αλλά και τώρα σαν επίλογο, πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν χρειάστηκε να πάει μακριά ο τυφλός για να συναντήσει τον Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι δίπλα μας. Είναι και σε εμάς δίπλα μου. Δεν είναι μακριά. Ο Ιησούς φανερώνει τον εαυτό του στον καθένα μας προσωπικά. Γιατί μας αγαπάει. Γιατί μας έχει βάλει όλους μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας. Μπορούμε αυτό να το πιστέψουμε. Αν το πιστέψουμε, τότε πραγματικά, όπως πήγε στον τυφλό, χωρίς να το ζητήσει ο τυφλός, έτσι θα έρθει και σε εμάς. Ο αναστημένος Ιησούς Χριστός είναι πάντα κοντά μας, με μια ανοιχτή αγκαλιά. Αλλά ας αναρωτηθούμε, γιατί εμείς δεν τον βλέπουμε? Μήπως έχουμε πνευματική τύφλωση και δεν μπορούμε να δούμε ποιος μπορεί να μας βοηθήσει? Μήπως στηριζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, χωρίς όμως τη βοήθεια του Θεού? Πρέπει να ξέρουμε ότι οι δυνάμεις οι δικές μας εξαφανίζονται πάρα πολύ εύκολα. Πρέπει να δεχθούμε λοιπόν και να αποδεχθούμε την αγάπη του Θεού. Να πιστέψουμε στη δύναμη της θεότητος. Τότε το φως του προσώπου του θα φωτίσει τη δική μας τυφλότητα. Τη τυφλότητα του εγωισμού μας. Και θα μας αποκαλυφθεί η αλήθεια της δυνατής τριαδικής θεότητος. Τότε, ναι τότε, θα φύγει η πνευματική μας τύφλωση, η οποία αποτελεί στο να σκοντάφτουμε στον εγωισμό και στην αγνιά μας. Αυτά που αναγνώρισε ο τυφλός στη σημερινή περικοπή του Ευαγγελίου. Μας συμβουλεύει λοιπόν ο σοφός Σολομών και μας λέει «Η οφθαλμοί σου ορθά βλέπονταν». Και ο Δαβίδ λέει «Απόστρεψαν τους οφθαλμούς μου μη ειδήν τη ματαιότητα». Αποκάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια του νόμου σου. Δηλαδή είναι ανάγκη τα μάτια μας θέλουν πολύ προσοχή. Να μην είναι κολλημένα στη γη, να μην είναι κολλημένα πάνω στη φθορά. Θέλει ο Θεός να τον εμπιστευόμαστε απόλυτα. Χρειάζομαστε λοιπόν να καταλάβουμε τι ακριβώς ζητάει, τι θέλει να κάνουμε εμείς ο Θεός. Πώς άνοιξαν τα μάτια του τυφλού? Υπήκουσε και πήγε να πλύνει τα μάτια του όπως τον διέταξε ο Χριστός. Έτσι και σε εμάς μέσα, μπροστά στα οποία, σε όλα τα προβλήματα, ο Θεός κάτι θέλει να μας πει. Έρχονται οι δοκιμασίες. Πώς πρέπει να τις δεχθούμε? Σαν θέλημα του Θεού. Θέλει να μας θεμίσει την καλοσύνη του, την αγάπη του. Αυτή θέλει να μας δείξει. Γι' αυτό και εμείς πρέπει να μελετάμε τι μας λέει ο Θεός. Μόνο έτσι θα δυναμώσει η πίστη μας και η εμπιστοσύνη μας στη δική του αγάπη. Όλα αυτά να τα βλέπουμε σαν μια μεγάλη, όπως είπαμε, ευκαιρία. Σήμερα ας ψηλαφίσουμε αυτό το μεγάλο θαύμα του Χριστού που ήταν φωτοδοτικό. Δεν νομίζετε ότι είναι καιρός να ανανύψουμε, να ανύψουμε την ψυχή μας? Ο τυφλός υπάκουσε, πήγε στην κολυμβήθρα του Σιλάμ. Εμείς πού πρέπει να πάμε για να πληθούμε και να καθαριστούμε? Αγαπημένοι μου φίλοι, υπάρχει μια θαυμάσια και μεγάλη κολυμβήθρα που λέγεται μετάνοια. Εκεί θα ανοίξουν τα μάτια της ψυχής μας. Εκεί θα αναστηθούμε, αγαπημένοι μου φίλοι. Πρέπει να το καταλάβουμε καλά. Υπάρχει ένας επουράνιος Θεός που δεν ξέρει τίποτα άλλο να κάνει, μόνο να μας αγαπάει, να μας αγαπάει, να μας συγχωρεί, να μας αγκαλιάζει, να μας φωτίζει, να ανασταίνει κάθε μέρα και να ζωοποιεί τον πονεμένο και δύστυχο άνθρωπο όπως είμαι εγώ, που παλεύει με τα κύματα αυτούς τους. Χρειάζεται και ένα σωσίβιο. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, πετάει ο ουρανός αυτό το σωσίβιο. Πάρ' το, αδελφέ μου, δέξου το, είναι για σένα η δωρεά, είναι για σένα το φως της Ανάστασης, δες το σας σωσίβιο. Για σένα η χαρά της Ανάστασης καθάρισε το μονόματα των ματιών σου. Δες λοιπόν το φως αυτό, το φως το ανέσπερο, το φως της αλήθειας. Ξύπνησε, δέξου το αυτό που σε αγαπάει και θέλει να σε κάνει κληρονόμο του. Γι' αυτό ακριβώς, αγαπημένοι μου φίλοι, ας ψάλλουμε όλοι με πίστη και χαρά. Είδομεν φως αληθινό, αδιαίρετον τριάδα ας προσκυνήσαμε. Η ώρα μας όμως τελείωσε. Είπαμε πάρα πολλά, γιατί όπως είπα πάρα πολλά ήταν και τα αναστάσιμα φωτοδοτικά μηνύματα σήμερα. αυτή η Κυριακή μας δίνει μια ενδιαφέρουσα πρόσκληση να είμαστε φωτεινοί για να μην σκοντάφτουμε προς την αλήθεια της θεότητος, να τηρούμε τον νόμο του Θεού. Και ακόμη πως πρέπει να αντιμετωπίζουμε την ασθένεια και ότι ποτέ η ασθένεια δεν είναι τιμωρία αλλά είναι ευλογία. Πως πρέπει να βλέπουμε την αρτημέλεια και την ευρωστία και τον βίο που δεν σημαίνουν απαραίτητα έναν υγιή άνθρωπο, όχι. Ή ποιότητα ζωής, όχι. Έτσι σκέπτονται οι κοσμικοί άνθρωποι. Στον πνευματικό πιστό κόσμο υπάρχει άλλη λογική. Εκείνη του θαύματος. Και όλα τα αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά. Ο πνευματικός άνθρωπος βλέπει τη ζωή μόνο στη λειτουργία της αγάπης και της αποδοχής και η αποδοχή είναι το μεγάλο θαύμα. Μπορούμε λοιπόν, τελειώνοντας, να πούμε μακάρι ακούοντας και βλέποντας τα μηνύματα του ουρανού. Μακάρι αυτοί που λειτουργούν με τη λογική του θαύματος, υπερβαίνουν τη λογική της θρησκευτικότητος και της φαρισιακής σχολαστικότητος. Μη γεννητό Θεέ μου. Αγαπημένοι μου φίλοι, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ωνέστη. Αν είμαστε καλά όλοι και το εύχομαι με όλη μου την καρδιά, του χρόνου θα ξαναπούμε πάλι Χριστός Ανέστη. Ως τότε, να είσαστε όλοι καλά, ευλογημένοι, φωτισμένοι, μαζί με το φως το ανέσπερο, μέχρι να το ξανανεώσουμε του χρόνου το Πάσχα.
1: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Ένας νέος υποτακτικός, βλέποντας το γέροντά του να απομακρύνεται συχνά στην πιο βαθιά έρημο, τον ρωτούσε με απορία. «Γιατί, Αβά, αποφεύγεις τους ανθρώπους? Δεν θα έχεις τάχα πιο αξία όταν, μένοντας κοντά στον κόσμο και αντικρίζοντας το κακό και την αμαρτία, τα αποστρέφεσαι?» «Άκουσε, παιδί μου», του εξήγησε ο αγαθός γέροντας. «Ώσπου να φτάσει ο άνθρωπος στα μέτρα του Μωυσή, να γίνει θεόπτης, δεν έχει όφελος από τη συναναστροφή του με τον κόσμο. Εγώ, ο δυστυχής απόγονος του Αδάμ, παθαίνω συχνά ό,τι έπαθε ο πατέρας μου. Μόλις αντικρίσω της παρακοής μου τον καρπό, αμέσως τον επιθυμώ, τον δοκιμάζω και πεθαίνω. Στην έρημο δεν βρίσκονται εύκολα τα υλικά που τροφοδοτούν τα πάθη. Γι' αυτό είναι πιο πιθανό να νεκρωθούν.

ο Αβάς Πίωρ, ο Αιγύπτιος, όταν έφηβος σχεδόν άφησε το σπίτι του για να πάει στην έρημο, έδωσε υπόσχεση στο Θεό να μην θελήσει ποτέ να ειδεί κανέναν από τους συγγενείς του και τήρησε την υπόσχεσή του. Πέρασαν 50 ολόκληρα χρόνια. Οι γονείς και τα αδέλφια του πέθαναν όλα, εκτός από μια αδελφή. Πολύ ηλικιωμένη πια, έμαθε που βρισκόταν ο ερημίτης αδελφός της και επεθύμησε να τον δει πρωτού πεθάνει. Επειδή ήταν αδύνατο να πάει η ίδια στην έρημο, παρακάλεσε τον επίσκοπο του τόπου να γράψει στον αδελφό της να κατέβει στην πόλη. Εκείνος της έκανε τη χάρη. Ο Αβάς Πίωρ πάλι, για να μην δείξει απίθεια στον επίσκοπο, πήρε συντροφιά έναν συνασκητή του και πήγε ως το πατρικό του σπίτι. Στάθηκε στην αυλόπορτα και έστειλε μέσα τον σύντροφό του να φωνάξει την αδελφή του. Μόλις άκουσε την είδηση η ηλικιωμένη κυρία, γεμάτη χαρά και συγκίνηση, βγήκε να τον υποδεχτεί. Σαν άκουσε τα βήματά της ο Αβάς Πίωρ, σφάλισε τα μάτια του να μην την δει και της είπε: «Αδελφή, εγώ είμαι ο αδελφός σου Πίωρ. Στάσου εκεί και κοίταζέ με όσο θέλεις. Όταν νομίζεις πως ικανοποιήθηκε πια η επιθυμία σου, πες μου να γυρίσω πίσω στην ησυχία μου». Με αυτόν τον τρόπο ούτε την υπόσχεσή του αθέτησε, ούτε του επισκόπου του την προσταγή παρεύει.

Πήγε κάποτε κάποιος απεσταλμένος από την οικογένειά του στον Αβά Ευάγριο τον Διάκονο. «Ήλθα να σε πληροφορήσω, αδελφέ», του είπε, «πως πέθανε ο πατέρας σου». «Πάψε, άνθρωπέ μου, να βλασφημείς», το αποκρίθηκε αυστηρά ο Αβάς. «Ο δικός μου πατέρας είναι αθάνατος. Ένας νέος μοναχός που πριν από λίγο είχε αφήσει τον κόσμο κυριεύτηκε γρήγορα από την επιθυμία να είδει τους γονείς του. Ζήτησε άδεια από τον γέροντά του να πάει για μερικές ημέρες στην πατρίδα του. Εκείνος, βλέποντας την αδυναμία του υποτακτικού του, αναστέναξε βαθιά και του είπε: «Εγώ σε αφήνω να πας, παιδί μου, αλλά βάλε καλά στο νου σου αυτό που θα σου πω. Όταν ξεκινούσες από την πατρίδα σου για εδώ, είχες μαζί σου συνοδοιπόρο τον Θεό. Ξεκινώντας από εδώ για την πατρίδα σου, θα είσαι τελείως μόνος σου.

σ' άλλον αρχάριο αδελφό που πρόθυμα ξεκινούσε για την πόλη. Ο ίδιος γέροντας έλεγε: «Μην είσαι τόσο πρόθυμος να τρέχεις για την πόλη, παιδί μου, αλλά να γυρίζεις από εκεί εδώ». Ένας νέος καλόγερος είχε αφήσει στον κόσμο πολύ φτωχή τη μητέρα του. Κάποτε έπεσε πείνα σε εκείνα τα μέρη και ο καλόγερος, ανήσυχος για τη μητέρα του, έβαλε στο ταγάρι του λίγα ψωμιά και ξεκίνησε να τη τα πάει στο χωριό. Στο δρόμο άκουσε φωνή να του λέγει: «Συ έχεις τη φροντίδα της γυναίκας ή εγώ?» Ο ευλαβής νέος κατάλαβε το σφάλμα του, έπεσε στα γόνατα και ζήτησε από το Θεό να τον συγχωρέσει. «Κύριε», έλεγε με δάκρυα, «συ έχεις πάντοτε φροντίδα για τα πλάσματά σου». Ύστερα γύρισε στο κελί του ήσυχος. Μετά από 3 ημέρες πήγε η μητέρα του να τον δει φορτωμένη με ένα βαρύ ταγάρι. «Ένας ξένος καλόγερος πέρασε προχτές από το σπίτι», του είπε, «και μου άφησε τούτο το σταράκι. Σου το έφερα να φτιάξεις λίγα ψωμιά και για τους δυο μας». Ο αδελφός ευχαρίστησε με δάκρυα ευγνωμοσύνη στον Θεό. Από τότε εμπιστεύτηκε τη μητέρα του στην ακίμητη φροντίδα του.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η σημερινή, αγαπητή μου, αποστολική περικοπή αναφέρεται σε ένα τεράστιο θέμα που δυστυχώς απασχολεί και φαίνεται πως θα απασχολεί το λαό του Θεού, τους πιστούς. Είναι μία παραθρησκεία, αυτόχρημα δαιμονική. Πλάι στη θρησκεία και στη λατρεία του αληθινού Θεού, είναι αυτό που ακριβώς ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας περιγράφει στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων. Βρίσκεται εις τους Φιλίππους με τους συνεργάτες του, τον Σίλα, τον Τιμόθεο και τον Λουκά, και εκεί πηγαίνουν σε κάποιον θεωρούμενον τόπον προσευχής έξω από την πόλη, όπου είχαν συναντήσει μερικές γυναίκες προσιλήτους στην λατρεία του αληθινού Θεού, και βρήκαν την ευκαιρία εκεί να τους ομιλήσουν δια των Ιησού Χριστών. Επειδή δε οι γυναίκες αυτές απεδέχθησαν το κήρυγμα του Ευαγγελίου καθημερινά, ο Απόστολος Παύλος με τους συνεργάτες του επήγαινε εκεί έξω, σας είπα, από την πόλη, σε ένα παραποταμάκι που υπήρχε εκεί, και τους έκανε διδασκαλία ευαγγελική. Μια μέρα, ενώ περπατούσαν στον δρόμο, από ένα σπίτι πετάχτηκε μια υπηρέτρια, καλύτερα δούλη, παιδίσκη. Πετάχτηκε στο δρόμο και άρχισε να φωνάζει: «Ούτε είσαι, αυτή είναι δούλη του Θεού του Υψίστου. Ήτινες καταγγέλουσιν ημίν οδόν σωτηρίας». Αυτή είναι δούλη του Θεού, του αληθινού Θεού, οι οποίοι ήλθαν για να πούν σε εσάς το μήνυμα της σωτηρίας. Ο Παύλος το ήκουσε αυτό και κούνησε το κεφάλι του, διότι η παιδίσκη αυτή, η δούλη αυτή, είχε πνεύμα πίθωνος, δηλαδή ήτο μαντευωμένη, είχε πονηρόν πνεύμα μέσα της, και μάλιστα φαίνεται ανήκε σε περισσότερους, σε περισσότερα αφεντικά από ένα, διότι λέγει εδώ της κυρίης αυτής. Παρήχε, λέγει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, πολλή δουλειά. Επήγαιναν οι άνθρωποι να μάθουν το μέλλον, να μάθουν διάφορα περιστατικά που τους απασχολούσαν. Δηλαδή εμαντεύοντο οι κάτοικοι των Φιλίππων, και υπήρχε αυτό το ταλέπορο εκεί δαιμονοκρατούμενο κορίτσι που τους έλεγε ό,τι τη ζητούσαν. Είχε λοιπόν δαιμόνιο, δαιμόνιο πίθωνος, δηλαδή μαντικόν, ήταν πυθία, έδιδε πληροφορίες. Τη δεύτερη ημέρα το ίδιο, την τρίτη ημέρα το ίδιο, καθημερινά όταν περνούσαν από εκείνο τον δρόμο, το ίδιο πράγμα έκανε συνεχώς αυτή η παιδίσκη. Και τότε εκουράστηκε, αλλά και αγανάκτησε ο Απόστολος Παύλος, στρέφεται προς την κοπέλα και λέγει: «Σε διατάσσω πονηρόν πνεύμα να φύγεις από την κοπέλα αυτή, να μην ξαναγυρίσεις». Και την ιδία στιγμή η μαντευωμένη αυτή των Φιλίππων έχασε την μαντική της ιδιότητα και δεν μπορούσε πια τίποτα να πει. Βέβαια την ιστορία την παρακάτω την ακούσατε από την Αποστολική Ανάγνωση, που είδαν τα αφεντικά αυτής της, του κοριτσιού, ότι εχάθηκε η ελπίδα του μισθού των και των χρημάτων και τα λοιπά. Άρχισαν να φωνάζουν, δημιούργησαν πρόβλημα, άρπαξαν τους Αποστόλους. Φαίνεται την ημέρα που έγινε το επεισόδιο έλειπε πιθανότατα. Δηλαδή δεν ήταν μαζί τους ή πήγαν πιο μπροστά. Πάντως δεν ήταν μαζί εκείνη τη στιγμή, ή επειδή σαν Έλληνες τους άφησαν τον Τιμόθεο και τον Λουκά και έπιασαν τον Παύλο και τον Σίλα, λέγοντας αυτοί οι Ιουδαίοι, αυτοί οι Εβραίοι ταράσουν τον κόσμο με περίεργα πράγματα και ήρθαν να μας ταράξουν και εμάς εδώ. Τους άρπαξαν, τους έδωσαν ξύλο.

ό,τι ευρωπαϊκή πόλης, ο τον φοβερό το διάβολο. Μόλις πάτησε Απόστολος το πόδι του επάνω σε ευρωπαϊκό έδαφος, δια πρώτην φοράν στην ιστορία του χριστιανισμού, έσπευσε ο διάβολος να κάνει τη δουλειά του. Αλλά γιατί ο Απόστολος δεν τον άφησε να τον διαλαλήσει, αφού ήταν κατά κάποιον τρόπον άγνωστος ο χριστιανισμός? Γιατί δεν τον άφησε? Και όχι μόνο δεν τον άφησε, αλλά είχε και την περαιτέρω περιπέτεια όχι μικράς, θα λέγαμε, σημασία. Έφαγαν ξύλο, σας είπα, έγιναν πολλά, και στο τέλος τους έδιωξαν από την πόλη. Να λοιπόν, ήταν μια ευκαιρία να πει, θα λέγαμε, με διπλωματικότητα αυτή που εμείς οι χριστιανοί, και καμιά φορά όταν είμαστε και εμείς οι ομιλούντες, προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε μερικά διπλωματικά, μερικούς διπλωματικούς ελιγμούς. Θα μπορούσε να πει ο Απόστολος Παύλος, για κοιτάξτε, ο Φιλιππίσι, να, και αυτή την οποία όλοι προσέχετε, αυτή εδώ η μαντευωμένη, είδατε, και αυτή ακόμη μας λέγει για μας, μας διαφημίζει. Δεν το δέχτηκε. Γιατί? Διότι ο διάβολος πλάι στην εκκλησία έστησε τη δική του την παράγκα της παρασυναγωγής του, για να κάνει τη δουλειά του με τη μέθοδο, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, της νοθείας. Διότι πια δεν μπορούσε να πολεμήσει τον Χριστόν ή τον νικημένος από το Σταυρό του Χριστού και την Αναστασή του, και τώρα δεν μετέρχεται παρά την νοθεία. Και από τότε μέχρι σήμερα και μέχρι που να τελειώσει ο κόσμος, θα μετέρχεται την μέθοδον της νοθείας. Θα το δούμε όμως λίγο πιο κάτω. Ωστόσο, το περιστατικό αυτό μας φέρνει στο προσκήνιο ένα σωρό από τέτοια περιστατικά, τα οποία δυστυχώς οι χριστιανοί μας μετέρχονται. Και ενώ είναι ο λαός του Θεού, είναι η Εκκλησία, σας είπα, οι ίδιοι οι πιστοί υποθάλπουν και την παρασυναγωγή του διαβόλου, την παραθρησκεία του διαβόλου, δηλαδή θρησκεία δαιμονική. Και ας απαριθμίσουμε μερικά για να μην αοριστολογούμε. Το πρώτο είναι οι προλήψεις που υπάρχουν. Βέβαια οι προλήψεις, όπως και όλα τα άλλα, υπήρχαν πάντα στον άνθρωπο, αλλά δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στον χριστιανό. Τι είναι οι πρόληψεις? Η πρόληψη είναι το να αποδώσει κανείς μια δύναμη, είτε σε έμψυχα είτε σε άψυχα αντικείμενα, που μπορούν να δρουν είτε ευμένος είτε δυσμένος επάνω στη ζωή του ανθρώπου. Εάν επί παραδείγματι βουίζει τα αυτή μου και είναι το δεξί, θα ακούσω καλή είδηση. Εάν βουίζει το αριστερό μου αυτή, θα ακούσω κακή είδηση. Αυτό είναι πρόληψη. Εάν το δεξί μου μάτι παίζει το καπάκι, το βλέφαρο δηλαδή, τότε κάτι καλό θα είδω. Αν το αριστερό, κάτι κακό θα είδω. Εάν συνέπεσε στο σπίτι που νοικιάσαμε ή αγοράσαμε να είναι ο αριθμός 13, ή στο ξενοδοχείο που πήγαμε να νοικιάσουμε ένα δωμάτιο και βγήκε ο αριθμός 13, όση φορά δυστυχία θα μας βρει. Εάν η κουκουβάγια φώναξε, ή η κότα κακάρισε, ή ό,τι άλλα, γιατί δεν υπάρχει πραγματικά αριθμός. Αν έπρεπε κανείς να τα καταχωρήσει, δεν τελειώνουν ποτέ. Νομίζω όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου θα μπορούσαν να γεμίσουν με όλα αυτά τα τερτύπια της δαιμονικής παρασυναγωγής. Αυτά, αγαπητοί μου, είναι προλήψεις. Και ερωτώ, επειδή βούησε τα αυτή μου, ή έπαιξε το μάτι μου, ή φώναξε η κουκουβάγια, θα συμβεί κάτι κακό? Γιατί? Τι ξέρει η κουκουβάγια? Γιατί δίδω γνώση υπερφυσική, κάτι που εγώ δεν το

0: ξέρω τι θα συμβεί. Μπορεί να το ξέρει κουκουβάγια. Βλέπετε λοιπόν ότι αποδίδουμε μίαν γνώση υπερφυσική σε ένα άλογον ζώων. Ξέρω, θα μου πείτε μερικοί, έλα που βγαίνουν. Θα σας απαντήσω εις το τέλος το πώς και γιατί βγαίνουν. Αλλά ερωτώ τούτο μόνο τώρα. Ένα άλογο όν, όπως είναι το ζώο, το σκυλί, ξέρω εγώ, το πουλί, είναι δυνατόν να γνωρίζει το μέλλον, αφού εγώ λογικός άνθρωπος δεν το ξέρω? Ερωτώ, είναι δυνατόν ένα άψυχον αντικείμενο, ένας αριθμός ή ό,τι άλλο, να είναι δυνατόν να έχει τέτοιες δυνάμεις που να έρχεται και να επιδράει ευμενός ή δυσμενός επάνω μου? Δεν είναι παράλογο? Μετά από τις προλήψεις έρχεται ένα μεγάλο κεφάλαιο που στην εποχή μας ιδιαιτέρως έχει τρομερή έξαρση. Είναι η μαγεία. Τι είναι η μαγεία? Η μαγεία είναι η επίκληση, το κάλεσμα σκοτεινών, συνειδητών ή ασυνειδήτων δυνάμεων προκειμένου να πραγματοποιηθεί ένας σκοπός, συνήθως κακός σκοπός. Πηγαίνω στο μάγο ή στην μάγισσα, που υπάρχουν, αγαπητοί μου, εδώ στην Ελλάδα πολλές χιλιάδες τέτοιοι μάγοι, γνωστοί και άγνωστοι, που επιτελούν το έργο αυτό. Τι κάνουν? Όπως σας είπα, επικαλούνται δυνάμεις σκοτεινές, συνειδητές ή ασυνείδητες. Ποιες είναι οι ασυνείδητες δυνάμεις? Το φεγγάρι, επικαλούμε το φεγγάρι. Σου λέει θα βγεις έξω στο φεγγάρι σε ένα τρίστρατο, και εκεί να είναι η μέρα Σάββατο, να είναι στη γέμιση του φεγγαριού ή στη χάση αναλόγως. Αν θέλω να είναι κάτι που να γεμίσει, να πολλαπλασιαστεί, να είναι στη γέμιση. Αν είναι κάτι που να πρέπει να χαθεί, όπως οι μυρμηγκές που βγάζουμε εδώ, οι βερβερίτσες πως τις λέτε, στα χέρια μας, να νεστιχάσει το φεγγάρι. Το φεγγάρι είναι ένα άψυχο πράγμα, ασυνείδητο. Είναι ένας πλανήτης, ένας δορυφόρος της γης είναι. Είναι δυνατόν ποτέ τίποτα να έχει αυτό, τίποτα μαγικές δυνάμεις γνωστές, να ξέρει τι κάνει? Όχι βεβαίως. Βλέπετε λοιπόν ότι αποδίδω σε ασυνείδητες δυνάμεις, σε ασυνείδητα πράγματα, επιδράσεις. Ποιες είναι οι συνειδητές? Όταν επικαλούμε τα πνεύματα, επικαλούμε τους δαίμονες να έρθουν να με εξυπηρετήσουν σε κάποιο σκοπό, ως επιτοπλίστων κακοποιών σκοπών. Γιατί είπα ως επιτοπλίστων? Θα λέγα 100%. Ναι, γιατί υπάρχει η περίπτωση που αμέσως απολογούμεθα και λέμε ότι εμείς δεν πήγαμε να κάνουμε μάγια, αλλά πήγαμε να λύσουμε τα μάγια. Συνεπώς πήγαμε να κάνουμε κάτι καλό. Αγαπητοί μου, ο διάβολος που θα λύσει υποτίθεται τα μάγια, είναι δυνατόν ποτέ να κάνει κάτι κακό, καλό, αφού είναι κακοποιός? Στο κάνει για να σου κερδίσει και την ψυχή, να σε πλανήσει, αφού αυτός προκάλεσε το δέσιμο με τα μάγια. Έρχεται τώρα να σου λύσει τα μάγια, να σε θεραπεύσει από ένα δέσιμο μαγικό, για να πεις να ορίστε, πήγα εκεί και έγινα καλά, και να σου κερδίσει, αδελφέ μου, την ψυχή σου. Πρώτα σου έδεσε το σώμα και τώρα σου δένει με το να πιστέψεις σε αυτό που σου κάνει ο διάβολος, να σου δέσει και την ψυχή. Και καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό το πράγμα είναι. Αν έπρεπε να μιλάμε για τη μαγεία, θα θέλαμε μέρες, αγαπητοί, να μιλάμε για τη μαγεία. Είναι ένα τεράστιο θέμα η μαγεία. Τεράστιο θέμα. Δεν ξέρω πώς οι χριστιανοί μας επέτυχαν στη ζωή τους να μην επισκεφθούν μια τέτοια πόρτα. Είναι φοδερό. Ένα συνοικέσιο χαλάει. Ξαναχαλάει, μάγια μας κάνανε. Τρέχουμε και αναζητούμε να μάθουμε την αιτία. Και επειδή ο διάβολος είναι κακοποιός Και επειδή είναι εκείνος που σπέρνει τις διχόνοιες, σου λέει η μάγισσα ή ο μάγος και τα ονόματα εκείνων που συνετέλεσαν στην διάλυση του συνοικιοθείου. Και λες, α, η γειτονισά μου είναι η κυρά Μαρία, γιατί μου είπε κάποια Μαρία. Αυτή λοιπόν είναι. Η κουνιάδα μου, η νύφη μου, η ξέρω εγώ. Και αρχίζεις να κρατάς μίσος και κακία εναντίον ενός προσώπου που πιθανότατα το πρόσωπο αυτό δεν γνωρίζει τίποτα. Γιατί? Γιατί ο διάβολος είναι κακοποιός. Ο αγαπητοί, τι αναστάτωση φέρνουν τα σπίτια, έχουν τα σπίτια με τέτοιες καταστάσεις δαιμονικές, ενέργειες δαιμονικές. Αλλά δεν θα μείνω πιο πολύ στο θέμα της μαγείας. Ένα τρίτο είναι η μαντεία. Δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος, ούτε ένας, που να μην έχει μαντευθεί στη ζωή του, έστω και για μια φορά. Για να μην έλεγα και το προηγούμενο. Δεν υπάρχει, δεν έχω καιρό να σας αναλύσω πιο πολύ, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος στη ζωή του που να μην έκανε μία πράξη μαγείας. Θυμάμαι, αγαπητοί μου, όταν είμαστε μικρά παιδιά στο δημοτικό σχολείο και παίζαμε στην αυλή, στο προάβλιο του σχολείου, και χάναμε κανένα αντικείμενο, κανένα βόλο, κανένα τσαλάκι, κανένα κλειδάκι, χάναμε κάτι, αμέσως τρέχαμε, μεταξύ μας τα μαθαίναμε αυτά από τους μεγάλους φυσικά, κάναμε ένα κύκλο, μικρό κύκλο, διαμέτρου 40 εκατοστών, βάζαμε ένα μολύβι στη μέση, βάζαμε και λίγο χώμα, έτσι που με την πρώτη ευκαιρία να πέσει αυτό. Και όπως έπεφτε, από εκεί που έδειχνε το μολύβι, λέγαμε, σε εκείνη την κατεύθυνση είναι το χαμένο μου αντικείμενο. Τι είναι αυτό? Δεν είναι μαγική πράξη? Αν κάποτε καταλαβαίναμε τι θα πει μαγική πράξη, σας βεβαιώνω άλλη μία φορά, ουδής είναι απειλαγμένος μαγικών πράξεων. Γιατί τώρα μερικοί θα πούν, δόξα σοι ο Θεός, δεν πήγα ποτέ σε μάγια. Κι όμως, όλοι έχουμε μετέλθει το πνεύμα της μαγείας. Ναι, και το πνεύμα της μαντείας. Ποιος δεν θα ήθελε να αποκρυπτογραφήσει το μέλλον και να μάθει τι γίνεται παρακάτω, τι γίνεται, τι θα γίνει? Ή μαθηθέ, δεν θα πετύχω, δεν θα πετύχω? Και σου λέει, για στάσου, ανοίγω ένα βιβλίο και την πρώτη λέξη που θα βρω να διαβάσω, εάν είναι καλή, τότε θα πετύχω. Αν δεν είναι καλή, δεν θα πετύχω. Ανεβαίνω στο σχολείο, στα σκαλοπάτια για να πάω να δώσω εξετάσεις. Εάν το πόδι μου στο τελευταίο σκαλοπάτι είναι το δεξί που θα βγει, εντάξει, θα πάω στις εξετάσεις. Εάν είναι το αριστερό, δεν θα πάω καλά. Ξέρετε τι είναι αυτό? Μια προσπάθεια να απομαντεύσω το μέλλον, να αποκρυπτογραφήσω το μέλλον. Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε, και στο θέμα της μαντείας έχουμε σωρία περιπτώσεων, και δυστυχώς οι άνθρωποι μετέρχονται τη μαντεία. Τι να σας πω? Να ξεκινήσω από τον καφέ, τις καφετζούδες. Ξέρετε πόσες γυναίκες και άνδρες που στις επισκέψεις τους και στα σαλόνια τους, σαν ένα είδος επιδορπίου, απασχολήσεως, πίνουν τον καφέ τους, γυρίζουν το φλιτζάνι να ειδούν τι γίνεται. Ή χειρομαντία, πώς είναι οι γραμμές εδώ της φούχτας. Ή στα χαρτιά, το να ρίχνω τα χαρτιά. Ω, αγαπητοί, τι να σας πω, μια φορά μου έλεγε ένας νέος στον Καναδά, μου έλεγε το εξής, ότι ήταν μόνος του, ελαιοχρωματιστής ήτο και δεν είχε παρέα κτλ. Πήρε μια τραπουλόχαρτα ειδική για την να απομαντεύσω με το μέλλον. Ειδική είναι, δεν είναι τα κοινά χαρτιά. Και άρχισε να τα ρίχνει τα χαρτιά κανονικά. Μια φορά μάλιστα είδε ότι έρχεται ο αδελφός του από τις Ηνωμένες Πολιτείες με το αεροπλάνο. Πήγε στο αεροδρόμιο να τον περιμένει. Ο αδελφός του δεν είχε ειδοποιήσει, γιατί ήθελε να κάνει έκπληξη. Και βλέπει Τότε να τον περιμένει στο αεροδρόμιο. Πού το ήξερες, του λέει, ότι θα έρθω? Το είδα στα χαρτιά. Ποιος το τότε? Ο διάβολος. Ο διάβολος, το είπε. Και μην νομίσετε, αγαπητοί, φοβερό, μου είπε το εξής. Όπως έβαζε, λέει, τα χαρτιά επάνω στο τραπέζι, φεύγει ένα χαρτί της τράπουλας από το χέρι του με βιαιότητα και πήγε και κόλλησε στον τοίχο. Το να σου φύγει ένα χαρτί της τράπουλας να πέσει χάμω είναι πολύ φυσιολογικό. Το να φύγει από το χέρι σου με ορμή και να πάει να κολλήσει στον τοίχο, ποιο χέρι την έσπρωξε να πάει να κολλήσει στον τοίχο? Ποιο άλλο παρά το χέρι του διαβόλου? Αλλά είναι και ακόμα κάτι χειρότερο. Είναι ο πνευματισμός. Τι είναι ο πνευματισμός? Είναι η επικοινωνία με τα πνεύματα δήθεν των πεθαμένων, των γεκοιμημένων. Δεν είναι όμως. Δεν είναι, αγαπητοί μας, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και το ξέρουμε από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, ότι πηγαίνουν οι ψυχές, δεν πλανώνται τη δικακίσε, ούτε στα σπίτια πλανώνται οι ψυχές, ούτε στα δάση, ούτε στα ριάκια, ούτε στα νεκροταφεία, ούτε στους τάφους, τίποτα. Πηγαίνουν εις των οικείων τόπων. Ακούσατε, εις των οικείων τόπων. Εάν είναι ευσεβής ψυχή, θα πάει στον Παράδεισον και θα περιμένει την Ανάσταση των νεκρών. Εάν είναι ασεβής ψυχή, θα πάει στον Άδη και θα περιμένει και εκεί την Ανάσταση των νεκρών. Αλλά είναι τα πονηρά πνεύματα, δαίμονες, που καμώνονται, υποκρίνονται ότι είναι οι ψυχές των πεθαμένων ανθρώπων, και ζητούμε πληροφορίες από αυτούς. Και βεβαίως παίρνουμε πολλές πληροφορίες. Θα μου πείτε, οι πληροφορίες που παίρνουμε είναι αληθινές? Άλλες αληθινές και άλλες ψεύτικες. Τι συμβαίνει εδώ? Όχι με τον πνευματισμό, την νεκρομαντία, όπως έλεγαν, λέει, η Παλαιά Διαθήκη, νεκρομαντία είναι ο πνευματισμός. Αλλά και όλα τα άλλα που αναφέραμε, προλήψεις, μαντίες, μαγείες, όλα αυτά βγαίνουν αληθινά? Λοιπόν, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά είναι μια απάτη. Ένα άλλο ποσοστό είναι απάτη από εκείνους που τα μετέρχονται. Ένα άλλο ποσοστό είναι μια σύμπτωση. Και ένα τελευταίο ποσοστό είναι ενέργεια του σατανά κατά παραχώρηση του Θεού. Τι θα πει αυτό? Όταν θα καθίσω να κοιτάξω το όνειρό μου, γιατί και η ερμηνεία των ονείρων εκεί υπάγεται. Όταν θα καθίσω να ερμηνεύσω το όνειρό μου, θα μου βγει οπωσδήποτε. Όταν θα κάνω μια μαντική πράξη, θα ανεβώ τα σκαλοπάτια που σας είπα, θα παίζει το μάτι μου κτλ., θα μου βγει αυτό. Πώς βγαίνει? Να σας πω πώς βγαίνει. Ο διάβολος το μέλλον δεν το ξέρει, παρά μόνο εκείνο που για μένα είναι μέλλον, ενώ για εκείνο είναι παρόν. Αυτή τη στιγμή λέμε, χαρά Θεού, ο ήλιος. Θα βρέξει? Όχι. Έρχεται όμως, έρχεται μια θύελλα τώρα από την Πίνδο. Ποιος τη βλέπει? Εμείς? Όχι. Ποιος τη βλέπει? Ο διάβολος. Ο διάβολος, λοιπόν, βλέπει ότι έρχεται μια θύελλα και μου βάζει στον ύπνο μου, ή μου παρουσιάζει με έναν τρόπο, ξέρω εγώ, ότι έρχεται θύελλα. Ναι, για μένα είναι μέλλον η θύελλα που έρχεται, για τον διάβολο όμως είναι παρόν, διότι βλέπει. Το παρόν ξέρει, λοιπόν, ο διάβολος. Ο διάβολος το μέλλον δεν το ξέρει. Τώρα πώς βγαίνει? Εκείνα που ο διάβολος ξέρει, γιατί τα βλέπει, είναι πράγματι έτσι. Αλλά εκείνα που θα πει για το μέλλον, θα πεθάνεις όταν γίνεις, ύστερα από 10 χρόνια θα πεθάνεις. Ναι, ύστερα από 10 χρόνια θα πεθάνεις. Ναι, αλλά πώς βγαίνει αυτό? Να σας πω πώς βγαίνει. Ο διάβολος το ξέρει? Όχι. Να σας πω πώς βγαίνει. Επίστεψες αυτό που σου παρουσίασε ο διάβολος στον ύπνο σου ή σε μία μαντική πράξη? Λοιπόν, θα επιτρέψει ο Θεός να βγει. Θα επιτρέψει να βγει για να σε τιμωρήσει με το πνεύμα της πλάνης. Και είναι η χειροτέρα αμαρτία, η χειροτέρα τιμωρία, αγαπητοί μου, η τιμωρία της πλάνης. Να γιατί βγαίνουν. Αλλά τι λέει η Αγία Γραφή πάνω σε αυτό? Λέει το Δευτερονόμιο: ούτε βρεθήσετε εσύ, μη βρεθεί κανείς ανάμεσα στο λαό μου, περί καθέρον των ιών αυτού την θυγατέρα αυτού εμπειρεί να περνάει το παιδί του πάνω από τη φωτιά, όπως κάνουμε στα πηδήματα της φωτιάς. Μαντευόμενος μαντίαν, κλειδονιζόμενος και ιονιζόμενος, οι κλείδονες, οι γνωστοί κλείδονες και οι ιονισμοί. Φαρμακός είναι ο μάγος, επαίδων, επαϊδίν, εγγαστρίμηθος, αυτός που μιλάει μέσα από την κοιλιά του, ο τερατοσκόπος, αυτός που βλέπει τα παράξενα και τα περίεργα και τα ερμηνεύει, επερωτών τους νεκρούς, ο πνευματισμός. Έστε γαρβδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου, πασπιών ταύτα. Όλα αυτά είναι βδέλιγμα, λέει, δια των Θεών που τα κάνεις εσύ. Έλεγε εργάρ των βδέλιγμάτων τούτων Κύριος εξολοθρεύσει αυτούς από προσώπου σου. Όλους τους λαούς της γης Χαναάν, για αυτό το λόγο θα εξολοθρεύσει ο Θεός. Γιατί αυτοί οι λαοί μετήρχοντο αυτές τις τέχνες, τις κακοτεχνίες, όπως λέγει ο Άγιος Κύριος Ιεροσολύμων. Πρόσεξε μη το κάνεις και εσύ, λαέ μου, για να μην σε ξεκλειδίσω και σένα από τη γη αυτήν. Όπως και τους ξεκλίνησε και τους πήγε στην εχμαλωσία ο Θεός. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει, ου δύναστε τραπέζις Κυρίου μετέχει και τραπέζις δαιμονίων. Δεν μπορείτε να μετέχετε στο τραπέζι του Κυρίου, στα Αγία Τράπεζα, να κοινωνείτε δηλαδή, και να μετέχετε και τις τραπέζις δαιμονίων. Ποιο είναι το τραπέζι των δαιμονίων? Είναι, αγαπητοί, πρωτίστως το πνευματιστικό τραπεζάκι, στο οποίο πηγαίνουμε και ρωτούμε τι θα γίνει για το μέλλον ή για το παρόν, το οποίο αγνοούμε. Πρέπει να σας πω ότι η μαγεία, η μαντεία, όλα αυτές οι τέχνες, οι κακοτεχνίες, οι δουλειές του διαβόλου προσβάλλουν την πρώτη εντολή του Θεού, που λέγει εντολή, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου. Ου και σοντέσι θεοί έτεροι πλην εμού, ου ποιήσει σε αυτό είδωλον ουδέ παντός ομοίωμα, ουδέ μη λατρεύσεις αυτής. Πρόσεξε, δεν επιδέχομαι να λατρεύσει άλλων θεών. Όταν πηγαίνεις λοιπόν στην πόρτα του διαβόλου, εκεί προσκυνάς και λατρεύεις τον διάβολο. Είναι λατρεία του σατανά. Λοιπόν, έρχεται σε αντίθεση με την πρώτη εντολή, που σημαίνει είναι απιστία. Δεν δέχεσαι τον Θεό. Δεύτερον, είναι απουσία αγάπης. Αφήνεις τον Θεό που σ' αγαπάει και πηγαίνεις στον διάβολο που θέλει το κακό σου, άνθρωπε, που είναι ανθρωποκτόνος απαρκής. Στο βάπτισμά μας τι λέμε? Λέμε και αποτάσσομαι τον σατανά και τα λοιπά. Και τη λατρεία αυτού. Ποια είναι η λατρεία του διαβόλου, αγαπητοί μου? Είναι όλα αυτά που σας είπα αποτελούν λατρεία του σατανά. Και όπως σας εξήγησα, ο διάβολος μετέρχεται την οθεία. Το είδαμε στην μαντευωμένη των Φιλίππων. Και τι κάνει? Να τι κάνει. Στείνει εκεί στο γάζορο και όπου, σε όποιο άλλο γάζορο στην Ελλάδα, κάποιον Χρήστο, και βάζει εικόνες μέσα, γεμάτος εικόνες αυτός εκεί, και σου λέει ο άλλος που πάει, ο ανίποτος, μα αυτός είναι του Θεού άνθρωπος, δεν βλέπεις πόσες εικόνες έχει στημένες στους τοίχους? Είναι διάβολος, είναι ο υπαριθμόν ένα μαντευόμενος και μάγος της Ελλάδος. Θα το έχετε υπόψη σας, θα το έχετε υπόψη σας. Αλλά τι κάνει? Χρησιμοποιεί τις μαντίες του και τις μαγείες του σε συνδυασμό με τις εικόνες. Αυτή είναι η νοθεία. Το να σου πει με του διαβόλου άνθρωπος, σε ξέρω και σε κρίνω, δεν έρχομαι κοντά σου. Το να μου παρουσιάσει όμως εικόνες, αυτό είναι η νοθεία. Όπως και στα αναστενάρια, όταν κρατούν εικόνες οι αναστενάριδες, τι είναι αυτό? Δεν είναι νοθεία? Έτσι που να λέει κανείς, με τη δύναμη του Θεού. Ποια δύναμη του Θεού? Ποια δύναμη του Θεού? Ας το προσέξουμε. Και φτάνουν οι άνθρωποι να πούν, ο Χριστός, ο Χριστός, ο Γαζωραίος, ο Ναζωραίος, ο Χριστός, ο Ναζωραίος, ιδού που την πατήσαμε, με συγχωρείτε για την έκφραση, και λατρεύουμε το διάβολο και όχι τον Ιησού Χριστόν. Αγαπητοί μου, μας ειδοποιεί ο Θεός, ου δύναστε δυσί κυρίς δουλεύει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε σε δύο αφεντικά. Αν θέλουμε να είμεθα πραγματικά πιστοί στο Θεό, ουδέποτε πρέπει να καταφύγουμε σε αυτές τις πόρτες του διαβόλου. Είναι εσχάτη προδοσία, είναι εσχάτη απιστία, είναι εσχάτη άνοια, δηλαδή εσχάτη βλακεία. Ας προσέχουμε, ας αγρυπνούμε στην πίστη μας και στην αγάπη μας τον αληθινό μας Κύριον. Η σημερινή ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου, της θεραπείας του τυφλού είναι σημαντικοτάτη, γιατί είναι γεμάτη από βαθιές αλήθειες. Ένα κεντρικό σημείο της όλης περικοπής είναι η ομολογία του τυφλού ότι ο Ιησούς είναι Άγιος, είναι Υιός του Θεού. Και ακριβώς αυτή η ομολογία του τυφλού ενώπιον του Εβραϊκού Συνεδρίου είναι ακριβώς εκείνο το σημείο που βάζει τον τυφλόν σε μία μεγάλη περιπέτεια. Αυτή την περιπέτεια της ομολογίας, αγαπητοί μου, θα ήθελα σήμερα λίγο να αναλύσουμε. Αυτός ο εκγενετής τυφλός εθεραπεύθη από τον Κύριο. Βεβαίως δεν είχε καθόλου βολβούς. Δεν είναι το ελαττωματική η όρασή του, αλλά δεν υπήρχαν μάτια. Δηλαδή δεν υπήρχαν καν βολβοί. Αυτή η πράξη του Κυρίου να φτύσει χάμα και να κάνει πυλών και να χρήσει τα μάτια του τυφλού ήταν μία πράξη δημιουργίας και ταυτοχρόνως μία πράξη αποδείξεως της ταυτότητός του ποιος είναι ο ίδιος. Διότι εκείνος που πήρε χούν από της γης που λέγει το βιβλίο της γενέσεως και έπλασεν, επίησεν τον άνθρωπον, τον Αδάμ, ο ίδιος τώρα παίρνει λάσπη και βάζει στα μάτια του τυφλού. Βεβαίως η λάσπη έφυγε όταν πλήθηκε στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ, αλλά αυτό ήταν μια συμβολική πράξη για να δειχθεί, όπως σας είπα, η ταυτότητα εκείνου που εθεράπευσε αυτόν τον τυφλόν. Δεν επήρε νερό, αλλά έφτισε. Ακριβώς είναι η πλήρης πράξη δημιουργίας του Αδάμ. Επήρε ύλην από τον υλικό κόσμο, από τα στοιχεία του υλικού κόσμου και έδωσε ένα κάτι, όχι βεβαίως από τον εαυτόν του, διότι αυτό που ο Χριστός έφτισε, όπως και εμείς αμαυτίνουμε, δεν είναι κάτι από τον εαυτόν μας, αλλά είναι κάτι από τον εαυτόν μας. Δηλαδή, έδωσε κάτι, αλλά αυτό το κάτι είναι η εικόνα του, όχι βεβαίως ένα μέρος της ουσίας του. Και εδώ δίδει την πλήρη ταυτότητά του ο Κύριος, του ποιος είναι. Είναι εκείνο που λέγει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γη». Και είπεν ο Θεός «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατ' εικόνα ημετέραν και καθομοίωση». Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπον, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Αυτός είναι τώρα που φτύνει χάμο και φτιάχνει τον πυλόν και ανοίγει τα μάτια του τυφλού. Αυτός είναι. Παρακαλώ, όποιος έχει το πνεύμα του Θεού τον αναγνωρίζει. Έτσι αυτός ο τυφλός χωρίς πολλά πράγματα αναγνωρίζει, ούτε ποτέ του είδε τον Ιησούν, εγέμισε από αισθήματα ευγνωμοσύνης και αγάπης προς τον Ιησούν. Και όταν αργότερα τον συναντά ο Κύριος και που εγνώρισε ο Κύριος την περιπέτειά του στο συνέδριο των Εβραίων, πώς τον απεδοκίμασαν οι άρχοντες του λαού, των τυφλών, των πρώην τυφλών, επειδή ακριβώς τον θεράπευσε ο Κύριος και επειδή ακριβώς ομολόγησε τον Κύριον μέσα εις το συνέδριο, χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι εκείνος που τον έκανε καλά, του θέτει ένα ερώτημα ο Κύριος. «Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού?» Γιατί είπε εκείνος στο συνέδριο, «Δεν γνωρίζω ποιος με έκανε καλά. Δεν μπορεί να είναι σωστός άνθρωπος», είπαν οι σύνεδροι. «Αμαρτωλός πρέπει να είναι, διότι καταλύει το Σάββατο». Πού ήταν η κατάλυση του Σαββάτου? Έφτισε και έκανε πυλό. Δεν ξέρω αν πρέπει κανείς να γελάσει εδώ ή να κλάψει για το κατάντημα αυτών των ανθρώπων στη σχολαστικότητά τους προκειμένου να καταδικάσουν. Ακούσατε? Έφτισε και έκανε πυλό και συνεπώς εργάστηκε. Α, είναι εξωφρενικόν. Είδατε η κακία των ανθρώπων προκειμένου να καταδικάσει πως ψηλαφά τα πράγματα και πως μένει σε μια σχολαστικότητα. Θα λέγε κανείς, οι άνθρωποι αυτοί ως προς το γράμμα του νόμου ήσαν εντάξει. Άλλο τώρα ότι ήσαν γεμάτοι από κακότητα. Και επειδή τον απεδοκίμασαν τον τυφλόν που είπε, δεν ξέρω τι είναι αυτά που λέτε, εγώ ξέρω ότι ήμουνα τυφλός και με έκανε καλά. Αν λέτε ότι αυτός είναι το αμαρτωλός, δεν το γνωρίζω εγώ αυτό. Ο Θεός δεν ακούει αμαρτωλούς. Και τον έβγαλαν έξω. Και τότε ο Κύριος που τον συναντά του λέει, εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Και λέγει, ποιος είναι Κύριε να πιστεύσω? Εγώ είμαι εκείνος που σου ομιλεί. Πιστεύω Κύριε. Και προσεκίνησεν αυτό. Είδατε λοιπόν εδώ τώρα πως φτάνει αυτός ο τυφλός. Δέχεται την ευεργεσία, γεμίζει από αισθήματα ευγνωμοσύνης, αγάπης, πίστεως και τώρα έτοιμος για ομολογία. Τι ακριβώς όμως είναι η ομολογία? Αγαπητοί μου, το θεμέλιο της ομολογίας πρέπει να πούμε ότι είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Θα το επαναλάβω άλλη μία φορά, αν κανεί δεν το πρόσεξε. Το θεμέλιο της ομολογίας μας είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος κάτι που είναι βαθύ και καταπληκτικό και που πιθανώς, αν έχετε μια θεολογική, ένα θεολογικό ενδιαφέρον, πολλά προβλήματα, πολλές απορίες θα σας λυθούν. Όπως επί παραδείγματι, γιατί λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με και δεν λέμε Άγιε Τριαδικέ Θεέ ελεησόν με? Να, μια απορία. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος, η του Χριστού προσιγουρία του παντός εστίν ομολογία. Η ονομασία του Χριστού, προσιγορία θα πει ονομασία, η ονομασία του Χριστού λέγει είναι καθολική ομολογία, η του παντός ομολογία. Δηλίγαρ τον και χρήσαντα Θεόν και τον χρησθέντα Υιόν και το χρήσμα το Πνεύμα το Άγιον ως παραπέτρου του Αποστόλου εν τες πράξεσιν με μαθήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ ον έχρησεν ο Θεός το Πνεύματι το Αγίο. Πράξεις 10,38. Δηλαδή, τι δειλεί Χριστός? Δειλεί τον χρήσαντα Θεόν, τον Θεόν που χρήει, τον χρησθέντα Υιόν, αλλά δειλεί και το χρήσμα, διότι ο Πατήρ χρήει τον Υιόν. Με τι? Τι είναι αυτό το χρήσμα? Είναι το Πνεύμα το Άγιο. Και όπως λέγει ο Απόστολος Πέτρος σε μια του ομιλία, Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ον τον οποίον έχρισεν ο Θεός το Πνεύματι το Αγίο. Από εκεί το παίρνουμε. Συνεπώς, η ονομασία, η προσιγορία Χριστός είναι ομολογία καθολική. Είναι ομολογία και αυτού του Αγίου Τριαδικού Θεού. Είναι λοιπόν μεγάλο πράγμα να ομολογήσει κανείς Ιησούν Χριστόν. Είναι μεγάλο πράγμα, αγαπητοί μου. Αλλά είναι γνωστόν ότι ο Χριστός δεν έγινε δεκτός εις τον κόσμο. Γι' αυτό σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τη Δευτέρα του Επιστολή και λέγει, πολύ πλάνοι εισήλθον εις τον κόσμον, ή μη ομολογούνται εσύ Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή, ούτως εστίν ο πλάνος και ο αντίχριστος. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι λέει δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστόν ότι ήλθε εν σαρκή. Συγγνώμη, προσέξτε, δεν λέγει ήλθε, αλλά λέγει ερχόμενον. Είναι εις ενεστώτα χρόνων, είναι μετοχή, ενεστώς μετοχής. Ερχόμενον εν σαρκή. Τι δηλεί αυτό? Σημαίνει τις δύο παρουσίες του Χριστού. Η πρώτη, ότι ο Υιός έγινε άνθρωπος και ήλθε. Η δευτέρα, ότι θα έλθει πάλι ως άνθρωπος. Γιατί μερικοί λέγουν ότι την ανθρωπίνη του φύση την εγκατέλειψε, αυτή λέγει διελήθη και τώρα είναι καθαρό πάλι πνεύμα εις τον ουρανό. Όχι, ο Υιός του Θεού προσέλαβε την ανθρωπίνη φύση, την οποία ουδέποτε θα αποβάλει εις τους αιώνας των αιώνων. Και όταν θα έλθει να κρίνει τον κόσμο, θα έλθει εν σαρκή. Γι' αυτό λέγει, όταν έλθει ο Υιός του ανθρώπου, λέει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν λέγει όταν έλθει ο Υιός του Θεού, αλλά λέγει ο Υιός του ανθρώπου, που σημαίνει ότι θα έλθει πάλι με την ανθρωπίνη του φύση, την οποία ξαναλέγω ουδέποτε απέβαλε, και μάλιστα με αυτήν εκάθιστα δεξιά του Θεού. Δηλαδή είναι η ανθρωπίνη φύση, η ανθρωπίνη φύση κάτω από την εύνοια του Θεού. Γι' αυτό βάζει ενεστώτα, για να δείξει κάτι που έγινε και κάτι που θα γίνει. Δεν βάζει λοιπόν ούτε παρελθόντα χρόνων, ούτε μέλλοντα χρόνων, αλλά βάζει ενεστώτα χρόνο για να δείξει και τις δυο παρουσίες. Βασικά στο βάθος δηλαδή είναι η ομολογία ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, ενυνθρώπισε αληθώς και πραγματικά. Εκείνος που δεν ομολογεί ότι ο Υιός έγινε Χριστός και χρησμένος, αυτό που προηγουμένως σας είπα του μεγάλου βασιλείου, αυτός λέγει ποιος είναι. Αυτός είναι ο πλάνος και ο αντίχριστος. Σκεφτείτε τώρα πως οι άνθρωποι είναι εκείνοι οι οποίοι θα μου πείτε από άγνοια, θα μου πείτε ό,τι θέλετε, θα μου πείτε δεν ομολογούν Ιησού Χριστόν ερχόμενον εν σαρκή. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, δεν μπορούμε να σωθούμε εάν δεν γνωρίζουμε τη γραφή. Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αδύνατον γάρ, αδύνατον σωθήνε άνευτης των θείων γραφών αναγνώσεως. Γι' αυτό θα πρέπει να ενδιατρίβομαι επιμελώς και επακριβώς για να γνωρίσουμε τους όρους της πίστεως, χωρίς τους οποίους δεν μπορούμε να σωθούμε. Και δεν μπορούμε να σωθούμε διότι ούτε η πίστη μας θα είναι σωστή, ούτε η ομολογία μας μπορεί να γίνει, αλλά και ούτε αυτός ο βίος μας είναι δυνατόν να σταθεί σωστός εάν δεν ζυμωθεί, δεν χειραγωγηθεί από τους όρους της πίστεως, από αυτό που λέμε δόγματα. Εφόσον λοιπόν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι τελικά δεν δέχονται, δεν ομολογούν τον Ιησού Χριστόν, έτσι η ομολογία του Χριστού, αγαπητοί μου, μπαίνει σε μία περιπέτεια. Το βλέπουμε αυτό στο πρόσωπο του τυφλού. Και ο τυφλός γίνεται ο πρώτος ομολογητής του χριστιανισμού. Ο πρώτος. Θεωρείται ο Στέφανος πρωτομάρτης. Βέβαια, πρώτου Στεφάνου είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο οποίος με το ένα του πόδι είναι στην Παλαιά και με το άλλο του πόδι στην Καινή. Αυτός είναι πρωτομάρτης, ο Άγιος Ιωάννης. Βασικά, ο πρώτος όμως ομολογητής είναι αυτός ο τυφλός. Και μάλιστα, επειδή ακριβώς σημειώθηκε μία ρήξης μεταξύ της Εκκλησίας και της Συναγωγής, γι' αυτό Ευαγγελιστής Ιωάννης ανέφερε με πολλές λεπτομέρειες το θαύμα αυτό. 41 χωρία, αγαπητοί μου, και πλέον 41 χωρία καταλαμβάνει η γραφή περιγραφής τούτου του θαύματος, ακριβώς για να τονιστεί αυτό το γεγονός ότι ο Ιησούς είναι ο ενανθρωπής σας Υιός του Θεού. Αυτόν που είχαν μπροστά τους ήταν ο Θεός Λόγος, που δημιούργησε τον άνθρωπο, δημιούργησε τα πάντα. Και έπρεπε να ομολογηθεί. Ακόμη βλέπουμε ότι η προβολή της ορθοδόξου πνευματικότητος, όχι τώρα ορθοδόξου πίστεως, παίρνει και αυτή η διαστάσεις ομολογίας. Πώς γίνεται αυτό? Σε έναν κόσμο διεφθαρμένο, σε έναν κόσμο αλλοπρόσαλο, ο πιστός θα ομολογήσει το ορθόδοξον ήθος, δηλαδή ό,τι ακριβώς λέγει το Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος, δέσμιος, παρακαλώ, σημειώσατε δέσμιος, και κρίνεται η τύχη του. Επεκαλέστη δε Κέσαρα, και κρίνεται η τύχη του. Ζωή ή θάνατος. Όταν ομιλεί στον Φίλικα, που ήταν Ρωμαίος έπαρχος, δεν καταλάβαινε τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Ιδωλολάτρης ήταν φυσικά. Όταν ομιλούσε, γιατί πολύ συχνά τον καλούσε από τη φυλακή ο Φίλιξ για να μιλήσει μαζί του. Κάποτε λοιπόν ήταν ο Φίλιξ με τη γυναίκα του, τη Δρούσιλα. Και τότε ο Παύλος του είπε πολλά. Ακούστε δε τι του είπε εν περιλήψη. Διαλεγωμένου δε αυτού, του Παύλου, περί δικαιοσύνης και εγκρατείας και του κρίματος του μέλλοντος έσεστε. Τρία πράγματα. Περί δικαιοσύνης, διότι σαν άδικοι οι Ρωμαίοι, και αυτός σαν δίκητης ήταν ένας άδικος άνθρωπος. Και περί εγκρατείας, ήταν άνθρωποι που τσαλαβουτούσαν σε όλα. Ανήθικοι, βρώμικοι, ελεηνοί, μυχοί, πόρνοι. Τσαλαβουτούσαν σε όλα. Και του ομιλεί περί εγκρατείας ο Απόστολος Παύλος. Αλλά του ομιλεί και περί κρίσεως που επρόκειτο να περάσει ο κάθε άνθρωπος. Θα δώσουμε λόγο στις πράξεις μας. Έμφοβος, λέγει γενόμενος, ο Φίλιξ απεκρίθη. Άρχισε να φοβείται ο Φίλης όταν του είπε περί δικαιοσύνης και περί εγκρατείας και περί μελούσης κρίσεως. Έμφοβος, λέγει γεγένετο. Και τι του είπε? Τον είναι έχων πορεύου καιρών δε μεταλαβών, μετακαλέσω μέσα. Καλά καλά τώρα, αρκετά αυτά που είπαμε, θα σε ξανακαλέσω. Δεν εδίστασε ο Παύλος φυλακισμένος να μιλήσει περί ορθοδόξου ήθους. Η τομία ομολογία είναι εκείνο που ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος μπορούσε να λέγει στον Ηρώδη. Και ξέρετε ότι ο Ηρώδης εκαλούσε συχνά τον Ιωάννη στο παλάτι. Είναι ίσως κάτι που δεν το γνωρίζετε. Ίσως να νομίζετε ότι ο Ιωάννης μιλούσε μόνο στην έρημο. Τον καλούσε εις το παλάτι και μιλούσε. Και μάλιστα σημειώνει ο Ευαγγελιστής, ο Ιερός Ευαγγελιστής, ιδέως, λέει, οίκουε αυτού. Τον άκουγε ευχάριστα. Παρά τα αυτά ο Ιωάννης δεν εδίστασε να του λέγει ούτε ξεστήσει έχει την γυναίκα του αδελφού σου. Δεν σου επιτρέπεται να έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Τι σημαίνει, αγαπητοί μου, εδώ? Σημαίνει ότι είχε μία ομολογία ορθοδόξου ήθους. Γι' αυτό το λόγο ο κάθε πιστός πρέπει να ομολογεί όχι μόνο την πίστη του, αλλά και το ορθόδοξο ήθος, δηλαδή την ορθόδοξη ηθική, την ορθόδοξη πνευματικότητα. Έτσι, τι έχουμε σήμερα να υπούμε σε εκείνα που, επιτρέψατε μου μια λέξη, αμολύθηκαν. Ίσως εκφράζει πιο καλά αυτή η λέξη. Στον κόσμο αυτόν η μοιχεία, το εύκολο διαζύγιο, αν όχι το διαζύγιο, γιατί δεν επιτρέπεται καθόλου το διαζύγιο, την έκτρωση, την πορνεία, τις διαστροφές, το ψέμα, την αδικία, σε όλα αυτά ο πιστός πώς πρέπει να σταθεί? Πρέπει να ομολογήσει. Θα πει, κύριοι, το Ευαγγέλιο λέγει αυτά, δεν μπορούμε να κάνουμε συμβιβασμούς. Βλέπετε λοιπόν ότι η ομολογία δεν αναφέρεται μόνο στην πίστη αλλά και στο ήθος. Αλλά αν θέλετε, ίσως κάποιος να μην μπορεί να πει πολλά πράγματα, ίσως να μην ξέρει γράμματα. Αυτός ο ίδιος ο βίος του, ο Άγιος βίος του, είναι μία ομολογία. Εάν σταθεί αντίθετα κόντρα εις το ρεύμα της εποχής του, δεν κάνει ό,τι κάνουν οι πολλοί. Σταθεί όρθιος, αντίθετο στο ρεύμα. Είναι εκείνο που λέει ο Κύριος, όπως είδωσε τα καλά ημών έργα και δοξάσωσε τον πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Δηλαδή με άλλα λόγια, ο βίος ο Άγιος, χωρίς καν να ανοίγει το στόμα σου, γίνεται ένας έλεγχος ή ακόμη γίνεται και ένας στηριγμός, γίνεται αν θέλετε και μία μίμηση. Διότι όταν θα σε δουν οι άλλοι, εάν μεν έχουν εγωισμό, θα μείνουν στον εγωισμό τους, θα ελεγχθούν όμως. Εάν όμως έχουν ταπείνωση, έστω μικρή ταπείνωση, τότε θα παραδειγματιστούν και θα πούν, αυτός είναι όρθιος, εγώ είμαι πεσμένος, είμαι αμαρτωλός, θα διορθώσω το βίο μου. Ο κόσμος όμως αντιτίθεται και καταδικάζει, όπως ακριβώς κατεδίκασε και τον τυφλόν στη συνείδηση του λαού και της συναγωγής. Θα το πω άλλη μια φορά, στη συνείδηση του λαού και της συναγωγής, όπως θα δείτε στη συνέχεια. Γι' αυτό ο τυφλός πετιέται έξω από το συνέδριο. Αλλά και εκείνος που ομολογεί το ήθος των χριστιανικών, και αυτός όπως μας λέγει η Παλαιά Διαθήκη, είναι βαρύς και βλεπόμενος. Δεν μπορούμε ούτε να τον βλέπουμε αυτόν. Ποιος? Ο κόσμος. Είναι μία ηθική. Ποιος? Ο κόσμος, ο οποίος όλος εν το πονηρό κείται. Έτσι ο πιστός και πνευματικός άνθρωπος, αγαπητοί μου, ξαναλέγω, μπαίνει στην περιπέτεια της ομολογίας. Πρώτα, περιφρονείται ο πιστός άνθρωπος. Του λέγουν του τυφλού, «Συ εν αμαρτίες εγεννήθης όλος και συ διδάσκεις ημάς». Είσαι βουτυγμένος μέχρι τα μπούνια στην αμαρτία και εσύ έρχεσαι να μας διδάξεις. Είδατε, περιφρόνησες. Δεύτερο, λιδωρείτε. Ελιδώρησαν αυτόν, λέγει το ιερό κείμενο. Δηλαδή τον ύβρισαν. Ύβρισαν οι σύνεδροι έναν φτωχόν άνθρωπο που ζητιάνευε στον δρόμο να βγάλει το ψωμί του επειδή δεν μπορούσε να δουλέψει, που ήταν τυφλός, και αντί να χαρούν και να υπούν ό,τι έπρεπε να υπούν, λιδωρούν, βρίζουν, βρίζουν αυτοί, βρίζουν. Τρίτον, απειλείται να γίνει αποσυνάγωγος. Είναι εκείνο που σας είπα, τον στιγματίζουν ενώπιον του λαού και ενώπιον της συναγωγής. Όταν κάλεσαν τους γονείς του, ήταν μεγάλος άνθρωπος, ήταν 42 χρονών άνθρωπος πρέπει να ήταν, και του λέγουν στους γονείς, αυτός είναι ο γιος σας? Λέει ναι. Πώς άνοιξαν τα μάτια του? Διότι έλεγαν πολλοί, είναι αυτός, δεν είναι αυτός, εμείς τον ξέραμε τυφλόν, πώς τώρα είναι με μάτια, είναι δεν είναι? Οπότε καλούνται οι γονείς, είναι ο γιος σας? Ναι. Πώς ακριβώς άνοιξαν τα μάτια του? Οι ταλέποροι αυτοί φοβήθηκαν, διότι λέει συνέθεντο, κοιτάξτε, συνετέθυντο οι Ιουδαίοι είναι εάν της αυτόν ομολογήσει Χριστόν, δηλαδή τον ομολογήσει Μεσσίαν, από συνάγωγος γέννηται. Γι' αυτό λέγουν ότι είναι παιδί μας, το ομολογούμε. Το πώς όμως άνοιξαν τα μάτια του και ποιος του τα άνοιξε, αυτό δεν το ξέρουμε. Ηλικία αν έχει, ερωτήσατε τον. Είναι όριμος άνθρωπος, γιατί δεν ρωτάτε τον ίδιο να σας το πει? Μετάθεση ευθύνης. Γιατί εφοβήθησαν? Γιατί θα εστιγματίζονταν? Οι δε πράξεις από συναγωγής ήταν φοβερά. Δεν έχω χρόνο να σας την περιγράψω. Είχε τρεις φάσεις. Φοβερά ήταν. Μέχρι τέσσερις πύχες έπρεπε να, ο αποσυνάγωγος να πλησιάζει έναν άνθρωπο. Όχι παραπάνω από τέσσερις πύχες. Αυτά βέβαια διδασκαλίες των ραβίνων, των, στο Ταλμούδι είναι. Προσέξτε, δεν είναι της Παλαιάς Διαθήκης αυτά. Πρέπει να κάνουμε διάκριση.
1: Πρέπει να κάνουμε διάκριση. Εφοβήθηκαν λοιπόν αυτοί. Έτσι κινδυνεύει κανείς, αγαπητοί μου, να γίνει δακτυλοδεικτούμενος, μόνο και μόνο διότι έχει ήθος χριστιανικό ευαγγελικών. Τι ανώμαλο τον ευγάζουνε, τι περίεργο τον ευγάζουνε, τι τρελό τον ευγάζουν τον άνθρωπο ο οποίος έχει ήθος χριστιανικών ή και πίστην, και του λέγουν σε μια εποχή τέτοια που ζούμε τι είναι αυτά τα πράγματα, τι κοινωνικό αποκλεισμό ακόμη του κάνουν. Κοινωνικών αποκλεισμών, το ξαναλέγω. Ναι, ναι, κάποτε χάνει και τη θέση του. Όλα αυτά γιατί? Γιατί δεν γίνεται δεκτός μέσα σε μια κοινωνία διαφθαρμένη. Ο κόσμος του δημιουργεί περιπέτεια. Και τέλος βιαιοπραγείται. Και εξέβαλαν αυτόν έξω. Τον έβαλαν, λέει, έξω. Έτσι ο πιστός άνθρωπος, ο ομολογητής, κακοπαθεί, στερείται, ταλαιπωρείται. Αγαπητοί μου, η Εκκλησία έχει τους μάρτυρας και τους ομολογητάς. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις δύο αυτές τάξεις? Οι μάρτυρες είναι εκείνοι που έφτασαν μέχρι αίματος. Συνεπώς έδωσαν μαρτυρία αίματος. Οι ομολογητές είναι μάρτυρες συνειδήσεως. Και φυσικά δεν έδωσαν το αίμα τους, αλλά κοντά ήσαν για να δώσουν και το αίμα τους. Ομολογητές μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας έφαγαν ξύλο, τυραννίστηκαν, κακοπάθησαν, εξορίστηκαν, μύριες, θα λέγαμε, ταλαιπωρίες υπέστησαν. Βέβαια δεν έφτασαν να αποθάνουν. Γι' αυτό και διακρίνονται των μαρτύρων ως ομολογητές. Όμως όρθωσαν το Άγιο Αναστημά τους σε θέματα πίστεως και σε θέματα ήθους ορθοδόξου. Αγαπητοί μου, έχουμε ανάγκη και εμείς από ομολογητάς. Η εποχή μας είναι γνωστή. Μέσα στο πλαίσιο της εποχής μας και εμείς κινούμεθα. Και πρέπει και εμείς να ομολογούμε ορθόδοξον πίστη, ορθόδοξον ήθος. Στο κέντρο είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο, όπως σας είπα, του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε «Όστις ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων, ομολογήσω καγώ εν αυτό έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής». Όποιος με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους, και εγώ εν ημέρα κρίσεως θα ομολογήσω γι' αυτόν μπροστά στον Πατέρα. Μεγάλη λόγη αυτή. Πιστός ο λόγος, αξιόπιστος ο λόγος. Ο Χριστός δεν ψεύδεται. Ο Χριστός, όταν τον ομολογήσουμε, θα μας ομολογήσει. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, κάθε πιστός πρέπει να γίνει και στην εποχή μας και ένας ομολογητής.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή αναφέρεται στη θεραπεία του εκγενετής τυφλού υπό του Θείου Ιατρού, Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος σημειώνει ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός κάνει όχι το τυχαίο θαύμα, αλλά αυτό που συνέβη τότε για πρώτη φορά. Γιατί λέγει, από την αρχή των αιώνων του παρόντος κόσμου δεν ακούστηκε ποτέ ότι κάποιος άνοιξε τα μάτια ενός τυφλού που γεννήθηκε έτσι. Θαύμα μέγιστο που μέχρι τότε δεν έγινε ποτέ, τονίζει ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός. Γιατί, συνεχίζει, και άλλοι μεν τυφλοί ανέβλεψαν, όμως κανένας τυφλός εκγενετής δεν είδε το φως της ζωής μέχρι τότε. Η θεραπεία αυτή, λέγει ο καταξιωμένος αείμνηστος πανεπιστημιακός διδάσκαλος Παναγιώτης Τρεμπέλας, υπερέχει από όλες τις θεραπείες των τυφλών που εξιστορούνται από τους συνοπτικούς ιερούς Ευαγγελιστάς.